0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος με εργάτες γης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυλαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρας Sport FM 96,3 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.

0: επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων, με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα, που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 9 του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο DJ Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι σήμερα στην παρέα μας, στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Όπως συνήθως τις Παρασκευές, σήμερα στο πλευρό μου Βασιλάρας Μιχαλάρας Μπαϊνίκια, οι φίλοι μου οι Αγτζίδες και όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και έξω. Πάμε να πούμε τα βασικά, τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 210-9579-283-4 και 5 για να τα πούμε στον αέρα μαστική χρέωση. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάρι το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής, όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι ειλικρινά αναρωτιέμαι με όλους εσάς που δεν έχετε δώσει ακόμη ένα like στη σελίδα της εκπομπής. Έχω να το πω πάρα πολύ καιρό. Τώρα έχουμε και στόχο τις 10.000, είμαστε πολύ κοντά. Επίσης, στο προσωπικό προφίλ, παιδιά, δεν είναι ότι συνομπάρω κανέναν, απλά έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μου. Ακολουθείτε, όποιος πατάει, με ακολουθείτε κανονικά. Και το τελευταίο διάστημα φοριέμαι και σε Instagram, έτσι να τα πούμε αυτά. Που γκρινιάζατε, γελάνε εδώ τα παιδιά. Όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διήμερο Ευρωλίγκας, Πέμπτη και Παρασκευή, ως ζέσταμα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο που έρχεται το Σαββατοκύριακο, με έναν Παναθηναϊκό χθες το βράδυ στην Ευρωλίγκα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Να δείχνει τελικά ότι μάλλον κάτι κάνει καλά η ομάδα και δεν ήταν ότι έπαιζε με εύκολους αντιπάλους στις προηγούμενες αγωνιστικές, διότι και η Φενέρμπαχτσε, που δεδομένα είναι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μια ομάδα Final Four, κατάφερε ο Παναθηναϊκός εχθές να πάρει μια πολύ πολύ άνετη νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα σε ένα μάτς που το έλεγχε απόλυτα σε όλο το διάστημα. Τελικά επικράτησε με 18. Στο πρώτο ημίχρονο που έχανε τα rebound ήταν κοντά στο σκόρ η Φενέρ με μονοψήφια διαφορά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που έλεγξε και λίγο τα rebound σε μια εμφάνιση που κατά τα άλλα ήταν εξαιρετική, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-74, Λεσόρ 19 πόντους, 8 rebound. Τα έχουμε πει ότι το βρίσκει τον εαυτό του. Χέις Ντέιβις 19, Φραντζίσκο 17 πόντους και 7 assist. Ήταν πρωταγωνιστές, αλλά γενικά για άλλη μια φορά στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς δεν υπήρξαν υστερήσαντες. Και σήμερα έχει Ευρωλίγκα το πρόγραμμα. Έχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που κάνει σεφτέστα εντός έδρας. Φέτος η έδρα του είναι η Σανέλα Αρένα στα Λιώσια, μετά την παραχώρηση που έγινε από την ΑΕΚ για τα παιχνίδια του. Το μάτς των Ερυθρόλευκων, το οποίο είναι στις 9 και 4 και αυτό κανονικά. Και βέβαια πάμε για Σουκού με πρωτάθλημα, με τα δικά μας. Καθώς έχουμε κανονικά αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο, και τι αγωνιστική, μιας και περιλαμβάνει το μεγάλο αιώνιο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν γυρίσει όλοι οι διεθνείς, τα πάντα, και οι ομάδες προετοιμάζονται για τα παιχνίδια τους. Ωραίο μάτς φυσικά είναι και το ΑΕΚ Όφη που έχουμε αύριο για το πρωτάθλημα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος εκεί με την παρέα. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη από Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα Βαγγέλη. Ωραίο το friendly, λέει, το Παναθηναϊκός χθες με τη Φενέρ. Για να δούμε και εμείς σήμερα. Κώστας Καναδά, καλή εκπομπή. Φιλικό. Τι φιλικό. Φιλικό ήταν, Ναι, η Φενέρ δεν θέλει να νικήσει, θέλει να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλώς ακούμε υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Λάνια τον FM, καλό που σκούσε όλους με υγεία. Τελικά το μπάσκετ έχει μείνει πίσω και ο Ζέλικο έχει πάει ακόμη πιο μπροστά. Χάρμα οφθαλμών ο Παναθηναϊκός και ακόμα είναι στο 50-60% και όχι πλήρης. Με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκος. Καλημέρα σε όλους. Τι πιο ωραίο να βλέπεις αυτήν την ομάδα και όλους τους παίκτες να έχουν ρόλο και να είναι σημαντικοί για την ομάδα. Πανάθα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ντέρμπι, πιο ντέρμπι, γλίτος από διασυρμό. Η Φενέρα από αυτόν τον Ιταλό με τα τρίποντα. Φανταστικό παιχνίδι από όλους και αν παίξει πλήρης η ομάδα σίγουρα κάποιοι θα διασυρθούν. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα από το Λίσταντ, στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα στην παρέα, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε. Σάρας να μας συγχωρέσει, αλλά ο δάσκαλος είναι δάσκαλος, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Ελπίζω η ομάδα να συνεχίσει καλές εμφανίσεις και Δευτέρα πρωί να τρολάρουμε τους φίλους μας Ολυμπιακούς. Αν και όπως έγραψα, λέει, χθες για ισοπαλία το βλέπω, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βάγγελε, από τον Ντόρτμουντ Παναθηναϊκός, από τα παλιά, για όσους είναι της ηλικίας μας και θυμούνται τα φιλιά μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπω διπλό στο Φάληρο, λέει. Πάντως, θερμές καλημέρες από το Ηράκλειο Κρήτης Λεωτάουλαν. Βαγγέλη, καλημέρα. Κυριάκο, καλημέρα. Καιρό είχαμε να σε δούμε, που λέω λόγος δηλαδή. Διότι μόνο σε ακούμε. Καλημέρα και στην παρέα. Μπράβο στην Μπανάθα χθες. Σούπερ σόου, σας χαιρετώ. Αγάπη και υγεία σε όλους. Πολλές καλημέρες από Ραχούλα, Λάρισα, ΣΑΕΚ μόνο, στέλνει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πω, παιδιά, ένας Παναθηναϊκός επιτέλους. Καλό σου κούλε Οδυσσέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή να έχουμε από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και σε όλη την παρέα. Φοβερή ομάδα ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Παρασκευή, να είναι τώρα και είναι χίλιες ώρες. Ξεκινάμε από σήμερα. Προθέρμανση λίγη πανσέτα το βράδυ και λουκάνικο ελαφριά. Γιατί αύριο έχουμε το κύριο μενού με προβατίνα, παγωμένες μπύρες και αέκαρα. Ναι, Γιάννη, πάντα η ερωτελεστία σου. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που βλέπουμε με τον Ομπράντοβιτς είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πίστευτο, τα καλύτερα έρχονται Σάκης Δίων. Καλημέρα, εμείς οι νέοι Βαγγέλη έχουν Instagram από παλιά. Εντάξει, ναι, δεν δείχνουμε, τι να δείξουμε εμείς. Βαγγελάρα, καλημέρα από Ανάκασα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς ο Κυριάκο, Δημητρός, πρώην τα Αίγε των Ιχαβούζα. Πρωινές καλημέρες από Πάφο και καλό Σαββατοκύριακο από τον Γιώργο. Και ο Νίκος τη λέει εδώ πέρα. Ο Νίκος λέει Αταμάν, εντάξει είμαστε, λέει εντάξει είμαστε. Για ποιον Αταμάν, λες, για το μικρό που είναι στο γήπεδο και βλέπει τα μάτς. Καλημέρα, αδερφιά, στέλνει ο Γιωργάρας ο Πενιλή. Τι είναι ασπρόμαυρο, ζει στην Αφρική και πουλάει παγωτά. Η ζεύγα. Ο υπόπτης της ασφάλτου. Ο υπότης της ασφάλτου. Η υπόπτης της ασφάλτου. Όπως θέλετε το λέτε. Ο ίδιος που γράφει ως υπόπτης. Εγώ πολλές φορές παρασύρουμε και το λέω υπότη. Ξέρετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλύτερη πρωινή παρέα στα φιλιά μας, το αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά και τον φίλο του, τον ψυχίατρο που πάντα στην Ελλάδα είναι απαραίτητος. Σωστό. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να διαβάσει τίποτα, να πω τίποτα στο Γιάννη τον Άιτζη Φλαράκο. Δεν χρειάζεται. Άστο το μήνυμα αυτό που μου στέλνεις. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Φτάνει. Αρκετά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τι έχουμε, Κυριάκο? Όλα καλά, κόσμο βουρ. Πάμε. Πάμε στον κόσμο λοιπόν, αφού περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, Ευαγγελή. Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Πέρα από τους όλους τους τίτλους, ό,τι τίτλους θα έρθουν, που θα έρθουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι ο κόσμος απολαμβάνει αυτή τη μαγεία, ρε παιδιά. Δηλαδή, οι παλαιοί θυμούνται, είναι αυτό που είπε, έστειλε ένα μήνυμα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι παλαιοί αναπολυθυμούνται, δηλαδή βλέπουν ότι έρχεται μια νέα χρυσή δεκαετία, πενταετία, τι θα είναι, δεν ξέρω. Και αναπολύνω αυτή τη χρυσή δωδεκαετία του Ομπράντοβιτς. Και το καλύτερο πάρα πολλά είναι ότι τα νέα παιδιά που δεν το ζήσανε, δεν ζήσαν αυτή την ομάδα, οι κοσάριδες δηλαδή, τα παραθυναϊκά και τα μικρά, θα μάθουν το μπάσκετ. Θα μάθουν τι είναι το πραγματικό μπάσκετ. Και όχι αυτό που βλέπαμε 3 χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετικό το μπάσκετ, παιδιά. Και το διδάσκει ο Μπράντοβιτς, ο δάσκαλος, πώς να τον πω. Λοιπόν, για τους νεότερους, για τους νεότερους, οι παλιοί πιστεύω το ξέρουν, όχι μόνο οι Παναθηναϊκοί, όλων των ομάδων, τώρα οι Ολυμπιακοί ίσως το αμφισβητούν, είναι μόνοι. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, για να ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα αθλητική κατά μένα που έχει έρθει σε ελληνικό σύλλογο σε όλα τα σπορ. Μόνο το σεβασμό στο Γιάννη. Ανώτερος κι αυτό Γιάννη. Γιατί ο Μπράντοβιτς, παιδιά, κατά μένα και κατά πολλούς, είναι μέσα στους 5 κορυφαίους παγκοσμίως ever όλων των εποχών. Ο Γιάννης δεν είναι, κακά τα ψέματα. Και δεν υπάρχει, πιστεύω, άλλος Έλληνας που να είναι.
0: Ποιος
1: Γιάννης
0: για τον Κουμπολές?
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς είναι μεγαλύτερη.
0: Ο Αντετοκούμπο είναι άλλη ιστορία. Είναι αθλητής πρώτα απ' όλα και δεύτερον δεν έχει παίξει ουσιαστικά μπάσκετ στην Ελλάδα ο Γιάννης. Παιδάκι ήταν ο παιδί που πήγε στην Αμερική.
1: Εγώ λέω ότι είναι ο Μπράντοβιτς είναι μεγαλύτερο.
0: Μπράντοβιτς, δεν βρίσκω κανένα λόγο να συγκρίνουμε, ναι, δεν βρίσκω κανένα λόγο να συγκρίνουμε τον Μπράντοβιτς με τον Γιάννη. Δεν βρίσκω κανένα λόγο.
1: Είναι τρομερός, δεν είναι. Δηλαδή,
0: άλλο, τον άλλο καλό.
1: Δηλαδή και αυτόν κάνει ανώτερο τον Μπράντοβιτς, θα βρίσκω. Γιατί ο Μπράντοβιτς, σου λέω, είναι μέσα στους 5 κορυφαίους ever παγκοσμίως. Ever παγκοσμίως. Δηλαδή σαν να λέμε στο ποδόσφαιρο Μέση, Ρονάλντο, ξέρω εγώ ποιοι είναι οι 5 Μαραντόνα, Πελέ. Κρόιφ, ξέρω εγώ, και στο μπάσκετ Τζόρνταν, Λεμπρόν, Μάντζικ, τι να σου βάλεις, όποιος θες. Κατάλαβες. Αυτό είναι ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, όταν το καλοκαίρι εγώ έβγαινε και λέγανε πάρα πολύ, μα πώς γίνεται, ρε παιδιά, να προτίμησε τον Μπεχταρά, να άφησε να φύγει ο Μπεχταράς ο Οσμάν και πήρε τον Μπόγκα. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς σήμερα βγήκε και είπε ότι ο κορυφαίος παίχτης ποιος ήταν? Ο Μπόγκα.
0: Που ήταν από τους.
1: Με μηδέν πόντους. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς σας το είπα. Και είμαι σίγουρος ότι αν...
0: Κοίταξε, Γιάννη, δεν περιμένουμε εσένα να μας το πεις, βέβαια, συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι.
0: Άστο φιλαράκο μου που μου λες τώρα, εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι. Μπράσι που δεν τα έλεγες από το καλοκαίρι.
1: 10 χρόνια τον Ομπράντοβιτ, λέω.
0: Εντάξει, σταμάτα, σας τα έλεγα.
1: Εγώ έχω σε τεράστια εκτίμηση ο Σάρας. Και όταν λέγανε ο Σάρας, ίσως είναι καλύτερος τώρα. Παιδιά, κουλάρετε. Μετά τον Ομπράντοβιτ ο Σάρας. Σε 10 χρόνια ο Σάρας. Λοιπόν. Αν είχε, ένα, δύο τελευταία και κλείνω, αν είχε να διαλέξει, και το πιστεύω 100% ανάμεσα σε Μοντέρο και Μπαντιό, είμαι σίγουρος 100% ότι θα διάλεγε Μπαντιό. Αυτοί οι δύο παίκτες, παιδιά, μαζί με το Γιαμπουσέλε και το Φαλ.
0: Δεν είχε όμως την δυνατότητα να διαλέξει.
1: Και το Φαλ, άμα γίνει καλά, θα κάνουν μία άμυνα η οποία δεν θα περνάει, δεν θα περνάει κουνούπι. Και αυτό που λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και η επίθεση πλέον έχει πάει στην επίθεση, παιδιά, ο Μπράντοβιτς θα σας διδάξει πάλι ότι εν αρχή πάντα είναι η άμυνα. Είναι αυτό που λένε ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι. Η άμυνα κερδίζει τους τίτλους και η επίθεση κόβει εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έπεται να δούμε τεράστιο μπάσκετ, το έχω πει από την αρχή, θα δούμε τεράστιο μπάσκετ με το αυτό. Δεν ξέρω τι τίτλους θα πάρει, αλλά θα δούμε τεράστιο μπάσκετ τόσα χρόνια μείνει. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Γεια. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Βαγγέλη Λύση. Ακούω χρόνια και είμαι Βηρονίου του Ολυμπιακού. Σου γράφω από Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Κοντά είμαι σε επιθεώρηση πλοίου. Καλή επιτυχία στον τέρμπι, λέει ο Κώστας. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Εδώ πέρα ο αρχηγός του συνεχίζει για το χθεσινό, το Γιάννη τον Αγγζή. Παιδιά, λοιπόν, από κάτι. Πρώτα απ' όλα, έτσι έπρεπε να τη διαχειριστώ τη γραμμή, διότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ. Ναι, είναι μια εκπομπή, είναι ολονών μας, αλλά υπάρχει και κάποιος που βάζει τους κανόνες. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, αν ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα του, θα μπορούσα κάλλιστα να μιλήσω στη γλώσσα του. Απλά σέβομαι τους πάρα πολλούς αγγλίδες που καθημερινά με ακούνε και δίνω περισσότερο σημασία σε αυτούς παρά σε ένα παιδάκι που νομίζω ότι βγαίνοντας και λέγοντας χοντράδες θα κάνει το κομμάτι του. Έτσι. Αυτά, προχωράμε, δεν ασχολούμαστε με το χθεσινό άλλο και πάμε παρακάτω. Έτσι, το λέω αυτό για να το κόψουμε αυτό με τα. Με τα χθεσινά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό σουκού. Να πεις του Γιάννη, λέω ότι είναι η Παναθηναϊκή αυτή που έζησε με τον Τάμπλο Αταμάν. Δεν το ξεχάσουν ποτέ. Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Φυσικά. Ναι, η πρώτη χρονιά του Αταμάν. Φυσικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, Γιώργο, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Έλα. Καλημέρα. Είχα πάει χθες στον Γιώργο τον Πενιλί και κουβεντιάζαμε για το παιχνίδι.
0: Εμείς να ξέρεις ότι ξέρω που πας, ξέρω τι κάνεις, τα γνωρίζω όλα. Γιατί μίλησαμε με Πενιλί χθες γι' αυτό σου λέω.
2: Γιατί και κουβεντιάζαμε και του λέω θα κερδίσουμε 15 πόντους. Μου λέει είσαι πολύ αισιόδοξος. Βέβαια για να πω την αλήθεια, όταν έλεγα ότι θα κερδίσουμε 15 πόντους, εγώ το παιχνίδι το βλέπα να είμαστε γύρω στους 6-7 πόντους εμείς και στο τέλος με μια πιστική άρμα να το κάνουμε 15. Ότι θα κερδίζαμε με 20 και θα κατεβαίναμε στους 15, όχι, τέτοιο ευνοϊκό σενάριο δεν το είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
2: Δεν το είχα για να πω την αλήθεια. Εγώ πίστευα ότι θα είμαστε 6-7 πόντους, θα το κάνουμε 15 και το τελευταίο πεντάλεπτο θα είναι λιγάκι ήρεμο, δεν θα είναι αγχωτικό. Τέλος πάντων, το πλεονέκτημα θεωρώ του φετινού Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο ο επιθετικός φουλαρισμός. Είναι ότι παίζουν άμυνα. Δηλαδή και σε καλό παιχνίδι να μην βρεθούνε, όπως ο Μπόγκα θα ριβήν θες, που δεν έβαλε πόντο. Έκλεισε όμως 50 φορές την μπάλα, έριξε 2 ταπιά, δηλαδή θα κατεβάσουμε και τον αντίπαλο, όταν ο αντίπαλος έχει μέσον όρο 85 πόντους, εμείς θα τον κατεβάσουμε στους 70. Ναι. Εκεί θεωρώ είναι το όπλο του Παναθηναϊκού, ότι οι ίδιοι παίχτες παίζουν και καλή άμυνα όλοι. Δεν είναι κάποιος που μπορεί να πει ότι αυτός παίζει άμυνα, ο άλλος
0: Γιώργο,
2: δεν παίζει.
0: Να σου το πω απλά, όποιος δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, άλλοι προπονητές έχουν άλλη φιλοσοφία.
0: Όχι, τώρα μιλάμε για το τώρα, για τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, ναι, για τον
0: Ομπράντοβιτς. Όποιος δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ξεκάθαρο, και είτε λέγεται Ναν είτε λέγεται Καλαϊτζάκης και θα το δεις αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ. Θα σου πω για κάτι. Μπορεί να δεις εγώ σε παιχνίδι να έχει το Μαντζούκα μέσα και να μην κατεβάσει και τον Άννα Νάκη στη δεκάδα. Να μην σου πω ότι το τρελό που του είπα του Γιώργου του λέω χθες, του λέω μη δεις να σηκώνουμε το ευρωπαϊκό και να έχει βασικό σεντερφόρ το Κουζέλογλου μέσα. Μην το δούμε και αυτό, λέω, και μην τραθούμε τελείως πλέον.
0: Τώρα, τώρα το κάνεις λύσα.
2: Ναι, το καναλύσα, ναι, συμφωνώ να μου. Εντάξει, ευρωπαϊκό με τον Κουζάλογλου όχι, αλλά να κερδίσεις τον τελικό, τον Ολυμπιακό και να έχεις εσύ τον Κουζάλογλου μέσα, αυτό δεν είναι και τόσο λύσα.
0: Βιαζόμαστε, στην Ελλάδα. Μην βιαζόμαστε.
2: Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα ότι εγώ παράδειγμα, ας πούμε, μ' αρέσει τόσο πολύ η εικόνα αυτή που βλέπω με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει τι θα κάνει από τα θέμα τίτλων. Με ενδιαφέρει ότι βλέπω ξανά ένα Παναθηναϊκό να παίζει το κανονικό το μπάσκετ που μάθαμε εμείς που
2: ξέρουμε
0: τον
2: Μπράντοβιτς,
0: έτσι. Τώρα το τι θα κάνει μέχρι την άνοιξη θα το δούμε. Αυτό έχουμε καιρό, πολύ καιρό μπροστά μας. Αλλά τουλάχιστον γουστάρω να βλέπω τα παιχνίδια. Γιατί πέρσι είχαμε φτάσει στο σημείο σε κάποια μάτσα να λες, ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο. Έτσι.
2: Ναι, είχαμε πονήσει τα μάτια μας. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα να ρωτήσω για το ποδόσφαιρο. Για την Εθνική Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή έχουμε από 8 βαθμούς εμείς με την Ολλανδία και η Γερμανία έχει 5. Ναι. Παίζουμε εμείς τώρα με την Ολλανδία. Χάνουμε. Οι Ολλανδοί πάνε στους 11, εμείς στους 8. Οι Γερμανοί κερδίζουν τους Σέρβους, πάνε στους 8. Περνάμε εμείς γιατί τους έχουμε στα μεταξύ μας παιχνίδια. Ναι. Στην επόμενη αγωνιστική εμείς κερδίζουμε τους Σέρβους.
0: Ναι.
2: Και οι Γερμανοί κερδίζουν τους Ολλανδούς. Πάμε όλοι στους 11. Ποιος περνάει? Πάει η διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια, τα συνολικά γκολ, ποιος περνάει?
0: Νομίζω ότι εμείς, για να μην κάτσω να το ψάξω τώρα, αν νικήσουμε την Ολλανδία, την Σερβία, εμείς περνάμε στη διάδα. Έτσι.
2: Δηλαδή πάει η συνολική διαφορά σε όλα τα παιχνίδια, δηλαδή πώς είναι το κριτήριο? Γιατί με αυτό που είπα εγώ είναι Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα έχουν από 11 βαθμούς.
0: Πρέπει να το ψάξω, να διαβάσω τα κριτήρια, αδερφέ, αλλά νομίζω ότι έχω διαβάσει... Νομίζω ότι με ισοπαλία με νίκη στην τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι στη διάδα. Της αρκεί δηλαδή. Έτσι. Αλλά κάτσε να δούμε.
2: Τα δούμε όμως, έχουν και τα σκορ δηλαδή.
0: Περίμενε. Εδώ είναι απλά είναι πράγματα. Δεν χρειάζεται. Τα κριτήρια είναι: πρώτον, βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεύτερον, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τρίτον, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά γκολ σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά εκτός έδρας, συνολικά νίκες, μετά καίγεται πολύ, πάει πολύ. Άρα δηλαδή τα πρώτα είναι βαθμοί στα μεταξύ τους, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους. Γιατί ξέρεις, αν έχουν, ας πούμε, ισοβαθμία στους βαθμούς στα μεταξύ τους, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, ισορροπία, μετράει αυτό που λέμε το τρίτο που λέει γκολ που πέτυχαν μεταξύ τους, μετράει η επίθεση. Όποιος έχει την καλύτερη επίθεση.
2: Την καλύτερη επίθεση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί αυτό σκεφτόμουν χθες και με μίλαγα με ένα φίλο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ρε, θα πάρω τηλέφωνο να δούμε, του λέω, γιατί αυτό όντως του λέω είναι γρίφος. Γιατί είναι ένα σενάριο που μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι παράξενο και λογικό σενάριο τα αποτελέσματα αυτά να έρθουν. Λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε και άλλες μέρες. Έλα, καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, εσύ είναι.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, μου είχες πει τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο σου. Είναι εύκολο να μου πεις το δεύτερο γύρο?
0: Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος στο δεύτερο γύρο.
3: Ναι, δηλαδή μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Είναι πολλά, ε.
0: Κύριε Δημήτρη, το κάνω σήμερα, αλλά σε παρακαλώ, αυτό ξέρετε πώς να το πω, είναι και για τους άλλους λίγο να επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν, 13 αγωνιστικές ο πρώτος γύρος, 13 ο δεύτερος. Στη 14η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 13 Δεκεμβρίου. Την 15η αγωνιστική, βλέπω ένα Άρης ΑΕΚ στις 20 Δεκεμβρίου.
3: Ναι.
0: Την 16η αγωνιστική βλέπω Άρης ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Τη 17η αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
3: 17η, ναι. Μάλιστα.
0: 18η αγωνιστική, το πιο σημαντικό είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 30 Γενάρη είναι αυτό. Και μετά από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν έχουν οριστεί. Την 20η αγωνιστική βλέπω ένα Άρης Παναθηναϊκός, αυτό είναι το σημαντικότερο. 21η αγωνιστική ΠΑΟ ΚΑΕΚ, είναι το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής. Κάτσε να φορτώσουν και τα υπόλοιπα, γιατί πήγαμε μέχρι την άνοιξη. 22η αγωνιστική. Ένα Ηρακλής Ολυμπιακός είναι το σημαντικότερο. 23η. Έχει ένα Ολυμπιακός Άρης. Δεν έχει κάτι άλλο. 24η αγωνιστική. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι το ντέρμπι. 25η και πρώτη τελευταία. Τι έχουμε εδώ? Δεν έχει τίποτα από ντέρμπι, έχει ένα ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Και την τελευταία 26η αγωνιστική κλείνει με ντέρμπι. Έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
3: Α, την τελευταία, μάλιστα.
0: Εντάξει, φίλε.
3: Έγινε, να είσαι καλά. Καλά και συγγνώμη που σου βάλα.
0: Δεν πειράζει. Έγινε, τα λέμε.
3: Έγινε, γεια.
0: Και 26 είναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Πασέδη μου, κύριε. Λοιπόν, σε ακολούθησα τώρα πρόσφατα και στο Instagram.
0: Α, είσαι σταυριανής, έτσι.
4: Α, εγώ παραμένω ίδια.
0: Τι κάνεις, κορίτσι?
4: Καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
4: Να σε συγχαρώ που δεν πήρες μεταγραφή από το Σταθμό, γιατί είχα καρδιοχτυπήσει. Λέω, έχει γούστο να τον εψήσανε να πάει αλλού και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολη ώρα, θα τα πω γρήγορα, ότι θέλω να συγχαρώ ολόψυχα τη φίλη μου Αναστασία. Δεν ξέρω, Κυριάκο, αν το πήρες χαμπάρι, την εκδήλωση που έγινε την Τρίτη το βράδυ στον Πειραιά, και ο δαιμόνιος δημοσιογράφος της τηλεφώνησε, της είπε, σας καλούμε τιμητικά να έρθετε. Ο Νίκος ο Γαβαλάς, ήταν η πρωτοβουλία του, ναι. Η ιδέα να έρθετε οικογενειακός και με όσους φίλους έχετε, έκανε την τιμή να με καλέσει και εμένα μετά η Αναστασία, αλλά ήταν τόσο ανυποψίαστη για αυτό που θα της συνέβαινε. Είπε, ναι, με ξέρουν ότι έπαιρνα διαρκείας τόσα χρόνια, έχει φυλαχτό στην τσάντα της το Ολυμπιακός Μίλαν, που είναι ο πρώτος αγώνας που παιδούλα πήγε με τον πατέρα της, και είδε αγώνα του Ολυμπιακού Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, και όταν λοιπόν πηγαίνει χαρούμενη στον Πειραιά, πήγανε με τα εγγόνια της, με την κόρη της, ο αδερφός της και άλλους ανθρώπους που είπε, εγώ δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, και το ζει όλο αυτό με τους ανθρώπους γύρω, με όσους μίλησαν, με όσους τους τιμήθηκαν και τα λοιπά, και προς το τέλος την καλή να ανέβει επάνω. Και παθαίνει πλάκα εκείνη, ενώ είναι λαλίστατη που βγαίνει στους σταθμούς, εσένα δεν βγαίνει, γιατί είναι νυχτερινή, κουκουβάγια, μέχρι τις 2 βγαίνει.
0: Μετά πέφτει για ύπνο.
4: Τώρα κοιμάται, ναι, αλήθεια. Mm. Αφού τόσες φορές σου το έχω πει, τους βάλε μια φορά ξυπνητήρι. Λοιπόν, και όταν παθαίνει αυτό το σοκ, ανεβαίνει, ξεκινάει με κλάμα γιατί δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, και μετά μίλησε από ψυχής ο κόσμος που ήταν, και αρκετά πάρα πολλοί κόσμος που είχε συγκεντρωθεί εκεί, το τι χειροκρότημα εισέπραξε. Μετά στο τέλος, όταν κατέβηκε, ο Λεμονής την αγκάλιασε, της είπε για όσα μίλησε, γιατί μίλησε πραγματικά από ψυχής, και ήτανε όπως μου το περιγράφει, γιατί εγώ δεν την άκουσα. Τώρα περιμένω να ανοίξουν το περίπτερο, να πάω να πάρω την εφημερίδα που θα της έχει και συνέντευξη στην οπαδική τους, και είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Το νόημα λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, είναι το τι δίνει η ομάδα στη ζωή του οπαδού, και φυσικά γι' αυτό συγκινήθηκε ο κόσμος, γιατί αν και ευνηδιασμένη, έχει ευγλωτία και είπε αυτό. Δηλαδή εκείνη όλη τη ζωή της, ότι της έχει τύχει, όπως μου έχει εξομολογηθεί, να είναι σε γάμο, να είναι σε κάποια εκδήλωση στα παιδιά κτλ, αλλά επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός, τους παράταγε και πήγαινε. Ήταν αυτό πραγματικά, από αυτή τη σκοπιά τρελάθηκε ο κόσμος, δηλαδή, και τη σεβάστηκε, ναι. Αλλά και μένα το πάθος της, γιατί ομολογώ ότι δεν έχω. Εγώ η τρέλα μου, ας πούμε, κορυφώθηκε όταν από την Τρίτη Εθνική μέχρι που ανεβήκαμε Πρώτη Εθνική, όταν πέρασα όλα αυτά, πραγματικά δεν έχανα κι εγώ αγώνα. Τα πάντα παράταγα και κρύο στο ΆΕΚΑ, όλα τα άντεξα. Ναι. Γιατί ήμουν τρελαμένη. Εκείνη είναι τρελαμένη το ίδιο. Μέχρι, δηλαδή και τώρα, ακριβώς αυτό τις αναγνωρίσανε και γι' αυτό την τίμησαν και τις αξίζει. Συν το ότι βγαίνει και στα ραδιόφωνα και πάντα μιλάει ωραία και σε όλες τις εκπομπές.
0: Μάλιστα, να είναι καλά, να είναι καλά.
4: Κυριακό, τη βραδιά με τη Μίλαν, ξέρεις με ποια
0: ομάδα. Σταυριανή, θες να κάτσεις μετά το δελτίο λίγο, γιατί πρέπει να πέσει.
4: Όχι, όχι, όχι. Για τον Κυριακό το μήνυμα.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
6: Σοβαρό τροχείο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχείο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιοφωνό του Sky και τον Άρη Πορτό Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ στην επιστροφή μας με τις ωραίες μουσικές μας. Λοιπόν, στα 36 μετά τις 6 στο Big Win Sport FM 94,6 2195-79-283-4-5. Ο Λευτέρης λέει καλημέρα από Ερέτρια. Καλά πάμε και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μακάρι να κρατήσει αρκετά. Καλημέρα, Βαγγέλη ή κύριε Βαγγέλη. Βαγγέλη. Λιάκο Σαγκτζή στην αγάπη μου. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Πανάθα για φίλη μου χθες. Να δούμε ώρα μπάλισσα στον τέρμπι. Καλώς κουμε υγεία, λέει ο Διονύσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν νομίζω να είσαι δημοσιογράφος. Περισσότερο ψυχιάτρος, ψυχολόγος, εκοβό, λέει ο Λευτέρης Πάος Πρόπυργο. Δεν ξέρω τι λες, φίλε, για τη Σταυριανή. Η Σταυριανή νομίζω ότι Αγκτζού είναι η γυναίκα και σε μένα που έχει ξαναβγεί. Άκνε, δεν ξέρω τι μου λες το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές και θα διαβάσω αργότερα μηνύματα. Για πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Την επόμενη φορά ο κύριος Δημήτρης θα σου ζητήσει το πρόγραμμα των play-offs.
0: Που δεν έχει βγει ακόμα.
1: Που δεν έχει βγει και δεν ξέρω ποιος ομάδος θα είναι.
0: Που δεν έχει βγει. Λοιπόν, πρέπει να είμαι μπροστά, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Πολύ σημαντικός, πολύ, εντάξει, αλλά λίγο, εντάξει, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Για το μπάσκετ που ήθελα να πω, εντάξει, εν μέρη σε κάποια που είπε ένας προηγούμενος ακροάτης, ο Γιάννης, νομίζω ήτανε. Συμφωνώ, εντάξει, όλοι ξέρουμε, όσοι έχουν ζήσει. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το έχω ζήσει και εσύ νομίζω κατά μεγάλο διάστημα το ή από την αρχή το έχεις ζήσει το
0: όνομα. Όλα.
1: Okay. Εγώ φαντάζομαι ότι ήμουν μέσα και στο Μπερσί, στο πρώτο το ευρωπαϊκό και τέτοιο. Δηλαδή εντάξει ήταν άλλη κατάσταση. Δεν ήταν ο Μπράντοβιτς βέβαια, αλλά
0: ναι, εδώ,
1: έχω ζήσει τον Παναθηναϊκό από πολύ παλιά, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία το τι τίτλους θα... Εντάξει, έχουν σημασία οι τίτλοι, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά ο τίτλος που πήραμε με τον Παυλίσεβιτς, όσο και να ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό και το χαρήκαμε, δεν το χαρήκαμε σαν μπάσκετ. Γιατί θυμόμαστε όλοι τι μπάσκετ παίζονταν τότε, καμία σχέση το μπάσκετ με το σύμπαν.
0: Άλλο μπάσκετ τότε, φίλε, είναι 30 χρόνια πριν.
1: Αλλά και ο Παυλίσεβιτς έπαιζε αντιμπάσκετ, ας πούμε, σε όλες τις ομάδες που πήγαινε. Δεν ήταν θέμα...
0: Να αποκορύφουμε τι όμως.
1: Δεν ήταν θέμα μόνο του Παναθηναϊκού, ναι, το Ηλιμός που έβαζε 50 πόντους ας πούμε και κέρδιζε, γιατί ο αντίπαλος έβαζε 48.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι ο Μπράντοβιτς, γιατί και γι' αυτά τα λέω πιο πολύ για κάποιους που λέγανε, ανεξαρτήτως τώρα οπαδικών προτιμήσεων, ότι έχει μεγαλώσει, τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ και κάτι τέτοια. Παιδιά, η εμπειρία... Και το έχω πει σε όλα, γιατί το λέω παντού και στην εργασία μου και παντού, η εμπειρία δεν πληρώνεται και δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Μάλλον πληρώνεται, αλλά δεν αναπληρώνεται.
0: Νίκο μου, ξέρεις κάτι, υπήρχε ο κόσμος και μπερδευτεί. Θα θυμάσαι ακόμα τα ριλάκια υπάρχουν από αυτά τις ατάκες που έλεγα. Θυμάσαι τότε ότι υπήρχε το επιχείρημα ναι, αλλά στην Παρτιζάν. Και τους εξηγούσα ότι παιδιά, η Παρτιζάν δεν είναι μέγεθος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού να είναι ομάδα Final Four να πρωταγωνιστεί.
1: Εκτός αυτού, από
0: η Παρτιζάν, ό,τι καλό βγάζει, θα έρθει ο μεγάλος και θα της τον πάρει τον παίχτη.
1: Όπως έτσι, έγινε
0: δηλαδή, δεν είναι ομάδα η οποία. Με την Παρτιζάν μπορούσε να κάνει μια χρονιά την υπέρβαση, έγινε αυτό που έγινε στη Μαδρίτη εκείνη χρονιά, δεν το έκανε. Αλλά δεν ήταν η Παρτιζάν ομάδα κριτήριο. Γιατί θυμάστε τι επιχειρήματα ακούγαμε. Ότι μεγάλωσε, ότι στην Παρτιζάν απέκτησε, ότι έτσι. Και προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Το βλέπουμε στην πράξη.
1: Και επίσης στην Παρτιζάν, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχαν και το...
0: Με τον πρόεδρο,
1: μεγάλη κότρα με τον πρόεδρο, η φίλα
0: το σημαντικότερο δεν είναι αυτό, το σημαντικότερο ήταν ότι δεν έχει τα όπλα που έχει τώρα στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, ή που είχε στη Βενέα. Σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Δηλαδή η ομάδα ξεκινάει, παίζει άμυνα, αλλά παίζει τόσο πολύ πλουραλιστικά στην επίθεση που δεν σου φαίνεται η άμυνα του. Δηλαδή, πώς να το πω, φαίνεται μόνο από το αποτέλεσμα. Δηλαδή έχουμε δώσει 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα, δεν παίρνουν το πρωτάθλημα, εντάξει. Γιατί δεν ήταν και σημαντικός ο αντίπαλος. Ενώ πολύ
0: δεν υπάρχει αυτό, Νικόλα παιχνίδι. Νικόλα
1: και δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχεις πάει πάνω από 70. Το νομίζω ότι ήταν το παραπάνω.
0: Και πέρα από αυτό, ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε, είναι ότι δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να μην χάσει ο αντίπαλος κάποιες επιθέσεις που του μένει μπάλα στα χέρια μετά τα 24. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Σε όλα τα παιχνίδια 2-3 φορές θα δεις τον αντίπαλο να τελειώνει το χρονόμετρο και να έχουν την μπάλα ακόμα στα χέρια. Αυτό είναι αποτέλεσμα της άμυνας.
1: Και βέβαια προσπαθεί και κατά ένα μεγάλο ποσοστό καταφέρει να παίρνει τον καθένα από τον κάθε παίχτη.
0: Το
1: μάξιμουμ μπορεί να δώσει. Ναι.
0: Το δυνατό του.
1: Ξέρουμε ότι ο Καλαϊτζάκης έχει μια περιορισμένη δυνατότητα. Δηλαδή για την επίθεση το παιδί δεν είναι. Το χρησιμοποιούμε στην άμυνα. Δηλαδή, όπως,
0: ναι, πρόσεξε ένα άλλο στοιχείο για τον Καλαϊτζάκη να σου πω. Ο Καλαϊτζάκης ήταν ένα παιδί το οποίο έπαιζε για την άμυνα. Στην επίθεση έχει ξεκάθαρο μειονέκτημα, δεν είναι καλό σουτέρ. Αλλά το θέμα είναι ότι εχθές εγώ δεν έχω ξανά τον Καλαϊτζάκη στη ζωή μου να έχει 3 ασίστ σε αγώνα. Δηλαδή προφανώς το εξήγησε ο Μπράδος, τώρα υποθέτω τώρα, εγώ εσύ υπόθεση κάνω, ότι το εξήγησε ότι από τη στιγμή που δεν είμαστε εύστοχοι, πασάρουμε.
1: Δίνεται. Και όταν πάνε, είναι βασική αρχή, δηλαδή για όσους έχουν παίξει λίγο μπάσκετ, όταν πάνε πάνω σου σε ένα παίχτη δύο παίχτες, δεν προσπαθείς να το βάλεις μόνος σου.
0: Για να είναι δύο πάνω σου. Ο Μπόσταν Μάλκοβιτς ήταν, όχι ο Παυλίσεβιτς. Ο Μπόσταν Μάλκοβιτς ήταν, τον μπερδέψαμε τον Παυλίσεβιτς, ε. Ο Μάλκοβιτς.
1: Ναι, ο Μάλκοβιτς ήταν, έχει δίκιο. Συγγνώμη για να ζητώ συγγνώμη, έχει δίκιο ο
0: Μάλκοβιτς.
1: Ο ακροατής. Όταν είμαστε δύο, λοιπόν, όταν δύο μαρκάρουν ένα παίχτη, σημαίνει ότι κάποιος άλλος από τους τέσσερις συμπαίχτες είναι ελεύθερος. Άρα δεν προσπαθούν να βάλουν το καλάθι μόνοι μας. Δηλαδή είναι βασικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα είχαμε ξεχάσει. Δηλαδή βασικά πράγματα του μπάσκετ. Πολύ καλός ο αυτός ο Αταμάν και μπράβο και ευχαριστούμε που μας έδωσε για ένα ευρωπαϊκό, αλλά δεν, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά το τελευταίο δεν το συζητάμε εντάξει, δεν ήταν το μπάσκετ αυτό που ξέρουμε που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να μείνω πάλι στον Αταμάν γιατί πάλι θα βγουν κάποιοι που τον υποστηρίζουν και θα λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον καλύτερο προπονητή και έχουμε και ένα από τα καλύτερα ρόστερ. Απλά δεν έχει δέσει η ομάδα, δεν είναι ομάδα όπως είτε εννοώ με την ομοιογένεια που έχει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, δεν ξέρω πότε, ο Μπράντοβιτς είναι καλύτερα από όλους, θα δέσει η ομάδα και πιστεύω ότι θα κάνουν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρουν τίτλο στο τέλος, αλλά σίγουρα θα ευχαριστούμε στον μπάσκετ που βλέπουμε, όπως το κάνουμε και τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι ντέρμπι, σε ένα ντέρμπι δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ξεκινάς από το Χ, όπως πολύ σωστά λέγανε κάποιοι χτες, και από εκεί πέρα ότι από τα δύο τα άλλα μπορεί να έρθει.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να μην ασχολιόμαστε με τον διαιτητή τη Δευτέρα, να παίρνουμε και να είναι ήσυχη εκπομπή και να λέμε για τις φάσεις που μπήκανε, που δεν μπήκανε, που χάσαμε, που δεν χάσαμε, που χάσανε οι αντίπαλοι ή οτιδήποτε άλλο, και να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία.
0: Αυτά συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα. Καηγεία. Προχωράμε παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη μου. Καλημέρα Κυριάκο μου.
3: Καλημέρα.
2: Φίλε μου, πώς μπορούμε να αλλάξουμε κανένα τηλέφωνο ρε φίλε να σε παίρνω να μιλάμε ή
0: δεν είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Του Σταθερόπουλου θες.
3: Να σε καλά ρε εσύ. Πάρε ρε παιδί μου. Αλλά αφού τα λέμε κάθε μέρα εδώ μιλάμε ούτως ή άλλως δηλαδή.
2: Εντάξει.
3: Έγινε, εντάξει, θα τα βρούμε μωρέ, μην
2: ασχίσεις. Θα έχω κάποια στιγμή και από κάτω στα ζώα, γιατί τώρα έχω μπλέξει
3: έγινε,
2: με τον...
3: Έγινε.
2: Ευαγγέλη μου.
0: Έλα ρε Πανώ.
2: Κοιτάξε ο Παναθηναϊκός. Φαντάσου του λείπανε τρεις παίκτες που κάνουν 9 εκατομμύρια, 12 πόσο κάνουνε. Ο Χουάντσο, ο Σλούκας και ο Ναν.
0: Δεν χρειάζεται να πεις τα εκατομμύρια, τα ονόματα πες.
2: Μπράβο. Λοιπόν, φαντάσου τώρα ότι ο Ναν είναι ένας παίκτης που στα χειρότερά του βάζει 12-13 πόντους, στα καλύτερά του μπορεί να βάλει και 30. Ο Σλούκας είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει 10 πόντους στα καλά του και να σου μοιράσει και φτάσεις, και ο Χουάντσο να σου κατεβάσει όλα τα rebound που χθες πονάγαμε. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει όταν γυρίσουν και αυτοί. Και αν η ομάδα δεν έχει τραυματισμούς και είναι τυχερή, γιατί μας χτυπήσανε πολλοί τραυματισμοί, και βλέπω και ότι ο Ματίας, ο Λεσό, σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό του τον κανονικό, όλα θα πάνε καλά. Εσύ τι λες?
0: Τι να πω ρε φίλε, και εγώ λέω, εγώ δεν έχω πει τη γνώμη μου, τι λέω την άποψή μου, μ' ακούτε. Ότι παίζει ένα πολύ έτσι ωραίο και ομπραντοβιτσικό μπάσκετ, με πολύ σφιχτή άμυνα, με πολύ κυκλοφορία
2: μπάλα. Και δεν παίξαμε τώρα και με καμιά ομάδα τυχαία. Ναι. Δηλαδή τώρα είναι ομάδα που λες, παιδί μου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φερνέ. Δεν λες τώρα. Συμφωνείς?
0: Ναι ρε φίλε.
2: Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Πανώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης αγορή.
2: Θα τα πούμε, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
3: Όχι, πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στο πάνελ, στον Κυριάκο.
0: Κυριάκος.
4: Κυριάκος δεν είναι, δεν είναι και τα παλικάρια την Νίκαια.
0: Ο Βασίλης και ο Μιχάλης.
3: Καλημερίζουν όλοι.
4: Αυτό λέω. Όπου να ξεκινήσω.
3: Απ' την αρχή.
4: Να ξεκινήσω από το μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Που δεν είμαι και τόσο ειδικός.
0: Για πες.
4: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε πάει 56-57. Τον Ομπράντοβιτς όλοι τον κοιτάγαμε με το είναι ένας μύθος. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα αφηγηθούμε όλα, αλλά σε αυτό που είπε ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο, γιατί και στο γυμναστήριο και από εδώ και στο καφέ, τέλος πάντων, το ακούω αυτό το παραμύθι ότι έχει μεγαλώσει και θα δεις, μη βιάζεσαι. Ρε παιδιά, μπορεί να έχει μεγαλώσει, αλλά έχει εξελιχθεί. Δεν έχει μείνει στάσιμος όπως, όπως το ποδόσφαιρο, ο Τρεπίκταρη με Μπενίτεφ. Αντιθέτως, στα δικά μου τα μάτια, ο Μπράντοβιτς έχει εξελιχθεί, έχει πάει και αυτός βήματα μπροστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, ο Μπράντοβιτς, μια διαφορά που έχει με τους δύο τους ποδοσφαιρικούς που ανέφερες, είναι ότι αυτοί οι δύο ήρθαν εδώ σε πολύ φθήνουσα πορεία. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι ανάλογη ηλικία με τον Ομπράντοβιτς, αλλά ο Ομπράντοβιτς παρέμενε στην επικαιρότητα, όποτε ήθελε πήγαινε στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αυτό ήταν δεδομένο. Ήταν δηλαδή στα πράγματα μέσα και όπως το λες, ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται συνέχεια. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν στα αζήτητα ο Ομπράντοβιτς. Οι άλλοι ήρθαν από τα αζήτητα, κακά τα ψέματα.
4: Τώρα, γελάς μόνο που τον λες. Αυτό που μου έμεινε έτσι και γέλαγα, το άκουγα το σταθμό σας. Όντως είπε «Μωρέ, μπράβο».
0: Σε ποιον, στον Ρουγαβόπουλο.
4: Ναι.
0: Όχι, τα βάζω όλα. Μπήκε και έβαλε μέσα 2,5 λεπτά, 8 πόντους. Και τον κοιτάει μια και του λέει «Μωρέ, μπράβο», του λέει.
4: «Μωρέ, μπράβο». Μπράβο του. Και παιδιά, εγώ είμαι ο Λαμέλα, ο άλλος είναι... Είμαστε αεξίδες ο καθένας με την προσωπικότητά του. Μην μας βάζετε όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες σκέψεις. Αυτό και το κλείνω, κατάλαβες.
0: Ναι. Το ξέρω αυτό, φίλε. Το ξέρω, φίλε, και εγώ αυτό σέβομαι. Μπορώ, πίστεψέ με, να, με το χθεσινό να γίνω ίδιος και χίλιες φορές χειρότερος αν θέλω. Αλλά σέβομαι τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι με ακούει και τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μου. Και η εκπομπή αυτή έτσι θα κινείται. Όποιος είναι μέσα στο αυτόνο πνεύμα θα συμμετέχει. Όποιος δεν είναι σε αυτόνο πνεύμα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι ομάδα είναι. Και το ξέρεις καλά ότι έχω στείλει και Παναθηναϊκούς.
4: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που το έχω κάνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
4: Να πάμε λίγο στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Να πάμε.
4: Το καλό είναι ότι επιστρέφουν σχεδόν όλοι. Όποιος πει ότι ξέρει τι θα δει μετά το σώμα μεγάλη διακοπή, θα πει ψέματα.
0: Ναι.
4: Κανείς δεν ξέρει πώς θα δει την ομάδα του.
0: Εντάξει, έχουμε την εικόνα από τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Τώρα ήταν μια διακοπή 20 ημερών.
4: Δεν μπορούμε να... Ακριβώς.
0: Θα δούμε αύριο.
4: Το καλό για την ΑΕΚ, όπως το βλέπω εγώ, ναι, είναι ότι παίζει εντός και δεν παίζει εκτός.
0: Ναι, γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι άλλη μέσα, άλλη έξω.
4: Ναι, μα γι' αυτό και λέω ότι είναι το καλό, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Και βλέποντας και κάνοντας. Συμφωνώ να συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Να μην το κόψει. Είναι κρίμα να το κόψει. Μόνο σε αυτό. Τίποτα άλλο, να είσαι καλά.
0: Έγινε, φίλε.
4: Καλημέρα, για μένα.
0: Με έχει
4: πεθάνει στο δάγκωμα, ρε.
0: Πέσω. Σε δάγκωσε. Εντάξει, έγινε. Είπα εγώ έκανα και εγώ τίποτα άλλο, δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, έγινε. Έλα, τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ. Τι είναι, Κυριάκο. Δεν παίζει αυτή η γραμμή. Άλλαξε την αμαρτία.
3: Κλείσανε.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
5: Έλα, Γιώργο Σάε και το Πασχετάκι θέλω να μιλήσω.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
5: Πολύ ωραία πάλι σαν θες. Μια παρατήρηση το Ζέλικο.
0: Ναι.
5: Σε ένα μήνα μέσα έχει δώσει ήδη παίχτη στην Εθνική, που άλλοι προπονητές, δυστυχώς, αν και Έλληνες, 10 χρόνια ολόκληρα ένα παίχτη δεν μας δώσανε. Μπορεί να γίνομαι κακός και τοξικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν είναι ψέμα, αλήθεια είναι αυτό. Οι άλλοι τους καταπίνανε, όχι να τους δώσουν. Οι άλλοι και αυτούς που ήταν καλοί τους σβήνανε.
5: Έναν σίγουρα και βελτιώνει και αυτούς που ήδη έχουμε.
0: Ναι.
5: Τους είχε ξανακάνει πριν από 20 χρόνια με τους παιχταράδες, βέβαια, με Ταρταρή, Διαμαντίδη, με όλους αυτούς τους παιχταράδες, αλλά τους ανέδειξε ακόμα περισσότερο και τον ευχαριστούμε εμείς οι Βασχετικοί για αυτό που ετοιμάζει πάλι μια φουρνιά με Έλληνες παίχτες. Για την ομάδα μου, εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε, λίγο προσοχή στο πάση, ρε παιδιά, δεν πατάμε. Άμα θέλουμε να έχουμε άποψη να πατάμε και λίγο. Και ένα τελευταίο Ευαγγέλη, το ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά θα το δείξω τώρα γιατί είναι αθλητικό το πρωινό. Οι τύποι δεν παλεύονται, Ευαγγέλη, είναι κλιματίες. Στέλναν τα παιδιά πάλι στο σχολείο με μυρωδιές και αέριο διαρροή. Και βγάζαν δελτίο τύπου υπουργός και με υπογραφές ότι πηγαίνει σχολείο. Δεν παλεύονται άλλο, Ευαγγέλη. Είναι κλιματίες. Άσα τα πόσα φάγανε, το ότι μας τελειώσανε πάλι, άσα αυτά. Στέλναν πάλι παιδιά στο σχολείο με διαρροή αερίου. Με υπογραφές και δελτία τύπου ότι πηγαίνετε να κάνετε μάθημα. Έλεος, ρε φίλε.
0: Τι να πω. Τι να πω.
5: Έλεος. Αυτά. Σ' ακούμε χρόνια, δεν παίρνουμε πολύ συχνά τηλέφωνο, να σε καλά.
0: Και εσύ, ρε φίλε.
5: Υγεία. Γεια χαρά, Βαγγέλη.
0: Να σε καλά, καλό σου κούρε, φιλαρακό. Γεια. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε τρένο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις, Βαγγέλη?
0: Είμαι Πότης καλά.
6: Από Πάτρα.
0: Πού, το όνομα τον άκουσα?
6: Φώτης από Πάτρα.
0: Γεια σου.
6: Καλημέρα και στον Πάνο.
0: Καλημέρα, Φώτη. Είναι ο Κυριάκος.
6: Κυριάκος, ναι, που λέω πάλι.
3: Καλημέρα.
6: Ήταν και αυτός σε μια μέρα που έλειπε στο καλοκαίρι, λίγο φορτωμένος, τον φορτώσανε λίγο και ήταν και αυτός όπως ήσουν σε χθες. Αλλά τι να κάνετε, παιδιά, καταλαβαίνετε, η δουλειά είναι
3: τέτοια.
0: Είναι μέρος της δουλειάς.
3: Είναι μέρος της δουλειάς. Δεν σκάβουμε.
6: Σε βγάζουμε λίγο από τα ρούχα σου, μερικές
3: φορές. Όλα καλά, εντάξει. Ζωή συνεχίζεται.
0: Πάμε στα δικά μας.
6: Τίποτα. Στον πάση είσαι ευχαριστημένη, η ομάδα καλά. Βέβαια είναι νωρίς για τον Ομπράντοβιτς ακόμα, πιστεύω. Να φορτσάρει καλά η ομάδα. Αυτά, έτσι, μια καλημέρα πήρα να πω. Θα σας ακούω κάθε μέρα στο δόλο.
0: Τώρα κάτω Πάτρα μας παίζει κανονικά τα πρωινά, έτσι?
6: Όχι, εγώ σας ακούω από το ίντερνετ.
0: Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες μου έχουν πει ότι μας παίζει κανονικά. Εσύ συνηθισμένος τα ακούς κάθε μέρα τηλεόραση από ίντερνετ, ναι.
6: Ναι, ναι.
0: Πάντως μου έχουν ενημερώσει ότι παίζει κανονικά.
6: Α, ωραία, οκ. Γιατί τι είχε γίνει νωρίτερα, απλώς λόγω του σταθμού.
0: Δεν ήταν λόγω του σταθμού της Πάτρας θέμα ήταν, όχι δικό μας.
6: Ναι, το είχα ακούσει, το έχεις πει πολλές φορές.
0: Δικό του θέμα ήταν, νομίζω ότι το λύσανε.
6: Μάλιστα. Ωραία, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα.
0: Γεια σου,
6: καλή εκπομπή.
0: Τα λέμε, γεια. Συνεχίζουμε εμείς, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρήστος από Ντουμπάι.
0: Γεια σου, Χριστό.
7: Τι κάνουμε?
0: Ντουμπάι.
7: Ντουμπάι. Καλημέρα, Κυριάκο.
3: Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα.
7: Ήρεμο σήμερα. Δεν άκουγε την φόρμουλα σου. Τι κάνουμε?
0: Καλά, τα δικά σου, φιλαράκο, τι γίνεται και στο Ντουμπάι, πώς την περνάς?
7: Εντάξει, ήρεμα προς το παρόν. Δουλειά. Στη ρουτίνα πάλι.
0: Καθημερινότητα.
7: Μέχρι να σκάσει κανένα καλό.
0: Όχι, μη σκάσουν.
7: Όχι, ρε παιδί, μη λέμε τώρα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
7: Εντάξει, θα πω και εγώ το ίδιο που λέμε όλοι, οι Παναθηναϊκοί πλέον στο μπάσκετ, δηλαδή με το που είδαμε ο Μπράντοβιτς, πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι η καρδιά μπήκε στη θέση της. Δηλαδή ξέραμε πάνω κάτω τι έχουμε να περιμένουμε να δούμε. Και επίσης το βλέπουμε ήδη,
0: ναι,
7: στο μπάσκετ τουλάχιστον. Μια παρατήρηση είχα και δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ.
0: Για πες.
7: Χθες. Ο μόνος που μοιάζει να έχει πρόβλημα στον τρόπο παιχνιδιού του Μπράντοβιτς είναι ο Γκραντ. Δηλαδή τον ξεκινάει, κάνει κάποια λάθη που πέρασε μπροστά η Φενέρ, τον βγάζει και νομίζω μετά τον έβαλε πάλι μετά από 15 λεπτά, πάλι για λίγο και τον ξαναέβγαλε. Κάνω λάθος?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν είναι στο σύστημα του coach, είναι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Grant.
7: Ναι, όχι ότι δεν είναι στο σύστημα, απλά ότι δεν μπορεί να αφομοιώσει τόσο καλά τον τρόπο παιχνιδιού του Μπράντοβιτς.
0: Δεν νομίζω, γιατί είναι παιδί το οποίο τα έχει τα βασικά του Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τι θέλει? Ο Μπράντοβιτς θέλει να είσαι σκυλή στην άμυνα και να μην παίρνει τραβηγμένε επιθέσει στην επίθεση, να είσαι ομαδικός. Ο Grant τα έχει και τα δύο αυτά.
7: Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ αυτό παρατηρώ είναι ότι ο Γκραντ όταν επιτίθεται η ομάδα είναι αργός στην ανάπτυξη. Όταν επιτίθεται η ομάδα είναι αργός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

0: καλύτερη εξέλιξη μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης.
1: Λοιπόν, και πώς θα λένε, για είχα δει και ένα, πώς θα λένε, ένα reel, ένα βιντεάκι του Γιασικεβίτσιους, ναι. Μια δήλωση που είχε κάνει, λέει, όταν είδε ότι είχε έρθει ο Μπατίστ, ο Διαμαντίδης, ο Βράντοβιτς, ο ένας ξέρω, ο άλλος, και λέει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, λέει, εκεί έπρεπε να είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη φουρνιά.
0: Κοίταξε, εκεί, αυτή η ομάδα ανθρώπων, φίλε, αυτή η ομάδα ανθρώπων έχει βιώσει μαζί τεράστιες επιτυχίες και είναι εδώ, λογικό, είναι μια οικογένεια όλοι τους αυτοί.
1: Όπως το πες, ανθρώπων, η ομάδα ανθρώπων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτα οικογένεια και μετά ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, όλοι οι χαρακτήρες πιστεύω που πέρασαν ειδικά εκείνη την περίοδο και, βλέπω, και πιστεύω και τώρα, απλά. Απλά ο Μπράντοβιτς έχει αυτό το ταλέντο να ενώνει, να διαχειρίζεται την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι προσωπικότητες να μην είναι, πώς λέμε, υπάρχουν καθαροί ρόλοι και κανένας δεν φύγεται.
0: Όλοι στα κουτάκια κανονικά, φίλε. Όλοι στα κουτάκια.
1: Ο καθένας έχει το ρόλο του.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλοι είναι, δηλαδή είδα και το Φαλ χθες, που μπήκε χθες λίγο, έτσι, λίγο. Δεν παραπονέθηκε, εννοείται ότι θα παραπονεθεί, είναι και τόσο καιρό, αλλά έχει και αυτός το ρόλο του, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Κυριακή Ολυμπιακός, ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τα Μπόρδα, τον βλέπουμε μέσα.
0: Πιστεύω πως ναι. Γιατί προπονείται κανονικά από τη Δευτέρα.
1: Ναι, αλλά ποιον θα βγάλει.
0: Αφού δεν παίζει ο Λιβάη.
1: Ο Λιβάη, ναι, παίζει που δεξιά δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο 4-2-3-1 θα έχει Ουνάχη, αριστερά Αντίνο, Ουνάη και τα Μπόρδα δεξιά.
0: Το αποκλείεις.
1: Όχι.
0: Ε.
1: Όχι. Ναι.
0: Πιθανό είναι πολύ.
1: Και μπροστά Τετέι.
0: Ναι. Για αρχή.
1: Οκ. Okay. Για να δούμε. Και αριστερό μπακ.
0: Κυριακόπουλος.
1: Κυριακόπουλος, ο οποίος ήρθε και πρώτος από το MLS, λέει.
0: Κάτι ακούστηκε, ναι. Αλλά δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να μπει σε διαδικασία να δώσει παίχτη τώρα.
1: Αλλά δεν είναι επί του
0: παρόντος. Ναι, ναι, ναι, δεν νομίζω. Okay. Δεν νομίζω, διότι ο Κυριακόπουλος ναι. μπορεί να είναι από πολλούς αδικημένος. Εγώ το λέω και το φωνάζω ότι είναι από τους πιο ισορροπημένους μπακ που παίζουν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή πια έννοια ότι είναι ένας παίχτης του 7, ο οποίος και μπροστά και πίσω έχει μια σταθερότητα η οποία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο. Και αν δεις και τα νούμερα και τα στοιχεία του Κυριακόπουλου με βάση τη στατιστική τώρα που κάνουν, ξέρεις, υπεραναλύσεις για το τι συμβαίνει, τα νούμερα του είναι εκπληκτικά σε ό,τι αφορά τις πάσες, το πώς πηγαίνει την μπάλα μπροστά. Έχει μόνο ένα μικρό θεματάκι στην επίθεση. Ναι, ναι, ναι, στην επίθεση.
1: Αυτά. Να τον δω όμως λίγο και στην εθνική, ρε γάμο. Τόσο, εντάξει, οκ.
0: Θα μπορούσε να τον βάλει ένα ημίχρονο, θα μπορούσε να τον βάλει σίγουρα, ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Και όχι μόνο ένα, ημίχρονο, ένα παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, ο Τσιμίκας έβγαλε πόσα, 4-4.
0: Δεν παίξε για 4, ναι. Ήταν καλός βέβαια, ο Τσιμίκας σου έπαιζε, ήταν καλύτερος, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο Τσιμίκας είναι καλός, απλά δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ο ένας έχει το match fitness που λέμε και ο άλλος είναι, οκ, στη Λίβερπουλ, αλλά παίζει, είναι πάντως.
0: Για μένα δεν είναι, για μένα πρέπει να πάει κάπου να παίζει, γιατί έδειξε ότι όσο παίζει γίνεται και καλύτερος. Λοιπόν, έγινε, αρχηγέ μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα στο Ντουμπάι. Ο Δημήτρης Χίος Αεκάρα λέει καλημέρα σε όλη την παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Βαγγέλη και Κούλη, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μου στο μπάσκετ. Για την Κυριακή, καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Καλύτερο σας κερδίσει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα χθες το μεσημέρι τρώγαν μαζί, λέει ο Μπράντοβιτς, Αλβέρδης, Διαμαντίδης, Άρας. Μαγεία μεγάλη. Το κάνουν συχνά. Καλημέρα Βαγγέλη, άρχοντα, πόσο μας έχεις λείψει το κανονικό μπάσκετ και το πιο βασικό, έχουμε πάλι την ηρεμία μας, όχι σαν την περσινή εικόνα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, σε ακούω καθημερινά και σήμερα μπορούσα να στείλω μήνυμα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου την Κυριακή, τον Ολυμπιακό, και ελπίζω να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Καλή συνέχεια, λέει η Χαρά. Να σε καλά, ρε κορίτσι. Πού είσαι, ρε Χαρά, καλά είσαι. Πηχαμένη. Καλημέρα Βαγγέλη, μας κάνεις παρά και κάνεις διάλογο. Διάλογο θέλει αντικειμενικότητα και ήθος. Τα διδάσκεις, φίλε, και σε ευχαριστούμε. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ για τα εξαιρετικά λόγια σου. Μετά από τόσα χρόνια δεν πήραν διαρκές για τον μπάσκετ, γιατί ξεκινούσα από Πρέβεζα Αυθημερών για Αθήνα και πάλι πίσω, τι να πεις για τον Παναθηναϊκό. Σκεφτείτε ότι δεν έχει μπει ο Νάνος Λούκας, έλειπε και ο Χουάντσο. Η μόνη παρατήρηση και ίσως πιο χαμηλά τα εισιτήρια βλέποντας κενά καθίσματα. Καλημέρα μετά από καιρό έπειτα. Από τους αγωνιζόμενους κτηνοτρόφους, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Λοιπόν, Βάγκο, έχει γενέθλια ο γιος μου σήμερα και η τούρτα που το έχω πάρει έχει ήδη από πάνω το μοντέρο. Οι περισσότεροι φίλοι μας είναι Παναθηναϊκοί. Ξέρεις τι θα γίνει. Θα μου μείνει μισή τούρτα για μένα να τη φάω. Δημήτρης από Πάτρα, καλημέρα και πάλι. Ο μοντέρο θα μείνει για σένα, Δημήτρη. Καλό. Λοιπόν,

0: Παίζει άμυνα, λέει ο Ολυμπιακός, κερδίζει 25-26 βολές, χαμός. Παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός, 32 βολές, απλά Παρασκευή. Καλημέρα, παιδες, Ηλία σε θέλει από το εξωτικό 608. Ναι, ρε Ηλία μου, γιατί δεν μπαίνεις εδώ πέρα να τα πούμε, θα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε, θα συζητήσουμε, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή γιατί έχει πάει 7 η ώρα και ερχόμαστε δυνατά για να είμαστε μαζί σας όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Derby αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Τώρα FM Πάτρας
2: 96,3. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέγει μια ψυχή. 9 του Οκτώβρη. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια γιατί μαζεύτηκαν πολλά και μετά σε γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι τραβάς και εσύ με τον κύριο Δημήτρη. Εντάξει, όλα καλά, μωρέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και στον Κυριάκο. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός, με όλο το θάρρος. Βαγγέλη μου, αυτοί είμαστε των άκρων. Όλοι ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει τελώς διαφορετικό μπάσκετ από αυτό το Αταμάν που πήγαινε στο σύνολο σε ΑΕΖΟ επιθέσεις. Όμως επιμένω ότι για όλους είναι πάρα πολύ νωρίς και πάντα μα πάντα στη ζωή ρόλο παίζει η κατάσταση των ομάδων, είτε αγωνιστικά είτε σε επίπεδο δραματισμών από Απρίλιο και μετά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σίγουρα ήταν πολύ καλό ο Παναθηναϊκός χθες και ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωση. Καθώς λοιπόν παίχτε σημαντική, αλλά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είναι κάτι τελώς διαφορετικό γιατί και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός και αυτός έχει πολύ περιθώρια βελτίωση. Και η αλήθεια είναι ότι με τον Ολυμπιακό έχει τα αρνητικά σε ο Παναθηναϊκός και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λέει ο Θανάσης. Πώς βρίσκουμε στο Insta, Βαγγέλη? Πολύ απλά, Κώστα μου. Βαγγέλης Νερατζιάς, κανονικά στα αγγλικά, θα με βγάλει μπαμ. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε από Χανιά Κρήτη, λέει ο Σταύρος. Και καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο. Καλημέρα, Βαγγέλη, με προτάρει στην εκπομπή σου. Δεύτερη φορά γράφω. Να είσαι καλά, Άρτουρ. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Υπήρχε μια προσδοκία μετά την αύξηση του Ζέλικο να σταματούσε η κόντρα του διοικήσεων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Με τις μηνύσεις και τις δηλώσεις, αντιδηλώσεις, φοβάμαι πως η προσδοκία θα διαψευθεί και είναι κρίμα γιατί παίζεται ορθολογικό μπάσκετ πλέον, που είναι και η ουσία για μας που μας αρέσει το άθλημα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, πώς μπορούσα να μου πεις για την ποδοσφαιρική χρονιά 29-30, ποια αγωνιστική είναι το τρίπο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και τις 11 των δύο ομάδων? Όχι, Κωνσταντίνε, δεν μπορώ. Σε 10 χρόνια ίσως. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Το δελτίο ειδήσεων θα πρέπει να λέει το δελτίο των κακών μαντάτων. Μια καλή είδηση δεν λέει ποτέ να μας ανεβάσει, μόνο άσχημα μαντάτα, μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, παιδιά, αυτό είναι. Είναι άσχημα όλα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ αποφεύγω. Θέλω να τα βλέπω μόνο.
0: Και ο Φώτης θέλει
1: σαν επικεφαλίδες.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Βασίλη Μιχάλη και σε όλη την παρέα από τα τοπικά Χαλανδρίου. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει και ο Φωτάρας Εθέλ. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στο σύγχαυρο τον Κυριάκο. Mm-hmm. Κώστας από Σεπόλια.
0: Ναι.
2: Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο, αλλά σας ακούω φανατικά πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Πασχετικός είμαι κυρίως εγώ.
0: Ωραία.
2: Και ποδόσφαιρο βλέπω, πασχετικός είμαι κυρίως.
0: Mm-hmm.
2: Να πω για το μπάσκετ θέλω κάτι. Έβλεπα τον Παναθηναϊκό εχθές το βράδυ.
0: Mm.
2: Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι σαν Ολυμπιακός με τρομάζει ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι είναι πολύ δεμένος εφέτος. Δηλαδή είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς,
0: είναι
2: αλλά
0: νωρίς
2: όπως,
0: πολύ,
2: όπως παρουσιάζονται τώρα οι ομάδες είναι πολύ, πολύ δυνατός. Και δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή, είναι και αυτοί που τον στελεχώνουν. Δηλαδή Διαμαντίδης, Μπατίς, το επιτελείο είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό.
0: Τους απέτησε αυτούς ο Μπράντοβις. Όλους αυτούς να τους έχει δίπλα του. Τους απέτησε.
2: Είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Αλλά μου κάνει και ένα άλλο πράγμα εντύπωση. Είχες πει τις προάλλες ότι φέτος ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει λόγω ο Μπράντοβιτς ένα βήμα πίσω σχετικά με τα διάφορα που κάνει. Τελικά δεν έκανε κανένα βήμα πίσω και μου κάνει εντύπωση αυτό με τον Μπαρτζόκα που γίνεται, που επαναλαμβάνεται και φέτος πάλι. Δηλαδή, μία ας πούμε με το παιχνίδι με τους Ιταλούς που τον σπρώξανε και ο άνθρωπος αντέβρασε και αμέσως απαιτήσανε να τιμωρηθεί. Με τον Ηρακλή που ενώ δεν έκανε τίποτα ας πούμε ζήτησε ένα time out ο άνθρωπος στο τέλος γιατί και δικαίωμα ήταν να ζητήσει time out ας πούμε, τον έβριζε και όλο το γήπεδο ας πούμε και πάλι ζήτησε μαθηνακός τη τιμωρία του ας πούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τελικά δεν έκανε κανένα βήμα πίσω.
0: Πρόσεξε με. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι διαφωνώ εγώ με αυτή την τακτική, όχι με σένα, διαφωνώ με την τακτική αυτή με τις μηνύσεις και με αυτά, είναι κάτι που δεν μου αρέσει.
2: Έτσι
0: διαφωνώ κάθετα σε αυτό, αλλά από την άλλη. Όταν λέμε σημάζημα εννοούμε δεν υπάρχουν υβριστικά post, δεν υπάρχουν post για διαιτησίες, δεν υπάρχουν τέτοια. Την κόντρα τη διοικητική με τις μηνύσεις ο ένας τον άλλον, αυτό δεν νομίζω ότι θα κοπεί γιατί κανένας από τους δύο δεν θέλει να κοπεί. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά στο κομμάτι των, όπως έχεις παρατηρήσει, κάτι βριστικά βίντεο που ανέβαζε το βράδυ, κάτι post τέτοια, κάτι με διαιτητές συνέχεια και τέτοια πράγματα, σε αυτά δεν, δεν έχει μπει στο παιχνίδι.
1: Ανεβάζει ωραίες φωτογραφίες πάντως. Μην τίποτα άλλο, μόνο αυτό.
0: Σιγά Κυριάκο, σιγά, μας πνιγείς.
2: Τώρα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό,
0: ναι, ναι.
2: Εκεί ας πούμε το ντέρμπι περισσότερο προς το Χ το βλέπω.
0: Κι εγώ.
2: Από το Χ ξεκινάει. Mm. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια σημασία έχει ποιος έχει και το κίνητρο περισσότερο.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι και η λεπτομέρεια στα ντέρμπι αυτά όμως. Είναι τόσο στο όριο παιχνίδια δηλαδή που μπορεί ας πούμε να γίνει μια φάση ας πούμε και να αλλάξει όλα όσα λέμε εμείς όλη τη βδομάδα, έτσι.
2: Ναι. Βέβαια αν χάσει, εκεί τώρα ισχύει το εξής, αν χάσει ο Ολυμπιακός πάει στο μείον 8, οπότε
0: θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.
2: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.
2: Ενώ αν αντίστοιχα χάσει ο Παναθηναϊκός, δεν χάθηκε και ο κόσμος ας πούμε. Το κίνητρο το έχει μάλλον ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι έτοιμος.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει το κίνητρο αυτό το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης, διότι είναι και ένας σύλλογος ο οποίος είναι εμπολιασμένος με τους τίτλους και όλα αυτά. Ναι. Αλλά από την άλλη, λες ότι το κίνητρο το έχει ο Ολυμπιακός, φαντάσου πόσο κίνητρο έχει ο Παναθηναϊκός που θέλει αυτό το πρωτάθλημα τόσο πολύ.
2: Που θέλει το πρωτάθλημα.
0: Είναι μεγάλο.
2: Και πιο έτοιμος.
0: Διψασμένος, είναι πολύ διψασμένος και τον βοήθησε τον Παναθηναϊκό, όπως αποδεικνύεται τώρα ποδοσφαιρικά μιλώντας και όχι αρλούμπες. Το βοήθησε πολύ αυτή η διαδικασία του Αυγούστου. Αυτά τα 6 παιχνίδια δηλαδή βοήθησαν και τον προπονητή του να μάθει καλά την ομάδα, αλλά και την ομάδα να χτίσει αυτοπεποίθηση. Και βλέπεις ότι γι' αυτό είναι και πιο έτοιμος. Γιατί έπαιξε πολλά μάτς τον Αύγουστο και αυτά ήταν και σαν μια σκληρή προετοιμασία για το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Είναι πιο έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει.
0: Θα δούμε όμως. Μπάλα είναι φιλαράκο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι, ό,τι και να πούμε άλλο.
2: Έτσι, από το Χ ξεκινάει και από εκεί και μετά είναι να... Έτσι. Μάλιστα.
0: Έγινε
2: παιδιά, να σε καλά. Να σε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Γεια σου Τάκαρε, καλημέρα ρε φίλε.
3: Καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σου φίλε Τάκη.
3: Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο για αγωνιστικό, αλλά θα απαντήσω λίγο στον κύριο που ήταν πάρα πολύ... Μίλησε με πολύ ωραίο τρόπο. Που του κάνει εντύπωση, να μην του κάνει καμία εντύπωση. Ήμουν παρόν στο Καλλιμάρμαρο όταν 50.000 κόσμο, η γυναίκα του Παύλου του Γιαννακόπουλου με επίσημους προσκεκλημένους, Άραβες, πολιτικούς, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τον περίμεναν στην πόρτα ο εισαγγελέας με 50 αστυνομικούς. Αν εμφανιζότανε θα τον πηγαίναμε στο αυτόχωρο. Δεν μπόρεσε να πάει σε αυτό το μεγάλο, σε μεγάλη εκδήλωση που διοργανώθηκε με τόσο πολύ κόσμο, με τόσο πολύ προβολή, γιατί είχαν κάνει καταγγελία η κυρία Αγγελόπουλη. Αυτό λοιπόν δεν θα το συγχωρέσει ποτέ ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Στο Instagram του έχει κάνει πολλά. Ήταν επίσημος Παναθηναϊκός. Μπορεί να μου πει κάποιος πόσες καταγγελίες έχει κάνει. Ήταν επίσημος Παναθηναϊκός η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και να μου απαντήσει ένας πόσες έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ήταν επίσημος Ολυμπιακός κατά του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Αυτό.
0: Και να το κλείσουμε αυτό, Τάκη, κύριε φίλε, γιατί είναι, το έχουμε να συζητήσουμε τόσο ωραία πράγματα για τον μπάσκετ, ας πούμε, παράδειγμα τώρα του χθεσινού του Παναθηναϊκού, που ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν θα σου πω τι θα πεις, αλλά...
3: Όχι, το λέω, ναι. Γιατί επειδή προχώρησε ο Παναθηναϊκός, ο επίσημος, σε δύο καταγγελίες κατά του προπονητή του Ολυμπιακού και έχει περάσει από τη θέση άμυνας που έπαιζε σαν οργανισμός, και αυτός... ότι δεν αφήνει πλέον να πέσει τίποτα κάτω, φαίνεται λίγο περίεργο, αν δεν γίνει περίεργο.
0: Okay.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στο αγωνιστικό. Εντάξει, όσοι θυμόμαστε τον Παναθηναϊκό επί Ομπράντοβιτς, ακόμα όμως και κάποιοι πιο παλιοί που θυμόμαστε τον Ομπράντοβιτς πριν το πάει στον Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο στοχευμένα παίζει στην επίθεση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα εργαλεία που διαλέγει, εννοείται όταν υπάρχουν και τα χρήματα, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά ακόμα και με την Παρτιζάν την πρώτη χρονιά που δεν είχε τόσα χρήματα και τον είχαν αφήσει ο πρόεδρος να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ήταν μια καταπληκτική ομάδα. Να θυμίσω ότι είχε κάνει τον Έξουμ από τριάρι άσο, Άντερ, Λεσόρ, Λεντέι. Μια ομάδα που είχε στο Καναβάτσο τη Ρεάλ στο 2-0 και θα πήγαινε στο Final Four και από εκεί και πέρα θα είχε τις πιθανότητες. Ο Ζέλικο όχι μόνο δεν τον ξεπέρασε το μπάσκετ, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο μπροστά από όλους τους προπονητές, τα ιδέες, τα προπονητική γενικά. Θεωρώ ότι είναι μακράν από τον δεύτερο, ο κορυφαίος των κορυφαίων. Και αυτό φαίνεται με πόσες φρέσκες ιδέες έχει εμφανιστεί. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο, είναι να καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Μέχρι να καταλήξει μπάλα στο καλάθι γίνονται πάρα πολλά πράγματα όμως. Τα συστήματα και πώς γυρίζει μια ομάδα, όπως και στην άμυνα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Είναι αρχή ακόμα. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επειδή θα έρθουν οι κέιτες, είναι λογικό. Θα χάνουμε κιόλας, όπως χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Θα χάσουμε και στην Ευρωλίγια και πάει λέγοντας. Να μην είναι, να βλέπουμε την ιδέα που πάει να περάσει και τον μπάσκετ που πάει να παίξει η ομάδα. Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ στοχευμένα. Έχει βάλει μέσα σε 2 μήνες με τους τραυματισμούς, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το έκανε και μέσα στους πρωταθλήματος με τους Έλληνες παίχτες. Αυτή τη στιγμή 16 παίχτες, δεν έχουμε δει τον Άννα ακόμα και τη Σούκα, αλλά εντάξει, ειδικά τον Άννα δεν τον φοβάμαι εγώ. Αλλά ούτε και το Σλούκα, 18 παίκτες να νιώθουν σημαντικοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα. Μπήκε ο Ρογκαβόπουλος εχθές, δεν είχε πατήσει την παρκέ στο πρωτεμίγρονο. Και μπαίνει μέσα και βάζει 8 πόντους σε 2,5 λεπτά, 10 στο σύμβολο. Έτοιμος και από τραυματισμό. Και βλέπεις τη συμπεριφορά του. Ο άλλος δεν είχε απλώσει το χέρι του. Δεν πάει να κάνω συντηρήσεις. Πώς μπορεί όμως να έχεις η οικογένεια, την ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κοίταξε, φίλε, πώς να μην κάνει συγκρίσεις όταν ο ένας τους έχει και τους 16 ευχαριστημένους και τους άλλους και παιδιά και από παιδιά. Πώς να μην κάνει συγκρίσεις. Λοιπόν, έγινε τα καρεπρά, πάω break, αδερφέ.
3: Καλημέρα.
0: Τα λέμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτά και γερχόμαστε, παιδιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ξέρετε τι είναι ωραίο, να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Ηλίας.
7: Ανδρέας. Έλα, Ανδρέα, δεν σε ακούω καλά γι' αυτό. Έλα, πάμε.
8: Γεια σου, Βαγγέλη.
7: Γεια σου, φίλε.
8: Βαγγέλη, ένα παράπονο έχω από σένα μόνο.
7: Για πες το και εσύ, αδερφέ.
8: Δεν είναι. Σε ακούμε φανατικά, σε γουστάρουμε. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μπαίνουμε στην ίδια εξίσωση όταν σου μιλάνε για τον Γιαννακόπουλο. Να λες ναι, αλλά όλη την ώρα για τους Αγγελόπουλους. Δεν γίνεται να μπουν σε μια
7: κουβάρα. Έχω βάλει εγώ τη λέξη Αγγελόπουλος. Έχω βάλει εγώ.
8: Κάτσε.
7: Γιατί τώρα λιώνεις τα λεγόμενά μου.
8: Ναι. Σου είπε ο άλλος που μίλαγε πάρα πολύ ευγενικά ο άνθρωπος.
7: Ναι,
8: ναι αλλά.
7: Όχι, ναι, αλλά τι. Κάτσε. Συμφώνησα πρώτα απ' όλα με αυτά που είπε. Του είπα ότι συμφωνώ κάθετα με την τακτική του Παναθηναϊκού.
8: Με τον Ολυμπιακό, λέω.
7: Με τον Ολυμπιακό, ναι, όταν ολοκλήρωσε ο άνθρωπος την. Εδώ είναι και ο Κυριάκος και τα παιδιά, οι δίδυμοι. Με το που είπε ο άνθρωπος τοποθέτηση, του λέω: συμφωνώ μαζί σου και διαφωνώ κάθετα με τη στάση.
8: Ξέρω.
7: Το είπα αυτό. Και του είπα μετά ότι. Ναι.
8: Όταν. Σου λέει. Περίμενα, θέλω να το θυμηθώ λίγο. Δηλαδή, μας χαλάει ο άνθρωπος στο μπάσκετ, ρε φίλε. Έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες και τρελαινόμαστε με τον. Δηλαδή. Εγώ κόψα την μπάλα, σε έχω ξαναπάρει και σου έχω ξαναπεί, έχω κόψει την μπάλα λόγω Μαρινάκη, γιατί είδα κάτι στο γήπεδο μέσα και την έκοψα την μπάλα λόγω Μαρινάκη. Ναι. Δεν γίνεται να μπαίνει στον ίδιο κουβά. Δεν είναι οι ίδιοι, πώς θα το πω.
7: Μα δεν μπήκανε, μα πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω πώς το βάλεις στο μυαλό σου αυτό, γιατί σήμερα η λέξη Αγγελόπουλος εδώ πέρα
8: γιατί,
7: δεν έχει ακουστεί.
8: Γιατί είπε για τις καταγγελίες.
7: Ναι.
8: Είπε για τις καταγγελίες.
7: Ναι, και εγώ τι είπα.
8: Ναι, αλλά. Και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να τελειώσει αυτό. Όχι, ρε,
7: δεν είπα αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Είπα ότι τον έχει, είπε, λέγατε ότι θα τον περιορίσει ο Μπράντοβιτς. Και λέω τον έχει περιορίσει ό,τι αφορά με διαιτησίες, με υβριστικά post και τέτοια. Το είπα αυτό. Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Κάνεις.
8: Και τον εαυτό μου τρελό το λέω.
7: Ναι, άλλο, για σένα μπορείς να πεις ό,τι θες και εγώ για μένα.
8: Είναι πρόεδρος. Δεν είναι οπαδός. Είναι πρόεδρος. Κάποιος πρέπει να του πει κάτι αυτού του ανθρώπου. Χαλάει αυτό το μαγικό που έχω φτιάξει. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Φιλάκια, καλημέρα, να είστε καλά.
7: Έλα, καλημέρα, γεια. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα, παλικάριά.
7: Καλώς τον να.
9: Μπάμπη Σαφλού εδώ.
7: Γεια σου, Μπάμπη.
9: Τι έγινε, καλά.
7: Καλά, ρε παιχτήσει.
9: Ωραία. Εγώ θα αλλάξω λίγο το κλίμα. Θέλω να σχολιάσω κάτι που ακούστηκε πριν.
7: Ναι.
9: Με τους προπονητές, δηλαδή, ότι ο Μπράντοβιτς εξελίχθηκε. Η αλήθεια είναι και το πιστεύω ακραβαντά ότι ο Μπράντοβιτς όχι απλώς εξελίχθηκε αλλά εξέλιξε ο ίδιος το ευρωπαϊκό μπάσκετ και συνεχώς το εξελίσσει.
7: Ναι.
9: Πάει αυτό. Το άλλο που ήθελα να πω ήταν μουσικό. Ακούει και ο Κυριάκος. Όπως έχεις δει και από το προφίλ μου στο Facebook, έχω τα 4 σκαθάρια. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η μεγαλύτερη μουσική ιδιοποιία του 20ου αιώνα, ο Τζον Λένον.
7: Ναι.
9: Ναι, σαν σήμερα, το 1940. Αν ζούσε θα ήταν 86 χρονών, αλλά δυστυχώς στα 40 του δολοφονήθηκε.
7: Έφυγε πολύ νέος, ναι, πολύ νέος.
9: Έφυγε πολύ νωρίς. Mm. Και αν έχει γράψει το Imagine και όλα τα άλλα που έχει γράψει με τους Beatles, σκεφτείτε τώρα στα 86 του τι θα είχε γράψει.
10: Έλα, βλέπεις τον McCartney. Μακάρνε η ζωή να έχει ο άνθρωπος και ντάει ακόμα.
7: Βαράει.
9: Όχι μόνο αυτό, αλλά βρίσκουν και τις κασέτες του με τραγούδια που ήταν ανέκδοτα και τα έχουν κυκλοφορήσει, όπως πριν 3 χρόνια το Now and Then, πριν 30 χρόνια το Real Love και το Free as the Bird. Οπότε...
10: Είδες και το ντοκιμαντέρ του Peter Jackson?
9: Όχι, δεν το έχω δει.
10: Βγήκαν αρκετά για Beatles.
9: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό, δηλαδή πραγματικά... Μουσική ιδιοφία, μία φορά στα 200 χρόνια βγαίνει αυτό.
10: Ναι, μωρό, έρωσα άνθρωπος.
9: Οπότε, Κυριάκο, άμα θέλεις το επόμενο διάλειμμα, βάλε το Imagine που μιλάει για αδελφοσύνη. Που
7: μια σκηνή,
10: σε αυτό το πλανήτη αυτή την περίοδο, εσύ.
7: Ναι, σε αυτό
10: τον πλανήτη.
7: Ναι, σε αυτό τον πλανήτη, ναι. Εδώ.
9: Κι όμως βλέπεις πώς...
10: Να σου πω, να βάλω κανένα χαρούμενο, ρε. Μην βάλω αυτό, είναι νταουνιάρικο. Ωραίο τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι για την ώρα. Έχουμε χιλιάδες τραγούδια.
9: Βάλε το Come Together.
10: Ό,τι γουστάρει ο λαός.
9: Ό,τι θέλεις βάλε.
10: Ό,τι πεις. Όχι ρε, ωραία.
7: Έγινε μπαμπή.
10: Ωραίο άκουσμα.
7: Να είσαι καλά αδερφέ.
9: Καλημέρα σε όλους.
7: Πάμε και για μια τελευταία γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
11: Λοιπόν, Δίνος από το Βράχο, είσαι καλά?
7: Γεια σου Δίνο, με καλά εσύ.
11: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο προπονητής όπως είναι καλός, δεν είναι κύριος Μπέρνη. Πόσα χρόνια έχει να πάρει το κύριος Μπέρνη?
7: Τι έχει να πάρει?
11: Πόσα χρόνια έχει να πάρει την κλωτή του Μπέτοβιτς?
7: Την Ευρωλυγκά.
11: Ναι, πόσα χρόνια έχει να πάρει?
7: 9 χρόνια από το 17.
11: Οπότε, γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος? Ας πάρει κάποιος, δεν ξέρω, πάμε να σου πει ότι τώρα είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή.
7: Αδερφέ, πόσες Ευρωλυγκές έχει ο Μπέτοβιτς, ξέρεις?
11: Γιατί δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε
7: για τώρα. Πόσες Ευρωλυγκές έχει ο Μπέτοβιτς, ξέρεις?
11: Για τώρα μιλάμε, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν μιλάμε, φέρεις αυτό το κουράς. Ως πονάει ο Μπαρτζόκας το βρίζουνε, ως πονάει ο Μπαρτζόκας το βρίζουνε, ναι. Σήμερα έχω ένα μέσα, η Γιολέκα θα είναι πάλι back to back του Ολυμπιακού.
7: Έγινε.
11: Και να είστε καλά.
7: Να είστε καλά κι εσύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια και να προχωρήσουμε στο δελτίο ειδήσεων των 7.30. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Η ομάδα στο μπάσκετ γύρισε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, λέει ο Δημήτρης. Πείτε στον αγαπητό, λέει Νικόλα, ο Μάλκοβιτς ήταν, όχι πανέ, το είπαμε εκείνη την ώρα, Πέτρο. Βαγγέλη μου, βαθιά συγκινημένος από τηλεφώνημα της αξιοσέβασης κυρίας Σταυριανής. Να είστε όλοι καλά, να μην την κόβετε, ρε παιδιά. Σας θερμό παρακαλώ, την γλυκίδατε αυτή η γυναίκα, μια χαρά μιλάει, γίνε μακάρι.
10: Μα δελτίο έπεσε, δεν το ξαναλέω. Έπεσε δελτίο.
7: Και λέει εδώ και άλλα πράγματα. Το ίδιο γλυκιά με τη κυρία Σταυριανής από εδώ και στο εξής, και το ήθος της κυρίας Αναστασίας, που έτσι είμαστε βασικά όλοι Ολυμπιακοί, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, να ξέρεις. Άντε την καλημέρα μου.
10: Δελτιάκι, Βαγγέλη.
7: Γιώργο, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
10: Λοιπόν,
7: δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε, παιδιά.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κόρινθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπει της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 νεαροί δράστες είναι ακροδεξιοί, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων. Εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
14: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
15: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
14: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Όλοι οι αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 36 μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα με τον Big Wings Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο πορευόμαστε με μηνύματα. Αλλά πριν πάμε σε οτιδήποτε, θα σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ ανά άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 6.30 το απόγευμα με 1 το βράδυ. Πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια και μετά να δούμε την ατζέντα μας. Χρήστος Τρομαροφύλακας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη μου. Τόσες πολλές επιλογές επιθετικά από ό,τι είχαμε να δούμε. Από ατομικό ταλέντο είμαστε πολύ μπροστά. Απλώς η ομάδα θέλει δέσιμο μέχρι να μάθουν οι παίχτες ο ένας τον άλλον. Και παραπεμπτόντως είδες ότι και με την απουσία του Ναν υπήρχαν πολλές επιλογές στα γκάρτ, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα σας. Προηγούμενες μέρες από Κυριακή δεν σας ακούγαμε στην πόλη του Βόλου. Δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι όλα καλά. Εύχομαι καλή δύναμη. Να σε καλά, Γιώργο. Μου το στείλανε σε μήνυμα. Καλά κάνεις και με ενημερώνεις. Καλημέρα, Ζουζούνια. Επιτέλους βλέπουμε μπάσκετ με τον δάσκαλο, με τον άλλον τον απατεώνα τον Παπατζή που είχαμε μπλέξει, λέει ο Μάρκος του Ζουζούνι. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα παίζει 30-40% και περνάει για πλάκα πάνω από τη Φενέρ που έχει εκπληκτικό ρόστερ, όταν δηλαδή φτάσει στο πικ η ομάδα, τι μπάσκετ θα βλέπουμε, λέει ο Θανάσης. Χαρά μου, διάβασα μόλις το μήνυμά σου. Θα επικοινωνήσουμε, κορίτσι. Και πολλά συλληπιτήρια για τη μαμά. Πολλά συλληπιτήρια
1: θερμά,
0: για τη μαμά.
1: Θερμά συλληπιτήρια.
0: Κατάλαβες ποια χαρά είναι με τη μαμά η Ολυμπιακτζού που έβγαινε με τη μαμά που...
1: Όχι ρε γάμο το, έλα ρε γάμο το, όχι ρε κρίμα.
0: Την αγάπη μου χαρά θα τα πούμε.
1: Καλημέρα. Παράστασή μας, την αμέριστη.
0: Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ λέει ο Τάκης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Κυριάκο. Εκπέμπει και πάλι ο σταθμός Θέρμο και Αγρίνιο. Μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο από το Θέρμο του Λακαρνανία, λέει ο Χριστάρας, ο φίλος μου Ολυμπιακάκιας. Να γιάσει το στόμα του Τάκαρου, συμφωνώ απόλυτα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Ρε Βαγγέλη, τι ωραίο μπάσκετ βλέπουμε φέτος, τι ωραίο κλίμα στον πάγκο, τι ωραία σχέση παιχτών προπονητή. Δεν θα μιλήσω για τα εντός των γραμμών, γιατί είναι πολύ τεχνικά και δεν το έχω πολύ, αλλά τα γύρου-γύρου είναι χάραμα οφθαλμών. Μην ξεχνάμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα Βαγγελάρα Κούλη και στους Γίγαντες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλό ντέρμπι, μια ωραία απόδραση πριν το ντέρμπι. Καλά θα είναι. Φιλιά στον παππού, στον Γιάννη, τον πρόεδρο από Κερατσίνη και στο Φωτάρα Εθέλ, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα φίλοι μου από την Παραμεθόριο. Μη μου νευριάζει τον Νερατζιά, θα μας βρείτε απέναντι, λέει ο Κωνσταρασκός Νερατζάκι. Γεια σου αδερφέ. Σε θέση άμυνα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, άμα ακούς αυτά από μεγάλους ανθρώπους, τι να περιμένεις από μικρά παιδιά που βράζει το αίμα τους, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα Βάκο και Κούλη, και σήμερα πάντως για τη διαιτησία δεν μιλάει κανείς, ούτε για τα μέτρημα Βολών, ήταν όλα καθαρά χθες. Σήμερα το βράδυ ίσως βγουν οι μετρητές Βολών, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Το ξέρουμε ότι ο Γιαννακόπουλος λέει με τους Αγγελόπουλους, ο ένας θυμάει τον πατέρα του που σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι το είπες Βαγγέλη, είπες επιλέξει κανείς από τους δύο, δεν θέλει να το σταματήσει. Παίξτε την εκπομπή πίσω και θα το δεις. Γιατί εσύ βλέπεις ότι υπάρχει καμία στάση από τις δύο διοικήσεις που θέλουν να σταματήσει αυτή η κόντρα. Άσε τον τρόπο του Γιαννακόπουλου. Βλέπεις καμία στάση ότι θέλουν να σταματήσει αυτή η κόντρα. Αυτό πες μου. Αν είναι κάτι λάθος, όμως το παραδεχτώ. Καλημέρα παιχταράδες και καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν είμαι αντικειμενική και θα ευχηθώ ισοπαλία στον ντέρμπι και στο ΑΕΚ Όφη και νίκη στην Παοκάρα. Απλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει Ειρήνη Παοκτσού. Βαγγέλη, επίσης έχουμε κάποια ενημέρωση για τον κύριο Πανούτσο. Περαστικά στον άνθρωπο που ταλαιπωρείται πολλούς μήνες. Το τελευταίο που είχα μάθει πριν από καμία εβδομάδα ήταν ότι ψηλού πήγαιναν καλά τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, Κυριάκο, αν έμαθες κάτι τελευταίο.
1: Όχι, δεν έχω μάθει κάτι καλύτερο. Ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Περιμένουμε, ρε παιδιά. Άμα έχουμε κάτι ανακοινώσουμε, θα σας το πούμε, έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Εκτός από το θέαμα, λέει, που είδαμε με το φοβερό μπάσκετ, φοβερό στιγμή ήταν και η αποθέωση των ΝΑΗ. Ναι, υπάρχει σύσφυξη μεγάλη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ Παναθηναϊκού πλέον. Καλημέρα στους καλύτερους, Νίκος από Περιστέρη Πανά. Θα πείτε στο φίλο που είπε για τον Ζέλικο, δεν ξέρει deep για deep, deep και γρή από μπάσκετ, λέει ο Νίκος. Τα λέει χωριάτικα εδώ ο Νίκος. Καλημέρα με υγεία, άλλοι βγάζουν εκατομμύρια και εμείς σφαζόμαστε, λέει ο Ζαχαρίας. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού είναι θλιβερή σε ανθρώπινο επίπεδο. Ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι έθεσαν όρους αποκλειστικότητα στο γιατρό. Ο μόνος λόγος να το κάνεις αυτό είναι γιατί έχεις κάποιο σκοπό κάποια στιγμή να απαγορεύσει ανταγωνιστή να θεραπευτεί. Καλημέρα από Καλυθέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βλέπω τους Ολυμπιακούς έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ με τον Ομπράδοβιτς. Δεν πειράζει, λέει ο Αχιλλέας ο Παλαιοφάλαιρο. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει.
1: Καλημέρα στο φίλο μου, τον Αχιλλέα, από την οικογένεια. Καλημέρα, μεγάλη Αχιλλέα.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει αν τελικά θα προχωρήσει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός σε μεταγραφή σέντερ. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Τι να σου πω, φιλαράκο, έτσι λέγανε, θα πάρει πεντάρι. Επιτέλους σας ακούμε, Πάτρα. Καλημέρα, άρε Ζώτσα, άρε Λατρεία, άρε Εργίν Παπατζή, λέει ο Κώστας. Βαγγέλη, πες στον κύριο που το άρεσε ο Beatles, αν δεν ήταν, λέει, οι Grateful
1: Dead,
0: λέει, να τους ξυπνήσουν, ακόμη θα ήταν στο Love Me.
1: Γκρουπάρα οι Grateful Dead, κύριε.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ αυτό που βλέπω είναι πως ο Μπράντοβιτς απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο στην ομάδα, λάμπει ολόκληρος, λέει ο Νίκος. Αλήθεια είναι αυτό. Βαγγέλη, καλημέρα. Λογικά του έκανε απαγόρευση του Κλόπ να κάνει δύο νίκες ο δικός μας Καρβέλας. Βρετανία, ερχόμαστε για το δεύτερο. Βασίλης Λάκης 1, Αγγλία 0. Συνεχίζουμε, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τρεις εβδομάδες ήταν πολλές χωρίς όφη, ειδικά τώρα που είμαστε στα πάνω μας. Καλή εκδρομή στα παιδιά όσοι πάνε. Τόσο να έρθω την καλημέρα μου από Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Χρήστος. Ναι, να πούμε ότι θα είναι 500 οφιτζίδες αύριο στην All Win Arena. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή δύναμη σε όλους. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Δημήτρη από Ασθενοφόρο. Καλή δουλειά, παιδιά.
1: Καλή δουλειά, παιδιά. Καλό κουράγιο και την αγάπη μας για το κοινωνικό έργο που επιτελείτε.
0: Πάμε ατζέντα ημέρας. Λοιπόν, σήμερα έχει Ευρωλίγκα, έχει μπάσκετ Ολυμπιακό. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Να δούμε γενικά τι έχει. Γιατί ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό που έχουν παιχνίδια την Παρασκευή. Ξεκινάμε από τον μπάσκετ, λοιπόν. Στις 5 ώρα το απόγευμα έχει ένα παιχνίδι για την Elite League, τη δεύτερη κατηγορία, Αμίντας Μεγαρίδα, Elite League. R2 Sport, 9 και 4 Ολυμπιακός Εφές στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM, 9 και μισή Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις στο Nova Sports 4 και την ίδια ώρα 9.30 Μπασκόνια Μπεσίκτα στο Nova Sports Start. Πάμε στα ποδόσφαιρα, όπου στις 7.30 έχει τα κορίτσια μας στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Γυναικών, όπου για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών παίζει με την Αγγλία, 7.30 στο R2 Sport. 9 η ώρα, Eindhoven Herenveen στο Nova Sports 1, 9.30 Dortmund Werder Bremen στο Nova Sports 3, 10 η ώρα, West Ham QPR για την Championship στο Magenta Sport 3, 10 ακριβώς, Μάλαγα Espanyol στο Magenta Sport 3 League για το πρωτάθλημα Ισπανίας, και 10 και 4, Braga Sport Κλισαβόνα στο Magenta Sport 2, και αυτό είναι το πρόγραμμα της απόψινης βραδιάς σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις.
1: Πάμε να κάνουμε τον break τώρα.
0: Ναι, διαβάζω και τον Ολικοτρελάρα που λέει: εγώ σαν ουδέτερος, γιατί νιώθω, λέω, ότι τόσο ο Αγγελόπουλος και ο Γιανακόπουλος, αν τους βάλεις να τσακώνται στο τελευταίο θρανείο της έκτης δημοτικού, θα είναι σαν να είναι στον Εσάκε, λέει ο Εργοτρελάρας. Λοιπόν, φύγαμε σε time out πολύ μικρό και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μια πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
10: Μας τώρα, βοήθεια!
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
13: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
14: Μέση, όμοι, γόνατα,
13: Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: στα 47 μετά τις 7. Πριν συνεχίσουμε μηνύματα, να πω ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Ελένη Χαραλαμπούδη επιστρέφουν. Ήρεμα, Αρκυριάκο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Ελένη Χαραλαμπούδη λοιπόν επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της πετυχημένης σειράς Τότε και Τώρα, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30. Και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ο Στάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια, με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμφιές, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς. Η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Και θα πω εγώ και με τεράστια επιτυχία κιόλας, γιατί όσοι είμαστε μεγαλωμένοι εκείνη την εποχή,
1: είχα κλάψει, για πες, κλάψει αυτό το επεισόδιο που λέει «Κάνει ωραίες γραβούρες». Πω, πω, κοπάνα γάτα για την πόρτα βραδιάτικα, δηλαδή, μαγική στιγμή.
0: Καλημέρα, υγεία σε όλους και ειρήνη μην. Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο φίλος μου Σωτήρης με την καθιερωμένη πρωινή φωτογραφία από τη Σαντορίνη.
1: Τι ώρα παίζουμε ρε εσύ, την Κυριακή?
0: 9 φίλε, 9.
1: Ωραία, μάνα μου.
0: Καλημέρα λοιπόν στο φιλαράκο το Σωτήρη στη Σαντορίνη. Καλημέρα, καλή εκδρομή στου φίλου του Όφη. Κάποτε πήγα και εγώ εκδρομή στη Ρόδο, λέει, για το Όφη Γιάννη, αλλά κάποιοι ήρθαν και έκαναν πόλεμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Όπω για να σκοτωθεί, παράζαν όδη ήταν. Ή παραμονή, κάτι ήταν, ναι. Το για εσένα, μα πω.
0: Ο Τζόρνταν στέλνει τι ευχέ σου στη χαρά. Λέει, σε νιώθω καθώ 102,5 χρόνια έχουν περάσει που έχει φύγει η δική μου μανούλα και η πληγή δεν θα κλείσει ποτέ. Ζει με αυτή, λέει ο Παναγιώτη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έτσι είναι, παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες ο Ναής στο μπάσκετ και αποθέωση. Όλη αυτή η σύνδεση μπάσκετ-ποδόσφαιρο δεν θυμάμαι ποτέ. Πλέον κινείται και στα δύο τμήματα με μεταγραφές επέδου Παναθηναϊκού. Αποτυπώνεται στο γήπεδο της Πρωτιές. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να μας κάνουν περήφανος, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Α, επενδύουν οι ομάδες, παιδιά, φουλ.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκου. Καλημέρα σε όλη την παρά. Γεωργόπουλος, τράνσφερ. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού καταλαβαίνουν ότι έχει αρχίσει η αντιστροφή μέτρηση. Ορισμένοι αντιδρούν κάπως ιστερικά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι άκρος αγωνιστικός μέχρι το τέλος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη, δεν σε προλάβα εδώ, αλλά θα σε προλάβω στη Fox, γιατί θα στην έχω στημένη στη γωνία. Όσοι πιστοί προσθέλετε, κάντε like, και αν θέλετε, υπάρχει αγαπημένη σας εκπομπή, δεν κοστίζει τίποτα, λέει ο Αλέξανδρος. Να σε καλά, φιλέ. Βαγγέλη, καλημέρα. Ότι βγήκαν ο παδί του Ολυμπιακού μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ, φαντάσου πόσο έχουν καταλάβει ότι έρχεται το 8ο. Στις πρώτες τρεις νίκες έλεγαν ότι παίζουμε ομάδες EuroCup, τώρα άρχισαν με τις βολές σε διαφορά 20 πόντους, παίζοντας 40%, λέει ο Παύλος. Με φωνή κύριο Δημήτρη Βαγγέλη να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το ποσοστό ευστοχίας του Ρήλου και ποιο του Κυριάκου στο να πετύχουν το δελτίο? Ο Κυριάκος έχει πιο μεγάλο ποσοστό. Πολύ πιο μεγάλο ποσοστό να πετυχαίνει το δελτίο από τον από το Ρήλου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ντέρμπι έρχεται. Είπαμε ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ταμπόρδα. Όχι ψέματα. Πες το ρε. Λιβάη Γκαρσία, το είπα, το βρήκα, με την Τρίτη. Δεν υπάρχει Λιβάη Γκαρσία, όταν μπόρδα είναι υγιέστατο, αυτό το ήθελα να το συνδέσω. Γιατί όταν μπόρδα αρχικά ήταν να μπει στις προπονήσεις επιφυλακτικά και να μπει στο full πρόγραμμα από την Πέμπτη. Όμως ήταν πιο έτοιμος και μπήκε στο full πρόγραμμα από τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πάει και full για εντεκάδα. Στον Ολυμπιακό, ένα ζήτημα που υπάρχει έχει να κάνει με τη διαχείριση του Φρόιλερ. Γιατί ο Ρέμο Φρόιλερ παίζει ασταμάτητα και παντού. Και στα τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με Γιαγγελόνια και με Λιβαδιακό, είχε καταγράψει 90 λεπτό. Και στην Ελβετία που πήγε τώρα ο προπονητής τον έβαλε 4-90 λεπτά με τα δύο μάτς με Σκόπια, Σκωτία και Σλοβενία. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι περφορτωμένος ο Φρόιλερ.
1: Και τώρα που έχουν οι ομάδες ρόστερ μεγάλο.
0: Και τώρα για το Φρόιλερ, για να ολοκληρώσω, απλά είναι τώρα το θέμα του Ιμανόλ, ότι σκέφτεται πώς να το διαχειριστεί στα δύο παιχνίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Είναι ντέρμπι με Παναθηναϊκό και είναι με Μαρσέγια στη Μασσαλία.
1: Έβαζα στη Μασσαλία, ρε φίλε.
0: Θα το κράτηκε για το Ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ρε φίλε. Και στο Παναθηναϊκό, άμα χρειαστεί να παίξει λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Είναι πολύ
1: ωραίο. Νομίζω και ο Γκονσάλες και ο Πουέρτα είναι πάλι πολύ. Που τα ταξίδια πολύ φορτωμένοι. Από έξω ο Μάριος.
0: Πάντως είναι ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, παράδειγμα. Τώρα π.χ. και στην ΑΕΚ να πάω. Ο Ζήνη, ας πούμε, παράδειγμα, δεν μπορεί να παίξει αύριο. Αποκλείεται να παίξει 90 λεπτά.
1: Καλά, αυτοί που είναι εκτός Ευρώπης που είχαν τέτοια, αυτοί είναι πολύ επιβαρυμένοι. Ο Παλίστρι, εντάξει, δεν είναι πρώτη επιλογή στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό, άμα χρειαζόταν, είναι πολύ επιβαρυμένο.
0: Είναι αυτό, πρέπει να το έχουμε κάτι δηλαδή στην άκρη του μυαλού μας, δηλαδή και το πόσο φορτώθηκαν και οι διεθνείς και ενδεχομένως θα δούμε και κάποιες αλλαγές στις εντεκάδες των ομάδων.
1: Ευτυχώς οι Έλληνες έπαιζε η Ελλάδα στην Τούμπα την Κυριακή
0: και ξεπέρασε νωρίς.
1: Οπότε τα δικά μας τα παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν, από το πρόγραμμα, μιας και ξεκινά το πρωτάθλημα, έτσι θα φτιαχτούμε σιγά σιγά. Αύριο Σάββατο 7.30 ώρα Εκόφη και την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και την Κυριακή, 5 ώρα το απόγευμα, Ηρακλής Λεβαδιακός, πρώτο μάτς του Καφτατζόγλιο. Και φυσικά Πανετολικός και αυτό στις 5. Στις 7 το Άρης Βόλος. Στις 9 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και η αγωνιστική έχει και Δευτέρα, καθώς Δευτέρα απόγευμα στις 6 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Και αυτό είναι το full πρόγραμμα για την πρεμιέρα, όχι για την πρεμιέρα, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

0: έξτρα Ευρώπα, έχει ένα δερμπάκι.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Μπα και έχει προλάβει, εγώ δεν έχω προλάβει. Αυτό.
1: Όχι, δεν έχω το Σαββατοκυριακό από δερμπή και τέτοια. Και όταν έχει Ολυμπιακό Παναθυμιακό, ξέρει.
0: Καλά, δεν υπάρχει εδώ... την ώρα.
1: Να τους... Δεν έρχεται.
0: Δεν είπα Κυριακή βράδυ, ρε. Μα τώρα εντάξει.
1: Κεντρωνόμαστε
0: εκεί. Αιώνιο δερμπή. Εσύ πρέπει να έχει προλάβει και παραπάνω από μένα που μου ρίχνει δύο χρονάκια στο κεφάλι. Εγώ από το 86 θυμάμαι. Μα ρίξα την τεσσάρα τη μεγάλο πρεπή.
1: Τη δεκαετία του 80, ε.
0: 2-1 είχαν έρθει δύο μάτς, μία νίκη εμείς, μία νίκη εσείς, μέχρι που ήρθε ο τελικός. Και αρπάξαμε από εκεί, θυμάμαι. Εσύ ποια ήταν τα πρώτα που πολύ έχεις τηλεοπτικά προφανώς, έτσι.
1: Τι να θυμίσουμε ντέρμπι.
0: Έχεις προλάβει και λεωφόρο το 84, εσείς να πέσετε δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καν. Ό,τι έχω δει από highlights μετά. Εγώ
0: καλά,
1: από,
0: εντάξει,
1: από το ΆΚΑ είναι και εμένα εικόνες
0: μου. Το 85 έχουμε από παίξει.
1: Από το ΆΚΑ είναι.
0: Το 85 είχαμε παίξει 4 φορές. Δύο κύπελλα μας είχαν αποκλείσει.
1: Αν σου έλεγα. Έλα, βρήκα ένα ωραίο έτσι να κουβεντιάσουμε για τα δύο λεπτά που έχουμε. Αν σου έλεγα να φέρεις έναν παίχτη από το παρελθόν του Ολυμπιακού για να το βάλεις την Κυριακή στο μάτς, ποιον θα φέρνεις?
0: Τον Τζόρτζεβιτς.
1: Δεν σε αδικό. Δεν σε αδικό, γιατί πραγματικά αυτός ο παίχτης του Παναθηναϊκού όλους έχει φτάσει στο σημείο που μπορεί να σταματήσει επιτέλους να παίζει. Πραγματικά. Μπορεί να σταματήσει, εγώ προσωπικά το είχα πει. Δηλαδή για τον Τζόλε. Εγώ φυσικά θα επέλεγα τον μεγάλο Σαραβάκο, ο οποίος είχε τρομερή παράδοση με τον Ολυμπιακό.
0: Πιο πολλά ποιος έχει από τους δύο.
1: Νομίζω ο Σαραβάκος έχει βάλει παραπάνω.
0: Νομίζω αυτοί οι τρεις είναι που έχουν βάλει τα περισσότερα. Και μετά πρέπει να είναι ο Άναστο.
1: Και γενικά ο Σαραβάκος με τον Ολυμπιακό το είχε πολύ. Έτσι. Το είχε πάρα πολύ, όπως και ο Τζόλε που ανέφερες εσύ.
0: Ο Τζόλε, ναι.
1: Κάτσε να δω, ρίξουμε μια ματιά να δούμε τους πρώτους σκόρες.
0: Νομίζω Τζόρτζεβιτς, Σαραβάκος, Βασίλης Αναστόπουλος είναι.
1: Πρώτος σκόρες στην ιστορία των επίσημων αναμετρήσεων στον ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος με 16 γκολ. 7 σε πρωτάθλημα, 8 σε κύπελλο.
0: Έχει βάλει πολλά και στο κύπελλο, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να το ψάξω ακόμη λίγο. Οι Μπόμπερς λέει των αιώνιων. Σαραβάκος 16 γκολ. Άντε βγάλε μου και τους άλλους. Σιδέρης, Γιώργος Σιδέρης 13 γκολ.
0: Ο Φοντάκας, μάλιστα,
1: ναι, 13 γκολ. Αναστό Μουστάκιας 11. Γιάννης Βάζος Ολυμπιακός 10 γκολ. Αλλά μιλάμε για δεκαετία 30. 30
0: ήταν ο Βάσος. 30,
1: ναι, 30. Μίμης Δωμάνος Στρατηγός 9 γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Χριστό Βαζέχα επίσης 9 γκολ. Έτσι. Ο Τζόλε που συζητάμε 8 γκολ. Που
0: 8, για, 8, 10,
1: για τη σύγχρονη εποχή είναι πάρα πολλά. Γιατί παλιά γινόταν και κάτι 8 και 5 και 6 και 7. Ξέρεις, μπαίνανε πολλά γκολ παλιά. Καλημέρα σας μάγκες, λέει. Σαλάχ ή Ρόμπεν? Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Για να σ' ακούσω.
0: Σαν Λίβερπουλ θα πω Σαλάχ. Να έχω χίλια μάτια, ρε παιδιά, να βλέπω είναι.
1: Ξέρεις τι, όχι, ο Κώστας από τη Μυτιλήνη πάντα.
0: Να έχω χίλια μάτια, ρε παιδιά, να βλέπω είναι.
1: Ξέρεις τι, όχι, ο Κώστας από τη Μυτιλήνη.

0: Ναι, ασύλληπτα.
1: Εντάξει, μακάρι να βγαίνουν κάθε μέρα παίχτες σαν αυτούς τους δύο, θα πω εγώ. Έτσι, σαν αυτούς τους δύο.
0: Παίχτες που πληρώσει εισιτήριο και ταξιδεύει. Πες αεροπλάνο και αλλάζει.
1: Έχει Liverpool City, φίλε.
0: Ωραίο.
1: Έχει Liverpool City.
0: Εγώ πιστεύω θα την επηρεάσει τη City το όλο μπάχαλο αυτό.
1: Πιστεύεις θα, εκεί θα παυτεί κόκκινο σίγουρα τον Τέρμπι, λες δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είμαστε πολύ καλύτεροι, αλλά ναι, θα τους επηρεάσει λίγο. Θα τους κάνει λίγο.
1: Στη συνέντευξη τύπου και ο κύριος Μπαρέσκα και ο κύριος Χάλαντ εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και έτοιμοι για τον Τέρμπι.
0: Φέρτε μου τη Λίβερπουλ να τη σκίσω,
1: Εντάξει, διάβαζα δηλώσεις για τον Τέρμπι και με ρωτάς την Τέρμπι. Κολλάει το μυαλό μερικές φορές πραγματικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Πραγματικά κολλάει. Λοιπόν, κύριε Σταθερόπουλε, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε.
0: Γύρω σε 6 πρέπει να κάτσω, θα το γκουγκλάρω. Αυτό θα είναι νωρίσω, άρα θα το προλάβουμε.
1: Έτσι τα διάβασα από τη λίστα, φίλε. Αν διάβασα, είχε κάτι λάθος στη λίστα που μου λες 7 πρωτάθλημα, 8 και πλέον 15. Προφανώς μπορεί η λίστα που διάβασα να έχει κάτι λάθος.
0: Εγώ έκανα λάθος.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να στείλω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, τον Βασίλη και τον Κωνσταντίνο που στέλνουν μήνυμα στο φινάλε. Ελπίζω και εύχομαι ο κύριος Ερνάντεθ να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας κορυφαίος διαιτητής ελίτ και να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο στο μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα να μιλάμε μόνο για μπάλα, ο καθένας με τα δικά του φυσικά. Λοιπόν, να είστε όλοι σας καλά.
0: 6:30 παίζουν την Κυριακή. Ωραία.
1: Και μετά έχει το δικό μας.
0: Λοιπόν,
1: Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια, Βασίλη και Μιχάλη Απονίκια που ήταν εδώ στην παρέα μου. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά μπουκάρουν από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρέα Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω στο ξημέρωμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.

Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 4 στα 4 στη φετινή Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Κορυφαίοι Λεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound, Hayes Davis με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και 7 assist. Ντεμπούτο έκανε ο Φαλ. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα. Εκπληκτικός αμυντικά ο Μπόγκα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράτοβιτς.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Sport FM Πάτρας.
17: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έτσι με κέφι Παρασκευής 7 μετά τις 8 Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η πρωινή η εκπομπή ή από εδώ
1: του Σαββόκη
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα.
1: Τότε και τώρα
0: πάμε με ανηφόρα. Να πούμε περαστικά στη Μαρία που με πήρε τηλέφωνο σαν το Δημητράκη τον Πεσκέση πρωί πρωί και μου λέει «Έλα, μ' ακούς?» Λέω «Τι έγινε, Μίτσο Πεσκέση?»
2: «Δεν μπορώ να μιλήσω».
0: Λέω «Περαστικά Μαρία μου, πήγαινε γρήγορα». Τραγουδούσε μάλλον εχθές κάπου. Τραγουδούσε. Περαστικά στη Μαρία και πάμε δυνατά. Χτες μιλούσε ένρινα, ήταν λίγο σαν την Ιωάννα Μάνδρου. Μιλούσε χτες και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε λοιπόν με τη ληστεία στο Πικέρμι. Και στις τυχαίνουν και μη. Περαστικά στην Μαρία θα πάμε μαζί εδώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Άκουγα πριν με τον Βαγγέλη Νερατζιά και ένα φίλο της εκπομπής εδώ που ποτέ δεν θυμάμαι ποιος είναι, άκουγα πράγματα για τον Ντέρμπι, άκουγα Αναστόπουλο, Σιδέρη, Σαραβάκο και λέω πάμε για στεφανιογραφία, είμαστε τιμοί. Θυμήθηκα κι εγώ τα δικά μου ματσούκια που έχω φάει σε Ντέρμπι, γιατί γενικά εγώ στα Ντέρμπι δεν τα πάω καλά. Εγώ θα το πω, ελπίζω Νίστρουπ να τα πάει. Εντάξει, φίλοι Ολυμπιακοί, καταλαβαίνετε, δεν σας έχω κρύψει ποτέ. Παναθηναϊκά μου αισθήματα, γι' αυτό με αγαπάτε, σας αγαπώ. Όπως ήρθε ένας που λέει
2: «Τσουβέλα, σε πάω πολύ και ας είμαι στη φύρα 7».
0: Μου το είπε ένας σε ένα μηχανάκι και λέω «Είναι αυτή η ώρα, είναι αυτή η ώρα που μια πλατεία θα πάρει το όνομα». Όχι. Και ήταν αυτή η ώρα που άφησα το αμάξι μου εδώ πρωί-πρωί στο χωραφάκι εδώ κάτω από τη γέφυρα που έχει Βραζιλιάνους να ψαρεύουν από τη μία πλευρά και ανθρώπους να αφήνουν τα σκυλιά να κάνουν τις ανάγκες τους και τα αφήνουν και φεύγουν. Σου λέει πατήστε τα κομποστοποίηση, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και με το που βγαίνω από τα μάξι μου, παίρνω τον καφέ παραμάσκαλα, παίρνω το νερό μου, φεύγουν τα κλειδιά. Ήμουνα λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Πετάγεται ένα λυκόσκυλο, πραγματικά δεν είναι από το μυαλό μου, ένα κανονικό λυκόσκυλο που το έχει ένας ελεύθερο να χέζει. Και κάνω «Οπα, δε σε ενοχλεί» μου κάνει. Και σκέφτηκα, Κυριάκο, λες να ήταν η ώρα να μην συνεχιστεί το τότε και τώρα. Πώς να σου πω, να μου κάνει έτσι μια ωραία, ένα ωραίο τάκλιν. Ή μπάλα ή ο παίκτης, λέγανε οι παλιοί. Δεν σε έβγαζαν έξω από τη φάση παλιά. Άμα πέρναγες μπροστά, κρακ, φάε το ψαλιδάκι. Αυτό, αλλά ήταν ένα υπέροχο λυκόσκυλο, πανέμορφο. Όταν λέμε λυκόσκυλο, όχι κοπρελυκόσκυλο, τα πόδια τα πίσω ήταν χαμηλωμένα. Κανονικό. K9. Πώς το βλέπεις, το έβλεπες το K9?
3: Ναι, με τον Μπελούση, λέει.
0: Ναι. Μπορείς να πεις ότι μια συμπαθητική σειρά το K9. Βλεπόταν ευχάριστα. Δεν είχε κάτι. Έγινε και σειρά νομίζω, ρε, το K9 λαγωνικό. Ήταν και σε σειρά. Ο Ρέξ ήταν. Ρέξ. Ο Ρέξ ήταν αυτό. Αυτόν δεν τον έλεγαν. Τον έλεγαν Φλόκι. Εδώ. Λέω Λόκι. Μου λέει Φλόκι. Λέω γι' αυτό πετάγεται έτσι. Λοιπόν, οπότε ζητώ συγγνώμη και περιμένω τα μηνύματά σας. Είδα χτες και Ευρωλίγκα, Κυριάκο μου, κούλι μου. Κούλι. Είδα Ευρωλίγκα. Ήτανε που ήτανε κακές οι ομάδες που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Μου λέγει ένας ήτανε που ήτανε. Η Φενέρ δεν είναι μια κακή ομάδα, είναι μια ομάδα που την έχει το κάδρο του Final Four. Τα ίδια ο Παναθηναϊκός, ξύλο πίσω, ξύλο και μπροστά, ενέργεια όποτε χρειαζόταν, αλλαγές όλα τα screen. Περιμένω να δω τον Παναθηναϊκό και εκτός Telecom Center Athens. Έτσι λέγεται το γήπεδο, έτσι λέγεται, πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά πώς λέγεται εγώ αυτό το γήπεδο. Αναμένουμε Ολυμπιακό, ίδια ώρα Κυριάκο, κάτσε να δω τώρα τις 9 και 4. Περιμένουμε απόψε και τον Ολυμπιακό να δούμε πώς θα τα πάει. Πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει. Με την Ανατολού Εφές γράφουν κάποιοι, Εφές θα μας το πει ο Κεφαλάς και η Μπασκετική. Είχαμε και το θέμα, θυμάσαι, εκεί με τους πανηγυρισμούς του με τον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας είπε εντάξει, πανηγύρισα τα παιδιά, με σπρώξανε, τους έσπρωξα. Μην σπάτε τα τέτοια τώρα. Προφανώς θες να γίνεις viral εσύ τώρα. Αυτά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το κεφάλι μας είναι λίγο στο ντέρμπι, Κυριάκο, στο επερχόμενο ντέρμπι. Ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ τώρα, ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ. Ο Ρέξ, λέει, ή ήταν άλλη σειρά.
3: Σου βγήκαν
0: πολλά σκυλιά.
3: Ταινίες υπάρχουν τέσσερις, λέει.
0: Για δώσε τις ταινίες.
3: Με τον Μπελούση και το σκύλο.
0: Ναι, γιατί βγάλαν τέσσερις, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτό εννοείς. Εγώ θυμάμαι τη σειρά. Η σειρά μάλλον είναι ο Ρεξ.
3: Ναι, διάσημη.
0: Ναι, ναι, η διάσημη σειρά. Ναι, the famous σειρά. Για δώσε λίγο μουσικούλα.

0: Τώρα μ' αρέσει γιατί όλοι εδώ, εντάξει, ξέρετε, έχω καλούς δεσμούς με όλο τον κόσμο. Δεν σας έχω κρύψει ομαδικές έτσι προτιμήσεις, αγάπες. Έχουμε χτίσει μια ειλικρινή σχέση, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 20 χρόνια που είμαι σε διάφορα αθλητικά ραδιόφωνα, τα 9 συναπτά στον Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία συνότητα της χώρας, να ο Γλύφτης. Αλλά όταν έρχεται Κυριάκο η ώρα των ντέρμπι, εκεί δεν με σέβονται, μου λένε θα φας μπατσούκι λαγέ. Δηλαδή ξεκινάει, δηλαδή είμαστε μια χαρά μέχρι εκείνο το τριήμερο. Τώρα τρώω το βρυσιδάκι. Το θέλω κύριε Ανίτα, το θέλω. Το βρυσιδάκι το τρώω πριν τα ντέρμπι, έτσι το διήμερο, και μία-δύο μέρες μετά. Έτσι, και μία-δύο μέρες μετά. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά θα ρουφήξεις καλά. Κυριάκο Σταθερόπουλο, ρίξ' το μπουκέτο. Όχι, ο Κυριάκος μόνο μιλαράκι. Μιλαράκι, όχι φρούτο. Αυτό το κρεμμύδι, πώς το λένε αυτό. Δεν το λένε κρεμμύδι αυτό, μήλο το λένε. Αυτό που κάνει στο box. Αυτό το κρεμμύδι, τέλος πάντων. Ναι. Έχει ρε παιδιά, με τον Κυριάκο δεν έχουμε τέτοια σχέδια. Λαγωνικό K9 με μπελούτσι. Άλλο το Rex, άλλο το K9 και άλλο το Turner και Hoots.
1: Με
0: τον Tom Hanks. Εκείνο δεν μ' άρεσε πολύ.
1: Κλαίγαμε.
0: Δεν μπορώ. Και τώρα θέλω να δω τον Brad Pitt με το σκύλο.
1: Καλό είναι, λέει.
0: Καλό είναι. Θέλω να πάρω το δω, αλλά φοβάμαι μη. Επειδή είναι η κυρία 16 χρονών, ξέρεις τώρα. Φοβάμαι. Τι κουκού κάνεις ρε Κυριάκο, και θα μας φάνε τα σκουλίκια από τα αυτιά να που δεν το γλιτώνουμε. Δεν είχες πάντα να δει. Θα πεθάνουμε όλοι ρε, δεν θα μείνει πόδι.
1: Τα αγαπητά μας πρόσωπα μην
0: πεθάνουμε. Όχι. Είναι άδικο που ζουν τα σκυλιά τόσο λίγο ρε φίλε. Είναι άδικο. Βάλτο ρε καλέ Θεούλη, βάλτο 30 χρόνια το σκυλί να ζήσει. 30 χρονών. Να καταθέτει μειωμένη σύνταξη. Βάλτο σκύλο 30 χρονών. Κόψε από το ρινόκερο. Κάποια χρόνια. Κόψε από το ρινόκερο χρόνια, Θεέ μου, και δώστε στο σκύλο. Ποιος το σκέφτηκε να το φτιάξει το ρινόκερο. Ο ρινόκερος, ρε φίλε. Όποιο το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος φτιάχνει τα πράγματα, πρέπει να είχε πολύ χιούμορ όταν έφτιαξε το ρινόκερο. Σου λέει, θα φτιάξω ένα πράγμα χωρίς λαιμό, με διπλά κέρατα, να πηγαίνει προς τα πάνω και παχύ κορμί, και νομίζει ότι δεν μπορεί να τρέξει και να σε προλαβαίνει ακόμα και αν έχει παντζέρο. Ρε φίλε, τι είναι πολύ περίεργος ο ρινόκερος. Τι τάγκ ρε φίλε, ο ρινόκερος. Κάποιος σκέφτηκε, σου λέω, να φτιάξει το ρινόκερο. Εντάξει. Αυτή είναι η εκπομπή. Ξεκινά από T-Rex, K9, βρυσίδια από Ολυμπιακούς, Τένερ και Χούτς, και ποιος έφτιαξε το ρινόκερο. Και με Τέξας, έτσι, πάμε διάλειμμα. Πήρε, έχω καφεδάκι έξω, Κυριακό. Έχω κοιμηθεί πολύ πάλι σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεσαι το καφεδάκι. Τα μάτια σου είναι σαν τον Μπενίτσιο Ντελτόρο σε κάτι ταινίες. Πάμε.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και είχα πάει, φίλε μου Κυριάκο, πορεία από πεδίο του Άρεως. Με τα πόδια είχαμε ανέβει ο Άκα για να δούμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και πεθάναμε στην κούραση. Περίμενε να το πω. Περίμενε να το πω. 2-4 με καραπιάλι. Ήσουν αφαντάρος, εγώ ήμουν μέσα. 2-4 με τη Λόμπα. Και δεν φτάνει που φάγαμε το ματσούκι, γιατί μου λέει ο φίλος, για σου Κώστα, αν θυμάμαι την πορεία. Ξεχνάω εγώ την πορεία που περπατάγαμε και αυτοί με τα μηχανάκια. Πηγαίνανε με τα μηχανάκια αυτοί, εμείς από πίσω περπατάγαμε. Κάναμε έτσι και καλά, περπατάγαμε. Είναι μακριά πολύ. Εγώ σταμάτησα και πήρα ταξί με τον Τζιαμούρη. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Τζιαμούρη, το φίλο μου, ελαστικά Τζιαμούρης, λέω. Ρε παιδί μου, όταν είσαι μικρός, θες να δείξεις τον δίπλα ότι μπορείς. Πυριμπύρι, πυριμπύρι, πυριμπύρι. Και λέω μετά, όπα, πάμε εδώ πέρα, πήραμε ταξί, πήγαμε. Ωραία, αφού πριστήκαν τα πόδια μας, κάναμε έτσι ένα στενάκι. Κάναμε έτσι. Είναι μακριά, κάποιοι περπατάγανε, ρε φίλε. Νέα παιδιά, τώρα με βάλεις να περπατήσω τα σκαλιά κάτω που ξέχασα τα κλειδιά από το σπίτι να τα δώσω και ξανανέβηκα. Με πόλεσαν τα γόνατα. Είναι μακριά, αλλά μα βάλεις τον εαυτό σου. Πότε ήταν το 2-4, τι χρονολογία.
5: Πρέπει να είναι.
4: Κάτσε, θα το βρούμε.
5: 30 Νοέμβρη.
4: Κάτσε, ρε φίλε, θυμάσαι και ημερομηνίες τη Ιάση Μπίλιου.
5: 23 Νοέμβρη πήγα φαντάρος.
4: 23 πήγες φαντάρος.
5: Είναι 18 μέρες μετά.
4: Ναι, ποια χρονιά σε ρώτησε.
5: 98.
4: Ωραία, ήμουν 16-17 χρονών. Περπατούσα όπου μπορώ, έφτανα από εδώ, ρε φίλε, περπατούσα. Φουλ. Φουλ περπάτημα. Φουλ περπάτημα, εσείς πετάγατε μόνο. Αλλά το στρατό, ναι, εκείνη την περίοδο λέω, δεν λέω, εκείνη την περίοδο. Αλλά με το Τζιαμούρη πρόδωσα την πορεία. Πρόδωσα την πορεία, πήρα το ταξάκι μου, έφαγα και το ματσουκάκι μου μετά, πήρα και το βρώμικο απ' έξω. Ήταν πιο ενισχυμένα τα βρώμικα τότε απ' έξω. Φάγαμε και λίγο καπνογόν, γιατί είχε και κόσμο του Ολυμπιακού και κόσμο του Παναθηναϊκού.
5: Πολύ.
4: Πολύ. Γεμάτο ήταν το ΆΚΑ. Είχε 50-60 χιλιάδες άτομα. Μου είχε μείνει αυτό το ντέρμπι. Κατακόκκινο απέναντι, καταπράσινο από εδώ. Δεν σας κρύβω ότι μου λείπει αυτή η ανταλλαγή συνθημάτων μόνο. Όχι φωτοβολίδες και τέτοια και πιστόλια. Μόνο συνθήματα. Είχε μία ένταση. Μου λείπει. Okay. Καλά, μου λείπουν γιατί ήμουν 17 χρονών. Αλλά και εγώ πίστευα ότι θα φάμε πολλά. Μπήκαν 6, αλλά εμείς φάγαμε τα 4. Ναι. 2-4 με εκείνη τη λόμπα του Καραπιάλη. Δεν το ξεχνά αυτή τη λόμπα του Καραπιάλη. 2-4. Και γύρισα πίσω και φάει και λίγα αυτά στα μάτια χημικά, δακρυγόνα, τι ήταν αυτά. Και λίγο τρέξιμο, και ένα βρώμικο. Και μετά την άλλη μέρα, είσαι πτώμα ρε φίλε. Μετά από ντέρμπι στο γήπεδο, την άλλη μέρα γιατί είσαι έτσι.
5: Γιατί έχει τρέξει
4: πιο πολύ από το παίκτη. Αν υπήρχε τη Σουέφα και το μπουστάκι που βάζουν εδώ που έχει πίσω την καμπούρα, θα έγραφε 16 χιλιόμετρα. Μα βάλει την πορεία πριν. Βάλει και το ταξί. Δεν κατάλαβα. Γράφει το μηχάνημα. Και το έξυπνο ρολόι αυτό, πάει να βγάλει τον αρακά από την κατάψυξη και λέει μπράβο, συνεχίστε με αυτό το ρυθμό. Και εσύ τραβά να βγάλει την κατάψυξη. Κατάψυξη που βάζει ένα ουίσκι πάγο και μυρίζει άνηθο το ουίσκι. Σε έχει πάει 1,5 μήνα στην κατάψυξη. Τρίτο ψυγείο άλλαξες. Ποιο καλής για να φτιάξω ψυγείο. Ποιος είναι ο μάσος, βλάκα. Μην επεμβαίνετε όταν φτιάχνω το ψυγείο. Λοιπόν, Τσούβι θα παγγείλω. Όρθια μένουν τα κλαριά, όρθια εσμένουν να το ξέρεις και αγάπες. Και αν είσαι μέσα μου φωτιά, εγώ γεννιέμαι να θυμάσαι από τις τάχτες. Αυτό είναι ο Βασίλης Τερλέγκας, φίλε μου. Μάρτης μου ο Κυριάκος και ο Θεός, δεν έπιασα κινητό, δεν γκούγκλαρα. Θα μπορούσα να το πω με φωνή Σωτηρακόπουλου. Αυτό είναι Βασίλης. Πότισα νερό τη διψασμένη σου καρδιά και δεν είπε ένα ευχαριστώ. Κάνει έτσι, γκρέμισε στο γέλιο, πήρε τη χαρά. Ούτε ένα χερί να πιαστώ. Όρθια μένουν τα κλαριά. Μάλλον πρέπει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να επισκεφτώ κάποιο κέντρο πολιτιστικό. Να πούμε καλή αρχή σε μένα, αγαπώ τον εαυτό μου, το αξίζω. Πάω. Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή στο τότε και τώρα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ξεκινάμε Δευτέρα 10:30 στον Sky. Κάθε Δευτέρα πλέον οι Δευτέρες θα είναι το ραντεβού μας. Να πούμε κάθε επιτυχία στο All In. Ακούσατε και το σποτάκι με Τσόχο, με Κατσουράνη, με Λιανό και τη θεάρα την Έλληνα Παπαδοπούλου, που έχει και το UEFA Pro, εντάξει, για να ξέρετε, όταν κάποιοι παίζετε Pro, η Έλενα είχε το UEFA Pro. Και θα έχω και εγώ, γιατί ακούσατε και το όνομά μου στο τρέλερ και ήρθαν κάποια μηνύματα, θα μπαίνω και εγώ σαν κρουασάν, θα μπαίνω και εγώ με το δικό μου έτσι το μυαλό, ό,τι έχει μείνει από αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Και φυσικά κάθε επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους, και σε συναδέλφους και σε ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα τη σεζόν, δουλειές να υπάρχουν για όλα τα παιδιά και να πληρώνονται όλοι. Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα στο Μιτσάρα.
5: Μιτσάρα!
4: Γιατί αδερφός, από πού και ως πού?
5: Σε
4: έχει φτιάξει? Σε δάνεισε λεφτά?
5: Όχι, ρε, καλύτερα, ακόμα καλύτερα.
4: Εντάξει, αυτό νομίζω. Λοιπόν, ναι, ο Μιτσάρας, ένα παλιό, παλιά σκοπής τεσάρι.
5: Είναι ίδιος ο Άλλης, ο Άλλης είναι ίδιος, έτσι.
4: Ναι. Παλιά σκοπής τεσάρι, να σου πω, ο Animal Print. Από τα τεσάρια, αν ήταν τεσσαροπεντάρι, θα ήταν ο Ντούμπλεβιτς, που φοράει τη φανέλα από μέσα. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αν ακούει, συγκινήθηκε για τη γνώση μου αυτή. Ο Ντούμπλεβιτς. Πάντα, δεν μπορούσα ποτέ να δω τον Ντούμπλεβιτς με τη φανέλα σκέτη, χωρίς φανέλα από μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Πάσπαλιε, Ντούμπλεβιτς, Θανάση Αντιτοκούμπο, παίζει πολύ με Ντέιβις, ο Φρύδιας, φανέλα από μέσα.
5: Έκανε κρύο στον τάφο του Λιδού.
4: Όχι, ο Ντέιβις από το NBA. Ο Φρύδιας. Lakers, όταν ήταν. Πάντα φανέλα από μέσα. Ποιος άλλος είχε φανέλα από μέσα?
5: Κατά καιρούς πολλούς, παλιά ειδικά που κάνει και κρύο.
4: Ο Νούρκιτς νομίζω έχει φανέλα από μέσα. Καλά, ο Ασπρούλιας πάντα είχε τη φανέλα από μέσα, αλλά μετά όχι. Εγώ είχα τη φανέλα από μέσα. Εγώ είχα φανέλα από μέσα. Και είχα το 5. Ναι. Έχω ανησυχήσει πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός, λέει κάποιος. Οκ. Μην μας τον κατεμοιάζεις. Άστο τώρα, μωρέ. Εντάξει. Άστο. Καλημέρα και στο Στάφη. Καλημέρα, βρήκα πως να λύσουμε το θέμα της κίνησης. Παραδίδω το δίπλωμά μου. Ένα χειροκρότημα. Τι έκανε ο φίλος, πως γλίτωσε από την κίνηση? Παράτησε το αμάξι του. Σου λέει με τα πόδια, δεν αντέχω άλλο, λέει εδώ ο φίλος. Σιγάλας δεν είχε από μέσα πολλές φορές? Έκοβε αγκώνες. Και ο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Φράνκο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Για να θυμηθεί. Τώρα όταν γυρνάς θυμάσαι τα παλιά, Κυριάκο. Φράνκο Νάκητς έκοβε τη φανέλα. Την είχε πιο ψηλά. Μπέρι χειμώνα. Στον Ηρακλή όχι. Στάζει πιπέρι, Κυριάκο. Αλλά ρε Ντούμπλεβιτς, ρε, πού το θυμήθηκες? Αλήθεια, τον γουστάρω εγώ τον Ντούμπλεβιτς. Όχι εξωτερικά, γενικά. Καλημερίζω τον Παντελή. Γεια σου Καλατζής, φοβερός. Ο Ζαν Μπολ Πελμοντό. Έχει κάτι τέτοιο. Και Τσάρλς Μπρόνσον λίγο. Όσο γερνάει γίνεται. Το μακελιό, ποια ήταν η ταινία. Αυτό γίνεται με τις βάρδιες. Το μακελιό. Charles Bronson, Παντελής. Χάλια θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν θα πάρετε τίποτα. Καλώς τον Αναστάση. Θα είναι χάλια, σας είπα. Να πας να δεις την ταινία με τον Μπραν Πιτ, όποιος σέβεται τον εαυτό του δεν το λέει Μπραντ Πιτ, στην καρδιά του κτίνης, φανταστικό. Αυτό θέλω να δω. Τσάλ Σάκλφορντ, φανέλα από μέσα και εμφάνισε απ' έξω, πολλά προβλήματα. Τι, κάτσε, έχω αναφορές, περίμενε.

0: Λοιπόν, Κυριάκο, μύρισε Ιταλία από, το πρώτο κιόλας, από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Ανακάλυψε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάμο. Ιταλιάμο. Ιταλία άμο, αγαπώ την Ιταλία, μάλλον αυτό. Και μετάτρεψε το γεύμα σου σε μοναδικό ταξίδι. Μορταδέλα Μπολόνια. Έξτρα, έξτρα large. Άκου τώρα. Παρμιγιάνο Ρετζιάνο. Νιόκι πατάτας. Ιταλικό ριζότο. Δεν ακούω, τι έγινε τώρα. Ήρθε ο Παντελής και δεν ακούω. Παντελή. Δεν ακούω, αφού είμαι κουφός από το ένα αυτή. Και για το κλείσιμο από γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί, μπορεί να πετύχει, το είπαμε, Lidl γιατί αξίζει. Τώρα ακούω, τώρα ακούω. Lidl γιατί αξίζει. Ευχαριστώ, Παντελή μου. Να ξέρεις ότι το ένα μου αυτή υπολειτουργεί. Γι' αυτό είμαι τέρμα. Δώσε λίγο μουσική. Και πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί, να είσαι έτοιμος, διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Σεφές με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το θυμάμαι ότι στο ντέρμπι αυτό είχα μείνει με 9. Το θυμάμαι, φίλε μου.
2: 8.
0: Με 9 και μετά με 8. Με 8. Με 8 είχαμε μείνει ή με 9.
2: Όχι, με 8 μείνατε στο άλλο.
0: Άλλο μάτς ήταν με 8. 3-1. Το 3-1. Μια ζωή μέναμε πιο λίγους. Τώρα είχαμε μείνει με 9, νομίζω, εκείνο το παιχνίδι. Δύο αποβολές. Δεν θέλω να γκουγκλάρω. Θέλω να ακονίσω το κεφάλι μου. Τα έχουμε όλα εύκολα. Γκουγκλάρουμε. Είχε βγει ο Άγγελος. Θα τον ρωτήσω. Μας ενώνουν τα like. Πάμε, πολιτική ενημέρωση. Δώστε, μην μου σκαλίζεις τώρα τις πλήκες.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
15: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
14: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
16: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Γνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
20: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
19: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
20: εποχές.
21: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
23: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή υγιή τρίχα. Φρέζεντερ.
0: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Το τι έχετε στείλει με αυτή τη μικρή βλακεία που είπαμε για τη φανέλα που φορούσαν κάποιοι. Παιδιά, δεν λέμε τη φανέλα από μέσα από το σορτσάκι. Μιλάμε για τη φανέλα μέσα από την εμφάνιση. Δηλαδή, φοράει ο άλλος κοντομάνικο για την εμφάνιση την πασχετική από πάνω. Prince Lauderdale. Φύγε για στεφανιογραφία. Φύγε για check-up. Λοιπόν, έχουμε Μιλίσεβιτς ΑΕΚ. Το Σάβιτς από τον ΠΑΟΚ δεν τον θυμάμαι τόσο. Τρίχα ήταν αυτή του Μιλίσεβιτς νομίζω. Κοπρίβιτς από Αγκράτη και ο Βράνες Περιστέρη.
1: Greg Church Περιστέρη.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Με 8 είχαμε μείνει, είχε βάλει γκολ ο Βαζέχα, ναι, ήμασταν με 8. Άλλο μάτς είναι.
1: 3-1.
0: Το 3-1.
1: 2 γκολ ο Ήβιτς, 1 ο Τζόκοβιτς. Και ο Ιβανέκο
0: Βαζέχα. Ναι, εντάξει.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός απόψε έχει και την πρεμιέρα στη Σάνελ Αρένα, έτσι. Σήμερα δεν είναι. Έξω από το δικό του γήπεδο. Για την τέταρτη αγωνιστική, στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ως γηπεδούχος 200 μέτρα από το σπίτι μου, 9 και 4, ακριβώς 200 μέτρα από το σπίτι μου, όλη ευθεία πια, ελάτε να μου σπάσετε τα αυτοκίνητα, είναι ασφαλισμένα. Λοιπόν, θέλει να επιστρέψει, εντάξει, το καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός στις νίκες μετά την ήττα με buzzer beater από τη Virtus Bologna. Οι ακροατές σήμερα πρέπει να είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι τον Τέρνερ από τον Πανιόνιο. Ο Μπάρο Ντίνκης είχε φανέλα από μέσα στον Πανιόνιο. Σε κάποια δεν είχε. Τι μας έπιασε εδώ, τι... Εντάξει, το Φρανσίσκο άστο. Τσούβι, ο Σκάι έχει Μητσοτάκι. Να μιλήσω κι εγώ έτσι για να τους μπερδέψω. Έχουμε τρεις κουλίδες. Μπήκαμε μπόνους. Ένας από εκεί, ένας εγώ και ένας ο κούλης ο Σταθεροπλίος.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε φίλε, λέει τώρα η Ευρωζώνη μου χρωστάει 1-3. Σε ποιον ρε φίλε? Η Ευρωζώνη λέει 1-3 ευρώ λέει το χρέος της Ευρωζώνης. Ναι ρε παιδί μου, σε ποιον χρωστάει? Δηλαδή είναι όλοι μαζί. Είναι όλοι μαζί. Μου λέει ένα θύσμα, γιατί δεν τα σβήνουν? Είναι 1-3 λέει το χρέος της Ευρώπης. Να πούνε, τι σου χρωστάω? Δεν χρωστάω. Ούτε εγώ χρωστάω. Πάει αυτό. Έλα εδώ Σλοβενία, τι χρωστάς? Και εγώ χρωστάω στη Γερμανία. Τα σβήνουμε? Δεν χρωστά. Θα τα παίξουμε πόκα. Πολύ γεια σου. Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι καλύτερο αυτό που έχει ο άσχετος θείος από αυτό που έχουν οικονομολόγια. Άμα είναι τόσο ξύπνοι, γιατί χρωστάμε? 1-3. Πού χρωστάμε? Σε εξωγήινους χρωστάμε, ρε φίλε. Χρωστάει, λέει, η γη 5-3. Πού, ρε φίλε?
1: 40
0: χρωστάει η Αμερική, πώς χρωστάει 5-3. 3. Η Ευρωζώνη, 3. Η Αμερική πόσα χρωστάει?
1: 43.
0: Για την Ευρώπη, λέω. Η Ευρωζώνη.
1: Δεν είναι άρα 5-3 όλος ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού χρωστάμε, ρε φίλε? Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω, κύριε.
1: Αυτό.
0: Το είδα σε Playmobil. Δεν χρωστάω. Ποιος χρωστάω? Δεν χρωστάω. Να με πάρει τηλέφωνο. Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω, ρε φίλε.
1: Πρέπει να ντρέπεται. Εμένα αυτό μου αρέσει. Πρέπει να
0: ντρέπεται
1: ο κύριος.
0: Πρέπει να ντρέπεται ο κύριος. Δεν χρωστάω.
1: Πρέπει να
0: Και γι' αυτό φίλε μου, εμείς τα Ανολιώσια σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Εντάξει, σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Λέει κάποιος, έλειπε ο καταλήτης μου. Πρώτον, δεν σε πιστεύω. Δεύτερον, 200 μέτρα από Σανέλ Αρένα έχω πέσει σε φρεάτιο ανοιχτό ξημερώματα, γιατί οι οπαδοί σας εκεί, οι Ρωμαίοι, είχαν ξυλώσει τα μαντεμένια φρεάτια. Τα μαντεμένια φρεάτια είναι βιβλίο του Σακελαρόπουλου, σίγουρα. Το νέο βιβλίο, παρακαλώ, τα μαντεμένια φρεάτια. Με το αμάξι εννοεί, γιατί όντως είναι Hunger Games εκεί η φάση. Αλλά μπορείτε να αποφύγετε δυσκολίες. Εγώ δεν έχω πάθει ποτέ κάτι 25 χρόνια που είμαι εκεί. Μπορείτε να βγείτε από την Αττική Οδό, από Περιφερειακή, Εγάλεο ή Εγαλέου που λένε κάποιοι, και να πάτε στα δυτικά προάστια από Ελευσίνα κάτω αριστερά, να στρίψετε από εκεί, ή να βγείτε από την κάτω πλευρά από Αττική Οδό, να πάτε που θέλετε. Να αποφύγετε καταστάσεις. Εντάξει. Άκου τι μπορείς να κάνεις. Από Αττική Οδό, δίνω τώρα, είδες πόσο μεγάλο ψυχος είναι ο Τσούβι, δίνω τώρα σε Ολυμπιακούς. Λοιπόν, δεν θα βγείτε αν έρχεστε, ξέρω εγώ, από Εθνική, από Αττική Οδό. Δεν θα βγείτε έξοδο Φιλής. Μπορείτε να βγείτε στην άλλη έξοδο, Περιφερειακή Εγάλεο, και να πάτε τέρμα δεξιά, να δείτε στο δεξί σας χέρι δηλαδή τη Σανέλ Αρένα, και να μπείτε απευθείας στο γήπεδο και να αποφύγετε καταστάσεις, να το θέσω έτσι, αν φοβόσαστε. Εγώ δεν φοβάμαι, δεν με ενόχλησε ποτέ κάτι. Οπότε, μια φορά βγήκαν κάτω, είσαι οπιωμένος και άκουσα ένα πυροβολισμό. Και μπήκα μέσα. Έκοψα την ούρηση. Δεν πάθαμε και τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή, μπορείτε να αποφύγετε τηλεφόρο Φιλής, αν έχετε θέματα. Και κολλάει και έχει κίνηση. Θα πάτε από την άλλη πλευρά, μία έξοδο παρακάτω, και θα βγείτε δεξιά. Μην κάνετε όμως το λάθος και χάσετε την έξοδο, γιατί μετά πάτε για μάνδρα, για κρεκούκι, για πρόβατο. Πού να σας πω την αλήθεια, θα περάσετε και καλύτερα. Πάμε τώρα στο διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες. Και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: αγαπημένο τραγούδι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν μίλησα. Πάρε μικρόφωνο, Κυριακόπουλε. Αν εννοεί το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι Κυριάκος Σταθερόπουλος και όχι Κυριακόπουλος. Κοντοκουρεμένος, φρέσκος, Σωτήρης Ταμπάκος, ερωτικός και γοητευτικός όσο ποτέ, γκρίζο κροταφάκιας, ο Κλάιβ Όουεν της κατάστασης εδώ πέρα, θα έλεγα. Όλοι θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που μυρίζει υπέροχα και δεν τον πλησιάζω. Μυρίζει από χιλιόμετρα, δηλαδή μπαίνει ο άνθρωπος και μόσχο μυρίζει, με τα μαλακτικά που βάζει φυσικά η γυναίκα του, από μακριά, από μακριά. Αλλά όταν παίζει μπάσκετ, φάουλ, φάουλ. Μα σουτάκια κάνεις μόνος σου. Ναι, κάνω πρόβα για μετά. Ένας έχει πάρα πολύ όρεξη. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ωραίος. Ένας άλλος λέει συμπαθητικός τύπος φαίνεσαι, αλλά έχεις παχύνει. Είμαι ακριβώς το ίδιο βάρος, ακριβώς εδώ και 6 χρόνια. Είμαι 97,8 με 98,3 εκεί ανάμεσα. Παρά μόνο όταν πάω στο χωριό μου ή τώρα που πήγα στη Μάνη, αλλά ζυγίζομαι κάθε μέρα με φωνητική ζυγαριά για να θυμάμαι ζώων είσαι τόσο. Μιλάει αυτή. Γεια σας, είσαστε έτοιμοι? Ναι, λέω εγώ μόνος μου. Απαντάω Ταμπάκο όπως μιλάει η γιαγιά μου στις οικογενειακές ιστορίες. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Καλό Σαββατοκύριακο, σας περιμένω στην Ελευσίνα, λέει ο Βαγγέλης. Στην Ελευσίνα που είχαμε μία απόπειρα δολοφονική, θα έλεγα, με μαχαίρι. Δύο τύποι πήγαν να τραυματίσουν, τραυμάτισαν έναν άνθρωπο, έναν 32χρονο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, αυτό έχει να κάνει με ιδεολογικές πολιτικές διαφορές. Καλημέρα, την Κυριακή στις 7.30 στο Μπουρνάζι οι Athens West αντιμετωπίζουν την Miami Heat. Miami Heat. Πάρα πολύ ωραίο το Miami Heat. Είναι αυτοί που πάνε για μπάσκετ, λένε τις γυναίκες το θέλουμε για μας. Ναι, αλλά τραυματίζεσαι, θέλω να κάνω κάτι για μένα, αγάπη μου, δεν θέλω να το παρατήσω. Και μετά πάνε για μπύρα και μπέργκερ. Πάνε για πίτσα και σουβλάκια μετά τον αγώνα αυτή. Και βουτάνε ψωμί στη σάλτσα. Ψωμί με μακαρόνια τρώνε. Και κοιμούνται και κάνουν στον ύπνο τους. Δώσε χαιρετίσματα στον Χρήστο και τον Γιώργο που πάνε ψυγεία για δρομολόγιο. Κυριακό, ψυγεία.
1: Φίλοι μου, όλοι είστε.
0: Παιδιά, ο Κυριάκος, να σας πω ότι έχει χαλάσει 3 ψυγεία σε 5 μήνες, 6.
1: Καταψύξεις, όχι σε, από τον Ιούλιο.
0: Από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Δεν δουλεύει η κατάψυξη.
0: Έχεις σκεφτεί να το βάλεις στην πρίζα? Το βάζεις?
1: Και το έχω βγάλει και...
0: Έκανες αυτό, το βγάζω και το βάζα την πρίζα. Φύσηξες την κασέτα?
1: 10 φορές.
0: Μάλιστα. Δεν δουλεύει. Το κοπάνισες και στο λοκό από πίσω το ψυγείο, σφαλιάρα. Δεν δουλεύει.
1: Φίλε,
0: δεν δουλεύει.

0: Μαμά Μαρία, σώσε με. Έχω έρθει μπουκωμένο στη δουλειά. Το θέμα είναι να μην έρθω εγώ στη Δευτέρα μπουκωμένο. Και δεν έχω μαζί μου τίποτα. Τι να κάνω, σχολάω σε 5 ώρες. Αν περιμένει συμβουλές από τη Μαρία που έκλεισε η φωνή της τελείως. Μίλαγε σαν το ταμπάκι, δεν μπορώ να μιλήσω. Τραγουδάω, χορεύω, καλλιτέχνη. Είσαι αμάρτωλη. Πρέπει να πας σε έναν οριλά, φίλε μου. Τι είπε από ραδιοφωνικούς παραγωγούς περιμένει συμβουλές. Ούτε ChatGPT πιέσαι ζεστά και όλοι νομίζαμε ότι για το λαιμό πρέπει να πίνει ζεστά. Όχι, χλιαρά. Χλιαρά και μέλι, όχι ζεστά. Κάνει χειρότερα και με το κρύο και με το ζεστό το πολύ. Έτσι μου είπανε.
1: Όχι σιρόπι πάλι, μου πάνε μέρα.
0: Το σιρόπι, αν έχει το βήχα, στον κάνει χειρότερα. Σου βγάζει. Πρέπει να είναι ένα σιρόπι. Σιρόπιο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι ένα ειδικό σιρόπι. Δηλαδή που να έχει μέσα κάποια πράγματα. Αυτά κάτι σιρόπια, κάτι. Φάρμακα που βάζεις σκόνες μέσα σε ένα ποτήρι και πίνεις και βήχεις σαν γαϊδούρι. Λες εντάξει, κάνει αντίδραση ο οργανισμός. Όχι, είναι λάθος. Είναι από τη μύτη, είναι από το λαιμό, είναι από τον ισοφάγο ή θέλει αντιβίωση. Θα στα πει γιατρός. Ιδεολογικές διαφορές εννοείς, λέει κάποιες φασίστες μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το διάβασα, φίλε μου, αλλά εγώ διάβασα την ανακοίνωση της αστυνομίας. Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν λέει δύο φασίστες μαχαίρωσαν ένα αντιφασίστα. Η αστυνομία βγάζει μια ανακοίνωση. Τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία αργότερα στην ανάκριση. Θα τα βρούμε όλα. Μην ανησυχείς. Είναι άλλο να υπάρχει μια φήμη σύμφωνα με μαρτυρίες και είναι άλλο επίσημα να βγούμε να το πούμε ότι οι δύο τάδε ήταν εκεί γραμμένοι και σφάξαν αυτόν. Εννοείται ότι θα το. Και πήγαν να σφάξουν έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι εμείς εδώ θα τα πούμε. Αφού τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει, ξέρετε τι καπνό φουμάρουμε ρε παιδιά. Δεν ακούμε τον Κυριάκο, θέλει να ακούγεται από το βάθος. Ο Κυριάκος είναι ο υποβολέας της παράστασης που κάνουμε εδώ. Πόσο δάκρυσες με τον Ντούμπλιεβιτς που είπα, που έχει τη φανέλα από μέσα, είναι ο αγαπημένος μου εσωφανελάκιας μπασκετμπολίστας. Μόνο Ντούμπλιεβιτς, τριποντάκι, pick and pop. Μόνο Ντούμπλιεβιτς όταν την έπαιρνε από κάτω. Αλλά δεν είχαμε κουράγιο να γυρίσουμε πίσω. Pick and pop. Μόνο Ντούμπλιεβιτς όταν την έπαιρνε από κάτω. Αλλά δεν είχαμε κουράγιο να γυρίσουμε πίσω.

Ακούτε πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι είναι εδώ. Θες βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές ή φτιάχνεις τη φάση. Το WhatsApp Under 30 στο κάνει πιο εύκολο το ξεκίνημα. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Με 1 GBps Fiber. Έτσι. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.

0: Και ένα εκλεκτό τραπέζι, Κυριάκο, χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Τα Lidl ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές. Deluxe, θα τα βρεις όλα. Γκράνα Παντάνο, προσίτο Πάρμας. Γεμιστά το τορτελίνι λουκάνικο, φιλέ. Τορτελίνι που έχει και το λουκανικάκι. Λαχταριστή πίτσα σε τιμές Lidl φυσικά. Και μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας για να βάλεις την υπογραφή σε κάθε δημιουργία. Lidl, γιατί αξίζει, πεινάσαμε. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς και ερχόμαστε εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία δεξιά την μπάλα και λίγο out.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 4-4 στη φετινή Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Κορυφαίοι Λεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound, Hayes Davis με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και

0: 7 assist. Debutto.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Sport FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
12: Και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Θέλετε αυτά ρε, 8 μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ τους από εκεί με έτσι άργησε ο Κυριάκος, λες και ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη από ρεπορτάζ και θα πάμε μέχρι τις 10. Παίξαμε μπάλα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Παίξαμε μπάλα λένε εδώ κάποιοι. Μετά από 2 χρόνια, 20 άτομα από τη δουλειά ξεκίνησαν τα μπάκο, πώς πάμε εμείς για μπάσκετ. Σήμερα οι μισοί λείπουν και οι υπόλοιποι πάνε σαν το ρόμποκοπ. Παιδιά, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Να πάμε, δηλαδή το σκέφτεσαι ότι με το σώμα σου μπορείς, λες αυτό πρέπει να κάνω. Θα πάρω την μπάλα και θα κάνω ένα σπριντ προς τα εκεί. Και ξεκινάς και σου κάνει η θλάση. Καλησπέρα. Καλά είσαι. Τι έγινε. Καλά είσαι. Σε πονάει πίσω το πόδι. Και φίλε, δεν γιατρεύεσαι από θλάση αν δεν είσαι αθλητής. Θλάση σε τετρακέφαλο. Και να μην είσαι επαγγελματίας. Χαιρετίσματα. Πάρε θεραπείες, πάρε χάπια, πάρε αυτά τα ξεφοραπίδ, πώς τα λένε, πάρε. Γκρίνια μετά. Είχες κανονίσει να πας κάπου, υποφέρεις, δεν μπορείς. Άστι την παλίτσα τώρα να την παίξουν αυτά. Άστι τον Ουναή, είδες, ήταν ο Ουναή χτες στο Telecom. Στεγνός, ωραίος, ευθυτενής, χειροκροτήθηκε, έβγαλε τις selfie του, τις φωτογραφίες του, μια χαρά. Θα έχει και κόσμο. Φίλε μου, κατάμεστο θα είναι το Σαν Ελαρίνα. Η Σαν Ελαρίνα, κατάμεστη θα είναι. Τι υποψιάζεις, ότι επειδή είναι στα λιώσια. Είπαμε, ακρίβει η βενζίνη, αλλά θα πάνε. Ο Νίκος Απακαματέρο, Μουλαομέροβιτς, Κούσμα, Έντι Τζόνσον, Σοκ, Ντίνκης, Κονοκίνη, Μαματζιόλας, Μποσγανάς, όλοι φανελάκιδες. Ναι, είμαι 40 φεύγα. Και Μποσγανάς, ναι, που του άρεσε να σουτάρει τρίποντο από την κορυφή.

Είχαμε λογοκρισία στο Χάλαντ, φίλε μου Κυριακό. Είχαμε λογοκρισία στον Χάλαντ. Λοιπόν, και αυτό έγινε από την ομάδα του. Η Νορβηγή είχε μια συνέντευξη ο Χάλαντ, έτσι. Και προσπάθησε μέσω της ιστοσελίδας της City να στείλει μήνυμα αισιοδοξία σε φίλους. Ξέρεις, είχε αυτό το chat που το κάνουν πολλές ομάδες τώρα, για να έρθουν πιο κοντά με τον κόσμο. Και απέτρεψαν στο Χάλαντ να μιλήσει για την ενοχή του κλαμπ για τις μεγάλες σοβαρές οικονομικές ατασταλίες, όπως καταλαβαίνετε. Τον ρώτησαν τι θα γίνει. Προσπαθούσε να μιλήσει, τίποτα. Όπως αναφέρουν οι Σκανδιναβοί, η Via Play, που έχει τα δικαιώματα της Premier League στην Νορβηγία, ελπίζω να το προφέρω σωστά, συγγνώμη από κάποιους αν κάνω λάθος, είχε εξασφαλίσει αυτή τη συνέντευξη. Και όταν τον ρώτησαν, γιατί έρχεται και τον ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, έτσι, και όταν τον ρώτησαν οι οπαδοί αν ησυχούμε για όλα αυτά που γίνονται, αν θα χάσουμε βαθμούς, εντάξει ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο, okay, είναι εταιρείες, είναι ξέρω εγώ, συμφέροντα, είναι brand names, αλλά με τον κόσμο έχει να κάνει. Έτσι δεν είναι ρε Κυριακό? Ρώτησε ο κόσμος τι θα γίνει με την ομάδα, τι θα γίνει με τα οικονομικά, θα τιμωρηθούμε? Και του λένε όχι, δεν θα πεις για αυτά τα πράγματα. Και άρχισε να λέει για ποιο λόγο κουρεύτηκε και τέτοια. Να τα, δεν γίνονται μόνο εκεί που νομίζετε,

Είμαι ορθοπαιδικός και ο αδερφός μου είναι φυσικοθεραπευτής. Πηγαίνουμε έξω από 5x5 με κάρτες. Υπέροχο. Υπέροχη μπίζνα. Πας έξω από το 5x5, πάνε αυτοί οι 40χρονοι, 50χρονοι να παίξουν μπάλα. Πάντα ένας δεν πέφτει κάτω. Ταμπάκο. Στην αρχή του αγώνα πέφτει ένας κάτω. Όχι, τραβήμα. Μπες, κάνεις έναν άλλο. Πάντα περιμένει ένα κοράκι απ' έξω. Παιδιά, όταν πάτε 5x5 και είναι έξω ενδέκατος, τραυματίζεται άνθρωπος εξαιτίας του. Ο ενδέκατος έξω από το 5x5 παρακαλάει, σε κοιτάει και όλα στα μάτια. Να μπω λίγο. Περίμενε λίγο, ρε. Κοιτάει, ρε, παιδιά. Να μπω λιγάκι. Περίμενε λίγο, ρε. Κάποια στιγμή θα μπεις, γιατί τραυματίζεται κάποιος. Εξαιτίας αυτού του κορακίου, του κορακιού, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όποτε έχει και στα ανοιχτά στο μπάσκετ. Είστε, ξέρω εγώ, δύο τετράδες και είναι ένας ο ένατος που ήρθε πιο αργά. Παιδιά, να μπω και κάνουμε όλοι νοήματα. Ρε φίλε, ξέρεις κάτι, επειδή είμαστε 4-4 και περιμέναμε τώρα τόση ώρα, εντάξει, κάνει υπομονή να μπεις ή φτιάξε δική σου τετράδα. Αυτός ο απ' έξω, τι κάνει. Κάνει τρίπλες με την μπάλα. Δεν κάθεται ήσυχος. Κάθεται κάτω την μπασκέτα, τα μπάκο, και κάνει τρίπλες με την μπάλα, κάνει ότι κάνει σουτάκι στον κορμό της μπασκέτας, και κάνει ωραίο καλάθι, ρε. Δηλαδή σχολιάζει και λίγο το παιχνίδι. Κάνει και το διαιτητή. Εσύ έβγαλες. Ναι, τον πιστεύεις λίγο, επειδή είναι απ' έξω και ντρέπεσαι λίγο που δεν παίζει. Ναι, βρήκε στο χέρι σου. Εντάξει, παιδιά, εγώ έβγαλα την μπάλα. Μετά. Και μπαίνει κατευθείαν. Μπαίνει κατευθείαν με σουτάκι. Παιδιά, να μπω, παίξε τώρα, παίξε. Παίξε, που μας έσπασε τα νεύρα, παίξε. Γκαντέμι.

Και με φοβίζουν στα νυχτά, ξέρω εγώ, άνθρωποι που έρχονται 60 χρονών με μουστάκι και καράφλα, είναι σαν τον Τζατσέγκο. Κάπως έτσι είναι, παιδιά, παίξουν με μπασκετάκι, κάνουν βήματα πάντα στην αρχή, βγάζουν αγκώνες στο post, παίρνουν την μπάλα, βαράνε με αγκώνες. Πάντα είναι ένας πιτσιρικάς του κάνει, φιλέ, ήρεμα ρε, θα χτυπήσουμε. Και εσύ του κάνεις του πιτσιρικά, ρε, ας τον άνθρωπο ρε, είναι πιο μεγάλος. Τι ας τον άνθρωπο ρε φιλέ, με βάρεσε αγκωνιά εδώ στο λαιμό να πούμε. Εντάξει ρε φίλε, σταμάτα τώρα και εσύ, δεν πέθανε, δεν έπαθες τίποτα. Πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Με Class συνεχίζουμε, 20 μετά τις 9, Big Win Sport FM 94,6 ή από εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο και Αλέξανδρο Σουβέλα στο μικρόφωνο. Περαστικά να πούμε στην Μαρία, όπου με παίρνει τηλέφωνο το πρωί και μου λέει «Τα ορφανά πορεύονται και χειροσκονομιούνται», μιλούσε έτσι Μαρία Λεμπουδιάρα. Λέω «Μαρία εσύ». Αμέ, την άψιδα θριά μου και τα ωραία Sport FM TV μέσα όλα, χαμός θα γίνει, τι να μας πει ο κύριος Αυγολέμωνος. Με Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εκπληκτικό κούρεμα, ο Clive Owen τον λέω, είναι Clive Owen. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει κάποιος καινούριος από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Αν θέλει να μας πει μια καλημέρα. Βρέθηκε εδώ τυχαία. Αν θέλει ένας, μην τρέπεσε φίλε μου, πρωτοετής. Τώρα θέλει να ξεκινήσει. Τώρα θέλει να ξεκινήσει. Πώς νιώθεις που είσαι πρώτη φορά σε αυτό το στούντιο?
1: Όμορφα.
0: Η φωνή σου, Χρήστο, είναι χαρακτηριστική, δεν αλλάζει ποτέ. Προσπαθεί να κάνει.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, Ουρού?
0: Μεγάλη μου χαρά. Έβλεγα εδώ τη City με τη Liverpool θα έρθει over. Το έλεγα εδώ σε κάποιους φίλους.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι over.
0: Θα είναι overάκι.
1: Τι ποιότητα παιχνιδιού θα γίνει, δεν ξέρω, αλλά θα είναι over.
0: Ναι. Στη σκιά εδώ των οικονομικών.
1: Θέλω να σε συγχαρώ γιατί έχει κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Τι έκανα?
1: Αυτά που σου λέγανε.
0: Α, ναι, εκτός αέρα.
1: Έχεις κάνει αυτό το Τίγκα, το Telecom Arena. 20.000 κόσμος.
0: 19.705.
1: Εντάξει. Και άλλα πολλά, γιατί βλέπω, σε παρακολουθώ στο Insta.
0: Και εγώ παρακολουθώ με αυτούς.
1: Κάνω τις καρδούλες σου.
0: Ο φίλος μου ο Μπίρχοφ, ο φίλος μου ο Ζιντάν. Και εγώ βλέπω το φίλο με τον Κώστα το Χατζή. Βλέπω.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι το Χατζή.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω σε κάτι.
1: Έκανες πολύ μεγάλα πράγματα και τα οποία ακριβώς επειδή αυτό που συζήτησες έχεις απόλυτο δίκιο. Σε off air, να το πούμε για τον κόσμο. Είναι τόσο γρήγορη η αλλαγή πραγμάτων και στα social.
0: Ναι.
1: Κάνει το τρομερά πετυχημένα με τη Δύση αυτό.
0: Ναι, είπα το εξής, ότι ο κόσμος θυμάται δυστυχώς την τελευταία
1: έκδηση.
0: Ναι, δηλαδή έχει γίνει το μυαλό του με το σκρολάρισμα. Είναι τέτοια η ταχύτητα της διάδοσης της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα και το ζούμε τώρα, γιατί τώρα είναι η άνθη στα τελευταία 3-4 χρόνια και περισσότερο μετά τον COVID, επειδή κλειστήκαμε περισσότερο σε μια οθόνη και μας έχει μείνει αυτό το κουσούρι και δύσκολα θα φύγει, γιατί και η νέα γενιά είναι με το κινητό και το τάμπλετ στα χέρια.
1: Η νέα γενιά ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα πιο πολύ. Ως εργαλείο για όλα.
1: Αλλά είπες πολύ σωστά. Κάνει
0: φεύγει η
1: γεμίζει το ΆΚΑ και ο κόσμος συζητάει αυτή τη στιγμή την κόντρα
0: με τον Καρβέλα.
1: Η κόντρα πάντα έχει κεράδα το πίπερο.
0: Ξέρεις. Έχει το άλλο το πίπερο.
1: Και αλλά... αν έκανε 20.000 και σπλακωθεί και μέναν την επόμενη μέρα, θα ήταν έτσι ωραίο το
0: πίπερο. Ναι, αλλά ξεχνάει ο άλλος ότι η Βύση είχε 95.000 το ΆΚΑ, μια τραγουδίστρια με ένα μικρόφωνο. Δηλαδή το ξεχνάει και μένει στο τελευταίο.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα θα τραγουδήσει, θα κάνει, θα ράνει. Ο κόσμος. Έτσι όπως έχει γίνει, θυμάται αυτό. Το τελευταίο πράγμα που κάνει.
1: Ωραία.
0: Και okay, σημείο τον καιρό.
1: Θα ζήσεις και με αυτό, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Α, θα ζήσω.
1: Έτσι.
0: Θα ζήσω.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Θέλω επίσης να σου πω ότι επειδή είδα στα social ότι ξεκινάς το δεύτερο κύκλο.
0: Το δεύτερο κύκλο τότε και τώρα.
1: Το τότε και τώρα. Με την ταπεινή μου άποψη σχετικά με σειρές και τα λοιπά, παρακολουθώντας σαν τηλεθεατής και εγώ τόσα χρόνια. Είναι από τις ιδέες που δεν ήρθαν ούτε να τις βρούμε έξω και να τις πάρουμε και να τις φέρουμε και να προσπαθήσουμε να τις προσαρμόσουμε. Μερικές ήταν και πολύ πετυχημένες κατά
0: καιρούς.
1: Παίρνουμε μια ξένη σειρά, τη φέρνουμε και την προσαρμόζουμε στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα, επειδή είχα ακούσει από τότε που το συζήταγες ακόμα, ποιο ήταν το κόνσεπτ σου, ενώ πολλές φορές ωραία κόνσεπτ ακούγονται πολύ όμορφα και στην πράξη
0: είναι δύσκολο.
1: Δύσκολο. Εσύ από αυτό που μου είχε τουλάχιστον εμένα πρωτοπεί κάποια στιγμή σαν ιδέα και σου λέω πολύ ωραίο.
0: Τα συζητούσαμε πριν 20 χρόνια. Ναι.
1: Ακριβώς ακόμα καλύτερο. Και αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή έχετε ταιριάξει απίστευτα με
0: χαραλαμπούδι.
1: Υπερταλαντούχα.
0: Ναι, χαραλαμπούδι,
1: δεν το συζητάμε. Η γυναίκα είναι one woman show.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι.
1: Την εκτέλεση όμως την κάνατε όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι δύο συντελεστές οι βασικοί. Είναι και οι guest, είναι από πίσω. Είναι όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να λειτουργήσει σαν το.
0: Ναι,
1: όλα τα δάχτυλα πρέπει να λειτουργούν για να μπορέσει.
0: Υπάρχει αμυντική λειτουργία, έχει πει. Δεν υπάρχει αμυντικό.
1: Αμυντική λειτουργία. Ακριβώς. Ανασταλτικά λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ένα άνθρωπο.
0: Ο Φαντάκ τον τριπλάραν όλοι μετά. Εσύ τα έλεγε. Θυμάσαι που τον τριπλάραν όλοι στη μετά κλόπ εποχή. Μέχρι και εγώ θα τον τρίπλαρα. Μετά, ναι, έτσι ήταν αυτά.
1: Κοίτα, αυτό που έχετε κάνει είναι πολύ ωραίο. Ξεκινάω δεύτερο κύκλο.
0: Ναι, Δευτέρα.
1: Αλλά έχετε γυρίσει σίγουρα αρκετά.
0: Είμαστε
1: επεισόδια.
0: 15 Οκτωβρίου, ολοκληρώνουμε τα πρώτα 7 από τα 20.
1: Άρα έχει και κάποιου ήδη guests που πέρασαν.
0: Έχει περάσει ήδη Στάνκογλου, Ηλίας Βαλάσης, που θα είναι σε αρκετά επεισόδια ως ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Ορφέας Αυγουστίδης, η Αντιγόνη Ψυχράμη με τον Δημήτρη Μακαλιά, ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Δηλαδή, όπου είναι ο διαχειριστής.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν και πάλι, ειλικρινά από την καρδιά μου, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί αυτό που σκέφτηκες, όχι μόνο το έκανες, το έκανες και καλύτερο, το κάνατε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, είναι συλλογική, είναι ομαδική η δουλειά. Το κάνατε καλύτερο. Από ότι την πρώτη φορά θυμάμαι που μου το είχες πει.
0: Στα Σπάργανα ήταν.
1: Στα Σπάργανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές έχουμε μια ωραία ιδέα. Όταν πάμε να την εκτελέσουμε, ή δεν βγαίνει όπως τη θέλουμε, είτε αυτό βγήκε.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια. Σου δίνω το χέρι, γιατί όποτε περιγράφεις είναι όλα over. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με τελευταία ατάκα κλείνουμε. Αύριο το πρωί είμαστε εδώ μαζί. Είμαστε ή όχι, είμαι με ρίλο.
0: Πάνω ρίλο. Ναι.
1: Τέλεια. Αύριο το πρωί λοιπόν έχουμε τα γνωστά τα δικά μας εδώ εμείς που κάνουμε τα Σάββατα.
0: Εννοείται. Και Sport FM Diamantium έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Έχει αγαπηθεί ήδη με συνεχόμενες ώρες τηλεθέασης. Και αυτό χτίζεται έτσι και βελτιώνεται. Χτίζεται.
1: Ό,τι πράγμα γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν είμαι Sport FM TV, ξέρεις απλώς.
0: Το ξέρω, είμαι το ξέρω.
1: Εδώ του ομίλου γενικά, ναι, αλλά ναι. Δεν είμαι, διότι είμαι στην ΟΒΑ.
0: Θα το γνωρίζω και αυτό. Και αυτό. Μα εγώ σου λέω.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, όλα τα πράγματα, πολύ παλιά στη δουλειά, πάμε 3 δεκαετίες τουλάχιστον, κάποιος μου πει μια φορά, κάθε φορά που ανακατεύονται τα νερά, είναι καλό για όλους.
0: Δεν το συζητάμε. Και έτσι ξεκίνησα αυτό. Και εγώ λέγοντας να υπάρχουν
1: συνάδελφος πολύ έμπειρος. Ακόμα και εν ζωή, τους πολύ πετυχημένους στο χώρο μας, μου λέει αυτό. Να χαίρεσαι, μου λέει, όταν ανακατεύονται τα νερά. Είναι καλό για όλους. Αυτό.
0: Εγώ θα μείνω με αυτό τώρα. Θα μπορώ να το βάλω στο Facebook να πάρω like. Όσο ανακατεύονται τα νερά, είναι καλό για όλους. Δεν ξέρω όλες τι εννοείς. Έχει δίκιο. Αυτό πάει παντού. Σε σχέσεις, σε δουλειές. Κάτι είναι αυτοί οι μπαρμπάδες που βγάζουν έτσι ένα εφιολόγημα και δεν λένε κάτι άλλο μετά και φεύγουν. Αποχωρούν.
1: Μπαίνουν στο καφενείο, πετάνε κάτι, βγαίνουν από την άλλη πόρτα και φύγαν.
0: Βρε, είπε ένα στο καφενείο σε μια κοπέλα που λέει σπουδάζει ψυχολογία, να σου πω κάτι, το θυμάσαι κοπέλα. Μου λέει αυτή τι, όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ. Τη είπε έτσι και κάνει, τι, ωραίο αυτό, άλλο ήταν λιώμα από τις μπύρες. Που και στη φυσική τόσο είναι. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το αντικρούσει.
1: Ναι, αλλά αυτό το διαπίστωσε.
0: Το διαπίστωσε. Και κλείνει και μάτι. Κατάλαβε, κοπέλα μου. Τι νοσή είναι αυτή. Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Πολύ καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Καταλάβατε ποιος είναι, πάρε και τη φάπα στο τσούβι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά. Όπως λέει και ο Βάιος, πάμε τώρα σε λεφτάκια. Το καταλαβαίνετε. Φαντάσου ένα παιχνίδι που όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το box booster. Παραγγέλνεις και η έκπτωσή σου παίρνει boost. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ. Φτάνεις μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες. Πάντα έτσι και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση. Προσέξτε, για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και έχω και κάτι άλλο, Κυριάκο. Η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως. Καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημένοντας ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι ΗΠΑ ξεκάθαρα στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανιστόρητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας δήλωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ερωτηθείς περί αλαζονίας στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει τέτοιες ενδείξεις, στέλνοντας ωστόσο και το μήνυμα ότι καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Απαντώντας αμέσως στην κριτική Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Τραγωδία χθες βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Έχασαν τη ζωή τους δύο ανεβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα Ερυθρών.
4: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
12: Γκολάρα!
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Ήταν βροχερό Σάββατο του 58. Λοιπόν, 37 μετά τις 9, Big Winsport FM 94,6. Κάποιος καινούριος ήρθε στη θέση της Μαρίας. Καλή του επιτυχία στα πρώτα του βήματα. Έρχονται διάφορα μηνύματα. Καλημέρα Άλεξ, τα φιλιά μου και περαστικά στην Ζαφυρά του. Ωραία η φωνή της Ζαφυρά του τώρα. Μαρία για περιγραφή. Ναι. Σωτηρακόπουλος έπαθε μαραθιανό και έρχεται στα ρεπό. Ο Λοβέρα στο δεξί. Το έμαθα κι αυτό. Είμαι ένας εχθές που έπαιξα 5x5 και δεν πήγα για δουλειά. Νιώθω σαν σε νοσηλεία στο ΚΑΤ. Δουλεύουμε αύριο που έλεγε ο Ράπτης. Ναι ρε παιδιά, μεγάλη προσοχή τα πάτε τώρα για 5x5. Γιατί εντάξει, δεν είστε 18 χρονών. Κατάλαβες. Και είχαμε και ένα μυστηριώδες Κυριάκο ραδιοσήμα από πλανήτη έξω από το ηλιακό σύστημα. Ήρθε ένα μηνυματάκι και είχαμε μια ανακάλυψη για έναν μακρινό εξωπλανήτη. Πώς ονομάζεται ο πλανήτης και ποιος το βάφτισε? Ποιος κουβανός Κυριάκο ονόμασε? Beta Pictoris. Είναι εταιρεία στοιχηματική. Beta Pictoris λέγεται. Ποιος βάφτισε? Beta Pictoris. Ένας γιγάντιος εξωπλανήτης, 12 φορές πιο μεγάλος από το Δία. Και ήρθε ένα σήμα και οι επιστήμονες δεν υποστηρίζουν ότι το σήμα προέρχεται από εξωγήινους, αλλά δεν μπορούμε κιόλας να πούμε ότι δεν είναι. Εντάξει, άμα βρέξει θα ρίξει νερό, με λίγα λόγια. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Να σε ρωτήσω ρε φίλε, ποιοι βαφτίζουν όλα αυτά τα πράγματα? Ξέρεις πως λέγεται ο μηχανισμός αυτός του ανιχνευτή που παίρνει τα σήματα? Electron Cyclotron Masser. Εκτός από αυτό, ακούει τρανς μουσική, είναι ο παδός των Transformers. Ο Cyclotron είναι κακός που έπιασε τον Bumblebee. Και καταλαβαίνεις ότι είχαμε θέματα. Ήταν για ώρα αυτό το... Ποιο τραγούδι να στείλουμε εμείς στις εξωγήινους? Πρέπει να απαντήσουμε, ένα ραδιοσήμα. Όχι ρε, το Amanelian του Βολάνη. I'm an Englishman in New York. Αυτό είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Άμα στείλουμε τη Σβίστα το κόψει λέει ο Καρβέλας. Τι είστε ρε, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε.

Μήπως είναι αυτοί που τους χρωστάμε, ρε φίλε, που έλεγα πριν. Στείλανε το σήμα, θα γίνει με τα τρεις εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα. Τέτοια θα έχουμε. Το κομμένα πια τα δανεικά μπορούμε, είναι του ρέμου. Μπορούμε να το πούμε. Καλημέρα Τσούβι και Κυριάκο. Υπάρχει τύπος στα πράματα. Τα πράματα είναι εκεί στην Ήπειρο πάνω σε μένα, στο ερασιτεχνικό. Τον λέμε με το παρατσούκλι Ναμπού. Λες Ναμπού, σου έρχεται στο μυαλό κάποιο αμυντικό χάφ από Αφρική, ο Ναμπού. Ξέρεις ποιος ήταν ένας που έλεγε Ναμπού, Ναμπού, ερώτητα στον πάγκο. Ναμπού. Ναι. Ποιος ο? Δεν το θυμάμαι, αλλά αυτός έλεγε στον πάγκο Ναμπού, Ναμπού, Ναμπού. Και το λένε Ναμπού. Πώς λέγανε με ένα τρόμπα στο χωριό, τρόμπας. Εγώ ψάχνα τρόμπα για την μπάλα. Έχετε τρόμπα, έρχεται ο τρόμπας. Μετά βέβαια το υιοθέτησα. Σε εκεί 14-15 μιλάμε για. Η τρόμπα η κανονική. Δεν είχαμε τρόμπα. Εν τω μεταξύ μου πήρε ο πατέρας μου τρόμπα και την έχασα. Πάλι ζήταγα. Λέω σου πήρα τρόμπα, ρε τρόμπα. Μου λέει ο πατέρας μου. Ο τρόμπας. Ήμουνα ο τρόμπας. Και μου έμενε και στην εργασία μου. Τρόμπας.gr δεν είναι φοβερό site. Ναι. Μη μου το πάρετε, θα το κατοχυρώσω. Μην υποτιμάτε τη ομάδα μου, Καρβέλας. Μάλιστα. Τι έχετε έρθει. Θέλουμε να στείλουμε περιγραφή τσόχου με τα μπόρδα.

0: Τότε αν θα γίνει το παιχνίδι, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας και
1: υπήρχε τέτοια συζήτηση τότε με την UEFA.
0: Και όταν η UEFA είπε ότι πρέπει να γίνει το παιχνίδι, θυμάμαι ότι στις τάξεις των διεθνών το συζητούσαμε, ένιωθαν μια... μια θλίψη, μια απογοήτευση για την απόφαση.
1: Είχα μια δυσκολία στο να,
0: βέβαια,
1: να το διαχειριστούν και να παίξουν ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι,
1: θυμάμαι έχει γίνει μια τέτοια σχετική συζήτηση με την UEFA, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να. Δεν συμβαίνει δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί το καλεντάρι είναι πάρα πολύ σφιχτό. Εντάξει, βέβαια, αν το πάμε τέλος ανθρώπινα, το συζητάμε.
0: Καλά,
1: τα παιδιά ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση εκείνες τις μέρες, εκείνες τις ώρες. Και το φοβερό της ιστορίας είναι επειδή η ομάδα είχε ρεπό λόγω των εθνικών ομάδων. Είχε δώσει τότε ρεπό ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Προγραμμάτιζε και η γυναίκα του και το παιδί του ήταν στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν έρθει ακόμα για μόνιμα στην Ελλάδα. Ήταν να πάει ο ίδιος να δει την οικογένειά του και να πήγαινε να δει και το μάτς στο Λονδίνο της Ελλάδας με την Αγγλία.
0: Που ήταν εκτός
1: δεν είχε κλειθεί τότε.
0: Δεν είχε
1: ακόμα, ήταν τραυματίας, άξιζε να επιστρέφει, δεν είχε κλειθεί ακόμα.
0: Δεν είχε κλειθεί.
1: Αλλά πιθανόταν είχε το παιδί ρυθμό.
0: Είχε ρυθμό εκείνη την περίοδο.
1: Άρχισε να παίζει.
0: Άρχισε να παίζει.
1: Προχωράμε με τραυματισμό.
0: Και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η Σεφίλντ έχουν σταθεί από ό,τι ξέρω γενικά και στην οικογένεια. Από εκεί και μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ευχαριστούμε που το θυμίζεις, γιατί δεν το είχα στο μυαλό μου.
1: Σαν σήμερα.
0: Δεν είχα στο μυαλό μου καν ότι έχουν περάσει δύο χρόνια. Εγώ νομίζω ότι έχει περάσει πολύ λίγο.
1: Είναι 9 Οκτωβρίου του 2024. Mm-hmm. Στις 10 η Ελλάδα κέρδισε στο Wembley. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση από τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και θεωρώ πάντως, αν το ψάξουμε λίγο, ότι σε εκείνο το μάτς που κάναμε το διπλό, που είναι ένα εντελώς διαφορετικό μάτς σε σχέση με το τωρινό στο Augsburg της Γερμανίας, το διπλό επί της Γερμανίας για πρώτη φορά. Mm-hmm. Τότε νομίζω οι ποδοσφαιριστές παίξαν και ένα
0: κλικ
1: και,
0: παραπάνω.
1: Για τον παίχτη, για τον Τζόρτζ δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Ήταν διαφορετική κατάσταση η συνθήκη σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Πολύ ιδιαίτερη και ήταν φορτισμένη η ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει, και η Αγγλία με Μπέλη, θα θυμάσαι, έτσι δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Πολύ γεμάτο ρωστέρ.
0: Γεμάτη ήταν η Αγγλία, γεμάτη. Μια χαρά δηλαδή, δεν είχε πολλές αλλαγές.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτά.
1: Αυτό το θυμίζουμε γιατί.
0: Καλά κάνεις και το. Δεν το συζητάμε. Και αυτό είναι και το ραδιόφωνο. Έχει αυτή την εναλλαγή. Έτσι
1: και θυμάμαι σε εκείνο το μάτς είχε 5.500 Έλληνες, 6.000 Έλληνες στο
0: Πάρα λοιπόν. Πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο.
1: Δύο γκολ είχε βάλει Παυλίδης. Και μας είχαν κυρίως άλλα δύο γκολ σε εκείνο το μάτς.
0: Που ήταν οριακά offside. Και Κωνσταντέλιας βασικός νομίζω. Ήταν βασικός.
1: Όχι,
0: αλλαγή. Ναι. Αλλαγή. Λοιπόν, έγινε Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίσουμε για το τελευταίο τέταρτο. Ερχόμαστε και με τις προβλέψεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Να δω

Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Η Winsport FM 94,6.

Καλά, είσαι πολύ ερωτικός, Κυριάκη Σταθερόπουλε, μπορώ να πω. Το θέμα είναι, φίλε, ότι έχω ξεχάσει να γράφω με στυλό. Δεν θα έχετε ξαναδεί στη φωτογραφία ή από εδώ τους από εκεί. Μόνο φαρμακοποιοί και παθολόγοι θα μπορούν να διαβάσουν αυτό που θα γράψω εγώ τώρα.

Αφού πρώτα σας πω, κάτσε γιατί πρέπει να ζήσουμε έτσι. Τέτοιες μέρες πριν από αρκετά χρόνια μετακόμιζα Θεσσαλονίκη εγώ Κυριάκος, στο πρώτο μου φοιτητικό σπίτι. Παρέες, ξενύθια, ωραία πράγματα. Οι φετινοί πρωτετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV και σίνεμα. Δώρα σε box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level, κύριοι.

0: η ώρα. Το προβλέψιον. Το έχω αλλάξει. Λοιπόν, Αστέρας, Άκτορ, Τρίπολη, Ατρόμητος. Κυριάκο. Κυριάκος. Έχουμε δύο δίπλες, έτσι. Άσος, Τσούβι. Ασώδιο, το πονηρό. Και αφήνω και για το Χρήστο, άμα θέλει να μετά να το, να το γράψει εκεί που θα ανέβει στο, στο δικό μας το προφίλ η αποδότηση από εκεί. ΑΕ Κόφι. Άσος. Άσο θα πω κι εγώ. Πονηρά μάτς βέβαια μετά τη διακοπή, ε. Έχετε το νου σας. Κηφισιά Πανετολικός. Χ. Κάτσε, είχα μια κλίση. Γιαγιά μου, ξεματιάζεις προβλέψεις. Η γιαγιά μου ξεματιάζει. Φυσικά είναι η Λούλα. Ναι. Πώς το είπες, Χ είπες.
1: Ναι.
0: Χ2 θα βάλω εγώ. Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Άσος.
0: Άσος. Δεν θες διπλές. Τις κρατάς. Χ θα πω εγώ. Άρης Βόλος. Νάτος ο διπλάκιας. Άσο Χ. Θα πάμε τον Άρη εγώ. Άσος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να πούμε 9 η ώρα την Κυριακή, έτσι. Άσος. Εγώ θα παίξω διπλό. Με καλούν από το γραφείο ήδη. Και ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Τι over, πες μου ρε παιδί μου. Σημεία. ΠΑΟΚ, έτσι. Άσος. Άσο λέω κι εγώ. Ταμπάκος. Άμα θέλει ο Χρήστος να συμμετέχει με δύο διπλές, αν είναι εδώ και ακόμα δεν έχει έρθει το ραντεβού του, μπορεί να συμμετέχει. Αν θέλει. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, εντάξει, ό,τι γουστάρει. Γιατί εντάξει, τις προβλέψεις είναι καλύτερες από μένα. Εμείς εδώ πλάκα κάνουμε. Αυτά θα τα ανεβάσουμε στην σελίδα ή από εδώ τους. Από εκεί θα μεριμνήσει η μαμά του Λόχου, η Μαρία, και για αυτό. Δύο διπλές βάζουμε στα 7 μάτς. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Παίξτε τα διπλές ευκαιρίες. Παίξτε τα διπλές ευκαιρίες. Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος, Άσο Κυριάκος, Ασώδιο εγώ, ΑΕ Κόφι, Άσο Αμφότερη, και Φυσιά Πανετολικός, Χ λέει ο Κυριάκος, Χ2 λέω εγώ, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άσο λέω εγώ, Χ λέει ο Κυριάκος, αλλά εντάξει, μπαίνει ο Χρήστος, έχουμε δύο διπλές Χρήστο σε 7 μάτς, έτσι το κάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ.
2: Okay.
0: Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος.
2: Άσο 2.
0: Άσο 2, ό,τι έπαιξα κι εγώ.
2: Ωραία.
0: ΑΕ Κόφι.
2: Θα λέγα σου.

0: Βελόπουλος ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν. Φυσικά βέβαια Τσούτσικας Τσόχος θα είναι εδώ. Δώστε μου λίγο χρόνο γιατί έχω κάτι σημαντικό. Έρχεται βέβαια ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Ταμπάκο. Σε φωνάζουν έτσι εξαιτίας μου. Ναι. Alright, alright, alright. Ευχαριστούμε για τον Ταμπάκο, αλλά πριν φύγω ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι ήρθε, είναι εδώ. Με την BWIN νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
4: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη Στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουμπ, ο οποίος προσανατολίζεται να παρατάξει τους πράσινους με διάταξη 4-2-3-1. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για την ομάδα, θέλουμε τη νίκη στο ντέρμπι, δήλωσε ο Ουναΐ στην ΟΒΑ. Τα πλάνα του για τον ντέρμπι, θέλουμε τη νίκη στο ντέρμπι, δήλωσε ο Ουναΐ στην ΟΒΑ. Τα πλάνα του για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Γεωργίος Καρεσκάκης καταστρώνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δύσκολα θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα υπό Έρτα και Γκονσάλες που κάνουν ειδικό πρόγραμμα. Στα τέλη Φεβρουαρίου επιστρέφει στη δράση ο Ελκαμπή σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό μας με τον Όφη με τον Μάνταλο να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Εκτός πλάνων η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Αναβλήθηκε και επίσημα το μας με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Αποθεωτικά

σχόλια για τον Ζήλκο Μπράντοβιτς έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί της Φενέρμπαχτσε για το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Διδάσκει πως θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια, ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ. Με τον Χολ να είναι διαθέσιμος, αφού επέστρεψε εγκαίρως από τις ΗΠΑ και μοναδικό απόντα τον Πλώτα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, το πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Σάνελ Αρένα. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο ο Ματίας Λεσόρ από τον γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από μικροενοχλήσεις θα διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Καλαμάτα. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου που έκανε ατομικό, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην υπολογίζει ακόμη στους τραυματίες Μάνου Γκαρθία και Γιαννιώτα. Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας, Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, αναφέρει το μήνυμα της Εθνικής στα social media για την απώλεια του Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024. Για πάντα στην καρδιά μας η ανάρτηση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Την πρώτη της φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα πέτυχε η Ρεάλ 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στη Χάπολη Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Μπισί Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Πέπε Ποέτα στην Αρμάνι Μιλάνο με τον Γιάννη Σφερόπουλο να θεωρείται ως το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα επιδιώκει ο Πετρούσεφ, ο οποίος δεν έχει βασικό ρόλο στην Dubai BC όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Σερβία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Sport FM Patra.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Είμαστε και λίγο ψηλό άρρωστοι, όχι ακριβώς άρρωστοι. Ναι. Το γνωστό κρυολόγημα του Οκτωβρίου που εμένα με πιάνει σχεδόν ένα κάθε μήνα. Ένα κάθε μήνα έχω εγώ το χειμώνα, okay. Που ακόμα δεν έχουμε χειμώνα, αλλά μπορεί να με πιάσει το χειμώνα και να με πιάσει τώρα. Με πιάσει τώρα, γιατί άμα γυρνάς με κοντομάνικα αυτά τραβάς, δεν είναι Θόδωρε? Γιατί είναι και το έχω πει ότι αυτός ο καιρός ξεγελάει, είναι η αλήθεια. Το μεσημέρι που θεωρώ εκεί γίνεται η ζημιά, το μεσημέρι ζεσταίνεσαι. Μα έχει ζέστη. Τι να φορέσει, ζακέτα. Και μετά περνάει η ώρα, συνειδητοποιείς ότι έχει πέσει θερμοκρασία, αλλά δεν βάζει ζακέτα. Οπότε κάπου και την πάτησα, λίγο υγρασία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν θέλει και πολύ εμένα, δεν είμαστε τώρα και 15, 18, 25 κτλ. Οπότε όλα καλά. Αφού ακούγομαι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είναι του Αγίου Αβραάμ σήμερα. Γιορτάζει ο Αβραάμ και η Αβραμία και γιορτάζει και ο Λότ, αυτό το όνομα. Είναι η παγκόσμια μέρα ταχυδρομείων και η δύση του ηλίου είναι 4 λεπτά πριν συμπληρωθεί η ώρα 7 το απόγευμα. Η σελήνη εξαφανίστηκε τελείως των 28,3 ημερών. Αύριο είναι του Αγίου Ευλάμπιου. Γιορτάζει ο Ευλάμπιος, ο Λάμπης, αυτή η Ευλαμπία, η Λαμπία, η Λάμπο κτλ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Την Κυριακή δεν έχουμε κάποια γιορτή.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, εδώ που η θερμοκρασία σήμερα, η αλήθεια είναι, κάνει λίγο τερτύπια. Δηλαδή δεν είχε κρύο, είναι η αλήθεια. Και από χθες το βράδυ, γιατί σας είχα πει ότι δεν θα έχει κρύο. Θα είναι υψηλά για την εποχή, οι βραδινές ώρες πάντα. Ναι, μέχρι 26 βαθμούς σήμερα, η χαμηλότερη θα είναι 19. Εντάξει, τα ξημερώματα θα πέσει και στις 14, αλλά σε σχέση με το 8 και των 7 βαθμών των προηγούμενων ημερών, το 14 είναι υποφερτό. Αύριο δείχνει, αύριο. Τώρα κάποια καιρικά μοντέλα δείχνουν πολύ βροχή και τις επόμενες μέρες. Καλά, και την Τριτοτετάρτη θα έχει πολύ νερό. Τελείωσαν αυτά που ξέραμε με ηλιοφάνεια και τα λοιπά. Τώρα από εδώ και πέρα μπαίνουμε σιγά σιγά στις βροχές. Μπαίνουμε στις βροχές γιατί είναι η περίοδος τέτοια. Ακόμα και βλέπω τα μοντέλα, τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά εδώ πέρα, δείχνουν ισχυρή βροχόπτωση στη χώρα μας. Ήδη κινείται μια κακοκαιρία, ένα μέτωπο, ας το πούμε έτσι, μια κακοκαιρία, το οποίο δείχνει από το απόγευμα και μετά εδώ στην Πάτρα βροχές. Οπότε από το απόγευμα και μετά σήμερα θα έχει βροχές. Θα σταματήσει βέβαια το βράδυ, θα είναι παροδικό. Το δεύτερο κύμα αναμένεται το Σάββατο και το κυριότερο κύμα φαίνεται να έρχεται από την Κυριακή. Δηλαδή αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, θα έχει βροχούλες. Κάτι για την Κυριακή δείχνει πολύ νερό. Δηλαδή για το παιχνίδι της Παναχαϊκής θα είναι με βροχή. Να το ξέρετε, σας τα λέμε για να μην πείτε μετά ότι δεν σας τα είπαμε. Όλο αυτό το νερό θα κρατήσει μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Υπομονή. Από τη Δευτέρα το πρωί καλυτερεύει ο καιρός, αλλά ένα νέο κύμα έρχεται, Τρίτη και Τετάρτη, πάλι με νερό μπόλικο. Τι να κάνουμε, τα υποστούμε και αυτά.

Κρύωσα λοιπόν, κρύωσα και εγώ, κρύωσε πολλοί κόσμος. Είναι αλήθεια ότι γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί, όλοι μου λένε ότι είναι άρρωστοι. Δεν προσέχουμε τους εαυτούς μας, νομίζω, εμείς θέμε. Αλλά και όταν κάποιος είναι άρρωστος, παιδιά, καλύτερα να κάνει, θα μου πείτε για μένα. Εγώ έκανα και το τεστ μου, όλα κτλ. Κρυολόγημα έχω. Άρα για αυτές που έχει πυρετό, ας πούμε, κάτσε σπίτι σου. Πρέπει να πας να κολλήσεις όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω αν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά okay, κάτσε σπίτι σου. Καλά και τα παιδιά δεν το συζητάμε, που πολλοί γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στο σχολείο άρρωστα. Τα πάνε σχολείο κανονικά, δεν είναι πού να τα πάνε. Ίσως γι' αυτό το κάνουν. Καλά και πριν λίγο καιρό μας λέγανε ότι υπήρχε καστρετερίτιδα, που δεν ξέρω αν έχει εξαφανιστεί κιόλας σε αυτή την περίοδο που είμαστε. Λοιπόν, εφημερίδα Νεολόγος κρατάω στα χέρια μου και δεν είναι τυχαία, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο της ΕΨΑΧΑΙΑΣ, τον Άγγελο Δανιήλ, για το γνωστό πια θέμα που έπρεπε, ας πούμε, να πεθάνει ένα παιδί 16 χρονών στη Θάσο για να ανοίξει αυτό το κομμάτι της ασφάλειας των ποδοσφαιριστών με την περίφραξη και τα λοιπά. Οι αποστάσεις ασφαλείας, βλέπω εδώ στην εφημερίδα Νεολόγος ένα δημοσίευμα, δεν τηρούνται στα περισσότερα γήπεδα της ΑΧΑΙΑΣ παρά τις σύγχρονες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις υφιστάμενες αδειοδοτήσεις. Όλα αυτά με φόντο το θάνατο 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο. Παρά τις σύγχρονες, όπως είπαμε, προδιαγραφές, σχεδόν κανένα από τα 30 γήπεδα δεν φαίνεται να διαθέτει ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων, παρακαλώ. Ενώ οι άδειες λειτουργίας εξακολουθούν να ισχύουν. Παιδιά, αφού πάνε και. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αφού πάνε και βγάζουν άδειες και τους τα επιτρέπουν. Τι φταίνε οι ομάδες. Από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος που ελέγχει και δίνει την άδεια. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή άμα φτάσουμε τώρα στο σημείο, γιατί είδα σε τρεις ενώσεις δεν θα γίνουν ερασιτεχνικά, λέει, μέχρι να ξαφνικά ανακάλυψαν κάποιοι την Αμερική. Και δεν τα ξέραμε αυτά. Εδώ μην πάτε μακριά, στο μπάσκετ είδα τώρα πριν λίγες μέρες τον Προμηθέα, στο μνήσιο παιχνί του Προμηθέα. Εντάξει, μου πείτε, δεν έγινε με δόλο. Ένας αθλητής του Προμηθέα έπεσε πάνω σε ένα θεατή. Στο μπάσκετ τώρα. Να μου πεις, εντάξει, δεν ξέρεις κατά πόσο θα ήταν σοβαρό το. Δεν είναι το ίδιο, δεν πέφτει με την ίδια ταχύτητα. Έπεσε κάτω ο άνθρωπος, το έδειξε το πλάνο. Αλλά και εκεί οι αποστάσεις ασφαλείας δεν ξέρω πόσο τηρούνται. Βλέπουμε πια τον θεατή δίπλα στο παρκέ. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι δικλείδες ασφαλείας. Θα διακάλεσε τον Άγγελο Δανή να δούμε τι εικόνα υπάρχει στην ΕΨΑΧΑΙΑΣ. Τι σκέφτονται να κάνουν, αν θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική με άλλες ενώσεις, δηλαδή θα σταματήσουν τα αριστερνικά πρωταθλήματα, να δοθεί και απάντηση, γιατί κάπου το είδα και όλα δημοσιευμένο, η ΕΨΑΧΑΙΑΣ να κλείσει τα πρωταθλήματα. Γιατί αν τα κλείσει, βρε παιδιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μας πει και ο Άγγελος Δανίλη εδώ τη δική του άποψη. Πρόεδρος της ΕΨΑΧΑΙΑΣ είναι.

0: Ναι, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσείς?
0: Όλα καλά. Πρόεδρε, καλημέρα. Το έλεγα τώρα, ότι πάνω, έπρεπε κάτι να έχουμε ένα θάνατο ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή για να ανακοινήσουμε όλο αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, αυτός ο θάνατος επανέφερε στο προσκήνιο έτσι το ζήτημα της ασφάλειας των γηπέδων. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε για τα γήπεδα της Αχαΐας και πόσο σας προβληματίζει η κατάσταση?
1: Πάντα σε προβληματίζει ένα γεγονός που γίνεται. Καταρχήν είναι πολύ, πάρα πολύ σίγουρο το γεγονός αυτό. Και να χάνετε το 2026 μια ανθρώπινη ζωή στο γήπεδο κατά αυτόν τον τρόπο, και σίγουρα σε προβληματίζει, σίγουρα σε λυπεί, σίγουρα σε εισαγωγικά σε υπογονεί.
0: Και εννοείται δίνουμε συλληπιτήρια και στην οικογένεια, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Όπως επίσης...
1: Τι να πεις στην οικογένεια.
0: Να κάνω και μια... Ναι. Πρόεδρε, να κάνω και μια, να ανοίξω μια παρένθεση, ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση που η ΕΠΟ δεν πήρε απόφαση για ενός λεπτού σιγή στους αγώνες, και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Οκ, ήταν, δεν ξέρω, έλειπαν με την εθνική και δεν το σκέφτηκαν.
1: Μπορώ να σχολιάσω κάτι εγώ τέτοιο. Αυτό επιτρέπω. Από εκεί και πέρα, τι να πει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια σε τις περιπτώσεις όταν γίνεται αυτό που γίνεται, έτσι όπως γίνεται, με τις συνθήκες που γίνεται. Τι να πω, δεν μπορεί να πούμε κάτι.
0: Τώρα, στο διατάφτα,
1: είναι,
0: ναι,
1: αυτό που λέω συνέχεια, ότι καθημερινά τελικά η εμπλοκή μας σε θέματα, κοινά θέματα, πάντα έχει αυτούς τους κινδύνους, τεράστιους κινδύνους, που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί να αποφύγει ποτέ. Γιατί το κακό πάντα δεν αργεί να γίνει, δεν μπορείς από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε τώρα, να κινείται ένα τεράστιο θέμα το οποίο κατ' εμέ έπρεπε να είχε, να μην υπήρχε. Και για να εξηγήσω λίγο το λόγο, επειδή ήταν στο γήπεδο εδώ Ανατόλη, οι χώροι αυτοί όταν παίζουν παιχνίδια, οι υπεύθυνοι των γηπέδων αυτών θα πρέπει πάντα να, αυτές τις περιπτώσεις να προσπαθούν να μειώνουν τον κίνδυνο. Αυτό το παρόμοιο περιστατικό είχαμε και εμείς. Το θυμάστε στο παιχνίδι Πάτρε Μύκονος?
0: Ναι.
1: Που είχαμε το... Εδώ έχει να μπλέξει με δύο θέματα. Το θέμα είναι ότι το γήπεδο αδειοδοτείται με 2-3 μέτρα απόσταση από το... της γραμμής από την περίφραξη. Τώρα τι είναι η περίφραξη? Απ' την άλλη προσπαθούμε εμείς να καλύψουμε όλες τις ατέλειες που μπορεί να έχει η περίφραξη, όχι ατέλειες. Στην περίπτωση να... Τα προσφυγικά βάλαμε τα στρώματα, στην κερκίδα, στην Αγία βάλαμε τα στρώματα. Και εκεί πέρα δηλαδή που τουλάχιστον στη δικιά μας αρμοδιότητα να προσπαθούμε, επειδή θεωρεί είμαστε πιο ποδοσφαιρικά, να είναι ποδοσφαιρικοί είμαστε μέσα στον ποδοσφαιρικό, προσπαθούμε να βρούμε περιπτώσεις που μπορεί να γίνει η ζημιά. Από εκεί πέρα όμως καταλαβαίνω ότι σε όλα αυτά τα γήπεδα έτσι όπως έχουν χτιστεί, με τις άδειες που έχουν χτιστεί, με τις λογικές που έχουν χτιστεί και με τις νόμους που ήσχαν, παντού θα λογικεύει.
0: Ναι, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξουν οι τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή?
1: Κοίταξε να πεις, έτσι πως είναι τα πράγματα για να διασφαλίσεις το 100% και πάλι δεν διασφαλίσεις, γιατί ποτέ ένα ατύχημα το γήπεδο δεν μπορεί, μπορεί να είναι βέβαια από την κατασκευή του γήπεδου, μπορεί να είναι από 1002. Έχουμε παρόμοια περιστατικά που έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και από άλλα φαινόμενα. Αλλά αν πάμε όμως το συγκεκριμένο θέμα στην κατασκευή, θα πρέπει να πεις ότι θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό και να πεις ότι πρέπει στην κοινότητα που θα έχουν 10-15 μέτρα απόσταση να βοηθήσει το χώρο. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ουσιαστικά σταματάει το ποδόσφαιρο. Τώρα στην κόποδο στο κλάδο.
0: Ναι. Σε τρεις ενώσεις σταμάτησε όμως το ποδόσφαιρο.
1: Είναι πολύ καλά ότι στο νομό μας, αν είναι 4 τα γήπεδα αυτά, μήπως είναι και πολλά που μπορούν να έχουν.
0: Ναι, σε τρεις ενώσεις σταμάτησε το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Σε τρεις ενώσεις σταμάτησε το ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι καταλάβα και από αυτά που διάβασα είναι ότι ήθελα να κάνω έναν έλεγχο επιτόπου σε θέμα, έτσι. Γιατί δεν είχε γίνει από ό,τι είχα καταλάβει. Γιατί όταν λες σταματάω για να ελεγχθώ την καταλληλότητα του γήπεδου, θεωρώ ότι δεν έχει γίνει την καταλληλότητα του γήπεδου, τουλάχιστον την έλεγχο. Εμείς τουλάχιστον σε αυτά τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται και έχουν αδειοδοτηθεί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχουμε το πρόβλημα αυτό που είχε το παράδειγμα, λέω, το συγκεκριμένο γήπεδο. Έχουμε αντέτοιο γήπεδο, θα πω. που έχει αυτή την απόσταση με την ασφαλεία να αναστήχουν στη Γυμνό. Ενδεικτικά μιλάω στο γύρο του Σαραβαλίου, υπάρχουν στρώματα, λίγο όπως είπα της Αγιάς, υπάρχουν στρώματα, τα προσφυγικά έχουμε βάλει στρώματα, προσπαθούμε δηλαδή την περίφραξη, έστω και αν είναι μέσα στον νόμιμο διάφορο, να είναι προφυλαγμένη και να ελέγχουμε κατά τόπο όπου μπορούμε. Βέβαια το ξαναλάβω. Περίφραξη δεν είναι μόνο το μέτρο κάτω, μπορεί να είναι το σύρμα πάνω, μπορεί να είναι χιλιάδιο που δεν μπορεί να το προφυλάξει. 100% πιστεύω κανένα γήπεδο ερασιτεχνικό είναι ασφαλές 100% για να μην δεγίσουμε κάθε πιθανότητα τραυματισμού. Έτσι,
0: ναι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε. Ούτε να λέμε πράγματα τα οποία δεν γίνεται.
0: Εσείς, ναι, αυτό λέμε.
1: Όπως το... υπάρχουν και γήπεδα τα οποία έχουν αποστάσεις μεγαλύτερες γιατί έτσι είναι φτιαγμένα και οπότε... Αλλά αυτά τα γήπεδα είναι πάρα πολύ λίγα στο νόμο.
0: Τώρα, η ΕΨΑ ΧΑΕ σκοπεύει να κάνει κάποια πρωτοβουλία για την καταγραφή των προβλημάτων.
1: Ας δείτε, η ΕΨΑ ΧΑΕ το ξέρεις ότι τουλάχιστον στο θέμα αυτό κάθε χρόνο κάνει και προσπαθεί να ασφαλίσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο το κάνει αυτό. Και με καθημερινές επισκέψεις σε γήπεδα και φέτος συγκεκριμένα σε δύο γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν και στο Βαλιστό και στο Λάπα και η Ένωση τα είδε. Αυτό το κάνει η τα γήπεδα δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, όπου υπάρχει σημείο που πιστεύουμε ότι υπάρχει επικοινωνία, προσπαθούμε και πολλές φορές και με δικές μας παρεμβάσεις. Γιατί πάρα πολλές φορές έχουν γίνει παρεμβάσεις σε δημοτικά γήπεδα που προσπαθούμε να μειώσουμε την περίπτωση. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή την επικοινωνία που έχουν γήπεδα. Να υπάρχουν γήπεδα με κινδυνότητα τόσο μεγάλη που να αναγκαστείς να διακόψεις για να μπορείς να κάνεις κάτι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Ναι. Ωραία, να σε πάω σε κάτι άλλο και μακάρι να μην ξαναγίνει ένα τέτοιο περιστατικό, Άγγελο. Αυτό είναι νομίζω ευχή όλων. Yeah. Ναι, την 2026. Πάμε στην επίσκεψη Γιάννη Βρούτση στο γήπεδο προσφυγικών και την Νέα Κερκίδα. Είστε ικανοποιημένος τώρα πόσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι σηματοδοτεί όλο αυτό για το αχαϊκό ποδόσφαιρο?
1: Να, ικανοποίηση ποτέ δεν σταματάει, πιστεύω. Σε οτιδήποτε φτάνει, υπάρχει ο χώρος του καλού είναι το καλύτερο πάντα. Θεωρούμε τρώγοντας έρχεται η όρεξη, σιγά σιγά λέμε τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν. Που κάνεις, γιατί πάντα κοιτάς να διορθώνεις πράγματα. Αν φανταστείτε ότι αυτό το γήπεδο δεν το παραλάβαμε εμείς, ήταν κλειστό. Δούλευε μόνο μια κερκίδα. Δεν υπήρχαν φως πουθενά, είχαν κλέψει όλα. Αποδυτήρια. Το ρεύμα, πόσο στήχιζε για την Ένωση κτλ. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα τρομακτικό έργο.
0: Μα θα γίνουν και διπλά αποδυτήρια, θα γίνει δεύτερο κυλικείο. Δηλαδή πράγματα τα οποία εντάξει, λες. Για ένα νοσιακό γήπεδο είναι...
1: Όλα αυτά, ένα νοσιακό γήπεδο το κάνει μόνη της Ένωση, δηλαδή με ιδίους φόρους. Θεωρώ ότι είναι... Δεν μπορεί, είναι... Έχει ξεπεραστεί το.
0: Ναι, φαίνεται, έχετε καλή συνεργασία όμως. Έχετε καλή συνεργασία.
1: Μόνο τα προσφυγικά είναι η Αγία, το κάνει στραφήν όλα αυτά τα γήπεδα, τουλάχιστον όταν κάνει. Και όπως είπαμε, και λόγω του θέματος και τα Ουγγαρία μπήκαν, όπως ξέρετε, μπήκαν εκεί πολλά πράγματα στα προσφυγικά τα οποία έχουν κάνει πλέον ένα λειτουργικό γήπεδο, ένα γήπεδο που χαίρεσε να βλέπει ποδόσφαιρο, ένα γήπεδο που ασφαλεί, ένα γήπεδο που δεν έχουμε το πρόβλημα της μετακίνησης των φυλάθρων που η αστυνομία πέρυσι ξέρετε τα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μας. Άρα θεωρούμε ότι ό,τι γίνεται και όταν εγκαινιάζει ένα κερκίδα, άρα επίσκεψη. Με βάση ό,τι μας έχει υποσχεθεί ο άνθρωπος που έχει εκπληρώσει, τον ευχαριστούμε, τον έχουμε ευχαριστεί χιλιάδες φορές που έχουμε μιλήσει για αυτά που έχει κάνει για τον γήπεδο, για την Ένωση τότε. Πάλι για τον γήπεδο αυτό, οπότε θεωρώ μόνο επιτυχημένο μπορεί να είναι.
0: Είναι στο πλάνο σας και τέταρτο ενωσιακό γήπεδο.
1: Κοιτάξτε να δείτε και τέταρτο και πέμπτο και έκτο. Το θέμα είναι πάντα πρέπει να κοιτάς τις συνθήκες. Να κοιτάς τη στιγμή την κατάλληλη για να μπορείς κάθε φορά να μπορείς να σχεδιάζεις και να οργανώνεις και να πετυχαίνεις πράγματα. Έτσι, κατά, ξέρεις. δεν έχει σταματήσει. Πιστεύω την πρώτη μέρα η σκέψη ότι η Ένωση, γι' αυτό βασικά είναι ο λόγος που υπάρχει και δεν υπάρχει για το πώς θα παίξουν το πρωτάθλημα, πώς θα παίξουν το πρωτάθλημα. Ναι, και αυτό θα διοργανώσουμε το πρωτάθλημα, θα διοργανώσουμε το κύπελλο. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά το βασικότερο για μένα και το έχω πει και το έχω δει πολλές φορές είναι το πώς θα καταφέρει κάθε φορά. Έστω στη, να μπορεί να βελτιώνει την ποιότητα του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν για να μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο. Τώρα, στο μέτρο ότι το κάνει στα συμπολιτουργούς, η αγιά δεν λειτουργούσε.
0: Στο Κάνιστρας δεν πήγαινε κανένας, αν θυμάσαι. Στο Κάνιστρας δεν πήγαινε καμία ομάδα.
1: Δεν πήγαινε καμία. Και τα προσφυγικά ήταν κλειστά. Αν λέμε τώρα ότι μετά από 10 χρόνια τα τρία γήπεδα είναι σε πλήρη και φιλοξενούν πάνω από 30-40 ομάδες, τι να πούμε. Εμάς γι' αυτό είναι η επιτυχία και το έχω ξαναδεί πολλές φορές. Το να βελτιώνουμε αυτές τις συνθήκες και να είναι τα γήπεδά μας έτοιμα για να μπορούν να υποδέχονται όλες αυτές τις ομάδες που λέμε. Και έτσι να τους υποδέχονται μόνο να παίζουν, να έχουν το χώρο τους τον καθαρό, να έχουν τις αποδίκες, να έχουν το ζεστό τους νερό. Ουσιαστικά να έχουν μια έδρα χωρίς να τους κοστίζει κάτι ουσιαστικά. Αυτό είναι η επιτυχία πιστεύω για εμάς και είναι συνολική. Δεν είναι μεμονωμένα για, το... για όλα αυτά που λέμε.
0: Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω. Η Εθνική βλέπεις ότι εμφανίζει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, ένα πρόσωπο, τέλος πάντων χαίρεσαι να τη βλέπεις. Εμείς εδώ, ωραία τα βλέπουμε από την τηλεόραση, αλλά από κοντά θα τη δούμε.
1: Μην τα μπερδεύουμε. Η Εθνική πάντα έχει ένα ωραίο πρόσωπο. Μην το λέμε πάλι, εμφανίζει ένα ωραίο πρόσωπο.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα με το...
1: Μετά η πορεία της είναι ανωδική. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, έχει πολύ ταλέντο από πίσω. Αυτή η ομάδα για μένα προσωπικά είναι ό,τι καλύτερο έχω ποδοσφαιρικά έχω θυμηθεί από Εθνική Ελλάδος. Άρα τώρα το αν θα τη δούμε στην Πάτρα, δυστυχώς δεν θα τη δούμε στην Πάτρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, όσο και είναι πάλι σε αυτό που λέγαμε πριν, όσο οι εγκαταστάσεις στην Πάτρα δεν βελτιώνται να φτάσουν στο επίπεδο Super League, να μην γίνεται ποτέ να ξαναφύγει στην κυρία Πέξα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω τώρα μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί έλεγαν ότι...
1: Εδώ θα πρέπει επιτέλους να φτιάξει ένα γήπεδο που να έχει τις βασικές αρχές τουλάχιστον να παίξει χώρο, τον αγωνιστικό χώρο, το χορτάρι να το πω απλά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα τέτοιο γήπεδο στην περιοχή μας και ούτε βλέπω ότι θα φτιαχτεί, μην περιμένετε για την Εθνική ποτέ να φτιάξει πάνω.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εμείς τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια. Νομίζω ότι δεν είναι κουραστικό και είναι και κάπου, να το πω έτσι, εντάξει, δεν μου το αφού το να επαιτώ και να ταχθεί η Εθνική και να κάνουμε μια κουβέντα η οποία δεν έχει υπόβαθρο, δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, γιατί,
1: δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Εθνική στον ομό Αχαΐας να παίξει οποιοδήποτε γήπεδο να παίξει. Άρα πώς θα έρθει.
0: Άρα δεν είναι μόνο το θέμα αεροδρομίου έτσι, ότι είναι, δεν υπάρχει αεροδρόμιο.
1: Ποιο αεροδρόμιο ρε παιδιά, δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Αυτό είναι το τελευταίο. Το αεροδρόμιο είναι για επίσημο παιχνίδι, για φιλικό παιχνίδι, αλλά και σε επίσημο παιχνίδι σε παιχνίδι. Αν συνεννοηθούν οι ομοσπονδίες. Το θέμα είναι η κατάσταση που δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ένα προπονητικό, δεν υπάρχει μια κατάσταση. Πού θα πάει αυτή η Εθνική να κάτσει 10 μέρες, ξέρω που θα πάει τώρα 5 μέρες στο Βόλο και θα παίξει.
0: Με αυτό λέω. Ο Βόλος μια χαρά φαίνει παιχνίδια, η Κρήτη μια χαρά, εμείς τίποτα.
1: Τι μια χαρά. Επειδή έχουν ομάδες που έχουν γήπεδα και έχουν γήπεδα που έχουν προδιαγραφή σε υπερδίκια, να θα παίρνουν και την Εθνική. Όταν φεύγει η Εθνική από την, από την, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Φυσιολογικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει ο Βόλος και εγώ.
0: Την Παναχαϊκή πώς τη βλέπεις?
1: Ο Βόλος και το Ηράκλειο, αυτές οι ομάδες έχουν εκεί πέρα από την ίδια προγράμμα, θα παίρνουν την Εθνική. Γιατί μας φαίνεται δηλαδή ότι περίεργο.
0: Την Παναχαϊκή πώς τη βλέπεις, Πρόεδρε?
1: Γιατί πάει σε αυτές τις δύο πόλεις, πάει γιατί υπάρχουν συνθήκες που πάει. Δεν υπάρχει συνθήκη. Από τη στιγμή στον αυτή στην Πάτρα, ούτε στα επόμενα 10-15 χρόνια βλέπω να υπάρχει συνθήκη να θέσει εκεί στην Ελλάδα.
0: Α, καλά. Ναι, όχι, τι είναι αλήθεια, λες εσύ.
1: Τώρα, δεν καταλαβαίνω, κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε.
0: Ναι.
1: Τα λέμε από τον κόσμο την αλήθεια. Δυστυχώς για να βλέπουμε την Εθνική θα πηγαίνουμε σε άλλο. Θα πηγαίνουμε σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, στον Βόλο. Εκεί θα την βλέπουμε την Εθνική. Νίκο μου, είναι το ίδιο πρόβλημα με την Παναχαϊκή.
0: Αυτό θα σου έλεγα για την Παναχαϊκή.
1: Δεν θα δούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν πρέπει να, να λέμε κάτι για να το λέμε. Πρέπει να βλέπουμε τις συνθήκες. Όταν δεν έχουμε τις υποδομές και τις συνθήκες Δεν θα δούμε. Τι θα κάνουμε.
0: Ναι. Την Παναχαϊκή πώς τη βλέπεις?
1: Δεν τη βλέπω ακόμα. Τι να δω. Δεν έχουμε κάτι ακόμα. Πιστεύω τώρα το ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Διαγωνιστές έχουν παίξει. Πιστεύω ένα πρωτάθλημα που θα τραβήξει. Ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, δύο ομάδων.
0: Α, δύο ομάδες βλέπεις.
1: Τι είναι, ωραία. Ουσιαστικά ένα τουρνουά δύο ομάδων. Που τώρα όποιος είναι τυχερός, του είναι ένα πλεονέκτημα πανεγκάρι με την νίκη. Θα παίξουν τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν τον πρωταθλητή. Αυτό είναι το πρωτάθλημα της γαμάτης. Τι του ενδιάζουν.
0: Ωραία. Έγινε.
1: Δεν έχει κάτι δηλαδή να δει, να δει, να, ούτε να δεις. Θα παίξουν το δεύτερο παιχνίδι εδώ. Θα παίξουν και στο, όταν στους καλύτερους έξι το παιχνίδι αναλόγως που θα βγάλει πλήρωση και θα κρυφθεί ο πρωταθλητής σε τρία παιχνίδια. Αυτό είναι.
0: Διαφωνείς με το, με το πρωτάθλημα.
1: Σε επίπεδο είναι δύο ομάδες αυτές έχουν τεράστια διαφορά με τις υπόλοιπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω. Τώρα, αν πιστεύετε ότι σε ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής παίζεται σε τέσσερα αγωνιστικές, τι να πω. Το καταφέραμε. Τι να πω. Και αφού θα πάρει το πρωτάθλημα, θα ξαναπαίξουμε έξι. Δεν ξέρω κατά πόσο με τα παιχνίδια που θα έχει παίξει εδώ, με τη διαδρομή που έχουν αυτές τις δύο ομάδες, θα είναι έτοιμοι να συναγωνιστούν τις υπόλοιπες πέντε πρωταθλήτριες που μπορεί να έρθουν σαν αποτέλεσμα και να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Γιατί μετά και μετά δεν έχει καλύτερο επίπεδο. Γιάννο, έχει άλλο να μείνει πρωτάθλημα με άλλες πέντε ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα διαφωνείς με τον τρόπο έτσι όπως γίνεται η ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Κουβεντάσουμε τι για κουβεντιά. Ωραία, αυτό το έχουμε πει, πιστεύω, για κάτι ιδέα, και το έχω πει και δημόσια, ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι. Το πρωτάθλημα είναι τίποτε. Είναι ένα περιφερειακό τοπικό. Έτσι το ονομάζω εγώ. Που και έτσι όπως γίνεται με 22 αγωνιστικές και με τη λογική που έχει με τις ομάδες 2 και 3 ταχυτήτων, τι πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έγινε, Πρόεδρε, θα τα πούμε.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα και γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
0: Sport FM Patras

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτα 96,3. Ακούσατε τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ Χαΐας, τον Άγγελο Δανιήλ, και για το θέμα των γηπέδων και για την εθνική ομάδα. Ούτε σε 10 χρόνια λέει δεν αντιδούμε, τουλάχιστον αντί την εθνική ομάδα. Καλά χαιρετίσματα. Και για άλλα πολλά, τέλος πάντων, που θα ανέβουν και στα ηχητικά μετά και στο site του σταθμού, όλα όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ Χαΐας, ο Άγγελος Δανιήλ. Να πούμε ότι ναι, σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την απώλεια του George Baldock, και στην εθνική ομάδα δεν τον έχουν ξεχάσει. Στα 32 του, θυμίζουμε, Έλληνας μπακ που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και λόγω τραυματισμού δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής στην Αγγλία, έβγε ξαφνικά από τη ζωή έτσι τραγικά στην πισίνα του σπιτιού που διέμενε, βυθίζοντας έτσι το πένθος το ελληνικό αλλά και το αγγλικό ποδόσφαιρο, γιατί αγωνίστηκε εκεί αρκετά χρόνια. 2 χρόνια μακριά μας είναι το μήνυμα της εθνικής. Για πάντα μαζί μας, Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Μερικές φορές που λες τι είναι είδηση πια και τι δεν είναι. Βλέπω πόσο πολύ έχει αναλωθεί το κοινό, το ελληνικό κοινό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προωθούν πάρα πολύ την είδηση Καρβέλα Βύση, έτσι όλη αυτή την αντιπαράθεση που δεν ξέρω τέλος πάντων που οδηγεί και τι πρέπει να είναι όλο αυτό. Αλλά όμως έχει και πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων αυτό. Τρομερά πράγματα βλέπουμε. Όπως υπήρξε σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι okay, εντάξει. Για την εταιρεία της Παναχαϊκής εκεί που δεν εμφανιζόταν ενεργή στο σύστημα του ΓΕΜΗ, βλέπω μια υπερβολή από όλους αυτό και ενθουσιασμός και απ' την άλλη και εντάξει, σιγά. Δεν είναι τώρα, εδώ κοιτάμε τα αγωνιστικά. Κοιτάμε πώς να πάρουμε τη νίκη απέναντι στον Παλιξουριακό. Νομίζω ο φίλαθλος τώρα δεν κάνει να ασχοληθεί με τα εξωαγωνιστικά. Και έτσι πρέπει. Νομίζω βάζουμε σε μια διαδικασία και τον κόσμο και όλους αυτό ότι ή ρωτάτε και κάνετε. Δεν είναι και κάτι τώρα σοβαρό. Σοβαρό θα ήταν αν δεν γινόταν αυτό. Τώρα βλέπω τι έγινε. Okay. Εμφανίζεται πλέον κανονικά στο σύστημα του ΓΕΜΗ η νέα εταιρεία. Τώρα από εκεί και πέρα η Παναχαϊκή συνεχίζει προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής 4 η ώρα, θυμίζω, πιθανόν με βροχή, αλλά εντάξει υπάρχει και το σκέπαστρο στο Παπελοποννησιακό στάδιο, οπότε για το ζήτημα του νερού νομίζω είμαστε μια χαρά. Και ναι, και όλα θα, νομίζω ότι η Παναχαϊκή έχει την ευκαιρία και το έλεγα να χτίσει ένα σερί νικών και είναι ευκαιρία τώρα με τις ομάδες αυτές που παίζει να το καταφέρει. Ναι, Θόδωρε, κάτι ακούω στα αυτιά μου, είναι για περίεργο λόγο, ναι, okay, εντάξει. Διαβάζω την εφημερίδα Νεολόγος που έχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι με τον Παλιξουριακό. Ότι θα κυκλοφορήσουν, έχουν κυκλοφορήσει 2.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση. 10 ευρώ κοστίζει το καθένα, ενώ σε ό,τι αφορά το εισιτήριο διαρκείας, όπως λέει το δημοσίευμα, φαίνεται ότι η Παναχαϊκή είναι αρκετά ικανοποιημένη από τα εισιτήρια διαρκείας. Τώρα, στο Άργος για την τρίτη φάση του για το δίπλωμα προπονητή UEFA-Α, ο Κώστας Κωνσταντινίδης, όπως διαβάζουμε. Γήπεδο Αγιάς εμπλοκεί με τις θέσεις στάθμευσης στο σχέδιο για την ανάπλαση του γηπέδου. Μάλιστα. Και προχωράει η Παναχαϊκή για να έχει δικό της βοηθητικό γήπεδο τη νέα περίοδο. Για να δούμε, παιδιά, γιατί πολλά αυτά, πολλές πληροφορίες παίρνουμε και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Οπότε να περιμένουμε πρώτα να γίνει κάτι. Πώς δεν θέλω να τα, έτσι, γιατί καλά κάνει ο Αλέξης και τα γράφει και τα λοιπά, και αν του τα λένε και να τα γράφει. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει να βγει η ομάδα. Με ενδιαφέρει να βγει η Παναχαϊκή να ανέβει στην Super League 2. Για αρχή. Και έπειτα έρχονται τα υπόλοιπα. Τώρα είχαμε και ένα ευχαριστήριο του τμήματος βόλεϊ της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, βασικά από την Ερασιτεχνική προς τον Τάσο Παπαδόπουλο για το τμήμα του βόλεϊ. Στήριξε, φαίνεται οικονομικά, όχι φαίνεται, στήριξε οικονομικά το τμήμα βόλεϊ ο Τάσος Παπαδόπουλος και υπήρχε το ανάλογο ευχαριστήριο. Η έμπρακτη στήριξή του, λέει η ανακοίνωση, αποτελεί σημαντική συμβολή στην προσπάθεια και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματός μας. Τον ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται στο πλευρό της Παναχαϊκής και της μεγάλης κοκκινόμαυρης οικογένειας, λέει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.

Εντάξει, ο Ηλίας Φιντάνης πάντα βρίσκει τρόπο να είναι στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά είναι, επέστρεψε για τα καλά. Για τα καλά. Επέστρεψε στον πάγκο της Ζακύνθου. Δεν είχε φύγει, πριν από λίγους μήνες είχε φύγει. Η απόφαση είναι από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου. Θεωρούσε ότι τα δεδομένα και οι απαιτήσεις της παρούσης αγωνιστικής περίοδου και αξιολογώντας τα, θεωρούν ότι ο Ηλίας Φιντάνης έτσι ζάγει, θα αποτελεί αυτή τη στιγμή την καλύτερη επιλογή για να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη μέρα. Ούτως ή άλλως ο Ηλίας Φιντάνης από τη στιγμή που ήταν εκεί ξέρει πρόσωπα, πράγματα κτλ. Για να δούμε πώς αλλάξει και η εικόνα της Ακίνθου με Ηλία Φιντάνη, ο οποίος πάντα βρίσκει ομάδα, έτσι θα το πούμε και αυτό, πάντα βρίσκει ομάδα.

Εντάξει, δεν το λέω υπό την μετά θα... Α, βλέπω και μια ανακοίνωση του Προμηθέα. Θα διαβάσουμε στο δεύτερο, στο τρίτο μέρος βασικά, για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Δεν το λέω για το Φιντάνι ρε παιδί μου, αλλά όποιοι περνάνε την Παναχαϊκή αμέσως μετά έχουν ο Δουλίτσα. Δόξα τω Θεώ. Γιατί είναι μαγαζί γωνία η Παναχαϊκή, δεν είναι οποιοδήποτε σωματείο. Όλοι έχουν βρει όμως. Και ο Τάτσι συνεχίζει και βρίσκει ομάδα, σου τη λέω παράδειγμα. Μόνο και όσο Ιταλός δεν πρέπει να έχει βρει ομάδα. Πώς λεγόταν ρε παιδιά, μου διαφεύγει τώρα. Πώς λεγόταν εκείνος ο Ιταλός που έκανε μεγάλη καριέρα. Τίποτα δεν έκανε. Δεν τον θυμάμαι πουθενά να έχει αναλάβει κάποια ομάδα. Ότι είσαι Σωτηρόπουλο που τα ξέρει αυτά. Και θα μου πει τίποτα, πουθενά δεν είναι αυτό. Αν τον πάρω τώρα θα μου πει τίποτα, πουθενά δεν είναι. Τέλος πάντων, στο τρίτο μέρος της εκπομπής ασχοληθούμε και με μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται στον Προμηθέα, στον Απόλλωνα, στην Παναχαϊκή, στην Αχαγιά, στο όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες μπαίνουν σε δράση, για το Σαββατοκύριακο. Απόλλωνα, στην Παναχαϊκή, στην Αχαγιά, στο όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες μπαίνουν σε δράση, για το Σαββατοκύριακο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
8: Έρχεται στην Πάτρα

0: Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα με και τις 12 ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Ένα μεγάλο παιχνίδι έρχεται αύριο στο Δημήτρης Τόφαλος, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, όπως θέλετε πείτε το. Καλύτερα ο Προμηθέας φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, έτσι πρέπει να το πούμε. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της Ελληνικής Λίγκας μετά την νίκη επί της Τρέπτσα στο EuroCup στο Κόσοβο. Ο Προμηθέας στρέψει την προσοχή του στην αναμέτρηση στην αυριανή, θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμιστο από φιλάθλους. Εντάξει, περισσότεροι καταλαβαίνετε τώρα θα είναι αρκετοί υποστηρικτές και του Παναθηναϊκού που θα πάνε στην αναμέτρηση. Θα είναι ένα ξεχωριστό χρώμα και έτσι, όπως γίνεται και στα παιχνία με τον Ολυμπιακό, έτσι και με τον Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Βόβορας και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι ο αγωνιστικός ρυθμός που έχουν θα λειτουργήσει ευεργετικά για την ομάδα, να βοηθήσει να είναι έτσι ο ρυθμός, να έχουν μεγαλύτερη ετοιμότητα και να όσο μπορούν να εμφανίζονται βελτιωμένοι. Βέβαια, εντάξει, το ξέρουν ότι είναι δύσκολο το έργο. Μην ξεχνάμε, ο φετινός Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι με την Φενέχ Μπαρτσέ. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Ο φετινός Παναθηναϊκός δείχνει πάρα πολύ ισχυρός. Και αυτοί που έλεγαν ότι, ας πούμε, δεν έχει παίξει δύσκολα παιχνίδια, ήταν λοιπόν που παίξει με δύσκολο παιχνίδι, θεωρητικά τον τη Φενέχ Μπαρτσέ, και κέρδισε και εύκολα. Και, και δεν έπαιζαν 7 παίχτες, παρακαλώ. Δεν, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει άμα μπουν και 7 παίχτες. Είναι σίγουρο ότι θα είναι γεμάτο. Πάμε για sold out. Και σε αυτό θέλει προσοχή, γι' αυτό και έβγαλε σημαντικές οδηγίες για τους φιλάθλους του Προμηθέα η ΚΑΕ. Πρώτον, λέει, προμηθευόμαστε έγκαιρα το εισιτήριό μας. Παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο σύντομα έχεις εισιτήριο, τόσο το καλύτερο. Δεύτερον, οι θύρες θα ανοίξουν στις 4:30. Ερχόμαστε νωρίς στο γήπεδο με ολοκληρωμένη τη διαδικασία ταυτοποίησης των εισιτήριων μέσω του Gov Wallet για την αποφυγή συνωστισμού. Και αυτό πολύ σημαντικό, παιδιά, μην περιμένετε τώρα στην ουρά από όταν κάνετε την ταυτοποίηση κτλ. Όποιος έχει εισιτήριο ή αν ξαναπάει κάποιος στο μπάσκετ, καταλαβαίνει και τη διαδικασία. Τρίτον, συνεργαζόμαστε με τους υπαλλήλους του γηπέδου για τους ελέγχους που απαιτούνται. Θα θέλει και λίγο υπομονή, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήρθανε μεγάλη μάζα των φιλάθλων, οπότε υπομονή. Καθόμαστε υποχρεωτικά στην αναγραφόμενη θέση του εισιτήριου ώστε να απολαύσουμε το παιχνίδι. Συμμετέχουμε στις δράσεις της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου και ζούμε έντονα την γηπεδική εμπειρία. Προφανώς θα έχει κάνει θα έχει κάνει τα κουμάντα του και ο Προμηθέας, γιατί θα είναι γιορτή. Και πέμπτη, να το διαβάσω και, και την πέμπτη οδηγία. Στηρίζουμε την ομάδα με το δικό μας τρόπο και γινόμαστε το έκτος παίχτης.

Οι περισσότεροι βέβαια ψάχνουν ακόμα εισιτήριο. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Δεν έχει βγάλει ο Προμηθέας ανακοίνωση για sold out, αλλά εκεί ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ένα sold out για να δούμε αυτή την πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση που φυσικά θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη. Παρά τα τηλεοπτικά, κάποιος εδώ Πατρινός θέλει να πάει να δει και από κοντά αυτή την αναμέτρηση. Και φυσικά του τον Παναθηναϊκό τώρα, γιατί τον Προμηθέα έχει την ευκαιρία κάθε εντός έδρας παιχνίδι να τον δει. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό το γήπεδο γεμίζει. Γιατί είναι μεγάλη δίψα των φιλάθλων που δεν μπορούν να πάνε στην Αθήνα να δουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ή στον Πειραιά αντίστοιχα, γιατί και οι τιμές των εισιτηρίων, παιδιά, είναι υψηλές και στο πρωτάθλημα. Αυτά για το παιχνίδι αυτό. Μια ακόμα εξωαγωνιστική πρωτοβουλία για τα κορίτσια του Προμηθέα. Πήγανε στη γιορτή των γυναικών εκεί στο χαμόγελο του παιδιού, έδωσε το παρόν εκεί η αντιπροσωπεία. Καλά, ο Προμηθέας ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνει, φιλανθρωπικά δηλαδή στηρίζει τα πάντα, οπότε δεν γινόταν να μην δώσει το παρόν και εκεί. Λοιπόν, αυτά, πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες του μπάσκετ.

Πάμε στον Απόλλωνα που έχει δύσκολη αποστολή με τον Sporting, που θα είναι μια ομάδα που μη γελιόμαστε, θα διεκδικήσει άνοδο. Αιτελική ευθεία σήμερα στην προετοιμασία του για τον Απόλλωνα, εκτός έδρας αναμένει λοιπόν στο Μέτς, δεύτερη αγωνιστική της National League, είναι μελανόλευκοι που έχουν αφήσει πίσω τους την ήττα από τον Εθνικό Διστόμου στο κλειστό της Περιβόλας. Η αλήθεια είναι τους πλήγωσε. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν όμως τώρα, γιατί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρθει η δεύτερη ήττα. Και ειδικά από μια ομάδα που θα έχει τους ίδιους στόχους με τον Προμηθέα. Με τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα γνωρίζουν ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, γνωρίζουν ότι ο Sporting θα είναι μια από τις πρωταγωνίστριες ομάδες και γι' αυτό έχουν προσεγγίσει το παιχνίδι με τέτοιο στόχο, ώστε να παρουσιαστούν σαφώς καλύτεροι, να προετοιμαστούν πιο αποτελεσματικοί. Αλλά σίγουρα μια νίκη θα σβήσει και την ήττα της πρεμιέρας, αλλά και θα φέρει και ψυχολογική όθηση στους παίχτες εν ώψη συνέχεια του πρωταθλήματος. Παιδιά, είναι γνωστό ότι πλέον η άνοδος είναι αυτός ο σκοπός και για τον Απόλλωνα. Γιατί ο Απόλλωνας, καλός ή κακός, δεν μπορεί να είναι άλλο στη National League 2. Και ο κόσμος γι' αυτό και έχει απομακρυνθεί. Θέλει να δει. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Άμα δεν δει, δεν θα γυρίσει ο κόσμος στο Απόλλωνα. Ναι, είναι πατινή ομάδα, ναι, την αγαπάνε, ναι, στηρίζουνε. Βέβαια θα μου πει κάποιος, στα δύσκολα πρέπει να στηρίξει μια ομάδα. Ναι, αλλά πόσες φορές θα τον στηρίξει τον Απόλλωνα? Γιατί περιμένεις, επαναλαμβάνω, περιμένεις, έχεις απαιτήσεις. Δεν είναι μια ομάδα της σειράς.

Στο Γλαύκο Έσπερο, Elite League τώρα, δεύτερη αγωνιστική. Η πατρινή ομάδα υποδέχεται αύριο στις 5 τον Παπάγου στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League. Και ο Γλαύκος Έσπερος ξεκίνησε με το αριστερό το πρωτάθλημα. Θυμίζουμε, ιτήθηκε από την αναγέννηση Άρκα Λοχωρίου. Ανήκει πλέον στο παρελθόν, βέβαια, από τη ήττα για την πατρινή ομάδα. Και οι άνθρωποι της ομάδας και οι παίχτες έχουν δώσει μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι με τον Παπάγου. Υπάρχει διάθεση η ομάδα να αντιδράσει. Θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους. Θυμίζουμε, είναι πάρα πολύ δυνατή η ομάδα του Γλαύκου Έσπερος στην αποθήκη. Και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Γλαύκο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να κερδίσει. Και να πω ότι συνεχίζεται η διάθεση των καρτών διαρκείας της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Η κάρτα Blue κοστίζει 90 ευρώ. Η Gold διατίθεται στην τιμή των 150 ευρώ. Για τον αυριανό αγώνα με τον Παπάγου θα υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια, με το κόστος εισόδου να έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Είναι λογικό οι άνθρωποι της ομάδας να θέλουν και να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, στο κλειστό. Γιατί όχι να ενισχύσει την ομάδα έτσι με τον, όπως κάνει έτσι κάθε φορά και πέρσι το έκανε, να ενισχύσει τους παίχτες να πάρουν την πρώτη τους νίκη στην Elite League. Μακάρι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα οι περισσότερες ομάδες μας δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Ελπίζουμε αυτή την εβδομάδα να έχουμε χαμόγελα ή τέλος πάντων περισσότερα χαμόγελα σε σχέση με την προηγούμενη.

Ντέρμπι όμως έχουμε και στη National League 1 και είναι τοπικό ντέρμπι. Η Αχαγιά 82 υποδέχεται την Παναχαϊκή. Αύριο είναι το πρώτο χρονικά, έτσι, τοπικό ντέρμπι της φετινής National League 1. Το Τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 5. Σίγουρα η αναμέτρηση είναι για υψηλές δυσκολίες και συγκεντρώνει σίγουρα τα βλέμματα. Ένα παιχνίδι, καταρχήν να πούμε, είναι το πρώτο παιχνίδι της Αχαγιάς 82, γιατί είναι στην πρεμιέρα, είχε ρεπό. Ενώ για την Παναχαϊκή είναι το δεύτερο παιχνίδι, έχει ξεκινήσει η Νικηφόρα. Τώρα, η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα μπορούν να τα προμηθεύονται οι φίλαθλοι στην Πατρών Πύργου, στο Βαγγέλη των Καραμπελιά, στο Power Home και στο κτηνιατρίο Τανάρη Αγίου Ιωάννου 75. Και αναμένεται φυσικά να πάνε και φίλαθλοι της Παναχαϊκής, γιατί στηρίζουν και τον μπάσκετ. Σίγουρα τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να ασχοληθούν κυρίως με το αγωνιστικό κομμάτι και το ποια ομάδα θα κερδίσει. Αν κερδίσει η Παναχαϊκή, τότε μπαίνει γερά στο πρωτάθλημα. Αν θα δούμε, επειδή είναι και πρεμιέρα της Αχαγιάς, δεν την έχουμε δει, ευχόμαστε να γίνει και ένα καλό παιχνίδι, ένα ντέρμπι, όπως αρμόζει στις δύο ομάδες, ειδικά για την Παναχαϊκή, η οποία πάει με αυτοπεποίθηση, πάει με ψυχολογία, με διπλό στην Κάτω Αχαΐα, έχει βέβαια χωρίς να έχει διάθεση να υποτιμήσει τον αντίπολο, να το πούμε και αυτό, αλλά θέλει να παρουσιάσει το ίδιο καλό πρόσωπο όπως είχε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και πάμε και στον Προμηθέα 2014, που θυμίζουμε έχει μπει με το δεξί, είναι από τις λίγες ομάδες μαζί με την Παναχαϊκή που κέρδισαν. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ την προηγούμενη εβδομάδα, κέρδισε εκτός έδρας τον Ερμή Πετρούπολης. Η παρουσία του Δημήτρη Πούλου, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και κατέλαβε την τέταρτη θέση στον πίνακα των κορυφαίων της κατηγορίας, σίγουρα δεν περνάει παρατήρητη. Γνωρίζουν στον Προμηθέα 2014 ότι μόνο με παιχνίδια μέσα στην έδρα τους θα καταφέρουν το στόχο τους, να πάρουν δηλαδή αυτά τα παιχνίδια που είναι στην Πάτρα. Και πρώτος, ας πούμε, αντίπαλος είναι ο Σίλας Εδιψού, τον οποίον την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι ο Προμηθέας θα φιλοξενήσει, όπως είμαστε, στο Προμηθέας Πάρκ, και θέλει να μετρήσει και να δώσει, να μετρήσει δυνάμεις σίγουρα και να δώσει και την ευκαιρία και στον οργανισμό να πανηγυρίσει έτσι ένα θετικό ξεκίνημα στη National League 1. Το ζητούμενο βέβαια είναι εδώ να πάρει αυτό το παιχνίδι που θεωρείται κρίσιμο, γιατί είναι καλή ομάδα ο Σίλας Εδιψού, αλλά με τη δύναμη της έδρας ο Προμηθέας θέλει να τα καταφέρει.

βλέπω και ένα διαγωνισμό που ξεκινάει και ο Προμηθέας στο ημίχωνο του αγώνα Προμηθέας Παναθηναϊκός. Θα υπάρχει για έναν μεγάλο τυχερό ένα δώρο αποκλειστικό για τους λάτρεις της μηχανοκίνησης. Έτσι, μια χαρά. Αυτά είναι τα καλά. Το δεν εντάξει, αυτά τα σίγουρα τα κάνει ο Προμηθέας. Να δω ο αθλητικός όμιλος Κρίνου. Η Αθλητική Ένωση Κρίνου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κρίνου Αγία Παρασκευή για την ευγενική προσφορά και τη διάθεση ποδοσφαιρικής στολής της ομάδας μας. Η στήριξή σας αποτελεί μια αξιέπαινη πράξη προσφοράς και έμπρακτο ενδιαφέροντος για τον αθλητισμό και την νεολαία του χωριού μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν το πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και ενότητας που κρατά ζωντανή την τοπική μας κοινωνία. Αυτό είναι το μέρος της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Κρίνου.

Λοιπόν, τι βλέπω, 11.30 το δωρε. Πέρασε η ώρα, σιγά σιγά πάμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος, μέχρι να έρθει και ο Δημήτρης Σαρής. Γιατί έχετε και Δημήτρη Σαρή αργότερα για τον κόσμο του εραστηνικού ποδοσφαίρου, έτσι για τα πάντα όσο αφορά το εραστηνικό και την τρίτη εθνική, όσα δεν είπαμε εμείς εδώ δηλαδή, γιατί εντάξει, κάναμε μια απλή αναφορά. Πάμε σε break.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642.
16: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, στη Γαλλία σήμερα έχουμε πρωταθλήματα και στην Bundesliga και στη La Liga. Επιστρέφουν τέλος πάντων τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Lens Lyon απόψε 10 παρατέταρτο. Το παιχνίδι τηλεοπτικά θα το δείτε. Δεν θα το δείτε γιατί δεν έχει πάρει κάποια τέλος πάντων πλατφόρμα το γαλλικό πρωτάθλημα, που θεωρείται και πάρα πολύ υψηλό οικονομικά. Ζήτησαν πάρα πολλά. Στην Bundesliga, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Καρέτσας, για να δούμε, Nova Sports 3. Στη La Liga, Μάλαγα Espanyol στις 10 η ώρα, επίσης από την La Liga, Nova. Στη Nova είναι. Υπάρχει West Ham, Queen's Park Rangers από το Magenta Sport 3, είναι για την Championship αυτή η αναμέτρηση, και φυσικά αύριο θα έχει το σημαντικότερο, μην πάω κάποιες κατηγορίες δεύτερες σήμερα ας πούμε. Υπάρχει και το μπάσκετ που έχουμε Ευρωλίγκα, 9 και 4 Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ανατολού Εφές, 9 και μισή έχουμε Ζαλγκύρης, Μπαρτσελώνα Ζαλγκύρης, ωραίο μάτς και αυτό, 9 και μισή Μπασκόνια Μπεσίκτας, και τα τρία παιχνίδια από την Νόβα ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Θυμίζουμε χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Να δούμε τι έχουμε όμως το Σαββατοκύριακο.

Αύριο έχουμε 7.30 ΑΕΚ Όφη, 7.30 ρύθμιση, Θόδωρε, να το πούμε και αυτό, θα τα ακούσετε εδώ, το ΑΕΚ Όφη 7.30 και το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος την ίδια ώρα 7.30. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι την Κυριακή. Στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός, 5 η ώρα επίσης Κηφισιά Πανετολικός, 7 η ώρα Άρης Βόλος, 9 η ώρα το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αγωνιστική θα κλείσει τη Δευτέρα με την αναμέτρηση στην Τούμπα, αυτή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Δευτεριάτικο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Σπάνια βλέπουμε τη μεγάλη ομάδα, μεγάλη, συνονομαζόμενες, θα σου πω, μεγάλες ομάδες, να παίζει Δευτέρα. Να μπαίνει στην Καλαμάτα. Μάλιστα.

Στη Super League 2 θα έχουμε αύριο 3 παρατέταρτο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, 3 η ώρα Καλυθέα Πανθρακικός στο Ελπάσο. Το ένα παιχνίδι θα το δείτε από το Epsports 2, τις Σέρες με τον Νέστο Χρυσούπολης, το άλλο θα το δείτε από το Μόνο Μπάλα, το Καλυθέα Πανθρακικός. Την Κυριακή 1 η ώρα θα ξεκινήσουμε νωρίς με τα παιχνίδια Λασίρου Νίκη Βόλου από το Μόνο Μπάλα, Μαρκό ΑΕΛ 3 παρατέταρτο από το Epsports 2, 3 η ώρα αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος του Ηλία Φιντάνη τον τεμπούτο από το Μόνο Μπάλα και αυτό, 3 η ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος επίσης από το Μόνο Μπάλα, 6 η ώρα το απόγευμα Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β και την Κυριακή, τη Δευτέρα, με συγχωρείτε, 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, ζωντανά το παιχνίδι από το Edge Sports 2.

0: μάτια κλεισμένες.
1: Με την επιστροφή των πρωταθλημάτων της Ευρώπης, αύριο έχουμε στο καμπιονάτο 4 η ώρα Τζένοα Φιωρεντίνα, 7 η ώρα το Ίντερ Πάρμα και 10 παρατέρατο η Νάπολη απέναντι στην Φροζινόνε. Τα νέα παιχνίδια φυσικά όλα από το Ματζέντα. Γίνεται ένας χαμός και στην Ιταλία φέτος. Είναι αρκετές οι ομάδες οι οποίες είναι στις πρώτες θέσεις. Την Κυριακή 1:30 έχουμε το Κόμο Ρώμα. Πάει στη λίμνη Κόμο η Ρώμα. Ντέρμπι, γιατί και η Κόμο είναι καλή φέτος. Και φέτος βασικά. 4 η ώρα στο Ολύμπικο της Ρώμης Λάτσιο Μόντζα και Λέτσε Μπολόνια στο Λέτσε. Στις 7 Σασουόλο Μίλαν, επικίνδυνη έξοδος για τη Μίλαν και όπου έχασε βαθμούς η Γιουβέντους. 10 παρατέρατο στη Σαρδινία, Κάλιαρη, Γιουβέντους. Το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα με δύο παιχνίδια. 7:30 Αταλάντα, Βενέτσια και Τωρίνο Ουντινέζε στις 10 παρατέταρτο. Πάμε στην Πρέμιερ της Αγγλίας, όπου έχουμε αύριο 2:30 το μεσημέρι το Arsenal Lynch, 5 η ώρα Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth, 7:30 έχουμε το Manchester United Tottenham και την Κυριακή 3 παιχνίδια ακόμα, στις 4 Crystal Palace Nottingham Forest, Hull Everton και 6:30 το Derby Liverpool Manchester City. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Coventry Newcastle. Πάμε και στην La Liga, όπου έχουμε απόψε το Μάλαγα Εσπανιόλ, αύριο 3 η ώρα Ράγιο Βαγιακάνο Αθλέτικο Μπιλμπάο, 5:15 Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης, 7:30 Μπαρτσελόνα Χετάφε και το βράδυ αργά στις 10 θα κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας με το Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ.

Κυριακή θα κλείσει η αναμέτρηση, το πρόγραμμα βασικά της La Liga, με τις αναμετρήσεις 3 Σέλτσε Θέλτα, 5 και 4 Real Sociedad La Coruña, 7.30 Μπέτις ο Σασούνα και στις 10 το βράδυ Σανταντέρ Βαλένθια. Την Δευτέρα θα παίξουν Λεβάντε Σεβίλη. Στις 10 το βράδυ, ωραίο παιχνιδάκι αυτό Δευτέρα.

Επίσης έχουμε Bundesliga, είπαμε απόψε Dortmund Werder 9.30 το βράδυ. Το Σάββατο 4.30 Augsburg Bayer Μονάχου, 4.30 Mainz Bayer Leverkusen, 4.30 επίσης Union Βερολίνου Elversberg και Badenborn Stuttgart. Ενώ έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι στις 4.30 το Hoffenheim Hamburgo. Στις 7.30 θα παίξουν Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης και την Κυριακή 4.30 Κολονία Gladbach και 6.30 Freiburg Schalke.

Λοιπόν, θετικό το πρωταγωνιστικό δείγμα για την έκρηξη πατρών. Τη νέα σεζόν τώρα όλα αυτά. Συμμετείχε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα απαιτητικό διεθνές τουρνουά Taekwondo στο Albanian Open G1. Τέσσερις αθλητές εκπροσώπησαν το σύλλογο. Τη σημαντικότερη διάκριση πέτυχε ο Μάρκος Γεώργιος, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, έφτασε μέχρι τον τελικό μετά από συναρπαστικούς και δυνατούς αγώνες. Έχασε και στις λεπτομέρειες την ευκαιρία να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί. Αλλά και η δεύτερη θέση είναι μια χαρά. Σημαντική είναι η παρουσία του Νίκου Μπαλαούρα, της Ναταλίας Μαρκοπούλου και του Βασίλειου Ζέρβα, οι οποίοι έφτασαν κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου, καταλαμβάνοντας τελικά την πέμπτη θέση στις κατηγορίες. Σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση στην έκρηξη πατών για τη συνολική παρουσία της αποστολής, με τον σύλλογο να βγάζει και ανακοίνωση και να συγχαίρει τους τέσσερις αθλητές για την προσπάθεια και την αγωνιστική τους εικόνα.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας, πέμπτη θέση τελικά για Λευθέρη Βουζούνατζή και Δημήτρη Παύλου στο Μαυροβούνιο. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας παιδών και κορασίδων, ο Ζουνατζής της Παναχαϊκής και ο Δημήτρης Παύλου από το Μήλωνα αγωνίστηκαν για τρίτη φορά στη διοργάνωση, διεκδίκησαν την πρόκριση στα ημιτελικά και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου, αλλά τελικά η πορεία του σταμάτησε στα προημιτελικά. Ο Ζουνατζής στα 57 κιλά από την Παναχαϊκή, αθλητής του Νίκου Πλέα, αντιμετώπισε τον Αζέριο Ιστάμοβ Μουχαμαντάλη. Ο πυγμάχος της Παναχαϊκής είχε προκριθεί από τη φάση των 32 και συνέχεια επικρατήσει με άνεση στους 16. Στον προημιτελικό όμως στάθηκε άτυχος, τραυματίστηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου και ουσιαστικά αναγκάστηκε να διακόψει την προσπάθειά του, και με αυτόν τον τρόπο ο αντίπαλος εξασφάλισε την παρουσία του στη ζώνη των μεταλλίων. Αυτή ήταν η τέταρτη συμμετοχή για τον Ζουνατζή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το 24 ήταν ασημένιος στο ευρωπαϊκό παμπέδων στην Μπάνια Λούκα της Βοσνίας, ενώ είχε λάβει μέρος και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παμπέδων το 23, το 25 και φέτος το 26.

Λίγο μετά από ό,τι έπαιξε ο Ζουνάντζης, έπαιξε και ο Παύλου από του Μήλωνα Πατρών. Θυμίζουμε, προπονητής ο Ηλίας Πελεκούδας από τον ο Πατρινός εδώ προπονητής. Ανέβηκε στο ρίγκ λοιπόν ο Δημήτρης ο Παύλου στον τρίτο του αγώνα στη διοργάνωση. Παρά τις δύο προηγούμενες νίκες του με 5-0 όμως δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Έδωσε τα πάντα με πλειοψηφική απόφαση των κριτών. Ιτήθηκε από τον Γεωργιανό πρωταθλητή, τον Νικολός Κιζανισβίλη. Έχασε λεπτομέρειες λοιπόν, διεκδικήσε ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή του στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, καθώς είχε αγωνιστεί και στο περσινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παιδών. Άρα και ο Ζουνατζής και ο Παύλου κατέλαβαν την πέμπτη θέση στην Ευρώπη. Θυμίζουμε, για την ίδια διοργάνωση είχε αγωνιστεί και η Παναγιώτα Πετρίτσι πριν λίγες μέρες της Παναχαϊκής με προπονητή επίσης τον Νικοπλέα. Συμμετείχε στη φάση των 16 της κατηγορίας των 54 κιλών, αλλά γνώρισε την ήττα αποκλεισμό από την Ουκρανή Ολεξάνδρα Τσερεβάτα. Αυτή ήταν η τέταρτη συμμετοχή για την Πετρίτσι. Το 24 είχε κατακτήσει το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκορασίδων που διεξήχθη στην Πάνια Λούκα, ενώ είχε λάβει μέρος και στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 23, του 25 και φέτος του 2026.

Είναι για άλλη ώρα αυτά, Δημήτρη Σαρή, με αυτά που είπες. Θα είναι για άλλη ώρα, δεν είναι για πρωί, αλλά οκ, okay, τα εδώ, Θόδωρος. Με έβγαινε ο Σωτηρόπουλος με να κάνει αυτά. Εδώ, δυνατός, Θόδωρος Παπαγιανόπουλος. Σάββατο αύριο ξεκινάει στις 6 ώρα στο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι και το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας Handball των Ανδρών. Για την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ θα υποδεχτεί την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Πάπα Σιδέρη. Είναι η 14η συμμετοχή για την ομάδα της Πάτρας στην Α2 εθνική κατηγορία. Σε ένα εντάξει, ομολογουμένως δύσκολο πρωτάθλημα θα κληθεί να αντιμετωπίσει 8 ομάδες του Λεκανοπεδίου και μία της Σαλαμίνας. Προπονητής της ομάδας ήταν ο Γιάννης ο Παπαγιανόπουλος με έφορο το Δημήτρη Ευθυμίου, σε μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε νεαρούς και σε μαθητές ως επιτοπλίστων και οι περισσότεροι είναι φοιτητές και μαθητές λυκείου. Αύριο λοιπόν στο Κώστας Πετρόπουλος 6 ώρα σας περιμένουν εκεί τα παιδιά να πάτε να δείτε μια πάρα πολύ δυνατή αναμέτρηση στο handball.

0: Βλέπω ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και η κλήρωση της Εθνικής Ελπίδων για τα play-off. Θα ενημερωθείτε από τον Δημήτρη Σαρή για την κλήρωση αυτή της Εθνικής Ελπίδων, να πεις και του με ποια ομάδα τι είχαμε. Λοιπόν, μένει λίγο ακόμα μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Σαρής, να δούμε τι θέματα υπάρχουν στην εφημερίδα Νέο Λόγος. Στο Κόσμος βέβαια θα πάμε εμείς. Στον Νέο Λόγος, εντάξει, έχει πρώτο θέμα. Ένα χρόνο μετά την έκρηξη στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, ούτε φωνή ούτε ακρόαση δεν έχει εκδοθεί το σχετικό πόρισμα από την πυροσβεστική για τα αίτια του γεγονότος, με τις πληροφορίες να συντείνουν στην πιθανή διαρροή αερίου. Όλα αυτά με φόντο τους νεκρούς στη Βιολάντα και στην Πλάκα. Επίσης πάμε στα αθλητικά. Ο Αλέξ έχει πρώτο θέμα την Παναχαϊκή για τη δεύτερη σερή νίκη στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Η διοίκηση έχει βάλει πάνω από 300.000 ευρώ μέχρι σήμερα και αγγίζει το 1 εκατομμύριο. Το έχουμε και θέμα στο site, το budget. Έχουμε συνέντευξη του Παναγιώτη Γιωτόπουλου να χτίσουμε μέταλλο και να πρωταγωνιστήσουμε. Μίλησε για την μεγάλη νίκη που έκανε ο Κεραυνός απέναντι στην ΕΑΠ. Χρήστος Σωτηρόπουλος από τη Θύελλα, θέλουμε την επάνωδο στην τρίτη εθνική και την καθιέρωση Θύελλα σε εθνική κατηγορία. Ο Γενικός Διευθυντής Θύελλας που ασχολείται με όλα. Επίσης συνεντεύξεις από και σχόλια από όλες τις κατηγορίες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Έχουμε και Μεσίρη, η οποία βρίσκεται στην Ολλανδία, θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μαζί της ο ομοσπονδιακός προπονητής της στον Άτλαντα, ο Ηλίας Τσοπάνογλου. Η πατρινή αθλήτρια πρόσφατα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς στο Τάραντο και έχει την ευκαιρία τώρα και μια πρόκληση μπροστά της να πετύχει και κάτι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Μεσίρη. Λοιπόν, βλέπω Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΨΑ Χαΐας, 10 αγόρια, 4 κορίτσια. Αυτοί είναι, 14 παιδιά παρακολουθούν. Το θέμα να μείνουν, καλά παρακολουθούν. Γιατί δεν λέει κάτι, άμα παρακολουθούν και φύγουν. Επικεφαλής της νέας σχολής είναι ο Κώστας Μεσάζος, έτσι, να πούμε. Κάποια στιγμή να βγει και στον αέρα ο Κώστας. Ναι, να βγει και στον αέρα να μας πει. Έτσι και έχουν αλλάξει κάποιοι κανονισμοί πάλι, Δημήτρη. Κάθε χρόνο αλλάζουν. Έτσι δεν είναι, κάθε χρόνο αλλάζουν. Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά δίνω σκυτάλι στον Δημήτρη Σαρή. Τα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να σας πει μέχρι μία και μισή, Δημήτρη.
1: Ανδρέας Ζήκος. Άγιος Μαθαίος.
0: Ναι, είναι προπονητής στον Άγιο Μαθαίο. Πήρε μεγάλο διπλό. Ναι, στο Τηλικράτη. Γιατί και ο Τηλικράτης. Τι?
1: Τώρα παίζει με τη Λευκύμη.
0: Ναι, με τη Λευκύμη. Εντάξει. Ναι, καλά.
1: Και Φίλιππος Κοσαράς από Άγιου.
0: Άγιου Φίλιππος Κοσαράς. Α, ωραία. Έχεις ένα και έναν Αιγιώτη. Ωραία. Να πούμε καλά που πες Άγιο Μαθαίο. Γιατί κάποιοι λένε ένα ποιος Άγιο Μαθαίο. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν μπαίνει κάποιος με το όνομα Νίκες. Και άμα το λένε Τηλικράτη, ας πούμε, και είναι. Και τι έγινε, σιγά. Είναι η κατηγορία δύσκολη. Λοιπόν, μετά θα ανέβει και το ηχητικό του Άγγελου Δανιήλ, που είπε ότι θα δούμε στην Πάτρα την Εθνική, ούτε σε 10 χρόνια δεν τη δούμε. Το είπε και αυτό. Είπε και για τα γήπεδα, για το. Μα δεν είναι πληρή τη προϋποθέτηση, ξεκινάμε από εκεί. Και όταν δεν είχε ομάδα και Super League, πού? Να, ο Βόλος και αυτό λέμε, το Βόλος και το Ηράκλειο, αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Θα αλλάξει ο Τάπητας, ναι.
0: Ναι. Το αεροδρόμιο ξεπερνιέται, έτσι είπε. Λοιπόν, αυτά, έρχεται Δημήτρης Σαρής. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο με το ερασιτεχνικό και την Κυριακή στη μετάδοση του αγώνα Παναχαϊκή Παλαιξουριακός. Λοιπόν, γεια σας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και την να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε Sport FM Πάτρα, συνέχιση και τρία στα τρία corner penalty με Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρή, θα πάμε μαζί μέχρι τη 1.30.

Να θυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού 2610-700-258. 2610-700-258. Και ο μήνας έχει 9, έτσι, ο μήνας έχει 9, 9 σήμερα του Οκτώβρη, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι των Αγίων Αβραάμ, του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Μάλιστα, γιορτάζει ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ.

Και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σήμερα. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Αύριο αυτά. Σήμερα είναι των ταχυδρομείων.

Καλημέρα στο φίλο τον Θάνο. Μας ακούει κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή και όλους και όσες άλλους με ακούνε.

Έχουμε και αρκετούς φίλους που έχουν σήμερα γενέθλια, να τους πούμε και να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά. Ο Τίμος ο Γεωργαντάς, ο Ανδρέας Βετούλας, ο Βασίλης ο Τσελίκης, η Αθηνά η Μπαλάσκα, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, η βουλευτής Αχαΐας, ο Κωνσταντίνος ο Χάτζη Δημητρίου, ο Γιώργος ο Κακουλίδης, ναι, ο τεράστιος Τζόρτζ του ΝΟΠ, γιορτάζει σήμερα και γενέθλια. Για τη Χριστίνα είπαμε, ο Χρήστος ο Σούλιος, η Βάσο η Ζαγορίτη, ο Σωτήρης ο Διαμαντόπουλος, ο Χρήστος ο Μούκας, χρόνια πολλά σε όλους.

και να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στο φίλο τον Χρήστο και στον αδερφό τον Γιάννη για την απώλεια του Βαγγέλη, του πατέρα τους. Ένα εξαιρετικός άνθρωπος, υπέροχος γείτονας, θα μας λείψει σίγουρα.

Λοιπόν, ναι, για το φίλο που λέγεται το Ζαβλάνι, ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Γιατί, εντάξει, πριν πάμε στα επόμενα, έτσι. Το Ζαβλάνι μπορεί να μην υπάρχει φέτος στον ποδοσφαιρικό χάρτη της ΑΧΑΙΕΣ, δεν κατέβηκε φέτος να αγωνιστεί, δεν δήλωσε συμμετοχή. Αλλά παίζει δυνατά έτσι, στην τηλεόραση πλέον, στην σειρά Dirty. Στο Αντένα. Έτσι, είναι μια καινούργια σειρά του Αντένα με πρωταγωνιστή τον Τάσο Νούσια και όχι μόνο. Ο Τάσος Νούσιας στην σειρά αυτή υποδύεται τον Αλέκο Αβραμίδη. Ο οποίος Αλέκος Αβραμίδης είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι σκληρός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης και είναι μάλιστα και έχει νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, υποτίθεται. Όλα αυτά διαδραματίζονται στην Πάτρα, υποτίθεται. Εντάξει, από ό,τι έχω δει από τη σειρά, μόνο κάποια πλάνα υπάρχουν από την Πάτρα, από τις σκάλες της Αγίου Νικολάου. Αλλά ο Αλέξανδρος Αβραμίδης υποτίθεται ότι είναι, όχι στη σειρά, ότι είναι παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, έτσι. Ο οποίος μετά στο τέλος της καριέρας, το άνοιξε Μπουζουκτζίδικο, καταλαβαίνετε. Και μάλιστα στο τελευταίο επεισόδιο, έτσι, που κάπου μαλώνει εκεί με έναν αστυνομικό, του λέει: θυμάσαι, λέει, που παίζαμε με το Ζαβλάνι, λέει, θυμάσαι που παίζαμε με το Ζαβλάνι και χάναμε 2-0 και το γυρίσαμε. Δηλαδή, ακόμα και στη σειρά του Αντένα, δηλαδή, το Ζαβλάνι ακούστηκε. Το Ζαβλάνι είναι ιστορικό σωματείο, μπορεί να μην κατεβαίνει, αλλά ακόμα και στη σειρά του Αντένα, είπαμε, το ακούσαμε.

Το Ζαβλάνη που στις καλές εποχές είχε αγωνιστεί στην Δέλτα Εθνική Κατηγορία με πρόεδρο τον αείμνηστο Γιάννη Γασπαρινάτο. Πέρυσι έκανε εξαιρετική πορεία, κατάφερε να σώσει την παρτίδα, να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά δυστυχώς τα διοικητικά είναι μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα του Ζαβλάνη και φέτος δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Μακάρι του χρόνου να δούμε τον Ζαβλάνη στη Β' κατηγορία.

Τώρα, αν με ακούει κάποιος από τους παλιούς της Παραχαϊκής, λέω, δεν ξέρω και ξέρουν, προσπαθώ να θυμηθώ κάποιον παλιό ποδοσφαιριστή της Παραχαϊκής, δηλαδή αν υπάρχει, γιατί που να έχει τραυματισμούς και στη συνέχεια στην καριέρα του να άνοιξε μπουζουξίδικο. Υπάρχει τέτοιος, δεν ξέρω. Λέω, πώς ας πούμε το σκέφτηκε ο σκηνοθέτης και έδωσε αυτόν τον ρόλο στον Τάσο Νούσια, ο οποίος, όπως είπα, υποδίεται συγγνώμη τον Άλεκο Αβραμίδη.

Πριν πάμε σε γάμα εθνική και τοπικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι αύριο το πρωί, ώρα Ελλάδος 11:35 παρακαλώ το πρωί, έχουμε το μεγάλο τελικό στη Μελβούρνη του κυπέλου Αυστραλίας. Ένα τελικό που παίζουν δύο ομάδες της Μελβούρνης. Η μία είναι η αγαπημένη μου Ελλάς Μελβούρνης, όπως τη λένε τώρα είναι South Melbourne, δηλαδή η Νότια Μελβούρνη, κόντρα στη Melbourne Victory. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι και οι δύο πρώην ομάδες του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος γαλλογήθηκε, θα έλεγα, στην Ελλάς Μελβούρνης, σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής, μάλιστα σήκωσε και κούπα μαζί με τον αείμνηστο Φέρενς Πούσκας στην Μελβούρνη. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Άγγελος Ποστέκογλου έγινε διάσημος, έκανε καριέρα μεγάλη, έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη σε πάρα πολλές ομάδες. Έχει περάσει και από την Melbourne Victory, δηλαδή τον αυριανό αντίπαλο της Ελλάς Μελβούρνης. Ο τελικός, όπως είπα, είναι στη Μελβούρνη, στο Amy Park. Εννοείται τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ντετέ στη Μελβούρνη. Η Ελλάς Μελβούρνη είναι μια από τις αγαπημένες ομάδες των Ελλήνων, η οποία ιδρύθηκε το 1959 μετά από συγχώρωση τριών ομάδων, της Hellenic, της Yarra Park και της South Melbourne United, και είναι μια από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες ελληνικές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Αυστραλίας.

Για πολλές, θα έλεγα, γενιές Ελλήνων μεταναστών, η Ελλάς δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Η Ελλάς Μελβούρνης ήταν η ίδια η δική τους Ελλάδα. Και βάζω για τον εαυτό μου μέσα και τον αείμνη τον πατέρα μου μέσα, ο οποίος ο πατέρα μου δεν ήταν φαν του ποδοσφαίρου, αλλά εντάξει, όταν έπαιζε η Ελλάς Μελβούρνης πηγαίναμε γήπεδο, γιατί έπαιζε η Ελλάς Μελβούρνης, ήταν η πατρίδα μας και χιλιάδων Ελλήνων. Δυστυχώς όμως η Αυστριανή Ομοσπονδία κάποια στιγμή αποφάσισε ότι καταργούνται τα ονόματα που περιέχουν μέσα εθνικό όνομα, όπως Ελλάς, υπήρχε στην Κροάσια, υπήρχαν και άλλα ονόματα, γιατί υπήρχε πολύ βία στα γήπεδα και την εποχή, δεκαετία 80 και 90, ξύλο οι Έλληνες με τους Σέρβους, ξύλο με τους Σκοπιανούς, ξύλο με Τούρκους, με διάφορους, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε η Ομοσπονδία της Αυστραλίας να καταργήσει το εθνικό όνομα και το κράτησε μόνο το South Melbourne. Εν πάση περιπτώσει, αύριο λοιπόν είναι ο μεγάλος τελικός και υπάρχει μια ωραία ιστορία εδώ από έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή της Ελλάδας Μελβούρνης, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι Αυστραλοϊάπωνας, είναι ο Άλαν Ντέιβιντσον, ο οποίος τον πρόλαβα, είναι και μέσα στο 60. Παιχτούρα ο Άλαν Ντέιβιντσον, έπαιξε μάλιστα και με τα χρώματα της Εθνικής Αυστραλίας. Αύριο το πρωί παίζει και ο γιος του στην αντίπαλη ομάδα, στην Melbourne Victory. Όπως βγήκε ξεκάθαρα ο Άλαν Ντέιβιντσον και είπε ότι εγώ θα υποστηρίξω την Ελλάς. Και υποστηρίζει την Ελλάς, λέει, γιατί όταν, λέει, ήμουν αμυπιστηρικάς και δεχόμουν bullying και ξύλο στην Αυστραλία από τα Αυστραλάκια στο σχολείο, επειδή ήμουν Ιάπωνας, μόνο οι Έλληνες δεν με στηρίξανε. Και αυτό δεν το ξεχνάει, και γι' αυτό λοιπόν το λόγο αύριο το πρωί ο Αυστραλοϊάπωνας, ο Άλαν Ντέιβιντσον, θα υποστηρίξει την Ελλάδα Μελβούρνης και όχι την ομάδα του γιού του.

Μάλιστα και ο Άγγελος Προστέκογλου βγήκε ξεκάθαρα και είπε ότι ναι, έχω περάσει και από τις δύο ομάδες, αλλά θα υποστηρίξω Ελλάς Μελβούρνης αύριο, λέει, στον τελικό. Εκεί δεν υπάρχουν κολλήματα. Ξέρετε ότι το παίζω σε διπλό ταμπλό, ναι, και είμαι και με τις δύο ομάδες και δεν ξέρω ότι ανάμεσα στην αισθήματα. Το λέω ξεκάθαρα. Βγήκε λοιπόν ο Άγγλος Προστέκολο και λέει, ναι, λέει, είμαι με την Ελλάς Μελβούρνης αύριο. Η οποία δεν είναι ομάδα εθνικού πρωταθλήματος, είναι ομάδα State League, δηλαδή είναι ομάδα τοπικού πρωταθλήματος, αλλά θα παίξει μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Είναι σαν να παίζει, ας πούμε, μια ομάδα Β' εθνικής εδώ τελικό, μια ομάδα Α' εθνικής και μάλιστα από τις κορυφαίες. Και είναι, θα έλεγα, ένα στοίχημα για την Ελλάς Μελβούρνης, η οποία διεκδικεί θέση στην μεγάλη κατηγορία στο εθνικό πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Εκεί όπου δυστυχώς δεν υπάρχει υποβασμός, υπάρχει μια κλειστή λίγα, κάτι σαν την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, θα έλεγα, και διεκδικεί λοιπόν θέση στην μεγάλη κατηγορία.

Λοιπόν, το κλείνω το κομμάτι αυτό, το κεφάλαιο αυτό, με το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας, το πραγματικό ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει και το άλλο ποδόσφαιρο, το football το αυστραλέζικο, το Australian Rules. Πάμε στη γάμα εθνική κατηγορία. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε μια ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή του Αγίου Ματθαίου. Είναι μια ομάδα από την Κέρκυρα, η οποία συμμετέχει φέτος στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας. Θα μιλήσω λοιπόν με τον δικό μας, τον Ανδρέα Ζήκο.

Ναι, ο Άγιος Μαθαίος αύριο αγωνίζεται εκτός έδρας με την. Όχι αύριο, την Κυριακή με την Λευκύμη. Βέβαια, για μας το ενδιαφέρον στρέφεται στην Παναχαϊκή κυρίως, αλλά και στον Ατρόμητο, αλλά και στην ομάδα του Παναγιαλίου. Η Παναχαϊκή, η οποία θα παίξει την Κυριακή στο Πάμπελο Βορσιακό Στάδιο και όχι στο δικό της γήπεδο, δηλαδή μέχρι να γυρίσει στο δικό της. Είναι σε αναμονή λοιπόν, γιατί γίνεται επισπορά στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Αντίπαλος λοιπόν των κοκκινόμερων την Κυριακή είναι ο Πάλι Ξουριακός. Είναι μια ομάδα δυνατή, θα έλεγα, η οποία φέτος δεν έχει καμία σχέση με το Λιξούρι που ξέραμε παλιά, που έπεφτε εύκολα. Θα το πάλεψει, πιστεύω. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, θέλει προσοχή. Και βέβαια δεν πρέπει να βάλουν και τα μυαλά αέρα των ποδοσφαιριστών μετά την πεντάρα στο Αγρίνιο. Το Λιξούρι που θα έρθει να το πάλεψει. Το μάτς, όπως είπα, γίνεται στο στάδιο, στο Παμπελοβριακό στάδιο και όχι στην Παναχαϊκή. Και εδώ να πούμε ότι για την πέμπτη αγωνιστική υπάρχει ένα αίτημα τόσο της Παναχαϊκής όσο και το Ατρομήτου προς την ΕΠΟ, καθώς το γήπεδο της Παναχαϊκής μάλλον δεν θα είναι έτοιμο ούτε τότε. Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα το γήπεδο, το μάτς αυτό που ο οποίο έχει αρχικά οριστεί να γίνει στο στάδιο, να μην γίνει εκεί, αλλά να αλλάξουν έδρα, να γίνει στα προσφυγικά. Νομίζω θα το κάνει δεκτό η ΕΠΟ. Λογικά σήμερα, Δευτέρα, το αργότερο, θα υπάρχει απάντηση από την αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την ΓΑΜΑ Εθνική. Και άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό σενάριο, έτσι, το μάτς αυτό της Πέμπτης, ναι, νομίζω Πέμπτη, όχι, είναι, ναι, Πέμπτη, να γίνει στα προσφυγικά και όχι στο στάδιο της Παναχαϊκής.

Ναι, είναι κοινό αίτημα, ξαναλέω, το ξαναλέω, είναι κοινό αίτημα. Δεν το ζητάει μόνο ο Αντρόμ, το ζητάει και η παραγωγή. Κυρίως η παραγωγή το ζητάει. Έτσι, όπως είπα, γιατί γίνεται η επισφορά στο γήπεδο και μάλλον δεν θα είναι ακόμα διαθέσιμο.

δεν θα είναι ούτε διαθέσιμο και το στάδιο, γιατί νομίζω υπάρχει κάποια εκδήλωση στο στάδιο εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το αίτημα από, από την Παραχαγή. Λοιπόν, Παραχαγή λοιπόν με τον παρουσιαστικό το σφυρίζει ο Αλέξανδρος Τσαμούρης την Κυριακή από την Μεσσηνία. Ναι, ο Τσαμούρης είναι αυτός που δεν θέλουν να ακούνε καν στη θύλα. Και δίκιο έχουν, καταλαβαίνετε. Πέρσι. Λοιπόν, Ελίες Μπεκιάρης θα είναι ο πρώτος βοηθός από την Λακωνία. Ο Θωμάς ο Τζαφαλιάς από την Λακωνία θα είναι ο δεύτερος βοηθός.

Εντάξει, είπαμε ότι το Λιξούρι είναι σκληρό καρύδι, θα έρθει να... με σκοπό να κάνει ζημιά στην Παραγωγή, αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, ή δύσκολα ή εύκολα θα το πάρει το παιχνίδι η Παραγωγή. Θεωρώ, εντάξει, θα το πάρει και με ένα καθαρό σκορ. Ο Αντώνης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος, με 6 βαθμούς και με 12-0 τέρματα, πάει στον Πλαταριά. Πάει λοιπόν στην Ιγουμενίσσα την Κυριακή. 4 η ώρα η σέντρα και σε αυτό το παιχνίδι. Με διδί τον Θεόδωρο Νίκου. Ο Θεόδωρος Νίκου είναι από την Άρτα. Με βοηθούς τους Κοκμωτό και τον Δανιά.

Και να θυμίσω ότι ο Ατρόμητος διοργανώνει και εκδρομή στην Οικουμενίτσα για το παιχνίδι αυτό. Εκδρομή λοιπόν φιλάθρων για την Οικουμενίτσα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και εμείς στο Πούλμαν ή όχι, ή αν είναι ακόμα, αν υπάρχουν θέσεις. Τώρα, αν με ακούει ο φίλος ο Αλέκος, ας μου στείλει ένα μηνυματάκι. Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, αν θέλετε να κλείσετε εισιτήριο για την Οικουμενίτσα. Ξαναλέω, αν υπάρχουν θέσεις, δεν το ξέρω. Το τηλέφωνο του Νίκου είναι 693-654-8490. Το ξαναλέω, 693-654-8490.

Με κόστος συμμετοχής 30 ευρώ. Έτσι, ώρα εκδρομούλα είναι. Το θέμα είναι ο καιρός στην Κυριακή. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Μάλλον θα μας τα χαλάσει από ό,τι ακούω. Να πω βέβαια και τα χρόνια πολλά στον coach, στον προπονητή του Ατρομήτου, τον Βασίλη Μπαλαντή, ο οποίος είχε χθες γενέθλια. Μάλιστα υπάρχει μια ωραία ανάρτηση από τον Ατρόμητο στην επίσημη ιστοσελίδα στο Facebook. Χρόνια πολλά λοιπόν coach, χρόνια πολλά Βασίλη Μπαλαντή.

Στο δημοτικό τώρα στάδιο του Αιγείου, ο Παναγιάλιος υποδέχεται τον Τηλικράτη, ο Τηλικράτης ο οποίος προέρχεται από μια ήττα στο γήπεδό του από την ομάδα του Ανδρέα Ζήκου, τον Άγιο Ματθαίο, την περασμένη Κυριακή με 0-1. Στο 92 κρίθηκε το παιχνίδι αυτό με πέναλτι. Στο Αίγιο σφυρίζει ο Αρκάδας ο Γκριτζέπης. Ακούστε όνομα. Γκριτζέπης. Ναι,

Λοιπόν, έχουμε και τρίο δικό μας, το οποίο σφυρίζει στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Ο Παναγρανιακός, μετά την ήττα του, τη βαριά ήταν 5-0 από την Παρχαγή, υποδέχεται τον Άρη Φιλιατών. Ένα μας το οποίο θα σφυρίξει ο Νίκος Δανίλο, ο Νικόλας Δανίλο, ο οποίος είναι πλέον στην ΕΠΣ Κυκλάδων, αλλά εντάξει, δικός μας είναι, με μεταγραφή είναι στις Κυκλάδες και θεωρείται λοιπόν ότι είναι στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Άρα ουσιαστικά δικό μας είναι και σφυρίζει λοιπόν το μάτς αυτό στο Αγρίνιο με τους επίσης αρχηγούς Λευτέρη Παπά και Τάσο Παλουμπή, επίσης από την Αχαΐα. Το μάτς Λευκύμης Άγιος Μαθαίος σφυρίζει ο Νίκος Μαγκιώρος από την Ήπειρο στο δημοτικό στάδιο της Λευκύμης. Είναι ντέρμπι αυτό εκεί κερκεραϊκό. Και τέλος στην Πρέβεζα, στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τζουμελέκα, η Πρέβεζα παίζει με τον ΑΟ Λεβάντε. Αυτό το μάτς όμως θα γίνει 2 και 4. Όλα τα υπόλοιπα είναι στις 4 την Κυριακή. Αυτό το μάτς είναι 2 και 4. Το σφυρίζει ο Απόστολος Καράς από την Ετλογρανία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα παιχνίδια του 7ου ομίλου. Είναι της Πελοποννήσου. Όλα τα μάτς την Κυριακή και όλα τα μάτς στις 4 η ώρα. Πανθεραδικός λοιπόν Αστέρας Αμαλιάδος στο Άστρος. Στην Τριφυλία Μιλτιάδης με τον Ερμή Κιβερίου. Τώρα τους διαιτητές δεν τους λέω, νομίζω δεν έχει νόημα. Στο γήπεδο Μεσσηνιακού, στο Σταύρος Παπαδόπουλος, Πανθουριακός με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Ο Ηρακλής είναι δική μας ομάδα, γιατί είναι προπονητής και ο δικός μας ο Νίκος Λομπαρδέας, έτσι. Φέτος είπαμε με το Ξυλόκαστρο είμαστε στον όμιλο αυτό. Πέλοπας Κιάτου με την Κόρινθο, τοπικό ντέρμπι στο Κιάτο. Στο Βλαχιώτη, ο Αστέρας Βλαχιώτης με τον Τέλο Άγρας. Και στο Άργος, ο Παναργιακός με το Λουτράκι.

Λοιπόν, έχουν κυκλοφορήσει 2.500 εισιτήρια για τον αγώνα της Παναχαϊκής με τον Πάλιο Ξηριακό. Η μη εισιτήριο, θυμίζω, είναι στα 10 ευρώ. Τώρα εντάξει, 2.500 δεν ξέρω αν θα έχει την Κυριακή στο γήπεδο, αλλά ναι, κάνα 1.500 πιστεύω θα το δούμε, γιατί όχι.

0: Power FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Λοιπόν, εδώ μας και πάλι επιστρέψουμε στο Sport FM Πάτρας 96 και 3. Όπως σας είπα, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε σε λίγο με τον Ανδρέα Ζήκο, ο οποίος είναι προπονητής στον Άγιο Ματθαίο, μια ομάδα από την Κέρκυρα, ο οποίος συμμετέχει και αυτή στον έκτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, και μια ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια και τον Πανεγιάλιο και την Παναχαγέλα και τον Ατρόμητο. Είναι μια από τις καλές ομάδες, θα έλεγα, της Κέρκυρας. Την Κυριακή παίζει κόντρα στην Λευκή με ένα τοπικό ντέρμπι στην Κέρκυρα. Μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει 7 προαθλήματα της ΕΠΣ Κέρκυρας και 5 κύπελα. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία με αρκετές παρουσίες. Φέτος επιστρέφει στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία ως πρωταθλήτρια Κέρκυρας. Πέρυσι κατέκτησε λοιπόν το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κέρκυρας περίοδο 2025-2026. Δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε με ήττα 2-0 στο γήπεδό της, στο γήπεδό του, συγγνώμη, ο Άγιος Ματθαίος από τον Άρη Φιλιατών, αλλά έκανε σπουδαίο διπλό την περμένη Κυριακή στον Τηλικράτη. Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχουμε τον Ανδρέα Ζήκο. Ανδρέα, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Σε βρίσκουμε Πάτρα ή σε Καθοδόνια Κέρκυρα, πού σε βρίσκουμε?
1: Όχι, Πάτρα.
0: Άρα το απογευματάκι θα είσαι στην Κέρκυρα σήμερα, λογικά για προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και προετοιμασία για το μάτς, το τοπικό ντέρμπι, θα έλεγα, εκεί με την Λευκή, με την Κυριακή.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα.
1: Είναι τοπικό αυτό. Εκεί.
0: Τοπικό, ναι, είναι τοπικό ντέρμπι, έχει μια ιδιαιτερότητα σίγουρα. Μάτς το οποίο θέλουν και οι δύο ομάδες για το δικό τους λόγο. Αλλά σίγουρα μετά το διπλό που κάνετε στη Λευκάδα, Ανδρέα, την περμένη Κυριακή, νομίζω έχετε καλή ψυχολογία πλέον.
1: Σίγουρα. Δεν ξεκίνησαμε καλά όσον αφορά τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησαμε με μια ήττα με τον Άρη Φιλιατών στην έδρα μας. Δεν ήταν όμως ένα παιχνίδι για ήττα. Mm-hmm. Για κάποιους λόγους όμως ήρθε. Δείξαμε ένα καλό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα χαρακτήρα ο οποίος πρέπει να ανταποκριθεί μετά από άσχημο αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγαμε σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή και είναι και διαχρονική στις κατηγορίες αυτές, με εμπειρίες. Κάναμε ένα διπλό εκεί, παίξαμε ένα μεστό παιχνίδι, πειθαρχημένο, συγκροτημένο, με υπομονή, όπως το είχαμε σχεδιάσει, καταφέραμε, το πήραμε. Ισορροπήσαμε λίγο την κατάσταση στην ψυχολογία μας και στην αυτοπεποίθηση. Και με αυτά σαν όπλα, γιατί είδαμε και τι δυνατότητες έχουμε. Βέβαια στο παιχνίδι με τις Φιλιάδες είχαμε και 4 αναγκαστικές αλλαγές. Mm. Δηλαδή δύο παιδιά, δύο βασικοί ποδοσφαιριστές δεν αγωνίστηκαν καθόλου. Δύο ήταν αναγκαστικές ακόμη από μέσα. Εντάξει, δεν έχουμε και το ρόστερ των 30 παικτών. Στο παιχνίδι με τον Τηλικράτη είμαστε όλοι. Και νομίζω με όλο το ρόστερ έτοιμο έχουμε δυνατότητες να διεκδικήσουμε αποτελέσματα και μακριά από την έδρα μας. Οπότε το ίδιο με όλα αυτά που είπα πριν, θα πάμε προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι που έχει υψηλές απαιτήσεις, όπως είπες και εσύ Δημήτρη πριν, είναι ένα ντέρμπι.
0: Το ρόστερ, Ανδρέα, παραμένει το περσινό ή υπάρχουν πολλές προσθήκες ή η βάση είναι η περσινή που πήρε το πρωτάθλημα ο Άγιος Ματθαίος?
1: Όχι, έχουν γίνει προσθήκες, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Σίγουρα όλοι είναι ντόπιοι, έτσι. Δεν είναι ένα παιδί μόνο, είναι από έξω από το νησί, και αυτό εντάξει είναι αστυνομικός και άλλα υπηρετεί στο νησί. Οπότε όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ντόπιοι. Mm-hmm. Και το μισό ρόστερ, μην πω και λιγότερο, έχει προσθεθεί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Αλλά όχι με παίχτες αυτό που λέμε πρωτοκλασσά τους.
0: Ναι.
1: Υψηλών προδιαγραφών, παίχτες οι οποίοι είναι αρκετά καλοί και μπορούν να συγκροτήσουν ένα σύνολο καλός τις απαιτήσεις που έχει η ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Σίγουρα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι εκτός έδρας. Δεν ξέρω, παίζει ρόλο τώρα η έδρα σε αυτό το παιχνίδι που τώρα μες στην Κέρκυρα είναι? Δηλαδή έχει δυνατή έδρα η Λευκύμη?
1: Θα σου απαντήσω λίγο διαφορετικά, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Γενικά σαν προπονητής δεν αισθάνομαι το ποδόσφαιρο εντός και εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Και καλά κάνεις.
1: Πάντα έχω αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την νοοτροπία χρόνια από όταν ξεκίνησα την προπονητική μου. Είναι 4 γραμμές, ξέρεις τι ζητάς μες στο γήπεδο, έχεις αναλύσει τον αντίπαλο, ποια είναι τα υπέρ του, ποια είναι τα κατά του, και μπαίνεις και παίζεις.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει ούτε πολυμπόλα απ' έξω, ούτε τίγρης, ούτε λιτάκι
0: από το γήπεδο που τα πάμε. 11 αυτοί, 11 εμείς και το χορτάρι το ίδιο, έτσι είναι. Οι 4 γραμμές που λες.
1: Είναι ένας αγωνιστικός χώρος μέσα στον οποίο θα μπεις να βγάλεις αυτά που μπορείς εσύ και να εκμεταλλευτείς αυτά που μπορείς.
0: Μάλιστα, με κάλυψες.
1: Δεν βλέπω εντός έδρας, εκτός έδρας.
0: Η Λευκή με Αντρέα παρέχεται μια βαριά ήττα στον Ατρόμητο. Είμαι σίγουρος ότι έχει εικόνα από το παιχνίδι. Ίσως, δεν ξέρω αν αδικείται από το σκορ το 5-0 ή όχι. Αλλά σίγουρα μια ομάδα που ήρθε κουρασμένη στην Πάτρα. Έφυγε το πρωί 5.30 ώρα από το νησί, από την Κέρκυρα. Και ήρθε να παίξει μεσημέρι στην Πάτρα. Σίγουρα αυτό παίξε ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Σίγουρα αυτές οι μετακινήσεις, γιατί η μεσολάβη του καράβι δεν είναι και εύκολο, δεν είναι δρόμος.
0: Ναι.
1: Να πεις θα κάνω μια στάση, θα κάνω και κάτι άλλο. Σίγουρα μετά επιβαρύνει και η διαδρομή του λεωφορείου. Μπορεί να παίξει ένα ρόλο αυτό, σίγουρα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Ξέρω ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη η προετοιμασία της Λευκήμης, γιατί και αυτή είχε κάποια θεματάκια στην προετοιμασία της. Όλα τα νησιά έχουν θέματα και εμείς είχαμε με την ετοιμότητα των παιχτών, γιατί δουλεύουν με τουριστικές περιόδους, δεν είναι εύκολο αυτό να συγκροτηθεί στα νησιά. Είδα το παιχνίδι, το είδα σε βίντεο, είδα το πρώτο ημίχρονο, δεν το είδα όλο. Δεν είδα μια ομάδα η οποία ήταν ομάδα για να δεχτεί πεντεγκολ. Ο Ατρόμητος βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα που παίζει γρήγορα και προσπαθεί να βρει καινούς χώρους στην αντίπολη περιοχή για να εκτελεστεί. Αυτό κάπου ίσως δεν το είχαν διαβάσει καλά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν κινδυνεύσαν αρκετά. Είχε ο Ατρόμητος 2-3 καλές επισκέψεις στην περιοχή της και αυτοί βγήκανε. Το ήταν σαν παιχνίδι μέσα στο, από περιοχή σε περιοχή, ήταν μοιρασμένο.
0: Ναι.
1: Σαν εκδήλωση επιθέσεων, εντάξει, έγινε προς τον Ατρόμητο. Αλλά εντάξει, μετά στο δεύτερο μήνα δεν το είδα βέβαια, αλλά είδα τις φάσεις. Ίσως κάπου να κουραστήκανε μετά.
0: Αυτό ακριβώς, Αντρέα, επειδή έχω εικόνα, ήμουν στο παιχνίδι. Η κόπωση έπαιξε μεγάλο ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά μετά το 60. Μετά το δεύτερο γκολ του Ατρομήτου, νομίζω κάπου πέταξε λευκή πετσέτα η Λευκήμη.
1: Γιατί ναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή που το είδα και εγώ, σου λέω, δεν έβλεπα μια ομάδα η οποία θα καταρρεύσει. Την έβλεπα ότι ήταν στο γήπεδο. Πατούσε καλά. Πατούσε, προσπαθούσε δηλαδή και την μπάλα της να αλλάξει και επιθέσεις να κτίσει. Ναι, μετά αυτά ίσως να παίξουν ρόλο και η προετοιμασία και η φυσική τους κατάσταση και λίγο το μπατσελαράκι που πήρε ο Ατρόμητος, που είναι μια ομάδα που είναι και από πέρσι μαζί, έχει και μια νεανική ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται την ταχύτητα, τη φυσική κατάσταση, που δίνουν πλεονέκτημα ειδικά για το βάθος του παιχνιδιού μετά το 70. Εντάξει, όλα αυτά συντελέσανε, σύν τα λαθάκια που κάναμε, που κούρασε τα παιδιά της Λευκήμης, συντελέσανε εκεί. Σίγουρα ο Ατρόμητος ήταν πιο συγκροτημένος σαν ομάδα, έτσι. Αλλά γενικά δεν ήταν ένα μάτς που να δείχνει ότι θα τελειώσει 5-0 μέχρι εκεί που το είδα.
0: Μάλιστα. Ο Άγιος Μαθαίος έδωσε, Αντρέα, τι στόχους έχει?
1: Συγγνώμη, στο λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξεγελιέμαι από την ήττα του 5-0.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Για το παιχνίδι της Κυριακής. Γιατί εγώ βλέπω το αγωνιστικό στυλ, τη συμπεριφορά.
0: Έτσι,
1: μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι μία φάση και να μπει γκολ. Μπορεί να γίνουν 15 τελικές και να μην μπει κανένα. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι. Θα μπορούσε να έχει μπει το 1-1 εκεί σε ένα λάθος του
1: κου. Είχαν μια φάση αυτή. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, είπα, ο Άγιος Μαθαίος φέτος έχει στόχο την παραμονή, την εύκολη παραμονή, πιο ψηλά. Ποιους στόχους θέσατε με τη διοίκηση?
1: Όχι, ο στόχος είναι καθαρός να μείνει η ομάδα στην κατηγορία, να αποφύγει όσο μπορεί πιο νωρίς τις απώλειες. Να είναι μια συγκροτημένη ομάδα. Είναι ένα χωριό κεφαλοχώρι εκεί, με κόσμο στην κήπεδο που έρχεται.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ωραίο κήπεδο αγωνιστικό χώρο, είναι καινούργιος ετάπητας. Φέτος μπήκε. Και θέλουν η ομάδα τους να είναι ανταγωνιστική, να υπάρχει στην κατηγορία, και ο πρώτος στόχος είναι να μείνει στην κατηγορία, βέβαια. Έτσι. Και μετά να είναι μια συγκροτημένη ομάδα που να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να χαίρεται, να έχει ενδιαφέρον και να περνάει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στο γήπεδο.
0: Είδα εδώ στη Λευκάδα που πήγατε, πήγε σε παραίτηση με το φιλαράκι σου, τον Γιάννη τον Ζερδεβά και τον Παναγιώτη τον Μποσγανά, έτσι. Γνήσιο παδό της Χαγής, όπως γράφεις και στο Facebook. Θα είναι και πάλι μαζί σου αυτή την εβδομάδα? Είναι τα γούρια σου?
1: Εντάξει, όπως αποδείχθηκε, ναι, ήταν θετική. Ήταν η Άβρατος, ήταν θετική. Με τα παιδιά, εντάξει, μας είναι φιλία χρόνων. Εντάξει, με το Γιάννη είμαι συμπαίκτης από τα Νέα στην Παναγιακή και σε άλλες ομάδες που πήγα μετά, πάλι μας συμπαίκτης, διατηρούμε τη φιλία μας. Με τον Παναγιώτη τα ίδια, από όταν έπαιζα μπάλα στην Αχαϊκή.
0: Σωστά.
1: Τότε που η Αχαϊκή είχε πραγματικό πρόσωπο και νοοτροπία. Και διατηρήσαμε αυτή την επαφή. Το πρωί μου είπαν να έρθουν μαζί, θα έρθουν, ναι. Πήγαμε 8 η ώρα το πρωί, φτάνω για Λευκάδα, περάσαμε ωραία. Ήρθαμε και ωραία πίσω με το αποτέλεσμα.
0: το κυριότερο. Όταν επιστρέφεις με το διπλό στις βαλίτσες, με τις αποσκευές, είναι το καλύτερο. Μια χαρά είναι.
1: Ναι. Τουλάχιστον έφερες ικανοποιημένος από μια προσπάθεια που έκανες. Ναι, είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για Ατρόμητο μου είπες, για τις άλλες δύο ομάδες της δικής μας, της Αχαΐας, την Παραχαγή και τον Παναγιάλιο, τι εικόνα έχεις? Γιατί μετά ο επόμενος αντίπαλος μετά είναι ο Παναγιάλης, αν δεν κάνω λάθος, μέσα, έτσι.
1: Ο Παναγιάλης. Ναι. Τον Παναγιάλη τον είδα στο Super Cup με τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Εκεί μου άρεσε και ο Ατρόμητος. Πολύ καλή συμπεριφορά.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Παναγιάλης, ναι, στο δεύτερο. Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει, υπάρχουν και λόγοι. Στο δεύτερο ημίχρονο το έκανε 2-1, όμως δεν έχει σημασία να σου πω κάτι. Mm-hmm. Ο καθένας προσπαθεί, γιατί είναι 90 λεπτά ένα μάτς. Προσπαθεί πότε ο άλλος θα βρεθεί λίγο αμήχανα, θα βρεθεί λίγο χωρίς μυαλό, χωρίς σκέψη, λίγο στον ύπνο. Mm. Γιατί έγινε 2-1 το μάτς και όταν γίνεται 2-1 το μάτς, δεν είναι και
0: αυτό. Σίγουρα, ναι.
1: Παναγιάλης για κάποιο λόγο έδωσε χώρο, ήταν είχε το μαξιλάρι του 2-0, αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα μέσα γήπεδο. Mm. Τέλος πάντων, τον είδα τον Παναγιάλη, καλός είναι ο Παναγιάλης, θα το συζητάμε, είναι μια ομάδα από πέρσι, συγκροτημένη. Είναι με τον προπονητή της μαζί από πέρσι, έχει τη γραμμική που έχει σαν Έλγιο, που το συζητάμε. Θα είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του, σίγουρα. Οι άλλες ομάδες είναι αδύναμες, δεν έχουν τη δυναμική του Πανεγγελίου και της Μοναχακής. Mm. Και θα, όπως βλέπουμε, θα γίνει ένα αντιμαράζ των δύο. Μοναχακή και Πανεγγελίου. Την Μοναχακή δεν την έχω δει.
0: Κούρσα για δύο λοιπόν βλέπεις, Παραχαγή ή Παναγιάλη για τον τίτλο.
1: Για τον τίτλο ναι. Μετά υπάρχει ένα άλλο γκρουπάκι εκεί, Πρέβεζα, ίσως οι Φιλιάτες. Mm. Πρέβεζα, ίσως οι Φιλιάτες, ίσως... Ναι. Και τον Ατρόμητο τον βάζω σε ένα γκρουπάκι 4 ομάδων κάτω από τις δύο.
0: Ναι.
1: Κάτω από τις δύο. Και μετά οι υπόλοιπες ομάδες θα παίξουν το... και τα λεπτομέρεια μέχρι το τέλος και θα μείνει πίσω πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Και Παραχαϊκή. Βέβαια δείχνει υπάρχουν κάποιες ομάδες που δείχνουν λίγα δυναμίες. Mm. Ίσως το Λεβάντο. Η Πλαταριά δεν ξέρω τώρα από τα ακούει και από την περιοχή ότι θα έχει αδυναμίες. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο τρέχον πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα πάντως είναι ένας ομίλος για μας εδώ καινούριος και θα έλεγα άγνωστος για μας, γιατί τόσα χρόνια παίζαμε με ομάδες της Πελοποννήσου, ακόμα και νησιά του Αιγαίου παίζαμε, αλλά αυτές οι ομάδες είναι καινούριες τώρα πλέον στο χάρτη για μας. Γι' αυτό ρωτάω, αν έχεις κάποια εικόνα. Εσύ τις ξέρεις καλύτερα βέβαια, γιατί παρακολουθείς από ό,τι γνωρίζω.
1: Κοίταξε, όσον αφορά τις δύο ομάδες, Πανεγιάλιο και Παναχαϊκή, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, γιατί είναι τεράστια διαφορά δυναμικότητας από τις ομάδες αυτές.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά για τον Ατρόμητο που είναι εδώ, και αυτός νομίζω ότι είναι ταλαιπωρημένος στην έδρα του, που είναι μια σημαντική έδρα εδώ στα προσφυγικά, δεν θα πείσει περιπέτειες. Δεν θα πείσει περιπέτειες. Οι υπόλοιπες ομάδες, όπως είπα, θα είναι το υπόλοιπο γκρουπ, εκτός και από Πρέβεζα που δείχνει μια δυναμική και έχουν κάνει και μεταγραφές καλές, και παίχτες καλούς έχουν πάρει, έχουν αναπτύξει μια δυναμική καλή. Αυτές τις ομάδες βλέπουμε είναι κάπως να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Και για την Παραχαγή.
1: Δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα κάποιο.
0: Και για την Παραχαγή, ένα σχόλιο, Ανδρέα.
1: Η Παναχαϊκή είναι Παναχαϊκή τώρα, όπως και αν το κάνουμε, δεν είναι το, πώς να σας πω, είναι το λιοντάρι της, του ομίλου, της κατηγορίας. Και ο Παναγιάλης είναι δυνατός, αλλά η Παναχαϊκή είναι Παναχαϊκή, όσο και να το παλέψει ο Παναγιάλης. Αν η Παναχαϊκή είναι εγκροτημένη και στο επίπεδο που πρέπει να είναι, νομίζω θα ήταν της πρώτη. Αλλά πάντα παίζουν ρόλο το πόσο συγκροτημένος είσαι και πόση υπομονή έχεις μέχρι να μπεις και να φτάσεις σε βάθος πρωταθλήματος. Και αυτά θα παίξουν ρόλο.
0: Ναι. Το Λιξούρι την Κυριακή είναι η ομάδα η οποία είναι ικανή να κάνει μια Παναχαϊκή?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τώρα η Παναχαϊκή με το Λιξούρι έχει 10 κατηγορίες διαφορά σαν δυναμική, σαν ποιότητα, σαν φυσική κατάσταση, σαν ατμόσφαιρα, σαν προϊστορία, σαν πολλά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αλλά το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, έτσι. Αν το προσέξεις. Μπορεί να μπλέξεις.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε αυτό.
0: Ναι. Πώς θα καταφέρεις τώρα Πάτρα, Κέρκυρα, Πάτρα, δηλαδή ταξιδάκια, στον δρόμο είσαι, σε ένα καράβι και σε ένα αυτοκίνητο?
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ίσως λίγο πιο μακριά εκτιμάνε περισσότερο τα πράγματα από την περίμετρο.
0: Ναι. Εντάξει, το όνομα Ζήκος τώρα νομίζω παραδοσιακά το ξέρουν όλοι. Τον Ανδρέα τον Ζήκο το ξέρουν όλοι. Και σαν ποδοσφαιριστή βέβαια, αλλά και σαν προπονητή. Για αυτό το λόγο.
1: Τουλάχιστον Δημήτρη, αυτό το πράγμα, όλα αυτά που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, το έκτισα και νομίζω, δεν το λέω εγωιστικά, ότι το δικαιούμαι. Γιατί το έκτισα με αίμα και με ίδρωτα.
0: Ναι. Και μην ξεχνάμε και την πορεία σου και στην Τρίπολη, έτσι, πιο παλιά, με μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Σίγουρα, αυτό ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα, γιατί και 12 ευρωπαϊκά φύλλα αγώνους, 12 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, με ομάδες
0: υψηλού
1: επίπεδου, Champions League, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή. Να βρίσκεται σε αυτά τα μάτς, να τα χειρίζεται, να τα αναλύει, να τα διαχειρίζεται. Ναι. Ήταν σημαντικό για μένα.
0: Τώρα μια και το θυμήθηκα. Το Harry Kane τότε πώς τα αντιμετωπίσατε? Ή δεν έπαιζε? Έπαιζε, δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ και έπαιζε και ο Harry Kane και ο Λαμέλα. Είχε πολλούς ευθύνες τότε, που ήταν αυτή με Ποσετίνο προπονητή. Απλά τους χώρους, τα μπλοκς, τα σουτ, διπλαρίσματα γρήγορα πάνω του. Αλλά σε πόσους να το κάνεις αυτό?
0: Ναι.
1: Ήταν και αρκετή.
0: Σε ρωτάω γιατί ο άνθρωπος είναι φαινόμενο πλέον, έτσι.
1: Είναι. Φαινόταν, δηλαδή τον έβλεπες, ας πούμε, και μέσα στο γήπεδο, βασικά παρατήρωσε τις κινήσεις του, δεν κοίταζα τα χτυπήματα, τα σουτ ή τις πάσεις του. Πιο πολύ εστίαζα στο πώς σκέφτεται και γενικώς στις αναλύσεις παιχνιδιού που κάνω, δεν κοιτάζω πώς παίζει την μπάλα κάποιος ποδοσφαιριστής, κοιτάζω τι σκέφτεται. Ποιο είναι το σκεπτικό του μέσα στο παιχνίδι. Και πραγματικά το σκεπτικό του ήταν ασύλληπτο. Δηλαδή μπορούσε να δει φάσεις και χώρους σε πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι μπορούσε να τις αντιληφθεί ένας αμυντικός, και γι' αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Όπως είναι και οι μεγάλοι παίκτες, Μέση, Ρονάλντο κλπ.
0: Ίσως αδικήθηκε ο Κέιν, Αντρέα, που έπεσε στην Τότεναμ τόσα χρόνια, γιατί αν έπεσε σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Και η Τότεναμ μεγάλη ομάδα, είναι προσθέτω, δεν λέω. Ας πούμε, αν έπεσε σε μια Λίβερπουλ, σε μια Manchester United εκείνη την εποχή, ίσως να έχει τα τριπλάσια γκολ ό,τι έχει τώρα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, σε κάθε ένα παζλ, αν λείψει ένα κομματάκι, μπορεί να μην φτιάχνει όλη την εικόνα, και αυτός νομίζω ότι αδείξε τον εαυτό του που έκατσε στην Τότεναμ τόσα χρόνια, ενώ θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε ομάδα ήθελε, στην Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Μπάγερν που πήγε, παντού. Τώρα ήταν επιλογή του να μείνει εκεί, δεν μπορούσε η Τότεναμ δηλαδή να του δώσει την εικόνα, την εικόνα που πραγματικά δικαιούται αυτός.
0: Και ο μεγάλος άτυχος... Ναι, και ο μεγάλος άτυχος ήταν ο Ποστέκογλου, ο οποίος και τη χρονιά που πήγε στην Τότεναμ δεν τον ρίξε στη διάθεσή του. Είχε φύγει για την Μπάγερν, έτσι.
1: Ναι. Είναι ατυχία. Κοίταξε να δεις. Καλός ή κακός, Δημήτρη, το ποδόσφαιρο καταλήγει στους στράκες, στους εκτελεστές. Όσο και να κτίσεις, όσο και να δομήσεις, όσο και να οργανώσεις, κάποια στιγμή η μπάλα θα πάει στο στράκερ. Αν δεν τον έχεις αυτόν στην περιοχή να σου πετάξει την μπάλα στα δίχτυα, σκοτώνεις για το τίποτα.
0: Ναι. Ωραία, και να κλείσουμε, Αντρέα, και με ένα σχόλιο.
1: Συγγνώμη να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, παρακαλώ. Στιγμή,
1: όταν έφυγε ο Μπεντζεμά από τη Ρεάλ, όταν θα φύγει ο Λεβαντόφσκι, όταν θα φύγει ο Κέιν, κάποια στιγμή να δούμε πώς θα εμφανιστούν φορ. Γιατί αυτή είναι η κλασική striker και όταν φύγαμε τις ομάδες πάντα υπήρχε πρόβλημα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και ένα τελικό σχόλιο πριν κλείσουμε για το φαινόμενο Μέση, ο οποίος φαντάζομαι είδες προχθές το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα. Τα δικά σου συναισθήματα?
1: Κοίταξε, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Δηλαδή ήξερα ότι παίζει η Μπαρτσελόνα, θα καθίσω να απολαύσω λίγο ποδόσφαιρο αφού ήταν μέσα αυτός. Σύγχρονα και με το παιχνίδι που είχε συγκεκριμένη, όταν ήταν στην Παρή που δεν ήταν στα top του, καθόμουν και απολάμβανα τις εμπνεύσεις του, τις νέες εμπνεύσεις του. Μπορεί να μην ήταν full σε ένα μάτς στην Παρή Σιζερμέν, αλλά έβλεπες το σκεπτικό του, έβλεπες τη φινέτσα του, έβλεπες το πλοίο, τη φαντασία του, έβλεπες πολλά πράγματα τα οποία σε τραβάνε να δεις ένα μάτς. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα θα λείψει από αυτό όλο το... Όλο αυτό την αναμονή που έχεις να δεις ένα ποδοσφαιριστή, να δεις ένα παιχνίδι που συμμετέχει αυτός ο παίχτης. Αυτό είναι το ότι θα λείψει. Τώρα τα κλάματα και αυτά, εντάξει, είναι λίγο υπερβολές για μένα. Αλλά το ότι φεύγει από τη σκηνή, σίγουρα η σκηνή θα είναι φτωχότερη, σίγουρα. Σε ποιότητα και σε πολλά άλλα πράγματα που έδινε ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες μαζί σου για ποδόσφαιρο. Γιατί είσαι από τους πιο κατάλληλους ανθρώπους να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Έχεις χαιρετήματα από το φίλο σου, το δάσκαλο, ο οποίος σίγουρα μας ακούει.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, για την εκτίμηση.
0: Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα γενικά.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία την Κυριακή κοντά στη Λευκή. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Ζήκος, ο προπονητής του Αγίου Ματθαίου. Όπως είπε, ο Αγίος Ματθαίος παίζει κόντρα στη Λευκή με την Κυριακή. Για τους πιο μικρούς που δεν ξέρουν τον Ανδρέα Ζήκο, δεν τον θυμήθηκαν σαν παίκτη δηλαδή, έκανε παπάδες κι αυτός στα νιάτα του και μάλιστα τα αποδεικνύει και τώρα στα γεράματα, που λέει ο λόγος, στα 60 πλάς που είναι ο Ανδρέας, στο χορτάρι, δηλαδή είναι σαν το ποδήλατο, έτσι, μπάλα δεν ξεχνιέται.

Λοιπόν, τοπικό ποδόσφαιρο, έχουμε παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στην Α κατηγορία το Σαββατοκύριακο και στους δύο ομίλους. Παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στην Β κατηγορία. Η Γ κατηγορία ξεκινάει την παραπάνω εβδομάδα, Σαββατοκύριακο. Μετά το break θα μιλήσω με τον Φίλιππο Κοσαρά, με τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου, μια ομάδα η οποία επέστρεψε φέτος μετά από κάποιες δεκαετίες στην μεγάλη κατηγορία. Ξεκίνησε με ήττα, με 2-0 από την Ακράτα και μετά μια ισοπαλία στην έδρα της, η Αθλητική Ένωση Αιγαίου. Δεν έχει σκοράρει ακόμα και θα μας πει για τους στόχους της ομάδας της Αιγαιότικης ο Φίλιππος Κοσαράς, όπως είπε, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε break, Θόδωρε, και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε.

0: Patras FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Sport FM Patras

0: ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας σήμερα. Όπως είπα, θα πάμε μια βόλτα στο Αίγιο τώρα να μιλήσουμε με τον Φίλιππο Κοσταρά, πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αιγίου, της ΑΕΑ, όπως τη λέμε στο Αίγιο, η οποία παίζει αύριο, αύριο το απόγευμα, κόντρα στην Νίκη Προαστίου. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, με την Νίκη Προαστίου δεν παίζει. Ναι, Νίκη Προαστίου Αίγιου. Το μάτσο θα γίνει στο αθλητικό κέντρο της Νίκης, με διδί τον Μιχάλη τον Ζήκο, βοηθούς του Σπυρόπουλο Μαραγκό και παραδίδει θυσία στον κύριο Γιαννόπουλο. Θα πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα λίγο αργότερα, όμως θα πάμε πρώτα στο Αίγιο να μιλήσω με τον Φίλιππο τον Κοσταρά, ο οποίος έχει φορέσει και τη φανέλα της ΑΕΑ στα νιάτα του. Πιο παλιά μου είχε παίξει αυτός μίσος στην Α κατηγορία. Φέτος η ΑΕΑ επέστρεψε στην Α κατηγορία μετά από αρκετά χρόνια, ήταν 28 ήταν, θα μας τα πει ο ίδιος, νομίζω 28 παρά τα χρόνια. Τα είχαμε πει βέβαια παλιά, τα ξέχασα. Πρέπει να έκανε 28 χρόνια που, ναι, περίπου, που τελευταία φορά είχε αγωνιστεί η ΑΕΑ στην μεγάλη κατηγορία. Μια άξια άνοδος θα έλεγα για την υγειώτικη ομάδα, η οποία βέβαια φέτος έχει άλλο στόχο, δηλαδή να παραμείνει στην κατηγορία. Όπως είπα, θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Κοσάρας, έτσι, τον έχουμε. Σε λίγο, τον έχω, ναι. Λοιπόν, καλημέρα Φίλιππε, καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, εγώ είπα 28 χρόνια, τόσα είναι που η ΑΕΑ...
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό πάλι μαζί, είναι 28 χρόνια, πάρα πολλά.
0: Απλά δεν το θυμόμουν, 28, ναι. Γι' αυτό, πολλά, πολλά χρόνια. Και μάλιστα τελευταία φορά είχες φορέσει και εσύ τη φανέλα της ΑΕΑ εκείνη τα χρόνια στην Α κατηγορία.
1: Είμαι ο συνδετικός κρίκος εγώ και κάποια άλλα παιδιά που είναι ακόμα στην ομάδα. Και κάποια άλλα παιδιά που έχουν φύγει μαζί μας έτσι θα είναι σήμερα χαρούμενα από, το, από ψηλά, γιατί είναι πολλά παιδιά που, ας πούμε όπως ο Χρήστος Πανός,
0: ο Χρήστος, τότε, δηλαδή,
1: στην ομάδα, είναι για μας κάτι πολύ συγκινητικό που ξαναβρισκόμαστε στην άλλη κατηγορία μετά από τόσα πολλά χρόνια.
0: Βέβαια φέτος με διαφορετικούς στόχους από ό,τι είχατε πέρσι. Πέρσι η άνοδος ήρθε και δικαιότατα θα έλεγα ήρθε με το σπαθί σας, την πειράτε. Φέτος αλλάζουν οι στόχοι, νομίζω η παραμονή δεν είναι ο στόχος πλέον, Φίλιππε.
1: Νομίζω ότι όταν μια ομάδα απέχει τόσο πολύ από το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ψαχαΐας, νομίζω ότι ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι παραμονή.
0: Ναι.
1: Και βάζοντας τις βάσεις για μια καλή πορεία στο μέλλον, έτσι, κοιτώντας ψηλότερα. Αλλά φέτος ο πρώτος στόχος, όπως λες, είναι η παραμονή.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Θόδωρε, αν μπορείς λίγο τη μουσική πιο χαμηλά, γιατί δεν ακούω καλά τον Φίλιππο. Ωραία, τώρα είμαστε καλά. Πάντως το ξεκίνημα, Φίλιππο, θα έλεγα δεν ήταν το ιδανικό μέχρι τώρα. Μια ήττα και μια ισοπαλία ο μέχρι τώρα απολογισμός. Δηλαδή ένας βαθμός και μάλιστα χωρίς να έχετε πετύχει ακόμα γκολ.
1: Νομίζω ότι όποιος έχει δει τα δύο παιχνίδια θα έχει διαφορετική άποψη, γιατί στο παιχνίδι με την Ακράτα είμαστε πάρα πολύ καλοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε και ανώτεροι σε κάποια σημεία από την υπέδοχη ομάδα, σε μια έδρα που είναι δύσκολη, έτσι, με φυσικό χλωροτάπητα,
0: ναι.
1: Ένα γειτονικό ντέρμπι. Είχαμε μια ανόητη αποβολή στο 40, μας άφησε με 10 παίκτες και νομίζω ότι εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει πολύ περισσότερα. Τώρα όσο αφορά το παιχνίδι του Ταβουλή, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ καλές ομάδες και οι δύο, κατά προσωπική μου άποψη. Ήμασταν καλύτεροι, αλλά στην τελική προσπάθεια δεν τα καταφέραμε. Όπως και ο Δαβουλής είχε τη φάση να το πάρει το παιχνίδι. Νομίζω ότι το τελικό χ είναι δίκαιο όπως ήρθε, αλλά νομίζω ότι η εικόνα και των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σχεδόν 400 άτομα, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, νομίζω ότι η εικόνα των δύο ομάδων άφησε ικανοποιημένους στο τέλος όλους παρά το 0-0.
0: Πάντως παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Νίκη Προαστίου, θα έλεγα, γιατί είναι ο επόμενος αντιπαλός σας, γιατί και η Νίκη είναι σε παρόμοια μοίρα με εσάς αυτή τη στιγμή. Η Νίκη δεν έχει πάρει κανένα πόντο, έχει δύο ήττες, αλλά νομίζω έχει σταθεί άδικη και στα δύο παιχνίδια. Ούτε αυτή έχει πετύχει γκολ. 0-2 είναι ο στέρσης τερμάτων της Νίκης, αλλά δεν πάει να είναι μια εξαιρετική ομάδα, καλή ομάδα, η οποία είναι πάντα δύσκολος αντίπαλος.
1: Εννοείται ότι είναι μια ομάδα γνώσης κατηγοριάς, έτσι, με παιδιά ταλαντούχα, είναι μια ακαδημία που δουλεύει σωστά πάνω στο αντικείμενο. Νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό σε μια ομάδα, να μην ξεκινήσει καλά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί, ατυχίες, όλα είναι στο μέρος του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα γίνει ένα και πάλι καλό παιχνίδι μεταξύ μας, γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν, παίζουν ελεύθερο ποδόσφαιρο, δεν έχουν σκοπιμότητες.
0: Mm.
1: Εμείς θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς άγχος. Και νομίζω ότι θα είμαστε παιχνίδι με παιχνίδι καλύτεροι.
0: Είπε νωρίτερα, Φίλιππε, ότι ήταν 400 άτομα στο γήπεδο στο μάτς με τον Δαβουρλή. Υπήρχε μεγάλη προσέλευση. Αυτοί οι φίλαθλοι σας ακολουθούν και στα εκτός έδρας?
1: Ναι, και στο παιχνίδι να κάτω είχαμε σχεδόν 50 άτομα μαζί μας. Είναι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αυτός που, της ΑΕΑ, ο οποίος κυρίως αντλεί από τον προσφυγικό συγκισμό, την προσφυγική συγκία της, της πόλης. Δηλαδή, για να το φέρω αντίστοιχα στην Πάτρα, ας πούμε, τα προσφυγικά της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, έχει αρχίσει και έρχεται κοντά στην ομάδα. Αυτό ιδιαίτερα από τη στιγμή που πάσαμε και πρωταγωνιστούσαμε και η ομάδα ξαναμπήκε σε θέση ανώδου, άρχισε και γυρνάει ο κόσμος. Και αυτό είναι εμένα η εικόνα αυτή του παιχνιδιού με το Ταβουλί, μου αφήνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα για αργότερα.
0: Μάλιστα. Επιλέξατε φέτος, Φίλιππε, ήταν επιθυμία σας να παίζετε πάντα Σάββατο, έτσι, και όχι Κυριακή. Ο λόγος είναι για να προλαβαίνετε και τον Παναγιάλη την Κυριακή?
1: Όχι.
0: Είτε καθαρά αγωνιστικός?
1: Είναι καθαρά αγωνιστικός, αυτό το ξέρεις πολύ καλά. Και εσύ, τα τελευταία χρόνια εμείς έχουμε επιλέξει να παίζουμε Σάββατο.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής, είναι μια επιλογή, γιατί το Σάββατο βράδυ πολλά παιδιά θέλουν να βγουν, να ξενυχθήσουν, υπάρχει αυτό, ερασιτέχνες είναι. Οπότε θεωρήσαμε ότι ίσως είναι καλύτερο να παίζουμε Σάββατο για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι ότι συμβαίνει σε εμάς κατά κόρον, αλλά νομίζω το Σάββατο το είδαμε ότι τελικά μας ταιριάζει καλύτερα. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή να παίξουμε και Κυριακή, θα παίξουμε. Δεν αλλάζει κάτι αυτό.
0: Ναι. Με το ίδιο πλαστήριο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί είναι και άλλες ομάδες που το χρησιμοποιούν, και ο ΑΟ Αιγίου, και η Θήλα Αιγίου, και η γυναική ομάδα της, του ΑΟ Αιγίου. Υπάρχουν διαθέσιμες ώρες, δηλαδή τα βρίσκεται και μεταξύ σας?
1: Νομίζω ότι οι ώρες των προπονήσεων έχουν βρεθεί. Τώρα εντάξει, οι ώρες των αγώνων είναι ορίζονται από την ΕΠΣ, από την ΕΠ, ανάλογος με το πρωτάθλημα. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι από την ΕΠΟ. Τα δικά μας πρωταθλήματα είναι από την ΕΠΣ. Νομίζω ότι έχουν βρεθεί. Η ΑΕΓΙΟΥ, και λόγω ότι είναι και ιστορικά, έχει πάντα αυτό το πρώτο λόγο και σε επιλογή ώρων, γιατί είναι η ομάδα που βρισκόταν εκεί πριν από όλες τις ομάδες, κατά το οποίο και ο Δήμος το σέβεται και το επακολουθεί, αλλά δεν έχουμε γενικά προβλήματα, υπάρχει μια συνεργασία. Νομίζω στο τέλος όλα επιλύονται αν υπάρχει διαλλακτικότητα. Εμείς στο κομμάτι αυτό είμαστε πάντα διαλλακτικοί και ανοιχτοί σε συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Η μέχρι τώρα εικόνα του πρωταθλήματος, Φίλιππε, τι έτσι γεύση σου έχει αφήσει? Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς, μόλις τρίτη αγωνιστική, αλλά σίγουρα μια πρώτη εικόνα την έχουμε.
1: Εγώ θα κρίνω βλέποντας αυτά που είδα στο μεταγραφικό παζάρι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι σε μια μεταβατική φάση,
0: ναι,
1: του πρωταθλήματος που θα ακολουθήσει του ενός ομίλου. Αλλά είναι και ένα πρωτάθλημα που δείχνει και όλο αυτό που ζούμε γύρω στην κοινωνία μας. Τις οικονομικές δυσκέρειες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει οι ομάδες και αντιλαμβάνονται ότι πρέπει αυτή η παράδοση που είχε παλιότερα, των υψηλών budget, να σταματήσει και να πάμε πιο πολύ σε ακαδημίες, να ρίξουμε βάρος στις φορμές, να φτιάξουμε τις ομάδες μας έτσι από σιγά σιγά, χωρίς να βιαζόμαστε να θέλουμε το αποτέλεσμα, το οποίο λέει ότι πρέπει να κάνουμε 10-20 μεταγραφές για να επιτύχουμε το στόχο μας μια χρονιά. Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο αρχίζει και φθήνει σιγά σιγά. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα το φετινό, κατά τη δική μου άποψη, έχοντας εικόνα και τον προηγούμενο, νομίζω ότι είναι ίσως το πιο αδύναμο των τελευταίων ετών από άποψη δυναμικότητας, γιατί έχουν πέσει τα budgets. Αυτό δηλαδή βλέπω ως τώρα, παρότι είναι νωρίς ακόμα, είναι η δεύτερη αγωνιστική.
0: Μειώνονται και οι ομάδες, Φίλιππε, μειώνονται πλέον. Φτάσαμε στις 64, μάλιστα μέσα σε αυτές τις 64, αν συνυπολογίσουμε τις β' ομάδες, μάλλον αν αφαιρέσουμε τις β' ομάδες, πάμε στις 60, γιατί είναι ένα νούμερο το οποίο λέει και δείχνει κάτι. Έτσι. Όχι μόνο στην Πάτρα, στην Αχαΐα, γενικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλά, νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρα μεγάλος παράγοντας στη χώρα μας είναι υπογεννητικότητα, δηλαδή δεν υπάρχουν γεννήσεις, είναι λιγότερες από τους θανάτους, για να το πω έτσι ομά. Παιδιά δεν υπάρχουν να ασχολούνται τόσο πολύ όσο παλιότερα τραυματισμό, έχουν και άλλες ασχολίες και άλλα ενδιαφέροντα. Δεν είναι μόνο ο ποδόσφαιρος, όλα τα αθλήματα νομίζω συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε έναν αριθμό μάλλον, όπου εκεί το σύστημα μόνο του θα σταθεροποιηθεί, γιατί δεν θα μπορεί να πάει παρακάτω. Αλλά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει και άλλη μείωση.
0: Μάλιστα.
1: Μικρή, φυσικά όχι ραγδαία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, θα υπάρξει και θα σταθεροποιηθούμε σε έναν αριθμό ομάδων οι οποίες θα είναι οργανωμένες με ακαδημίες για να μπορούν να σταθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας, Φίλιππε. Καλή συνέχεια. Πάρα πολλά υγεία να έχουμε. Και καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ευχηθώ και εγώ υγεία σε όλους τους αθλητές, παραγόντες. Και να γίνει και εκτός ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό. Και οι ομάδες θα είναι καλύτερες να πετύχουν τις ανόδους. Οι ομάδες που είναι να υποβαστούν θα υποβαστούν, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά γενικά να υπάρχει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό στο τέλος που θα κρατήσει τον κόσμο στα γήπεδα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει τάση ο κόσμος να παρακολουθεί αυτό, και αυτό είναι το θέμα, να βλέπει τοπικό ποδόσφαιρο πλέον.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Φίλιππε, καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Κονοήτη, ο Φίλιππος Κοσταράς, ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στην Α κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο, το ντέρμπι στο Φώτης Αραβαντινός αύριο 4.30 ώρα, Θύελλα Πάτρων με τον Διαγόρα Βραχνεϊκών. Ένα παιχνίδι το οποίο θα σφυρίξει ο Αλέξης Σταθόπουλος με βοηθούς Κακαφώνη και Γαλάνη. 4.30 ώρα, Θύελλα Πάτρων με τον Διαγόρα, Θύελλα που φέτος επιστρέφει στο τοπικό ποδόσφαιρο, με τον πάντα ισχυρό, θα έλεγα, Διαγόρο, ο οποίος είναι ικανός για τα πάντα. Δύο ομάδες που έχουν περάσει με επιτυχία από την γάμα εθνική κατηγορία. Είναι το μάτς που το οποίο ξεχωρίζει. Θυμίζω από αύριο, ναι, τη ώρα 4.30 τα παιχνίδια και όχι 5, πάμε λίγο πίσω. Στο Μυτιλόγλι, για τον πρώτο όμιλο επίσης, Αστέρας Μυτιλόγλι με το Φαραϊκό. Στις 4.30 επίσης Νίκος Ρονάς διαιτητής, με Ζούλη και Βασιλόπουλο βοηθούς. Στο Ριόλο, η τοπική ομάδα, ο Παρμαυριακός, υποδέχεται την Αναγέννηση με διαιτητή τον Στέφανο Κωνσταγιάννη, Τζίκας και Αγγελόπουλος η βοηθή του. Στην Τριτέα την Κυριακή, Τριτεϊκός Πήγασος στο Σταυροδρόμι, διαιτητής ο Βασίλης Τσάκης. Αυτό το μας είναι την Κυριακή.

την Κυριακή έχουμε και το ντέρμπι της Δυτικής Αχαΐας. Η Αχαϊκή υποδέχεται την Δόξα Νηφορέγγων στο Δημοτικό Στάδιο της Κάτω Αχαΐας, το οποίο θα γίνει βραδινό υπό το φως των προβολέων. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει η Αχαϊκή με τους προβολείς, η οποία είναι εξαιρετική από ό,τι έχω μάθει. Ειδής η κυρία Αντωνίου, η Ελένη Αντωνίου, με βοηθούς Κακαφώνη και Γαλάνη. Είπαμε Κυριακή βράδυ αυτό το παιχνίδι στις 7. Η Ελένη Αντωνίου, η οποία απόψε θα βρίσκεται στην Αλβανία, σφυρίζει το μάτς γυναικών Αλβανία με Ουαλία, είναι για τα προκριματικά playoffs για το Μουντιάλ των γυναικών. Αλβανία λοιπόν, Ουαλία απόψε στις 7 με διετή στην Ελένη Αντωνίου.

Απόψε λοιπόν στην Αλβανία η Ελένη, την Κυριακή στην Κάτω Αχαγιά, στο Μάτσα Χαϊκή Νηφορέγγε. Πάμε στον δεύτερο όμιλο και εδώ έχουμε τρίτη αγωνιστική. Στο γήπεδο Αχιλλέα στην Αγιά, γήπεδο Έψα έξω Αγιάς λέγεται επίσημα. Ο Δαυρουλής παίζει με την Αιγύρα Κράτα, με ρέφερι τον Κώστα Ανδριανό. Ο άλλος ο Ανδριανός, ο Μιχάλης, ο Σωτηρόπουλος και ο Σωτηρόπουλος θα είναι οι δύο του βοηθοί.

Βλέπω εδώ στο πρόγραμμα η Επιτροπή Διαιτησίας έχει ορίσει και τέταρτο διαιτητή στο παιχνίδι. Αυτό είναι ο Γρηγόρης Λουκούτος, ο οποίος προφανώς είναι κάποιος καινούριος διαιτητής. Και έτσι για να μάθει κοντά στους πιο έμπειρους, στον Ανδριανό, στον Μιχάλη Ανδριανό και στον Σωτηρόπουλο. Νομίζω είναι καλή και σωστή κίνηση από την Επιτροπή. Νίκη Βρασίου με την Αθλητική Ένωση Υγείου, όπως είπα νωρίτερα, στο γήπεδο Προαστίου με διαιτητή τον Μιχάλη Ζήκο. Στα προσφυγικά, στις 7 το βράδυ, το Πάτρε αύριο παίζει με τον Πανιό Αχιλλέα με διαιτητή τον Νίκο Δανίλ. Σακελιάς και Νικολακόπουλος οι δύο το βοηθεί. Στο γήπεδο Πλαστήρα την Κυριακή, ναι την Κυριακή 4.30, η Θήλα Αγίου με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου διαιτητής ο Μπακόπουλος, και το μάτς, η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα με το μάτς Άρης Εθνικός στα προσφυγικά στις 7 το βράδυ με διαιτητή τον Κώστα Βαβαρούτα. Και εδώ έχουμε τέταρτο διαιτητή, τον Παναγιώτη Κουφουδάκη. Αυτά τα ονόματα, Κουφουδάκης, ο Λουκούτος, θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Έτσι, είναι καινούργιοι διαιτητές, οι οποίοι και αυτοί σιγά σιγά έτσι ψήνονται.

Λοιπόν, πάμε δεύτερη αγωνιστική στην Β' κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, αύριο Δευτέρα στα Ροήτικα, ο Ίκαρος Πετροδού με τον Λιμνοχώρη διαιτητής ο Αριστόβουλος Σπηλιόπουλος. Επίσης αύριο στις 7:15, ναι, 7:15 στο Σαραβάλι, στο Κώστα Ζάρας, ο Αχαιός παίζει με τον Αστέρα Λεοντίου διαιτητής ο Κώστας Βαβαρούτας. Να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς για την δεύτερη αγωνιστική, την Κυριακή τα υπόλοιπα. Ο Πύρος Ισώματος στο κήπεδό του στο ίσωμα με τον Δία Σαραβαλίου, με τον Ανδρέα, με τον Καβό, Παραγιώτης Καβός, όχι Ανδρέας, είχε γίνει λάθος εδώ πέρα. Στο Γκρίνο, ο Γκρίνος παίζει με τη Δάφνη, διαιτητής ο Κώστας Ταξιάρχης. Ο Παναθηναϊκός παίζει στο γήπεδο Ζαροχλοίκων στις 4:30 με την Αναγέννηση Κιαδά, διαιτητής ο Βασίλης ο Μαρδάς. Και τέλος στα Ροήτικα, στην Κυριακή, δόξα παραλύσεις με τον Άτλαντα, διαιτητής ο Κώστας Ανδριανός.

Ρεπό αυτή τη βδομάδα στον πρώτο όμιλο έχει ο Εθνικός Αγίγων. Ο Εθνικός Αγίγων, ο οποίος έπαιξε κύπελο την περασμένη Τετάρτη, αποκλείστηκε 1-0 από την Δόξα Παραλίας. Ναι, την περασμένη Τετάρτη είχαμε και τον αγώνα ΑΟ Αιγίου Καλάβρητα 2-3. Τα Καλάβρητα λοιπόν αποκλείθηκαν στον επόμενο γύρο.

Λοιπόν, αύριο για το δεύτερο όμιλο στη Β' κατηγορία, η Πάτρα 2005 παίζει με την Περιβόλα στο γήπεδο Στραβαλίου με διαιτητή τον Βασίλη Φωτίνη. Αύριο στις Καμάρες η τοπική ομάδα Αχιλλέας παίζει με τον Αστέρα Τέμενης με διαιτητή τον Νίκο Μέρμιγκα. Τα υπόλοιπα μας είναι την Κυριακή για τον δεύτερο όμιλο. Έχουμε. Θα το δω τώρα. Ναι, πάω Καϊτός Δρίου. 7 η ώρα το βράδυ στα προσφυγικά διαιτητής ο Χριστοδουλάτος. Απόλλων Εγλυκάδος Παραχαϊκός στο Φώτης Αραβαντινός 4.30 ώρα διαιτητή τον Αριστόβουλο Σπηλιόπουλο. Το Πάτρε Β' παίζει στη 1.30 το μεσημέρι με τον Νέαντα Πατρών στα προσφυγικά με διαιτητή τον Σωτήρη Παπαχρήστο. Και στο ίδιο γήπεδο στις 4.30 λίγο αργότερα η Άια Ρόζη με τα Καλάβρητα διαιτητής η κυρία Γλυκερία Παπακοσταντίνου.

Είναι από τα τραγούδια, Θόδωρε, που ειλικρινά με συγκινούν, έτσι. Είναι, η στίχη είναι απίστευτη. Ξαλείται από τα καμένα μου κομμάτια. Μάτι μου, ψάξε να με βρεις, να με βρεις. Ψάξε στους δρόμους της σιωπής, μονάχος θα σβήνω τη μορφή σου.

Λοιπόν, έχω και μπάσκετ απόψε. Πριν κλείσουμε, να θυμηθούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Ανατολού Εφές 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. Μπαρσελόνα, Ζαλγκύρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι τα άλλα δύο παιχνίδια. Χθες το βράδυ είχαμε εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού κοντά στην Φενέρμπαξε 92-74. Έχουμε και ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό στις 9, αν θυμάμαι καλά. Σε κάνω λίγο. Ναι, στις 9 και έχουμε και ντέρμπι στην Premier League την Κυριακή επίσης στις 6.30 η Liverpool παίζει με τη Manchester City και έχει ενδιαφέρον το μάτς αυτό. Να δούμε λοιπόν πώς θα κατέβει η Manchester City, με την ψυχολογία εννοώ, όχι πώς θα κατέβει, με την ψυχολογία μετά τα όσα έχουν γίνει με τα σκάνδαλα που έχουν βγει εις βάρος της City, η οποία απειλείται πλέον με βαριές τιμωρίες.

Βλέπω εδώ μαθήματα κοκορέτσι από το φίλο μου το Θράκα. Ναι, μας μαθαίνει πώς θα φτιάξει το κοκορέτσι. Ποιος άλλος, μόνο ο Θράκας τα ξέρει αυτά. Κοκορέτσι λέει από τον κόκο. Μα τι εννοεί, δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Ραντεβού στο Θράκα, να φάμε κοκορέτσι όπως, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, αύριο θυμίζω έχουμε μεταδόσεις από τα μάτς της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας. Με Νίκο Παπαστεφανάδο στο στούντιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα στον φίλο τον Θοδωρή για την μουσική μέλεια και στη ρύθμιση του ήχου που ήταν. Από τον Δημήτρη Σέμποτα στο μικρόφωνο, ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλά, περάτε. Bye bye.

0: και τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες γαλαζία. Ντέκτον

0: Bud Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
6: Σε συμφωνία με το Σύλλογο για επέκταση του συμβολαίου του που έλεγε το 2029 με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
7: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 2, παρεούλα. Θα πάμε για το επόμενο 2ωρο μπάλα μεσημέρι, με ανοιχτές γραμμές στο 2195-79-283-4 και 5, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Χονδροθύμιος και Διονύσης Δεσλά στα μικρόφωνα, η κυρία Πανούτσου και ο κύριος Ταμπάκος είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς. Επιστροφή στη δράση, επιστροφή στο πρωτάθλημα με ντέρμπι Αιωνίων μεταξύ άλλων αυτή την Κυριακή, οπότε θα πούμε πάρα πολλά. Φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φένερ, σήμερα τη σκητάλη, απόψε τη σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ, οπότε θα τα πούμε αργότερα και με τον Νίκο Ζερβά.

Και φυσικά το τραγούδι που παίζει τώρα είναι για να θυμηθούμε τον Τζος Μπάλντοκ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί με τον Τζος Μπάλντοκ, ο οποίος πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή σε εκείνη την θλιβερή μέρα, αυτό το σοκαριστικό γεγονός, ο διεθνής άσος και παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: ήταν μια σοκαριστική είδηση πριν από δύο χρόνια.
1: Έτσι,
0: μια απόγευμα,
1: καλησπέρα για μένα.
0: Προς βράδυ, ναι. Πρώτα απ' όλα για την οικογένειά του, ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, στη συνέχεια για τους συμπαίκτες του και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Να το θυμούνται όλοι. Να το θυμόμαστε όλοι και φυσικά να μην ξανατύχει τέτοιο πράγμα ποτέ, τέτοιο γεγονός να μην έχουμε ποτέ. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τι γίνεται, φίλε?
1: Μια χαρούλα. Θα έχουμε και τα έρχεται. Αγωνιστική πλέον.
0: Βέβαια. Θα έχουμε ντέρμπι. Έχουμε και μπάσκετ. Είπαμε και χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρ. Θα έχουμε αργότερα Νίκο Ζερβά να μιλήσουμε για την απόψη τη μάχη του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός σαν Έλα Αρένα σήμερα, έτσι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Ναι. Για το ποδόσφαιρο τώρα, για τον ντέρμπι, πριν από λίγο αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι υπάρχει sold out, αναμενόμενο φυσικά, στο Καραϊσκάκη. Οπότε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς μετά τη διακοπή για την εθνική.
1: Μα μπαίνουμε δυνατά, γιατί μετά από τόσο μεγάλη διακοπή υπάρχει ντέρμπι, υπάρχει αγωνιστική με ωραία παιχνίδια, γιατί και το ΑΚΟΦΗ που ανοίγει το πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μπαίνουμε.
0: Ευρώπη.
1: Εβδομάδα Ευρώπης.
0: Βέβαια. Να θυμίσουμε την αγωνιστική πρωτού πάμε σε γραμμές. Αστέρας Ατρόμητος αύριο στις 7.30. Επίσης αύριο την ίδια ώρα ΑΕΚΟΦΗ. Την Κυριακή έχουμε Κηφισιά Πανατολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Άρης Βόλος στις 7. Και το μεγάλο τέρμι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6. Θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Αναμενόμενο ότι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, δεν είναι sold out ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τώρα το πάμε.
1: Ναι, δεν το άκουσα.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είχα μπει.
0: Είχε μπει, αλλά. Δεν πειράζει. Okay, δεν έγινε κάτι σιγά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αναμενόμενο φυσικά. Σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκη το ντέρμπι. Λοιπόν, πάμε να.
1: Να πω και από εδώ. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Ποήλα.
0: Βεβαίως.
1: Ένας παράγοντας που είχε ξεκινήσει από το βόλεϊ στον Ολυμπιακό.
0: Συλληπιτήρια στο κύριο του.
1: Τότε ξέρεις που το βόλεϊ έμπαινε σιγά σιγά στις ζωές μας και είχε διδεθεί και γενικός αρχηγός στην ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Νομίζω είχε δύο θητείες. Αν τα θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Σε ηλικία 74 ετών.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Υπάρχουν και ανακοινώσεις φυσικά.
1: Ναι, της ΠΑΕ, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Για πάμε. Γεια σας.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλώς το.
1: Έλα ρε Γιούρη.
2: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, πήρα και σήμερα να κάνω hat trick. Γιατί το hat trick απαγορεύεται, έτσι. Τι θέλω να πω. Θα πω 2-3 πραγματάκια στα γρήγορα. Μια που λέγατε χθες για ρακέτες και τέτοια. Και εγώ, όπως σας έχω ξαναπεί, είχα παίξει προεθνική εφήβων στο ping pong όταν ήμουν 16-17 ετών. Μετά πήγα εθνική και μετά το κόψα για τις σπουδές. Αλλά το θέμα είναι αυτό που λέγατε. Όλα, ενώ κάναμε 3 χρόνια προπόνηση με την προεθνική συνέθουσα εκεί, όλα τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Ρακέτες, παπούτσια, φόρμες, σορτσάκια, όλα από την τσέπη μας.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα δεύτερο που αφορά λίγο την πολιτική. Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό ή όχι?
0: Ναι, φυσικά, ό,τι θέλεις μπορεί να πεις.
2: Απλώς θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, για να φτιάξει λίγο το κράτος, πρέπει πρώτον δύο πράγματα να γίνουν. Να καταργηθεί η ασυλία των βουλευτών και των πολιτικών γενικά με τους κολλητούς τους. Και δεύτερον, για να γίνεις βουλευτής, να πρέπει αποδεδειγμένα να έχεις δουλέψει στη ζωή σου 15-20 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν είσαι επιστήμονας, αν είσαι οδηγός τρόλεϊ, αν είσαι γεωργός, αν είσαι γκαρσόν. Αρκεί να έχεις δουλέψει για να ξέρεις πώς είναι η ζωή, πώς βγαίνουν τα χρήματα και όλα αυτά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα κυβερνάνε 3 οικογένειες εδώ και 60 χρόνια, 70. Από παιδιά ανατρέφονται με την προοπτική να γίνουν πρωθυπουργοί, δεν λέμε ονόματα έτσι, και πολιτικοί. Και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Σήμερα και η Κίνα, που είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο, πρώην κομμουνιστική, και η Ρωσία, η μητερούλα, είναι καπιταλιστικές χώρες. Είναι όμως ο καπιταλισμός ελέγχεται από το κράτος. Δεν είναι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο αρχηγός και κατά συνέπεια στην Ελλάδα, που οι μεγαλοκαρχαρίες ελέγχουν το κράτος. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι προσωπικές απόψεις, δεν ξέρω κατά πόσο τις ασπάζεται ο κόσμος. Δεν έχω από κάτι άλλο. Όσον αφορά το ντέρμπι μεθαύριο,
0: ναι,
2: το μόνο που μπορώ να πω, επειδή θα πείτε και τις προβλέψεις σας μετά,
0: ναι,
2: προβλέπω over. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ καλή άμυνα και ο Ολυμπιακός, ο Ρέτσος είναι κουρασμένος, ο Κάρμο δεν είναι ο παλιός Κάρμο, δηλαδή ούτε ο Τζολάκης παίζει, και προβλέπω ένα over. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, όχι. Δηλαδή να ξεχάσουμε κύριε τα 0-0, 1-0 και τα λοιπά. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να...
1: Α, διαφωνώ εγώ μαζί σου. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει.
0: Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει το παιχνίδι.
2: Καλό θα είναι αυτό και για το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Έγινε, Γιούρι.
2: Καλή θα συνέχεια και θα τα λέμε.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Μικρό break.
3: Η Winsport FM 94,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Γεια σας, κύριε Σταύρο μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά λέμε κι εμείς. Με χαρά. Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα
1: μέλι, το είπατε?
0: Όχι, δεν το είπα. Είδες.
1: Μα είδες.
0: Είδες.
2: Έχει άγχος.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
2: Έχει άγχος.
0: Γιατί?
2: Για την Κυριακή.
1: Ενώ εσύ.
0: Από τώρα. Από τώρα.
2: Έχετε τι.
0: Κάτσε.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Εντάξει, φίλε, όχι από τώρα.
1: Εντάξει, δεν είπαμε, ώρα... συγγνώμη, δεν είπαμε Κυριακούλα ζάχαρη, Κυριακούλα μέλι. Παρασκευούλα είπαμε.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου, και να πούμε τώρα το... Okay, δεν είναι και κανένα derby play-off που εκεί είσαι στην τσίτα.
2: Από να είναι, ρε παιδί μου, να κρίνεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι...
2: πολύ σημαντικό παιχνίδι, εγώ το θεωρώ κομβικό.
0: Σημαντικό είναι, αλλά...
1: ειδικά για τον Ολυμπιακό, νομίζω.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς, γιατί κυνηγάει. Αλλά δεν είναι ότι κάτι κρίνεται και λες, okay.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι και το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, τώρα έχει λίγο
0: okay,
1: για
0: ναι,
1: προσμονή, προφανώς, μια...
0: προφανώς, προφανώς, προφανώς, δεν το συζητάμε. Πάντα τα ντέρμπι, ό,τι και αν είναι ντέρμπι, αλλά κατάλαβες θέλω να πω, δηλαδή, δεν κρίνεται κάτι. Ναι, αν ο Ολυμπιακός ιτηθεί, θα έχει μένει πίσω πολύ.
1: Okay, okay. Μπορώ να καταλάβω αυτό που λες.
2: Στον Ολυμπιακό υπάρχει για μένα είναι το... είναι δύο όψεις του νομίσματος. Ναι. Η μία είναι αυτή που είπατε, ότι σε περίπτωση ήταν σαν δύσκολα διαχείριση.
0: Ήταν δύσκολο, ναι, ναι.
2: Γιατί μένει από την έκτη αγωνιστική στο μήνα 8, δεν λέω ότι θα τελειώσει τίποτα, αλλά mm-hmm. Θα είναι δύσκολη γενικά η κατάσταση. Αν όμως κερδίσει, θα πάρει τεράστιο μπουστάρισμα, γιατί θα μειώσει τη διαφορά στους δύο από την κορυφή. Όχι, ναι. Θα είναι και μισά λάβα παιχνίδια.
0: Σωστά.
2: Θα έχει κερδίσει το μεγάλο ντέρμπι και φυσικά θα ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή, εντός εισαγωγικών, ας πούμε, από την αρχή του πρωτάθλημα. Δηλαδή θα καλυφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δύο. Ο γκέλες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός με το Βόλο και τον Εύσο Καρεσκάκη.
0: Ναι. Είναι εξάποντα αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Έτσι, αλλά είναι ακόμα σημερινό. Έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ, πολύ.
2: Είναι εξάποντο, είναι ορισμός του εξάποντου, φίλοι, αυτό το μάτσο. Άλλες φορές και ακούμε γιατί σε τέτοιο που πράγμα σου έλεγα όχι, αλλά αυτό μήνα. Είναι εξάποντο.
0: Ναι. Για μένα όλα. Αλλά ρε παιδί μου, οκ. Okay. Κατάλαβες, δηλαδή έχουμε δρόμο. Είμαστε ακόμη το Οκτώβρη μήνα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε. Ούπα. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Δίνω το προγράφο.
2: Πώς?
3: Δίνω το προγράφο.
1: Μόνο το σογράφο καταλαβαίνουμε. Αν έχετε hands free, βγάλετε το για ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
3: Δεν θα ακούμε καλά. Δίνος από ζωγράφου, ακούμε τώρα.
1: Δίνος από ζωγράφου. Με δυσκολία.
3: Μεσημεριανή εκπομπή. Για μένα αυτό το λόγο είπε ένα από σπαλιά. Μεσημέρι πάλι από σπαλιά.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ηρακλή.
2: Ναι.
3: Βγήκε πριν το πρωί κάποιος παδός στην μπάσκετ και έλεγε ότι και στο Χρήστο, ρε, και στο Ιω.
2: Πού?
3: Είναι μακριά να λομπράδο αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Στον μπάσκετ.
2: Δεν
3: έχει να πάρει 9 χρόνια κάποιο τίτλο και να είναι καλύτερος μακριά το δεύτερο. Είναι καλύτερος που θέλει στην Ευρώπη, μακριά το δεύτερο.
2: Έχα απόψη του ήταν. Τι να σου πω, αν θα συμφωνήσει κάποιος, δεν συμφωνεί και δεν ξέρω. Μου είπες ότι πήρε με το στόχο. Αδερφέ, δεν βάζω μέτρα εγώ τώρα, δηλαδή. Είναι τέτοιο το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το μπάσκετ στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ υψηλό και είναι και προπονητές οι οποίοι έχουν πετύχει τρομερά πράγματα. Ο Μπράντοβιτς έχει. Πόσα ευρωπαϊκά έχει πάρει. Ναι, το τελευταίο ήταν τότε με τη Φενέρ, το 17. Το 17 νομίζω. Και ο Μπαρτζόκας το πήρε πέρυσι και έχει πάει 5 σερί η Final Four που έχει ξαναπάρει βέβαια στο Λονδίνο. Έχει ψηφιστεί και δύο φορές καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Τώρα, αν δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία το αν είναι ο ένας καλύτερος, το άλλος είναι χειρότερος, αν. Ασχολούμαστε εμείς και είμαστε στο δημοτικό που τσακωνόμουν εγώ και στο γυμνάσιο με το Θανάση, το φίλο μου, το ποιοι είναι οι καλύτεροι παίχτες στο 6 και ποιοι στο 8 και ποιοι στο. Και ποιοι είναι στα μπακ.
3: Ταιριάζει ακόμα πολλά χρόνια.
2: Να σε καλά.
3: Κάποτε, αν μιλάγαμε πριν 15 χρόνια, θα σα έλεγα. Δεν θα φύγει ποτέ από το σταθμό. Γερασίμου και Μπάμπη. Πήγαν και δυο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου αρέσει που είπαμε και έχουν πάρει πολύ αέρα. Γιατί η Γερολίκα θα είναι πάλι δικιά μας. Θα γίνει το back to back. Και στο ποδόσφαιρο την Κυριακή του Ντέρμπι θα είναι κόκκινο. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στη μεσημεριανή εκπομπή.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Την καλησπέρα στο Βύρο από τα Χανιά, στον Πέτρο.
1: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
4: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
4: Καλά είστε. Σταύρο,
1: ναι.
4: Αύριο είναι ευκαιρία, 7.30 ώρα, να διώξουμε τον προπονητή της Μάντσεστερ.
1: Ωπα. Καλά, αυτός είναι η μοναδική που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
4: Έχουν αυθινήσει, βλέπω Γκρίνιες τώρα και στη Μάντσεστερ.
1: Καλά, και αυτοί πηγαίνουν εξίσου χάλια.
0: Δεν στρώνε με τίποτα.
4: Ίσως ιδιότητα αυτή η ηρεμία τώρα με την διακοπή των εθνικών να έφερε λίγο ηρεμία στην ομάδα.
1: Αυτό δεν ήθελα να πιστεύω κι εγώ, αλλά ξέρεις τι, πολλές φορές στο τελευταίο καιρό έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε κάποια γεγονότα και έχω διαψευστεί, οπότε κρατάω πολύ μικρό καλάθι, να ξέρεις.
4: Περιμένω προγνωστικά μετά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικά αυτή την εβδομάδα βέβαια το μεγάλο παιχνίδι είναι το United Tottenham. Είναι το Liverpool City, έτσι. Να τα λέμε όλα.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά και το δικό μας δεν πάει πίσω.
2: United Tottenham συνήθως είχαν πολλά γκολ τα μάτς.
1: Ναι.
2: Συνήθως.
4: Να πω κάτι για
2: την Ελλάδα. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Κάθερη, μια μεγάλη ανατροπή. Κέρδισε τότε να μάθει για να λάθος 3-0 και λήξε
1: 3-5. Ναι. Αυτό δεν θυμάσαι, Σίμον, έτσι. Πέλα, ρε φίλε.
0: Πες και αυτά τα άλλα έχουν ζουμί, ρε φίλε.
2: Γιατί να μην θυμίσαι.
1: Το γκολ που έχουμε βάλει από το κέντρο που έχει περάσει 2,5 μέτρα τη γραμμή και δεν το έχουμε μετρήσει, δεν το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Είδε.
2: Καλά, αδερφέ, δεν είμαι United από μικρό παιδί, απλά τους είπα
1: τους πάθους. Ναι, μιλάμε τώρα για αυτά με κανένα λάθη όλων των εποχών. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον φίλο να μιλήσει.
2: Έλα ρε Βαγγέλη.
4: Λέω, γιατί τόσο φανατισμός στο παιχνίδι Liverpool City, λέει, περιμένω φιλάθλη, λέει, με καπνογόνο, λέει.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι δύο ομάδες που χοντροχτυπιούνται για τον τίτλο.
2: Καπνογόνα στο
4: δεύτερο. Ναι, παιδί μου, περιμένουμε, λέει, πώς και πώς την αποστολή της City, λέει, απ' έξω από το γήπεδο, λέει, η αστυνομία, ναι, λέει.
1: Τώρα έχουν προκύψει και τα υπόλοιπα με τη City και ίσως
4: αυτό με τη City,
1: είναι λίγο πιο έκρηθμη η κατάσταση. Τώρα τι να σου πω. Εντάξει,
4: περιμένω. Διονύση στο ποδόσφαιρο την Κυριακή. Πάντως, παιδιά, πολύ άγχος για αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει, λογικό είναι, ντέρμπι από την άλλη. Ήταν και η αναμονή τώρα με τη διακοπή. Οπότε ξέρεις, δεν ήρθε σε μια φυσική ροή των αγωνιστικών. Οπότε είναι λογικό να έχει λίγο αυξηθεί όλη η προσμονή.
2: Είχε δίκιο ο Διονύσης αυτό που είπε. Να είναι, ξέρεις, ένα άγχος που να είναι στα play-off, που να κρίνονται, να είναι, απομένουν τρεις αγωνιστικές.
1: Καλά, ναι.
2: Και θα κρυθούν σχεδόν, κρυθεί το πρωτάθλημα στο 80%.
1: Ναι, αν έπρεπε να διαλέξεις να πεις σε ένα παιχνίδι θα αγχωθείς ή αγχώνεσαι, ναι, δεν είναι τικάρεις αυτό, δεν σημαδεύει.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Δεν είναι το top.
1: Αλλά και πάλι τώρα σε ένα derby, γενικότερα οι εμπλεκόμενες πλευρές, ένα μικρό λίγο μεγαλύτερο άγχος το έχουν. Και να σου πω κάτι, και αυτό είναι και το ωραίο, δηλαδή αν ακόμα και σε derby ο καθένας είναι έτσι χαλαρός και αδιάφορος, τότε τι νόημα έχει το ντέρμπι συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εντάξει, άποψή μου, έτσι μπορεί να κάποιος να το βλέπει διαφορετικά.
4: Διονύση, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο. Ο Ίγκας θα χάσει όλη τη χρονιά.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, αν νωρίτερα δεν το βλέπω.
4: Μάλιστα. Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Σταύρο, λέει, τελικά θα είναι η Tottenham η πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα πέσει. Κατηγορία. Όχι, λέω. Έτσι ήταν και πέρσι. Θα ήμασταν η πιο ακριβή ομάδα.
2: Πέρσι φλέρταρες πολύ.
1: Όχι, πλά φλέρταρα. Σφίχτα αγκαλιασμένος ήμουνα. Ο αθλητισμός είναι πηγή διασκέδασης και αυτό θα μας θυμίσει το All In που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 στον Sky. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Ρένα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν το νέο ψυχαγωγικό αθλητικό σοου. Ένα μοναδικό σοου που έρχεται για να αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού και να μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Special guest στην ομάδα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. All In. Από την Δευτέρα λοιπόν 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 11:15 στο Sky.
0: Στηρίζουμε Κώστα Κατσουράνη. Καλά και τους άλλους στηρίζουμε.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε, δες και
0: όχι. Αλλά έχουμε μια συμπάθεια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε φίλε, έχεις μια συμπάθεια, να σου πω κάτι.
0: Και στους άλλους έχουμε συμπάθεια, έχεις τον Μιχάλη.
1: Έχουμε τον Μιχάλη, έχουμε δικό μας παιδί.
0: Ναι.
1: Έχουμε την Λένα, ένα δικό μας παιδί. Μόνο για να είναι δικό μας παιδί, έγινε.
2: Ο Τσόχος είναι κουμπάρος
1: μου. Αυτό
0: όχι, μου αγαπάμε και Τσόχο και Έλενα και όλους και Τσουφέρα και τα λοιπά. Και τον Λιανό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο.
1: Ο μόνος, ναι, έχουν μπει και για αυτή τη.
0: Απλά ποδοσφαιρικά το λέω εγώ.
1: Και για όσους δεν το ξέρουν, δεν τον παρακολουθούν, είναι μέγιστος ατακαδόρος.
0: Ο Κατσουράνης.
1: Ναι. Εμείς το ξέρουμε. Θα το μάθει και ο κόσμος. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6. Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21 plus, παίξε υπεύθυνο.
6: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
5: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21 plus, παίξε υπεύθυνο.
7: Το Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο.
16: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
17: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
18: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
19: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
20: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
21: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
22: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
23: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
24: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
25: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
26: Στον κόμβο Γλυκάδας.
27: Τηλέφωνο 2610-642-399.
28: Αχ, τι έπαθα!
29: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
30: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
29: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
0: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Μια κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν τρόπο να το πω να έκανα τη ζωή του. Δηλαδή,
5: μα να τρώμε από τα έτοιμα.
4: Να τελειώσουν τα έτοιμα. Λες να μας ατρώει πληθωρισμός, ε.
5: Θα τελειώσουν. Και τελειώσαν τα έτοιμα.
4: Τελειώσαν. Άμα τελειώσουν, τελειώσαν. Θα έχει να θυμάται.
5: Εμένα πια τα δανεικά που λέγεται τραγούδι.
6: Την Πρέντα, την κουβέντα μας άνοιξε. Πάμε παρακάτω.
4: Πάντως είναι ωραία πολύ.
5: Ναι. Να πούμε επίσης, γιατί το συζητούσαμε εκτός αέρα και θα πάμε στο φύλλο. Για λίγο ο Ηρακλής θες έχασε μυθικό στοίχημα.
4: Αυτό που έδωσα εδώ.
5: Ναι. Με ένα καλά Ταβάρης περιμένει. Δεν μπορούσε να το βάλει πριν.
4: Να σου πω κάτι. Έχουν περάσει όλα. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με ένα ορειβατικό τρίποντο του Καμπάτσο. Όταν σου λέω ορειβατικό, ο ορισμός. Ναι. Δηλαδή χτυπάει στεφάνι στην κορυφή πάνω στο ταμπλό και σκάει μέσα. Λοιπόν, πιάνουμε για αυτό και θέλουμε ένα καλάθι.
5: Σημάδι είναι αυτό.
4: Λέω ότι τελειώσαμε, δεν γίνεται. Απλά επειδή είχε, ήταν στους 10-12 πόντους, το βλέπα το Real Partizan. Λέω ότι μπορεί να μην τον βάλει καθόλου. Και 5 και λεπτά, 5,5 πριν το τέλος, εμφανίζεται το Ταβάρες στο παρκέ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μια φάση, ένα κάρφωμα θα το κάνει. Ρε φίλε. Έκανε 3 σου το ένα, δεν το μετράω γιατί ήταν buzzer beater, έμεινε ο χρόνος. Αλλά τα άλλα δύο για Ταβάρες. Το ένα είναι από τα 4 μέτρα και το άλλο από τα 3. Και στοχή.
5: Ναι.
4: Και του βγήκε 2 φορές μπάλα μέσα από τα χέρια σε πάσα.
5: Ναι. Η τετράδα που έδωσα εγώ πέρασε. Και αέρα κιόλας. Δηλαδή εύκολα. Αυτά έτσι είναι. Μια έτσι, μια αλλιώς.
6: Λοιπόν, ο Σπύρος ο Σεφ φτιάχνει. Τώρα μας κουραδεύει, μου φαίνεται.
4: Όχι, Greek Party λέει για 40 άτομα.
6: Λοιπόν, άλλο. Γύρω κοτόπουλο με σος μουχαμάρα. Τι είναι μουχαμάρα?
4: Δεν την έχω δει.
6: Αυτό λέω. Μέλλον, μάλλον εκεί μας μαθρολάρει. Και γύρω χοιρινό. Εντάξει, με γιαούρτι και τα λοιπά.
4: Σάουρ γιόγκορτ.
6: Ναι, ψημένο στο γκριλ. Οκ.
4: Εντάξει, ωραίο. Αλλά εντάξει, εμένα δεν με αρέσει το κοτόπουλο. Δεν τρώω πολύ
6: κοτόπουλο. Και βαλακίδα.
4: Και
6: αν το φάω, θα το φάσει γύρω. Τέλος πάντων.
5: Ανατολίτικη πικάντικη σως από πιστές κόκκινες πυπεριές, καρύδια, ελαιόλαδο.
6: Αν το κάνει τύπου ειδικό.
5: Και μελάσσα ροδιού. Είναι δημοφιλής στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτό. Πάμε στο φύλλο.
4: Από όλα αυτά, δεν θα την έτρωγα για το ρόδι. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
6: Πάμε σε γραμμές, πάμε.
4: Σας αρέσει το πράγμα.
6: Βάλε, ήταν θεά, λέει. Χαίρετε.
5: Βάλε, ήταν άλλο επίπεδο.
6: Ναι. Άλλο λέμε.
7: Γεια
5: σας.
7: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Έλα, Ριλία.
7: Τι κάνετε? Αυτό το μουχαμάρα μου θύμισε τη Μυραράκη, κάτι χαλιά που βγάζει.
6: Μουχάρα, ναι. Δεν μου λες, το ρόδι το τρως εσύ?
7: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ φαν.
4: Δεν μ' αρέσει καθόλου, φίλε.
6: Εντάξει, βάζω το απέστα, φίλε.
4: Εσάς σας αρέσει.
6: Μια χαρά είναι. Όχι.
4: Αδιάφορο.
6: Δεν τρέλα να με πω πορόδια, δεν είναι μια χαρά. Ε,
5: δεν σηκωθώ το πρωί να αποφέρουμε ένα ρόδι.
6: Το σπάζει αγόρια μάλλον.
7: Δεν λε και όχι όμω, εντάξει. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
4: Ναι, δεν θα πω.
6: Μέσα στη σαλάτα μπορεί να δώσει λίγο.
4: Ναι, ναι. Πάτα με μακριά.
7: Οι βανίλιες μ' αρέσουν πολύ, παρεμπιπτόντω.
4: Μαζί σου.
7: Σαν φρούτο.
6: Καλό. Καλό, αλλά να σου πω κάτι
4: δυνατό.
6: Ναι, ναι, αλλά.
7: Είμαστε εγώ εδώ στη Νέα Σμύρνη ένα μανάβικο που έχει, όταν είναι η εποχή του, α πούμε, και μου φέρνει. Εντάξει, είναι λίγο τσιμπημένο σε τιμή, δεν παίρνω τα χτυπήματα.
6: Το καλοκαίρι έχει τόσο ωραία φρούτα που δεν το καταδώσω στα πρώτα.
4: Κοίτα, το αγαπημένο μου, ever, και δεν μπορώ να φάω και πολλά, δεν γίνεται πλέον. Γιατί έτρωγα σακούλα, τα σίκα.
6: Σίκα και εγώ.
4: Σίκα μπορώ να τρώω ασταμάτητα.
6: Κι εγώ.
4: Ασταμάτητα.
6: Και μ' αρέσει και σε γλυκό του κουταλιού.
4: Όχι, αυτά αυτά δεν τα μπορώ να.
6: Άλλο θα πω. Όπου υπάρχει σίκο σαν επιλογή.
7: Πολύ τρελαίνω.
4: Για σίκα.
6: Και το παγωτό
5: ενστικτικό. Αφήστε να μιλήσει στον άνθρωπο. Έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα φρούτα όλα.
4: Το έχει τέρμπι.
7: Δεν πειράζει. Για να το τακτικά τώρα δεν έχει. Ήθελα να πω τώρα για τον τέρμπι, αλλά τώρα πιάσαμε εκεί. Πιάσετε την πρέντα. Το γεγονό
5: ότι λένε.
7: Δεν τα ξέρω στο μετέχο. Καλημέρα ζωή έβλεπα. Το στάφτο Θεοχάρη βλέπα μικρό.
4: Με Άκη, εσύ και ο Άκης.
7: Παρέα με τον Άκη, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στα 45 χρόνια που έχω κλείσει φέτος, χοντρικά 30 και βάλε, ήδη μετράω 30 και βάλε χρόνια που βλέπω το ποδόσφαιρο και έχω πάει τα γήπεδα με την κουτάλα, όχι με το κουτάλι.
4: Ναι.
7: Λοιπόν, είναι, τώρα θα πω κάτι. Αποκτάς μετά από αυτό μια ποδοσφαιρική διέστηση, ένα ποδοσφαιρικό ένστικτο, αν θέλεις, αν θέλετε.
4: Ναι.
7: Εγώ πιστεύω λοιπόν το εξής. Την Κυριακή ο Μάριος θα βάλει γκολ.
4: Ο Μάριος.
7: Στην κόλλο ο Μάριος.
4: Ναι, λογικά θα ξεκινήσει. Ναι, δεν μ' αρέσει τα προγνωστικά. Όχι, ο καθένας μας
7: το έχει. Σε ντέρμπι και τέτοια, λοιπόν. Το παίρνω πάνω μου, λοιπόν. την Κυριακή ο Μάριος θα πετύχει τέρμα. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πιθανόν να κερδίσει και με αυτόν τον γκολ. Εγώ δεν βλέπω πολλά γκολ. Βλέπω ένα να κερδίζουμε, ένα μηδέν βλέπω. Ελπίζω, εντάξει, προπονητής δεν είμαι, να βάλει στη θέση του Τσικίνιο να βάλει τον Κώστα. Εγώ πιστεύω να βάλει τον Κώστα. Έχουμε μεγάλες ανώδες να κάνουμε και σκορ.
5: Κώστα.
7: Το Φορτούνι.
4: Α, το Φορτούνι.
7: Α,
5: για μένα το μυαλό μου πήγε σε ένα ξένο.
4: Λέω, και εγώ έτσι όπως το πέρα.
6: Ρουί Κώστα.
4: Εγώ δεν έχω το ΤΑΦ. Και λέω ποιος είναι ο Κώστα.
5: Κώστα. Ο Κώστα, όχι ο Κώστας.
7: Το Φορτούνι, ναι. Εντάξει, το λέμε τώρα είναι τόσα χρόνια.
4: Δεν νομίζω ότι θα πάει έτσι. Βέβαια πρέπει να περιμένω και τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση την τελευταία. Για να δούμε. Δηλαδή αυτή η ενδεκάδα που έδωσα το πρωί, τη θεωρώ ιδιαίτερα πιθανή. Δηλαδή να ξεκινήσει, δηλαδή να είναι κάτω από τα δοκάρια Ορτέγκα, ο Σάλιακας δεξιά, αριστερά ο Τικνησγιάν, ο Ρέτζος με τον Πυρόλια στο κέντρο της άμυνας.
7: Δεν ξέρω τι θα κάνει στο... Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει.
4: Στα χαφ βλέπω Εσε Φρόιλερ, κορυφή ο Μάριος. Ναι, ναι, και βλέπω δηλαδή Ζώτα, βλέπω Τσικίνιο και...
7: Ζέλσον απ' την άλλη,
4: και Ζέλσον.
7: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μάριος γενικά, έτσι, εγώ μιλάω για τον ντέρμπι. Δηλαδή, πώς όλου αλλού μας έχει μείνει, γιατί έβαλε εκείνη την γκολάρα τότε στο κύπελο, στο 4-0.
4: Ναι.
7: Έτσι, μας έχει μείνει, δηλαδή δεν θυμάμαι κάτι άλλο από το
5: σχέδιο. Εντάξει, έκανε πράγματα ρε παιδί μου, αλλά εκείνο ήταν
4: τρομερό. Εντάξει, είχε κάνει μια χρονιά, αλλά όχι, δεν ήταν, θετικό ήταν, θετική ήταν.
5: Θετικός,
4: ναι, η παρουσία.
7: Γυριστό του Νούνιες μετά, τα θυμάσαι, τάσος πάντων.
5: Δύο μας έχουν μείνει από Λουαλούα. Το ένα, το γκολ αυτό,
4: και
5: ο πανηγυρισμός με το Σιμάκι.
7: Εσύ πρέπει να θυμάσαι, Διονύση, ότι πρέπει να ήταν και στο δραματισμό του Σωτήρη του Λεοντίου.
5: Και αυτό φυσικά, αυτό ήταν άσχημο πολύ, ήταν δευτερή.
6: Ναι, απλά ήταν στο πλάνο, δεν είναι...
5: Όχι, σηκώθηκαν μαζί.
6: Αυτό εννοώ, δεν είναι ότι κάποιος τον έσποξε ή...
5: Όχι,
6: δεν ήταν καρμαρκάρισμα, απλά ήταν στη φάση
5: εκεί. Στον αέρα.
4: Και ήταν πολύ πιο δυνατός και ρησοβρικό.
5: Και όπως
6: έπεσε ο Λεοντίου ήταν το θέμα. Αυτό λέω ότι δεν ήταν από μαρκάρισμα.
5: Όχι, όχι.
7: Ναι, δεν ήταν.
4: Και ουσιαστικά δεν έπαιξε μετά σε τόπ.
6: Όχι, καθόλου.
4: Βέβαια και άλλα χρόνια τότε. Δεν ξέρεις τώρα.
6: Το θέμα είναι τι έγινε.
5: Έγινε.
6: Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και πιστεύω.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
10: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι.
11: Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
12: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
13: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
13: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
26: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
28: Η Winsport FM 94,6.

0: 18 ευρώ δεν είπες ποτέ.
1: 18 μήπως, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα που τα σήκω, τα πέταμε τζάμπα. Τζάμπα, πήγαινε από τη σκιά και πάει έπαιρνε.
1: Φίλε, το σήκω έτσι πρέπει να τρώγεται. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Άμα πει και φιλάκια και φιλάκια.
0: Τα βλέπω, στο μανάβι 13 ευρώ, 12. Σε καλέ από το Μαρκόπουλο 14 ευρώ.
1: Γιατί τα μούρα. Πού τα πέραμε πάρα από τα δέντρα και τώρα ένα κυσεδάκι.
0: Τι είναι αυτές οι εποχές, γιατί. Εδώ καλά να μου πεις ότι το νερό πίναμε από το Λέσκο και δεν παθαίνει.
1: Ακριβώς. Και από τη βρύση μισού πόγια, ούτε καν λάστιχο έτσι. Η γεγένα με το κεφάλι. Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Θέλω μία πληροφορία να μου πείτε, σας παρακαλώ, για το κανάλι αυτό, για την πλατφόρμα αυτή που έχει ανοίξει ο
0: Παναθηναϊκός. Αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
3: Τι περιλαμβάνει αυτή η πλατφόρμα,
2: φέτος...
3: δηλαδή όλα τα αθλήματα.
0: Όχι, αυτή, φέτος...
3: δηλαδή.
0: Πες.
1: Αυτή τη στιγμή έχει όλο το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
3: Έχει μπάσκετ, το ελληνικό.
1: Ναι, έχει το κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ. Το ποδοσφαίρο, ναι. Με συγχωρείτε. Έχει 34 παιχνίδια στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
3: Ναι.
1: Και έχει και άλλα πράγματα που μπορείτε να δείτε. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν τώρα αγορές από το EuroCup στο μπάσκετ. Υπάρχουν επίσης από ελαστεχνικά αθλήματα κτλ.
3: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει στο
1: Κοσμοτέ.
2: Όχι.
1: Τα εντός έδρας του, όχι.
3: Όχι, έτσι.
0: Τα εκτός. Δηλαδή, ομάδες που είναι στην Κοσμοτέ.
2: Μέχρι Δεκέμβρη ή τέλος Δεκέμβρη. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Θα σίγουρα θα υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημα
2: και μετά βλέπουμε για τη συνδρομή.
3: Μάλιστα. Και πώς μπαίνουμε εδώ μέσα σε αυτό
2: τώρα. Τώρα πατάτε sportfmtv.gr, ναι. Και περιμένουμε να βγει η εφαρμογή.
3: Ναι, βγήκε.
1: Τώρα μέσω ίντερνετ. Σε λίγο καιρό θα υπάρχει και σε εφαρμογή στις τηλεοράσεις.
0: Ο άνθρωπος λέγεται τηλεόραση.
3: Η τηλεόραση δεν είναι ακόμα.
1: Ακόμα, ναι. Εκτός αν η τηλεόραση σας έχει ίντερνετ, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσω από browser.
0: Εντάξει.
3: Μάλιστα, okay, εντάξει.
0: Κάποιον πρέπει να,
1: αυτός είναι ο τρόπος,
0: να σας,
1: ναι,
0: βοηθήσει στην αρχή. Okay, okay. Το
3: εντάξει, το βάλα στο κινητό και το έπιασα. Ενώ στο τηλεόραση.
1: Α, τουλάχιστον έχετε καταλάβατε λίγο πώς είναι τότε το κόλπο.
3: Ναι, εντάξει. Okay,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, κοίτα, σε κάποιες ηλικίες δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά φαντάζομαι όπως σε όλα τα άλλα έχεις κανέναν άνθρωπο να σε βοηθάει ή να τους τα πούμε εμείς βήμα-βήμα.
0: Τα ίδια θα είναι και σε εμάς, άμα θα φτάσουμε 75 και τέτοια.
1: Γιατί στα υπόλοιπα, εγώ έχω την τέτοια μητέρα μου, παράδειγμα, που κάποια πράγματα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.
2: Θέλει βοήθεια
1: η γυναίκα, τι να κάνω τώρα.
2: Μα πλέον όλα ηλεκτρονικά.
1: Εγώ με τη μάνα μου είμαι.
2: Έχεις τα εισιτήρια στα γήπεδα.
0: Δεν διανοείσαι τι τραβάω. Γιατί χάλασε τηλεόραση στη μάνα μου.
1: Ναι, εσείς μένετε πάνω κάτω. Εμείς το Καβάλα Αθήνα να δεις. Έχετε τη διαφήμιση με την πύρα που είναι στα τηλέφωνα, γιατί έχω πατήσει και δεν μπορώ και θα έρθω από εκεί. Εμείς έτσι είμαστε, είμαι βιντεοκλήσεις. Έχουμε δύο συσκευές. Τη μία να έχει να βλέπω τι κάνει και την άλλη να.
0: Μα όχι, και οι καινούργιες είναι. Είναι μπελαλίδικες.
1: Πώς δεν είναι.
0: Είναι μπελαλίδικες.
1: Είναι.
0: Δεν είναι τσαφλό.
1: πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Γιώργος είμαι από Χαλάνδρη.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Είναι η πρώτη φορά που καλώ στο σταθμό. Το σταθμό τον ακούω, είμαι 46 χρονών. Τον ακούω, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια. Ωραίο το παρεάκι που έχετε στήσει.
0: Να είστε καλά.
4: Προσπαθώ και το ακούω κάθε μέρα. Τώρα σε ό,τι αφορά λίγο, με δύο πραγματάκια θα πω εγώ μόνο, δεν θα κουράσω. Στο μπάσκετ, για το μπάσκετ αρχικά, καταρχήν είμαι οπαδός του Ολυμπιακού και φαν του Ηρακλή. Οπότε...
0: Έλα μου.
1: Του δικού μας Ηρακλή εννοείστε ή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.
4: Όχι, του δικού σας Ηρακλή. Ναι. Και μπασκετικά τώρα έχουμε δύο υπερομάδες. Εγχώρια, ας πούμε, στο πρωτάθλημα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έρχονται με πολύ φορά. Δηλαδή θα δούμε ωραία πράγματα.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε, είναι άλλες οι ομάδες που είχε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και άλλες που θα έχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
4: Συμφωνώ.
0: Όσον αφορά τα παιχνίδια που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει ρόλο. Θα παίξουν ρόλο αυτά τα
4: πράγματα.
0: Ειδικά να είναι και από διαβολοβδομάδες και από τέτοια πράγματα.
4: Συμφωνώ απόλυτα ότι αποκτά άλλο ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα και καλό είναι αυτό.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
4: Κοίταξε τώρα, για να το ευχαριστηθούμε λίγο παραπάνω από ότι το ευχαριστούμαστε τώρα, εάν όλοι θα μπορούσαν έτσι σε ένα ουτοπικό, έτσι, στο κεφάλι μου κάπως φτιαγμένο, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να φύγει αυτή η τοξικότητα και η αντεκλήσεις των μεν και των δε Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, είμαι σίγουρος ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα βλέπαμε σπουδαία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα.
0: Πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε ανεξάρτητα από το κομμάτι που λέτε. Απλά στην Ευρωλίγκα, που φαίνεται δηλαδή ότι δεν γίνεται να μην πάνε αυτές οι δύο ομάδες στο Final Four, mm-hmm. με την εικόνα που δείχνουν.
4: Ναι, ναι.
0: Και το Final Four, και είναι και πολύ πιθανό να είναι δύσκολο να τερματίσει ο ένας εκ των δύο στην τέταρτη θέση. Όπως βλέπουμε πέρσι εμείς στις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Βέβαια, το μπάσκετ είναι και μια διοργάνωση στην οποία μπορεί να γίνουν δύο μεταγραφές το Φεβρουάριο και να αλλάξει επίπεδο μια ομάδα. Το έχουμε ζήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Το Final Four είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα match. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
4: Ναι.
0: Αλλά έχουμε πάει αδερφοί πάρα πολύ μπροστά.
4: Ναι, όχι, είναι πολύ μακριά αυτό. Εγώ μιλάω τώρα λίγο για το κομμάτι το διοικητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή λιγάκι, όχι τόσο πολύ. Οκ, okay, να υπάρχει όλη αυτή η διάδραση, αλλά λιγάκι λίγο αυτό το τοξικό πράγμα, και δεν αναφέρομαι μόνο στη μία ομάδα. Αναφέρομαι γενικά. Έτσι, δεν θέλω να πω, επειδή είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, ότι η τοξικότητα που βγάζει ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε, διοικητικά μιλάω και πάλι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια υπερομάδα. Έχει ένα προπονητή που δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω πολλά πράγματα για τον Ομπράντοβιτς. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερότητα και αυτός μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν αυτά λιγάκι βγαίνανε λίγο έξω από το παρκέ, δηλαδή εντελώς έξω από το παρκέ, θεωρώ ότι ίσως να βλέπαμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα και λίγο πιο όμορφα αυτό το άθλημα, αυτό το πρωτάθλημα, και από θέμα Ευρωλίγκας και στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυναμώνει, όσο πάει δυναμώνει.
0: Ναι.
4: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά για το ντέρμπι, μητέρα των μαχών, παραδοσιακό ντέρμπι, συμφωνώ με τον Διονύση, ανεξάρτητα δηλαδή από το πού βρισκόμαστε χρονικά, βαθμολογικά ή το οτιδήποτε, είναι ένα ντέρμπι. Εγώ, η δικιά μου οπτική είναι ότι βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό που τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει τέτοιο ξεκίνημα, δεν είχε τέτοιο ρόστερ, δεν είχε τέτοιο boost.
2: Τέτοιο ξεκίνημα είχε κάνει με Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είχε τέτοιο ρόστερ.
4: Σωστά. Δεν είχε αυτό το ρόστερ με Γιωνίση. Ήταν πολύ διαφορετικό το ρόστερ. Αλλά τέτοιο ξεκίνημα με αυτό το ρόστερ και αυτό που βλέπουμε, για μένα είναι ένας Παναθηναϊκός στα ίσια διεκδικητής. Mm-hmm. Στο μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, για το ξεκίνημα διεκδικητής του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα έχουμε από την άλλη πλευρά την ομάδα μου, έχουμε έναν άγνωστο Ολυμπιακό για μένα.
0: Και έναν Ολυμπιακό που θέλει χρόνο. Εγώ το επιμένω.
4: Ακριβώς.
0: Και το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Και δεν
4: συμφωνώ
0: είναι ότι
4: απόλυτα.
0: Φοβάμαι που μου στέλνουν εδώ μηνύματα που τα στέλνουν και το πρωί. Ο Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο. Έχει ένα νέο προπονητή, ο οποίος και στην περίοδο της διακοπής δεν μπόρεσε να δουλέψει με όλο το ρόστερ. Δούλεψε με τους περισσότερους, με τους μεσοπιθετικούς. Δηλαδή,
4: συμφωνώ απόλυτα, αλλά Ηρακλή, να πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πω κάτι.
0: Διάλογο κάτι.
4: Είναι το κομμάτι του ότι βλέπουμε ένα νέο Ολυμπιακό με όλες αυτές τις αλλαγές, με πολλούς νέους παίκτες. Η αλήθεια ποια είναι, ρεαλιστικά αν το δούμε, σε ενδεχόμενη ήττα, ενώ έχουμε πει όλα αυτά που έχουμε πει, ότι θέλει η ομάδα χρόνο, θέλουμε να δούμε τους παίκτες, τον προπονητή, να βάλει το σχέδιό του στο χορτάρι και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ενδεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού την Κυριακή, γιατί ο Παναθηναϊκός έρχεται με μια βαθμολογική θέση αυτή τη στιγμή ως πρώτος,
0: και μια
4: έρχεται
0: διαφορά.
4: Σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας,
0: μια διαφορά
4: εκτός έδρας. Έτσι, η πίεση για μένα είναι όλη στην ομάδα η δικιά μας, του Ολυμπιακού. Οπότε συμφωνώ σε όλα. Θέλει χρόνο, θέλει πίστοση χρόνου, θέλει υπομονή, θέλει, αλλά ρεαλιστικά σε ενδεχόμενη ήττα, γιατί έτσι είναι το DNA μας, η εσωστρέφεια θα χτυπήσει ταβάνι. Γιατί αυτό είναι το DNA μας.
0: Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αδερφέ μου, είτε κερδίσει, που είναι το ιδανικό σενάριο, είτε τηθεί να χτυπήσω και ξύλο, γιατί είμαστε και προληπτικοί.
4: Χτύπησα και εγώ.
0: Λοιπόν, αδερφέ, όπως καταλαβαίνεις, πάλι χρόνο θα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ούτε η υπερομάδα θα γίνει αν κερδίσει, ούτε.
4: Ναι, αλλά
0: ότι
2: πρέπει να προχωρήσουμε για να πάμε σε δελτίο. Mm-hmm.
4: Ναι, κλείνω.
0: Ένα θα σου πω που έχει στείλει ένας φίλος.
1: Ναι, και θα ρωτήσουμε κι εμείς.
0: Όντως, και έχει απόλυτο δίκιο ο Ανδρέας εδώ που το έστειλε, η φωνή σου μοιάζει πάρα πολύ με του Λεμονή.
1: Έχετε καμία συγγένεια?
4: Κουτάκι του Λεμονή.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ.
4: Όχι, όχι, δεν έχω καμία. Δεν έχω καμία.
0: Άμα σου λέω εγώ τώρα.
1: Όντω, η εκφορά λόγω νομίζω και οι καταλέξει είναι.
2: Είμαστε καλά.
1: Ταιριάζουν. Λοιπόν,
4: να κλείσω μόνο με αυτό για να πάρει σε δελτίο. Ένα τεράστιο respect στο Διονύση. Τεράστιο respect. Για τον τρόπο που το κάνει όλο αυτό που το κάνει. Αν και είναι στην άλλη πλευρά.
2: Έγινε. Να είστε καλά.
4: Πήρα για τον Διονύση.
1: Λοιπόν, καλησπέρα λέει στην υπέροχη παρέα σας. Αν γνωρίζει κανείς να μας πει σε ποια κανάλια δείχνει το βόλεϊ φέτος ανδρών και γυναικών, ο ρομαντικός διαιτητής πετόσφαιρας που λέγαμε παλιά. Στην ΕΡΤ είναι και τα δύο, και το ανδρών και το γυναικών.
0: Μάλιστα.

0: 4,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους. Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικών.

0: 59 χρόνια Μόρις.
1: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ, τον Μάριους, με συγχωρείτε, προορίζει για την κορυφή της επίθεσης ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Με τη σημερινή επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στην Τούμπα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος ο Ρίτσαρτς, δύσκολο να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπε τον Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης.
3: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20%.

0: και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτι Ζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται Ντέντεμαν.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω ότι το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Αθήνα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Πες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Και ήρθε ο Ολυμπιακός να δώσει το πρώτο του ευρωπαϊκού παιχνίδι σαν Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Νίκος Ερμανός κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ.
1: Μπράβο.
2: Περιμένουμε να το ζήσουμε για πρώτη φορά.
1: Ναι. Ναι.
2: Έχει πάρει ήδη βέβαια λίγο πιο ερυθρόλευκη μορφή από το πρωί το γήπεδο και απ' έξω με κάποια μπάνερ στις θύρες που θυμίζουν λίγο περισσότερο Ολυμπιακό. Συν το παρκέ ότι έχει μπει το σήμα του Ολυμπιακού και τα μπάνερ της Ευρωλίγκας. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο της χρονιάς. Πάντα αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαιτερότητα. Ο κόσμος, λέγαμε παλιά ότι γινόταν τα αποκαλυπτήρια σε κάποια φιλικά. Ο Ολυμπιακός τώρα λόγω των συνθήκων που υπάρχουν, το γεγονός δηλαδή δεν έχει τη δική του έδρα, καλύτερα να παίξει 9 Οκτωβρίου το πρώτο παιχνίδι εντός απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι φόβητρο. Δεν είναι σίγουρα τα φαβορή, αλλά νομίζω ότι μετά το πολύ άσχημο συμβάν της απώλειας του Mike James, που σοκάρει όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, νομίζω έτσι, όχι μόνο την
1: εφέση,
2: είναι λίγο ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί. Η λογική και η θεωρία λέει ότι αποδυναμώνεται στο έπακρο, σε βάθος χρόνου κιόλας. Νομίζω ότι είναι ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
0: Απλά ξέρετε, σε βάθος χρόνου, Νικόλα μου, ίσως να βρουν μετά και άλλους τρόπους να το καλύψουν. Τώρα είναι πολύ φρέσκο για να δουλευτούν πράγματα χωρίς James.
2: Σωστά. Απλά ο Ολυμπιακός
0: μπορεί να μάθουν να ζουν με αυτό.
2: Ναι, ναι, μπορεί να ξέρει ο Ολυμπιακός απόψε πώς θα το δουλέψουν. Δηλαδή πώς θα επιχειρήσουν να επιτεθούν, πώς θα είναι οι μπάλες, πώς θα είναι το rotation. Πάντα αυτό έχει μια, ένα ερωτηματικό και μια αμφιβολία. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας και ποσότητας στο roster, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι απουσίες. Αυτή η απουσία είναι και ο Παπαγιάννης εκτός και ο Κορντινιέ, ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά αξιοσημείωτη παρουσία Vanguard. Την ώρα που ο Ολυμπιακός...
1: Και κάνει και πολλές δουλειές, Νίκο μου, ο συγκεκριμένος. Ο
2: Κορντινιέ, ναι, ναι, ναι. Γενικά παίζει καλά πέρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει πλην του πιλότα του νεαρού που, εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζεται και πολύ για την Ευρωλίγκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, με τον Χολ να έχει κάνει μία προπόνηση χθες κανονική και νομίζω ότι θα είναι το λιγότερο επηρεασμένος από αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με σοβαρότητα και αφού βρει τα πατήματά του στο καινούριο γήπεδο, σιγά σιγά θα πάρει αυτή την νίκη που του χρειάζεται, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, γιατί ακολουθεί μια τριάδα αγώνων, δύο στην Ισπανία σε μια εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, και μετά με την Φενέρμπαχτε της Άνελ Αρένα, που είναι παιχνίδια τα οποία δεν τα έχεις κυκλωμένα, δεν είσαι σίγουρος δηλαδή ότι θα πάρεις. Άρα αυτά που είναι στην έδρα του Ολυμπιακού πρέπει να τα κερδίζεις για να φτιάξεις σιγά σιγά ένα καλό ρεκόρ εν ώψη της συνέχειας. Λίγα είναι τα εστία που έχουν μείνει, υπάρχουν ακόμα για όλα τα βαλάντια που λέμε. Θα πω εγώ αυτό που είπα και το πρωί, ότι το άγνωστο το καταλαβαίνω, φοβίζει. Είναι και ένα γήπεδο το οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά, το οποίο δεν πολύ ισχύουν μεταξύ μας. Είναι και η πρόσβαση εύκολη από Αττική Οδό, και το πάρκινγκ είναι ένα εύκολο πράγμα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Οπότε ο κόσμος που, ξέρεις, είναι στο 50-50, αυτό που μπορεί σίγουρα να του εγγυηθεί και ο Ολυμπιακός και η αστυνομία που έχουν εκπονήσει ένα πλάνο μέχρι και με drones, ας πούμε, για το φόβο των Ιουδαίων, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έτσι, όποιος θέλει να πάει μπορεί να πάει. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποια χιλιόμετρα παραπάνω σίγουρα από την ΑΠΑΣ Στάδιο Νίσης και Φιλίας, που ή στο Telecom Center που βολεύει και ο ηλεκτρικός, βολεύουν και άλλα τόσα μέσα. Αλλά όποιος πραγματικά θέλει δεν θα έχει πρόβλημα, έτσι.
0: Και είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου, να δείξει κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κοντά στο γήπεδο που ήταν ο κράτητος.
0: Όχι, όχι.
1: Α, δεν είναι...
2: Όχι, όχι, με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό.
0: Αττική Οδό είναι ακριβώς λέει στα 800 μέτρα και έχει και μεγάλο πάρκινγκ και το γήπεδο. Ναι. Και γύρω-γύρω, επειδή δεν έχει πολυκατοικίες και τα λοιπά, δηλαδή ακόμα και στο αδρομά και τα γύρω-γύρω, μπορείς να παρκάσεις και είναι και μια χαρά γήπεδο. Έχω πάει, είναι ωραίο γήπεδο.
2: Καλά, το γήπεδο είναι πολύ ωραίο. Ναι. Το συζητάμε και έχει κάνει και η ΑΕΚ φοβερή δουλειά τα τελευταία χρόνια να το βελτιώσει. Το συζητάμε γιατί ήταν μια κατάσταση που, όπως και όλες ήταν οι Ολυμπιακές δυστυχώς,
0: είχαν παρατημένες. Ναι, ακριβώς, είχαν παρατηθεί.
2: Ναι, ναι, το έχει φτιάξει πολύ ωραίο το γήπεδο, έχει βάλει και την πινελιά του Ολυμπιακός. Έδρα πολύ καλή θα γίνει, δεν το συζητάμε. Ακόμα και αν δεν γεμίσει εντελώς, παρουσία 8.000 ανθρώπων σε ένα γήπεδο που είναι χωράει 9 και είναι και έτσι διαμορφωμένο, νομίζω ότι θα έχει
0: πολύ. Ακριβώς, δεν είναι απλωμένο.
2: Οπότε εντάξει, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών. Μέχρι το Φλεβάρι τουλάχιστον, έτσι, μέχρι το Φλεβάρι ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί. Και σιγά σιγά ο κόσμος πρέπει να το αγκαλιάσει για να βοηθήσει την ομάδα. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα αγωνιστικά θεωρώ ότι σε επίπεδο προσώπων ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει την περιφέρεια της ΕΦΕΣ, τον Παντούργο, τον Στράζελ, ο οποίος είναι και δημιουργικός και καλός αμυντικός, και τον Τζόρνταν Λόιτ που είναι πια μια σταθερά της Ευρωλίγκας, θετικά όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ντάριο Σάριτς
1: από το NBA. Και ο Σταθέλ είναι, ξέρεις, και παίχτης που απειλεί και από μακριά. Το έχει το τριποντάκι του.
2: Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά παίχτης είναι, δεν συζητάμε. Ναι. Και αμυντικός είναι Βέλα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Γιάν Μοντέρο, ο Μάθιου Στράτζελ, θα είναι πολύ ωραίο. Ο Σάριτς πάντα βέβαια, ένα παιδί το οποίο ήρθε από το NBA, έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι και Ευρωπαίος, δεν χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Απλά υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες για το κορμί του, για το αν είναι αργός. Το καλύπτει αυτό το κενό. Το καλύπτει αυτό το κενό μέχρι στιγμής, έτσι. Βέβαια ο Ολυμπιακός νομίζω ότι υπερτερεί πάρα πολύ στη front line και με Βεζέγκοφ και με Ντζάι και με Λουτίνοφ και με Τζόνς και με Χόλ. Έχει πολλά παιδιά που μπορούν να απαντήσουν στα όπλα της ΕΦΕΣ στη front line. Είναι ένα παιχνίδι ρυθμού. Εντάξει, θα το πω, δεν νομίζω ότι διεκδικώ γράφει γνώσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα, έτσι, από ό,τι έχει κάνει και στα τρία πρώτα παιχνίδια, άσχετο αν έχει δύο νίκες. Και η μία ήταν σε ένα buzzer beater που, οκ, okay, θα μπορούσε να έχει πάει σίδερο και να είναι 3-3. Νομίζω ότι η αμυντική εικόνα του Ολυμπιακού χρειάζεται βελτίωση και καλείται αρχής γενομένης από απόψε να το δείξει.
0: Ωραία. Θα σε ακούσουμε λοιπόν.
3: Καλό μάτς, φίλε. Καλή μετάδοση.
2: Ένα και
0: ένα και ένα Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, να δω από τον Νικόλα Ζέβα.
1: Και ο Σάριτς έχει, γιατί τα δω από περιέργεια, έχει μέσω 25 λεπτά, παίζει 25 λεπτά.
0: Ναι, εσύ. Γιατί να μην παίξει. Ναι. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γράμμες. Ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
1: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματ?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6.
1: Βεβαίως.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.
2: Για πάμε στο φίλο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Τι ρε.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Άτος, ο Ιταλός.
3: Μανώλης, Μαρούς, τι έγινε, τι κάνετε.
2: Καλώς τον, καλώς.
1: Μια χαρούλα.
3: Πολύ διακοπή, πολύ διακοπή. Δεν με νοιάζει να περιμένω, ας περιμένω και μια ώρα και ας μην μιλήσω, αλλά πολύ διακοπή, ρεπορτάζ όλα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα.
2: Έτσι.
3: Άκουσα λίγο την ενδεκάδα Ολυμπιακού Ηρακλή, τι γνώμη έχεις για την ενδεκάδα.
1: Αυτή θεωρώ πιθανή, δεν σου είπα ότι θα είναι αυτή. Ο Αλγουαθίλη θα αποφασίσει.
3: Δεν είναι πολύ αυτή την ενδεκάδα.
1: Είναι πολύ πιθανή γι' αυτό.
3: Πάντως,
1: τι θα άλλαζες, πες μου.
3: Όχι, βλέποντας την ενδεκάδα, δεν έχουμε εκεί τα ποιοτικά, άλλο αν θα κερδίσει μια ομάδα και άλλο ποιοτικά. Ο Ολυμπιακός έχει σε βάση ποιότητα, λέμε, τα τέτοια, ένα από τα χειρότερα ρόστερ της ιστορίας του, δηλαδή της πρόσφατης.
1: Θα διαφωνώ.
3: Δηλαδή, έχουμε παίκτη να τριπλάρει πριν του Ζέλσον, έτσι. Δεν υπάρχει παίκτη.
1: Πρώτα απ' όλα, αδερφέ, τους περισσότερους παίκτες δεν τους έχουμε δει. Και ο Ρόκα μπορεί να τριπλάρει. Το όχι.
3: Εντάξει, και ο...
1: Σου φέρω ένα παράδειγμα. Και ο
3: Φορτούνης. Την ενδεκάδα είπα εγώ.
1: Α, την ενδεκάδα λες.
3: Δύο παίκτες, ο Ρόκα, άλλος.
1: Το θέμα είναι... Δεν είναι θέμα με... Το ρόστερ θα μπορέσουμε να το κρίνουμε. Αφού μπορέσει να δέσει αυτό το ρόστερ. Μπορεί να γίνει ομάδα.
3: Λέω ότι εγώ μπορεί να κερδίσουμε και 5-0. Εγώ λέω βάση ποιότητας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ακόμα και στα πέτρινα χρόνια, ποιοτικά, δηλαδή ακόμα όταν είχε η ΑΕΚ πέσει την Ρωτάδα με Σαββέρς, τέτοια ήταν μια καλοδουλεμένη μηχανή. Ποιοτικά όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε να δουλέψει κάτι.
1: Είχε παίκτες
3: με ποιότητα. Πάντα ο Ολυμπιακός έχει παίκτες με ποιότητα στην ιστορία του. Δηλαδή με ένα σε ένα, πάντα τους είχε αυτούς. Τα τελευταία χρόνια, επειδή κατηγορούν όλοι το με τη λίπα, δηλαδή ξαφνικά είχαμε σφίξει από ποιότητα και ήρθε ένας προπονητής κακός και έπαιζε με τη βάση που είδαμε, ας πούμε, και τα κλεψίματα της μπάλας. Αυτό ήταν το ρόστερ. Το ρόστερ ήταν αυτό. Δηλαδή δεν είχε κάποιος ένα μπέκτη πλην του Ζέλσον να πάρει την μπάλα και να πεις πάρε την μπάλα γόρι μου, το ένας μπέναν και κάτι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, εγώ όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, έχει πέσει τρεις παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Όχι ότι και αυτός έχει πίσω, αλλά έχει τρεις. Δηλαδή έχει τον Ουνάη, ας πούμε, που έχει την τρίπλα, τον Αντίο, εντάξει, προβλέψιμα, αλλά την έχει, τον Ντετέι έχει τρεις παίκτες τέλος πάντων. Οπότε θα πρέπει να κάνει πολύ μαθητική δουλειά ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, ας πούμε, το Μάριος, ας πούμε, δεν ξέρουμε αν μπορεί να παιδί.
3: Εντάξει, δεν έχει κρύο, είναι κρύο. Είναι χρήσιμος, ενώ ήταν
1: και όχι, είναι και κρύο.
3: Δεν έχουμε τον Ήβιτς μπροστά,
1: ρε παιδί μου. Όχι, όχι, όχι. Μα είναι και πολύ και διαφορετικό.
3: Ξέρω εγώ τον Τζοβάνι, καταλαβαίνεις.
1: Μα είναι και πολύ πια διαφορετικό το ποδόσφαιρο και δεν είναι καραμέλα αυτό. Και το βλέπεις, ας πούμε, το πώς παίζουν οι ομάδες.
3: Είναι διαφορετικό για την Ελλάδα.
1: Μέχρι και τα εξάρια έχουν αλλάξει. Δεν είναι το εξάρι, το εξάρι.
3: Τα εξτρέμ τα πληρώνεις. Τα εξτρέμ δυστυχώς που κάνουν το ένας με έναν κοστίζουν πολύ.
2: Εκτός να βρεις το λαχείο, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ή κάποιον όπως ο Μπέιλι, που ελπίζουμε στον Μπέιλι, που θα έχει κάποια προβλήματα για να έρθει σε εμάς, γιατί όλοι οι παίκτες για να έρθουν στην Ελλάδα με μεγάλο ταλέντο έχουν κάποιο πρόβλημα. Έτσι, όπως ο Ουνάη, ας πούμε, που έχει ταλέντο, έχει κάποιο πρόβλημα. Κάποια ομάδα δεν έχει στεριώσει, ξέρω εγώ. Έχει κάποιο πρόβλημα για να έρθει, δηλαδή να έχει πάει στο πρώτο επίπεδο και από να στο τρίτο, ας πούμε. Έτσι. Έχεις κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν τον παίρνει στον παίκτη, δεν πάει λίγο να πει του Παναθηναϊκού σε ένα παίκτη που παίζει στο πρώτο επίπεδο. Δεν γίνεται να το κάνω. Αλλά θέλω να σου πω, πρώτη φορά που βλέπω εδώ τόσο έλλειψη ποιότητας. Βέβαια αυτό μπορεί να αποδειχθεί σε τέρμι και καλό. Θα μαρκάρουν όλοι δηλαδή. Μπορεί να είναι και καλό αυτό. Τέλος πάντων, και για τον μπάσκετ να πω κάτι, ότι αυτό το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας είναι φαρσοκομωδία. Δηλαδή 100 να το έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, 100 να το έχει ζητήσει ο άλλος. Δεν μπορεί να βλέπουμε τώρα ομάδες να παίζουν στους 7 αγώνες 6 εντός έδρας, να παίζουν στους 7 αγώνες 6 εντός έδρας. Δηλαδή, και ειδικά στην αρχή της χρονιάς, κάνουμε μεγάλη διαφορά αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είναι νέα ομάδα κι αυτός, με πολλές αλλαγές, αλλαγή προπονητή, να κάνει ακόμα φιλικά προετοιμασίας. Δηλαδή, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια στην έδρα του, χθες έπαιξε καλύτερα, χωρίς μετακινήσεις, και όλες οι ομάδες μετακινούνται διαρκώς, δηλαδή στην αρχή της σεζόν.
1: Εντάξει, αλλά
3: από μέσα της μετακινήσεις που έχεις προπονήσει.
1: Μα αφελώς το είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός αυτό.
2: Αυτό ναι, έγινε για λόγω του αιτήματος.
3: Μα και να το ζητήσει, τι πάει να πει αυτό. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός στα σπίτια και να ζητήσει να παίξει 10 όλα τα παιχνίδια. Τα ευρωπαϊκά εντός έδρας τα πρώτα και μετά εκτός.
2: Όχι, ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει εκτός στην αρχή.
3: Ναι, τώρα αυτό είπα και εγώ. Το ότι το ζητάει ο Ολυμπιακός ή ο κάθε Ολυμπιακός δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Να γίνει για κανένα λόγο. Συνήθως είναι όταν υπάρχει μια συναυλία. Ας πούμε το Μιλάνο, α πούμε πέρσι, το Ολυμπιακό του. Έτσι, είναι σε εκθεσιακό.
1: Ναι,
3: το Μιλάνο γίνονται συναυλίες. Σε άλλα γήπεδο, δεν λένε να μην γίνει το παιχνίδι εδώ να αλλάξει το πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά προφανώς το Μιλάνο δεν αιτήθηκε να αλλάξει το πρόγραμμα, σου λέει θα πάω σε άλλο γήπεδο. Έκανε αυτή την επιλογή.
3: Αυτό θέλω να σου πω, δεν μπορεί να κάνεις αίτηση και να λες θες κάτι θα γίνει.
2: Έκανε όμως, δεν έκανε ο Ολυμπιακός. Έκανε, φίλε, και έγινε δεκτό και γι' αυτό έγινε αυτό.
3: Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι σοβαρή η λίγα. Η λίγα δεν είναι σοβαρή και το βλέπουμε και με όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή έρχεται το NBA σου κάνει μια πρόταση, την απορρίπτεις, αλλά δεν ανακοινώνεις τις ομάδες νέες που θες να βάλεις. Γιατί θες να σας διαπραγματεύσω. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση. Γι' αυτό και δεν μπορούν να τα βρούνε. Είναι ανοίγμα και της FIFA και της Ευρωλίγκας ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε ένα σχίσμα χρόνια σε ευρωπαϊκό μπάσκετ και με τέτοια πρόσεξη πληροφόρηση και επικοινωνία. Δεν είμαστε στην δεκαετία του 70 που για να μιλήσουν πρέπει να είναι στο τηλέφωνο να στέλνουν τηλεγραφήματα. Ένα λεπτό μπορεί να συναντηθεί. Σε μια μέρα μπορεί να συναντηθούν όλοι μαζί και ταυτόχρονα. Το ίδιο βράδυ να κοιμούνται στο κύκλο. Θέλω να σου πω ότι έχει προχωρήσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να το πούμε σε αυτό το μεσαίωνα.
0: Να είσαι καλά, πάμε σε έναν ακόμα φίλο πριν,
1: πριν το δελτίο.
0: Χαίρετε.
1: Το έμαθα επιτέλους. Το έχεις δελτίο στις 3.30.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Αλέξανδρος από τη Φλόρινα.
1: Από τη Φλόρινα, γεια σου Αλέξανδρε.
4: Ο Διονύσης Κινέ.
1: Εδώ είναι, εδώ τον έχει.
0: Φλόρινα, Φλόρινα.
4: Γεια σου Διονυσάρα.
1: Φλόρινα είπε.
2: Γεια σου φίλε μου.
4: Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι Παναθηναϊκός. Είμαι κάργα Παναθηναϊκός. Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με το καινούριο κανάλι που έκανε ο κύριος Αλαφούζος, θα υπάρξει και συνδρομή?
2: Όχι ακόμα. Τώρα είναι δωρεάν και σε ένα σημείο μέσα στη σεζόν θα υπάρξει συνδρομή.
4: Ναι. Γιατί στη διαφήμιση που έλεγε τώρα, που την είδα πριν από κάνα μισάωρο, λέει Sport FM TV, αλλά στη συνεννόηση με το Sky θα τα δείχνει και τα μάτια του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
4: Όλη τη σεζόν, έτσι.
2: Ναι.
4: Όταν θα υπάρχει συνδρομή, θα σταματήσει ο Sky να τα δείχνει.
2: Όχι, νομίζω θα είναι και κάποιο Sky, τώρα πια
0: θα υπάρχουν, παιδιά, επίσημες ανακοινώσεις όταν οριστικοποιηθεί η μορφή ακριβώς της πλατφόρμας, θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα είναι σε υποδιαμόρφωση. Mm-hmm. Σιγά σιγά εμπλουτίζεται και το πρόγραμμα και θα τελειοποιηθεί όλη αυτή η πλατφόρμα και όλη η διαδικασία θα γίνει γνωστή.
2: Ναι.
4: Γιονίση, και κάτι άλλο.
2: Ναι.
4: Πώς την είδες χθες την ομάδα στο μπάσκετ?
2: Πολύ καλή. Μπήκα στο σπίτι γιατί ήμουν εκτός και μπήκα στο σπίτι όταν έγινε το σκορ 7-12, αν θυμάμαι καλά. Και
4: αλλά
2: στο πρώτο πεντάλεπτο. Μετά ο Παναθηναϊκός τρομερή, πάρα πολύ καλός. Πολύ καλή άμυνα. Καλές αποστάσεις στην επίθεση με αποτέλεσμα να βγαίνουν καλές επιλογές. Ενέργεια. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δεν περίμενα εγώ ότι θα πάρει τόσο εύκολη νίκη, να σου ειλικρινείς, ενώ με τόση διαφορά. Έφτασε και 20 πόντους διαφορά.
4: Και για να τελειώνω, για να μην σας κρατάω πολύ, Διονύση, πότε παίζουμε το πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη η ομάδα του μπάσκετ?
2: Η ομάδα του μπάσκετ,
4: ναι,
2: να το βρω.
4: Ξέρεις.
2: Θα το βρω και θα σου πω, φίλε μου. Θα το βρω και θα σου πω. Περίμενε. Θέλει λίγο ψάξιμο το αυτό. Λοιπόν.
4: Περιμένω.
2: Παναθηναϊκός.
0: Πόσο ώρα είναι Φλόρινα από τη Θεσσαλονίκη?
4: Γύρω
2: Άρης Παναθηναϊκός, 1η Νοεμβρίου.
4: 1η Νοεμβρίου.
2: Ναι.
4: Ωραία. Φλόρινα Θεσσαλονίκη είναι 150 χιλιόμετρα.
0: Α, μια μισή ώρα.
4: Ακριβώς.
0: Έχω γίνει, τόσο έχει γίνει Εγνατία προφανώς, τώρα και φεύγει καρφί. Γιατί παλιά ήταν κάνει 4 ώρα, φαντάζομαι πώς ήταν τα παλιά.
4: Κοίταξε με λεωφορείο, άμα πας, θα σου πάρει κανένα 2,5 με 3 ώρες.
2: Λεωφορείο κάνει στάσεις, πάει και αργά.
4: Ναι. Ενώ αν πας με αμάξι.
2: Σωστό. Ωραία. Να σε καλά, γιατί έχουμε το πολιτικό, φιλέ.
4: Έγινε
2: αυτό. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε στο δηληστήριο της Motor Oils του Αγίου Θεοδόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο. Επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 2-10-95-79-2-83-4-5. Τελική ευθεία, πρωτού παραδώσουμε σκητάλιους ρεπόρτερς. Οπότε έχουμε φίλο στη γραμμή. Πάμε, κύριε Σταύρο.
1: Πάμε, πάμε, γιατί μετά έχουμε και.
0: Βεβαίω.
1: Πολλά και
0: τώρα,
1: διάφορα.
0: Άμα δεν έχουμε σήμερα, πότε θα είχαμε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας. Μα και εσύ.
2: Ολόκληρος.
0: Περίμενε να φωνάξουμε τον Ηρακλή. Περίμενε.
2: Πού είναι.
0: Τον Ηρακλή μπορούμε να το φωνάξουμε, παρακαλώ, γιατί έχει πάρει ο Μάκης. Τον το ζητάει.
2: Ξεχάστηκε.
0: Τώρα θα έρθει, θα έρθει. Θα έρθει.
2: Περιμένω.
0: Τι έγινε, κύριε Μάκη, μέχρι να έρθει.
2: Μια χαρά. Ξέρεις ότι ο Κατσουράνης που μιλάγατε προηγουμένως, που είναι ατακαδόρος όπως είπατε, έχει πάρει γυναίκα από το Κουρτέσι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πού είναι
2: το Κουρτέσι.
0: Είναι στην Ιλία, είναι κοντά μου, στα 10 λεπτά.
2: Δίπλα.
0: Ναι.
2: Πού δεν έχετε στείλει το...
0: Το Κατσουράνη.
2: Τον Κατσουράνη.
0: Τον Ηρακλή, έρχεται, ανοίγει η πόρτα. Το ψάχνει ο Μάκης.
3: Μιλάρε Μάκη, περίμενε. Είναι το 3.30.
1: Όχι, ήταν 3, τώρα πήγε 3.30.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, παιδά. Έλα ρε Μάκη.
2: Πέρασε ο χρόνος.
3: Όχι, όχι. Έλα ρε Μάκη.
2: Έλα Ηρακλή. Άκου.
1: Φαντάζε.
2: Θα συμφωνήσω με τον Ιταλό σε ό,τι είπε για παίχτες που έχουμε στον Ολυμπιακό που όταν βλέπουν αντίπαλο όχι μόνο δεν τριπλάρουν αλλά γυρνάνε την μπάλα πίσω. Λοιπόν, σ' άκουσα και το, σας ακούω και το πρωί εννοείται, έτσι.
3: Να είσαι καλά, ναι.
2: Και άκουσα, Ηρακλή, που έλεγες ότι για το Τζικίνιο που σου στείλε κάποιος μήνυμα και λες μα τον έβαζω με τη Λίπαρ, τον βάζεις και ο Ιμανός.
3: Εχθές το είπε αυτό, όχι σήμερα, ναι, νομίζω, εχθές το είπε.
2: Σήμερα το πρωί το έγινε.
3: Εντάξει, ναι, όχι το
2: λοιπόν,
3: λέω γιατί...
2: Και συνέχεια γίνεται. Ναι. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο παίχτη. Το θέμα, Ηρακλή, δεν είναι ότι τον βάζει ο Α προπονητής, ο Β, ο Γ.
3: Ναι.
2: Το θέμα είναι ο παίχτης που παίρνει την ευκαιρία.
0: Να πω ότι έχει χωρίσει ο Κώστας με την συντοπίτσα και έχει πάρει πόντια.
2: Τι γι' αυτό ρώτησα.
1: Εντάξει, να δω, ρε φίλε. Να τα παραλάβουμε τώρα, να τα ξανακούσουμε.
0: Για τον Κώστα
1: το
0: Κατσουράνη.
2: Επειδή είχα ακούσει ότι κάτι γίνεται, γι' αυτό και λέω.
0: Άνθρωπος έτσι.
1: Δεν ξέρω, τα ακούσει τώρα, δεν είναι.
0: Ενημερώθηκα και εγώ τώρα ενημερώθηκα.
2: Καλά έκανες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ηρακλή, το θέμα είναι, λέω, ο συγκεκριμένος παίχτης ή οποιοσδήποτε, όταν παίρνει ευκαιρίες από κάποιον προπονητή ή από κάποιους προπονητές, το θέμα είναι τι δείχνει μες στο γήπεδο.
3: Μα όπως είδες, αφού βλέπεις τις πρωινές εκπομπές και στη χθεσινή, έβαλα τους 5 παίχτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει σε όλα τα μάτς με τον Αλγουαθίλ, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τους ποιους εμπιστεύεται. Είναι μικρό το δείγμα 3 αγώνων, αλλά ήταν και ευρωπαϊκό παιχνίδι και παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Και έχει μια τετράδα σύν τον Ορτέγκα, οι οποίοι είναι οι βασικοί του. Δηλαδή ο Ορτέγκα είναι τερματοφυλακάς.
2: Δεν διαφωνώ.
3: Είναι ο Ρέτσος, 2. Είναι ο Τσικίνιο σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
3: Είναι ο Φρόιλερ.
2: Ναι. Σταύρο, μη μου χρεώνεις τον χρόνο.
3: Όχι, όχι. Και είναι και ο Ζώτα.
1: Εγώ γιατί έχω γίνει ο κακός στην ιστορία δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί εσύ λες πάμε παρακάτω.
1: Ναι, γιατί οι άλλοι είναι τουρίστες και δεν ξέρουν πότε μετά ένα break. Δεν φταίω εγώ όμως, δεν τα όριζω εγώ τα break.
2: Όταν έχει λέγε, break, μαζί σου. Λοιπόν.
0: Μάκη, τι βλέπεις την Κυριακή.
2: Εγώ χ βλέπω.
0: Χ, α.
2: Χ. Και μάλιστα το χ θα είναι...
3: Μ' αρέσει που βλέπουν οι λίγοι
2: με την απόδοση.
3: Άσο. Η χ διπλό ακούω συνέχεια.
2: Με την απόδοση που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα και το χ θα είναι επιτυχία. Χωρίς να... Λέω
0: άλλα μάτσα αυτά, Μάκη μου, άλλα μάτσα
2: αυτά.
0: Όχι, προφανώς, άλλα μάτσα αυτά όμως.
1: Και άλλα μάτσα αυτά και υπάρχει και διακοπή, ξαναλέω, 3 εβδομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Σταυρό και Διονύση.
0: Έλα.
2: Αυτό το, η απόδοση που έχει ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένη στιγμή,
0: ναι,
2: δεν είναι ότι τη βλέπουμε τώρα.
3: Κοίτα, η καλύτερη, στα πολύ φρέσκα κουλούρια. Μάκη, στα πολύ φρέσκα κουλούρια, η καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν με τη Γιαγκελόνη. Ήταν καλός Ολυμπιακός, αρκετά πολύ, ναι, καλός Ολυμπιακός και δεν έπρεπε να έχει καθαρίσει, είναι, το μάτι για να μην πάρει την νίκη στο τέλος, να το
2: είχε καθαρίσει
3: νωρίτερα.
2: Τι έχετε κάνει.
3: Τι έχουμε κάνει.
2: Επειδή ο Ολυμπιακός ήταν χάλια, μόλις κουνηθεί λιγάκι, το τραβάτε.
0: Όχι, άλλο σου είπε, δεν σου είπε ότι ήταν σούπερ Ολυμπιακός. Ήταν η καλύτερη του εμφάνιση.
1: Συγκριτικά με τις υπόλοιπες εμφανίσεις.
0: Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω για τους δύο αιώνιους, η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν με τη Γιαγκελόνια, συμφωνώ. Για τον Παναθηναϊκό ήταν με ΠΑΟΚ και με πανετολικό.
3: Και παρεξηγημένη εμφάνιση του Ολυμπιακού.
0: Παρεξηγημένη εμφάνιση, πρώτη φορά τα ακούω αυτά.
3: Ναι, ναι, εντός εισαγωγικών, γιατί κρίθηκε στο 83. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο ήταν καλός.
0: Δεν το είχα δει, μη σου πω ψέματα.
3: Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Έχασε πολλές ευκαιρίες.
2: Δεν ήταν καλός. Τι ευκαιρίες έκανε.
3: Με τον Ατρόμητο είχε κάνει πάρα πολλές. Μα και δες το. Πάντα τα YouTube, Ολυμπιακός Ατρόμητος και δες το.
2: Τι εισφάσεις. Αφού τα βλέπω όλα, Ηρακλή. Εσείς. Αν η μπάλα φτάσει μέχρι την περιοχή, τη λέτε ευκαιρία. Δεν είναι ευκαιρία αν η μπάλα δεν πάει προς το τέρμα και να πάει.
1: Όχι, είναι άλλο πράγμα η φάση, άλλο η ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Τι ρε φίλε.
2: Χαίρο πολύ. Γι' αυτό λέω, εάν πάει η μπάλα προς το τέρμα από καλή επιθετική ενέργεια, είναι ευκαιρία. Αν η μπάλα τώρα είναι έξω από την περιοχή και τραβήξει ο Ζέτσον ένα σουτ που τα αυτού του
3: Ζέτσον μπες Μάκη να το θυμηθείς, να δεις τι ευκαιρίες είχε ο Ολυμπιακός στην
2: Κυριακή. Λοιπόν, και αυτό και κλείνω.
1: Όλο αυτό και κλείνω. Να, μετά εκείνο ήταν κακός ο Σταύρος, κατάλαβες.
2: Λοιπόν, κλείνω. Άντε, γεια
0: σου.
1: Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στον Κώστα τον Κατσουράνη, να πούμε ότι Δευτέρα είναι η μεγάλη πρεμιέρα. Το All In, το πιο συναρπαστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό σοου, κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky αυτή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γκανός, Ελένα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου, μάλιστα. Να το τονίσουμε και αυτό. Λοιπόν, στην ομάδα ο special guest Αλέξανδρος Σουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Αυτή τη Δευτέρα λοιπόν.
0: All in
1: και κάθε Δευτέρα. Επίσης, άκουσα τώρα που είπες για πόντια. Θα είναι καλή μαγείρισα. Ζηλεύω τον Κώστα.
0: Α, οκ. Okay. Κοίταξε να δεις. Μόνο αυτό θα πω και πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε.
1: Ναι, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Ναι, το έχω ξαναπεί. Από τα πιο ωραία γκολ που έχω δει live εγώ σε γήπεδο, όχι από τηλεόραση, σε γήπεδο, ήταν του Κατσουράνη. Από τα πιο έξυπνα γκολ. Κεφαλιά ψαράκι ψιλοκρεμαστή έξω από την περιοχή.
1: Ένα μακριά, μπράβο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, ήταν έξω. Παναθηναϊκός Λάρισα, είχα τρελαθεί, λέω ότι. Γιατί ήταν. Δεν είναι εύκολο να το σκεφτείς και να το κάνεις.
3: Νόμιζα θα πει όλη την έκφραση.
0: Τι.
1: Όχι, έλα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: κύριοι.
1: Έχουμε πολλά πράγματα σήμερα.
0: Ήρθε η ώρα
1: του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Έφτασε η μεγάλη ώρα βασικά. Το περιμέναμε καιρό.
1: Θα μπαίνουμε με το «Η μεγάλη στιγμή».
0: Επιστροφή στο πρωτάθλημα. Απολαύσαμε την εθνική.
1: Μ' αρέσει το απέναντι. Το σοβαρό το δημοσιογραφικό.
0: Δεν την απολαύσαμε.
2: Όχι, είναι πρόεδρο στην Ισία.
0: Όχι, άσε την Ισία. Δεν την απολαύσαμε την εθνική. Μια χαρά. Και τώρα πάμε στο καλύτερο πρωτάθλημα της γης.
1: Στην Αγγλία λοιπόν έχουμε το Μάτσερ.
0: Στην Αγγλία. Σούπερ Λίγκα.
2: Κάτσε ρε, είχε και σήμερα.
1: Θα πούμε. Θα πούμε πρώτα το προπό μας. Το και προπό. Μετά θα πάμε
0: προπό.
1: Στα...
0: Άσο όχι δύο, δεν θέλει εδώ. Αγκόλ, Φρόιλε και ασίστε. Όχι, προπό.
1: Λοιπόν.
0: Προπό.
2: Τι προπό ρε.
0: Απροπό. Το πάμε, ξέρω.
2: Όχι, όχι, ξέρω, για να βάλουμε και διπλές. Το προπό έχει και διπλές.
0: Ωραία, μέχρι διπλή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μέχρι διπλή.
1: Θα είμαστε...
0: Μέχρι διπλή και να πω κάτι, να βάλουμε ένα περιορισμό. Δηλαδή να έχουμε δύο διπλές. Να γεμίσουμε διπλές.
1: Να σου πω κάτι τώρα σε 6-7 μάτς. Αυτά τα κάνουν πρωί ο Τσιουβέλλας και η Ζαφυράδου. Εμείς εδώ μεσημέρι είχαμε πάντα καρφί.
0: Εγώ λέω καρφί, αλλά άμα δεν
1: καρφί.
0: Θέλει.
2: Καρφί. Τι καρφί μου.
0: Άμα δεν θέλει.
2: Καρφί, καρφί.
1: Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
0: Καρφί. Πάμε.
2: Δεν θα είχατε γονατίσει.
0: Πάμε.
2: Να μου πείτε για καρφί.
1: Πάμε, Σάββατο.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ, Όφη.
0: Άσος.
1: Άσος.
2: Α πούμε εδώ. Όχι, θα το βάλω σοχή εγώ.
0: Δεν είπαμε καρφί.
1: Είπαμε καρφί και
2: δεν είπε να βάλουμε
1: καρφί. Είπαμε τελικά καρφί.
0: Συμφώνησαμε καρφί τώρα.
2: Ωραία, καρφί, άσου.
1: Επίση, επειδή είναι μικρή απόδοση, θέλετε να δώσετε και κανένα εξτρά.
0: Όχι, είπαμε προπό. Ναι. Δεν υπάρχουν okay. αποδόσει στο προπό.
1: Ναι, πρέπει αυτό, λέμε πώ και.
2: Από πότε είσαι να παίξει προπό.
1: Την ίδια ώρα.
0: Πολλά
1: χρόνια. Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
2: Και προπό κόλλημα.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο.
2: Χινέρι.
0: Χ.
1: Άσο. Και είναι και ψηλά. Κυριακή. 5 η ώρα. Και η φυσιά Πανατολικός Άσος.
2: Άσος.
0: Χ.
1: Χ. Άσος. 5 η ώρα επίσης την Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός.
0: Άσος.
1: Και εγώ Άσο το βλέπω. Δύσκολος συνδρομένος.
2: Ας πούμε εδώ. Εγώ θα πω τώρα να βάλει ένα κόλλο Λεβαδιακός στο πρώτο του.
0: Ναι.
2: Τώρα
0: και
2: με περιορίσετε Άσο και δύο.
1: Μπορεί να το προτείνεις αυτό σαν γενικότερη πρόταση στην παθική. Όχι για τα προγνωστικά της αγωνιστικής.
0: Άλλο τα προγνωστικά της εκπομπής, άλλο τα στοιχηματικά.
2: Χ.
1: Χ. 7 η ώρα. Άρης Βόλος. Άσος. Μόνο άσος εγώ. Τι γίνεται.
0: Άσος.
2: Μετά θα γονατίσετε και θα το γυρίσετε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Άρης. Άρης Βόλος.
1: Ξεχάθηκε. Ναι. Έλα. Κοίτα ζόρι.
0: Τι σκέφτεται.
2: Ή άσο χ. Άντε άσο.
1: Άσο. 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Θέλω να το αφήσουμε τελευταίο αυτό, να πάμε στη
1: Δευτέρα. Τη Δευτέρα, εντάξει, είναι το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Άσος.
0: Άσος.
2: Καλά, θα κάνουμε και εκπομπή προφανώς.
1: Ναι, πρέπει να είναι συνολικά, ρε παιδί, μια αγωνιστική.
2: Άσος.
1: Άσος. Να σας πω ότι σε όλο μας, σε όλες μας τις
0: εκπομπές,
1: και κάποια χ, εγώ δεν έχω βάλει ακόμα χ, αλλά δεν υπάρχει διπλό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Από κανένα μας σε κανένα.
2: Εκεί που οδηγήσατε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εγώ το έχω πει από την Τετάρτη. Βλέπω χ και μάλιστα βλέπω 0-0.
2: Α, σου πάτω.
1: Εκεί αυτό. Μόνο έτσι μπορώ να δω χ εγώ. Να δω ένα μάτς που δεν θα γίνουν φάσεις. Διαφορετικά δεν μπορώ να σου πω χ, ματσάρα 2-2. Άρα, δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Ο Σταύρος χ. Ηρακλή, θες να πω εγώ ή εσύ.
1: Πες εσύ να κερδίσουμε χρόνια γιατί το βλέπω στο χάζεται.
0: Διπλό.
2: Κλήρωσε το βράδυ, 3 ώρα τη νύχτα ο Παπ. Με τα μπαλάκια. Προπό, δεν θέλατε.
1: Ναι.
0: Τι κλειώσεις.
1: Έλα, κύριε, έλα τώρα, έλα τώρα.
2: Δεν βάζω.
1: Να βάλω εγώ ότι νομίζω ότι θα έλεγες. Για να υπάρχει στο χαρτί.
0: Θα έλεγε χ.
2: Όχι.
1: Άσο θα έλεγε. Λοιπόν, μην το πεις εσύ για να μην χαλάς τα αγούρια. Το γράφω εγώ εδώ, θα το κρατήσω το χαρτάκι.
0: Το είπε τώρα, είπε.
1: Συμφώνησε, ναι, συμφώνησε απλά.
2: Άμα στραβώσει δεν θα έχει ούτε μου ούτε η
1: επόμενη επανάσταση. Κάνε μου λιγάκι. Λοιπόν, πριν πάμε στα ντέρμπι του Σουκού, για σήμερα. Εγώ
2: δεν έχω δει.
1: Εγώ έχω βγάλει μια τετραδούλα.
2: Τσαντίσκα τόσο με τον Ταβάρες που δεν έγραψα στήλη.
1: Λοιπόν, έχω μια τετραδούλα save.
2: Safe.
1: Ναι, και μπορούμε να το πάμε λίγο πιο. Λοιπόν,
2: να το πάμε. Το safe.
0: Για πάμε.
1: Dortmund με Werder, Άσος και Over. Γύρω στον 65. West Ham QPR, Άσος και Over 1,5 κοντά στο 1,60. Σκέτος Άσος στην Νόρτζελαντ, όχι Άσος και αυτό με over 1,5 με ο Ντένσε. Άσος, Νόρτζελαντ ο Ντένσε.
2: Over 3,5.
1: Και Αϊντχόφεν Χέρενφεϊν, Άσος και over. Αυτό δίνει γύρω στο 6. Με δύο πινελιές μπορεί να σας το κάνω 40.
2: Με δύο πινελιές.
1: Λοιπόν, οι πινελιές είναι, εγώ θα το παίξω, αλλά σε άλλο.
2: Ναι, για να ακούσουμε τις πινελιές.
1: Είναι το διπλό της Λιόν μέσα στη Λανς, δίνει 2.60.
2: Α, εγώ νόμιζα να βάζει ο Πινελιά στα μάτς.
1: Όχι, όχι. Υποτίθεται αυτό είναι να κάνουμε κάβα για να έχουμε να παίξουμε το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό είπαμε τα πιο σίγουρα και καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, με το διπλό της Λιόν μέσα στη Λανς, το πάμε στο, στο 15.40.
2: Διπλό.
1: Ναι.
2: Μέσα στη Λανς.
1: Και αν βάλουμε και τον Άσο σήμερα τη Αβελίνο κόντρα στη Σαμπτόρια, που είναι 2.65, πάει στο 40 απόδοση.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Το Αβελίνο Σαμπτόρια πώς σου ήρθε?
1: Η Αβελίνο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Είναι στην 7η θέση. Η Σαμπτόρια παραπέει, είναι πρώτη-τελευταία, εκτός αν δεν κάνει τίποτα κλπ. Και είναι 2.65 ο Άσος, 2.65 το διπλό. Γιατί να μην το ρισκάρω?
2: Το έχει 2.90.
1: 3.10. Αλλά κατάλαβα πώς σου λέω. Με αυτές τις δύο πινελιές, είτε με τη μία από τις δύο, γιατί και το διπλό της Λιόν δίνει 2.60.
2: Και ο Αναστόπουλος να έπαιζε, δεν θα την είχα ποντάρει την Αβελίνο, να ξέρεις.
1: Εδώ έχει ποντάρει κουκουβάουνες.
2: Β' Ιταλίας.
1: Ακούσατε.
2: Δεν ποτέ.
1: Δεν παίζει Β' Ιταλίας και παίζει τρίτη κατηγορία Φιλανδία. Λοιπόν.
2: Για πλάκα. Τέταρτη Τσεχίας παίζω. Αλλά δεν παίζω. Δηλαδή. Ποτέ Β' Ιταλίας.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Αν και έχουν αρχίσει να έρχονται κάτι γοβέρκι. Όπως τα παρακολουθώ, αλλά δεν με τίποτα. Έχει και μπασκετάκι σήμερα.
1: Περίμενε, έχει. Θες μπασκετάκι, πάμε, πες το μπασκετάκι σου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Α, μετά το χθεσινό, δηλαδή δεν έχω ψυχολογία, αλλά. Λοιπόν, τρία rebound.
1: Εμείς το πεις.
2: Τρία rebound του World.
0: Ναι.
2: Πέντε rebound ο Μπρούνο Φερνάντο της ΕΦΕΣ. Και 15 πόντους ο Φουρνιέ, 10 πόντους.
0: Μάλιστα. Τριάδουλα.
1: Ωραία. Τριάδα. Λοιπόν, Αγγλία.
2: Αγγλία, τι έχουμε?
1: Να βρούμε κανένα καλό.
2: Πρέπει να εντάξεις.
1: Ναι.
2: Και προτάσουμε Νορβηγίας.
1: Εσύ, φίλε, κάνε κάτι, αφού είσαι ειδικό.
2: Εντάξεις.
1: Λοιπόν.
2: Τι η Αγγλία.
1: Α, έχει σήμερα ένα καλό.
2: Τι.
1: Έχει ένα μπραν. Στις 8 η ώρα νομίζω.
2: Μπραν, τι μπραν.
0: Άμα να παίξουμε όλο το κουπόνι.
1: Ναι, να παίξουμε. Μου ζήτησε την Νορβηγία. Λοιπόν, υποτίθεται είναι και Σαββατοκύριακο, είμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα μπραν Viking. Διπλό 1.90, λέω, έχω μια χαρά.
2: Πόσο?
1: 1.90 το διπλό.
2: Goal, goal και over.
1: Πόσο λοιπόν,
2: δίνει,
1: βγήκα τώρα από εκεί.
2: Γιατί βγήκες?
1: Γιατί.
2: Πάνω στην μπραν. Στην μπραν βρήκες να βγεις. Έξε εκεί βέβαια τη Newcastle και τη Tottenham.
1: Manchester United, Tottenham. Ο Άσος το 1.70 ποτέ.
2: Γιατί?
1: Δεν τον παίζω στο 1.70. Φέρετε με δύο κατατρεγμένους. Θα δω διπλή ευκαιρία εγώ εκεί. 2.10 ισοπαλία ή διπλό της Tottenham.
2: Άσο και over 3.5.
1: Ωραία. Πείτε μου και για το City Liverpool.
0: Διπλό.
1: Liverpool City, με συγχωρείτε.
0: Άσο. Liverpool.
1: Παιδιά, ο Άσος είναι στο 2.87.
0: Έλα,
1: 2.87 η Liverpool, 2.35 το διπλό της City.
2: Μα πηγαίνει πολύ καλά η City.
1: Όντως, αλλά...
2: Χι, ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Κλείσαμε, δεν προλαβαίνουμε άλλο.
2: Μα, δεν έχει η Νορβία, η Ιταλία, δεν έχει καμία πίτα Ιταλία.
1: Να έλεγες.
2: Όχι,
1: να σου πω κάτι. Στην τελική, να σου πω κάτι. Εσύ μας έχεις φάει το χρόνο, σαν το Μάκι. Έκανε 8 ώρες να πεις ένα προγνωστικό. Σκεφτόσου, έχω άδικο, Διονύση μου.
0: Τον Άρη, Άρης Βόλος, εκεί κόλλησε.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: και στο Άρη Βόλος και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
0: Ναι, Άρχος Κυριαζόπουλος, Σταύρος Χρονοθύμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσίλας Σωτήρης, Σταμπάκος Κωνσταντίνα Πανούτσου, έρχονται ρεπόρτερς Νικολογιάννης
1: και Τσετζόγλου Νικολακόπουλος.
0: Μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό ντέρμπι και καλή επιστροφή.
1: Με υγεία και να μιλάμε μόνο για αγωνιστικά τη Δευτέρα.
0: Καλή με Δευτέρα.

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Time out για Θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
5: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
7: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
7: Της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.

0: Και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο σε διάταξη 4-2-3-1. Προσανατολίζεται εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Τον Μάριους προορίζει για την κορυφή της επίθεσης ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επιστροφή στις νίκες στην EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του μάτς με τον Όφη παραμένει κάτω από τα δοκάρια. Ο Μπρινιόλι, απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Με τη σημερινή επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside,
3: δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
16: Έρχεται στην Πάτρα.
4: Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Τραγουδήσαμε τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Sport FM Πάτρας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ,

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Πόρε FM Πάτρας 96,3.

0: τζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Σπαρβάτα στο Index ο Ματρή, Αλέξη Νίκη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε γύρω πλούσιο στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Και Σάββατο

εκεί πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα. Οι ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για τους αγώνες της Κυριακής. Η Παναχαϊκή αύριο το πρωί τελευταία πρόβαση στο Πανεπιστημίου και αμέσως μετά αποστολή για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς που θα αντιμετωπίσει τον Παλαιοξηριακό με στόχο την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Παναχαϊκή, η οποία μαζί με τον Ατρόμητο κατέθεσαν κοινό αίτημα στην ΕΠΟ και αναμένεται να γίνει δεκτό, ζητούν αλλαγή έδρας για το μάτς πέμπτης αγωνιστικής. Να παίξει Παναχαϊκή εκτός έδρας στα προσφυγικά το μάτς με τον Ατρόμητο και να παίξει το δεύτερο γύρο εντός έδρας στην Αγιά με την ομάδα των Ζαρουχλαϊκών. Οι δύο ομάδες από κοινού έχουν ζητήσει από την ΕΠΟ την αλλαγή της έδρας από τη στιγμή που είναι κλειστή η Αγιά και από τη στιγμή που βεβαίως είναι και το οικονομικό στο Παυλοβονησιακό στάδιο. Η Παναχαϊκή ζητάει λοιπόν με τον Ατρόμητο να αλλάξουν έδρα στα μεταξύ τους παιχνίδια και νομίζω θα γίνει δεκτό από Δευτέρα αυτό το αίτημα που κατέθεσαν οι δύο ομάδες. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος καταστρώνει τα πλάνα του για τον αγώνα της Κυριακής. Κόσμο περιμένουν στην Παναχαϊκή στο παιχνίδι, ενώ στα υπόλοιπα θέματα θέμα έχει προκύψει όσον αφορά το φάκελο της ανάπλασης στην Αγία. Η χώρη στάθμευσης είναι τώρα ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε στην τελική ευθεία πριν ολοκληρωθεί ο φάκελος και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι γίνεται και θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ψάχνουν τώρα τη λύση εκ των πραγμάτων για να δουν τι θα γίνει με τους χώρους στάθμευσης για να προχωρήσει ο φάκελος. Ο Βραγιάλιος ολοκληρώνει και αυτός αύριο το πρωί την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Λυκράτη Λευκάδος στο Αίγιο. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, ο Φώντας Καζακόπουλος ετοιμάζει την ομάδα του για την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα, μείνει στην κορυφή. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θέμα ο Ρόνο Παναγιάζο να ανακοινώσει και άλλη μεταγραφή, καθώς φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ποδοσφαιριστή που παίζει στη μεσαία γραμμή και αγωνιζόταν πέρυσι ομάδα της Super League 2. Μόνο υπογραφές απομένουν για να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση του Μαγκάλι, που συνεχίζει πάντως και για άλλους παίκτες για να ενισχυθεί ακόμη προσφέρουσα για τη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Ατρόμητος στο πρώτο εκτός μετά από δύο μεγάλες και εντυπωσιακές νίκες πάει να αντιμετωπίσει την Κυριακή τον ΑΟ Πλαταριάς με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Το μενού έχει όμως πολύ μπάσκετ στην αυριανή ημέρα. Καταρχήν έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό στις 7 η ώρα αύριο στο Τόφαλος. Δικαίωση δεύτερη για τον Προμηθέα που συνεχίζει κανονικά στο πρωτάθλημα μετά την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου που δεν έκανε δεκτό το αίτημα αποβολής του Προμηθέα που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Έχουν απομείνει κάποια λίγα ειστήρια ακόμη. Περίπου 300 ειστήρια έχουν μείνει ακόμη διάθετα που φαίνεται ότι θα εξαφανιστούν και αυτά για το αυριανό μάτσο Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ιστορικό μάτς για την ομάδα του Έσπερου, του Ιωάννου Γλάφκο Έσπερου, καθώς αύριο στις 5 το απόγευμα στην έδρα του υποδέχεται του Παπάγου στο πρώτο παιχνίδι στην Elite League. Στην National League 1 επίσης σημαντικά παιχνίδια. Δοκιμασία για τον Απόλλωνα που παίζει εκτός έδρας στο Sporting. Μεγάλο παιχνίδι στην Κάτω Αχαγιά σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι κατάμεστο. Αχαγιά 82 Παναχαϊκή στις 5 το απόγευμα. Ενώ έχει μεταφερθεί το παιχνίδι του Προμηθέα 14 με το Σίλα για την Κυριακή στις 2 η ώρα το μεσημέρι στον Καστελόκαμπο. Και έχουμε και ένα σπουδαίο παιχνίδι αύριο το μεσημέρι στις 2 για τρίτη αγωνιστική πόλο Α1 γυναικών. Η ΝΕΠ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 2610 700 258 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Έχουμε παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Η είδηση που έχει προκύψει είναι ότι οι Παναχαϊκοί και ο Ατρόμητος κατέθεσαν κοινό αίτημα για να παίξουν, να αντιστραλάξουν έδρες στα μάτς του Βραθύματος. Θυμίζω ότι την Πέμπτη αγωνιστική, την Κυριακή στις 25 Οκτωβρίου, υπάρχει προγραμματισμένο μάτς με γηπεδούχο την Παναχαϊκή, Παναχαϊκή Ατρόμητος. Επειδή το γήπεδο της Παναχαϊκής δεν είναι έτοιμο λόγω της επανασποράς που γίνεται. Βεβαίως και υπάρχει και το κόστος στον Παμπροβονησιακό. Η Παναχαϊκή έκανε κοινό αίτημα τον Ατρόμητο να αλλάξουν έδρες, να παίξουν την Πέμπτη αγωνιστική στο γήπεδο των προσφυγικών με γήπεδούχο τον Ατρόμητο και να παίξουν στο δεύτερο γύρο στο γήπεδο της Αγιάς, όπου θα είναι γήπεδούχος η Παναχαϊκή. Έτσι λοιπόν, ο λόγος λοιπόν είναι ότι οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει να αλλάξουν έδρες στα μεταξύ τους παιχνίδια και πλέον πάμε για, νομίζω το αίτημα θα γίνει δεκτό, από τη στιγμή που συμφωνούν οι δύο ομάδες, ώστε την επόμενη και μετά από δύο εβδομάδες η Παναχαϊκή να επιστρέψει στα προσφυγικά. Όπως λέγαμε και ούτως ή άλλως θα πήγαινε στο μάτσο να τρώμε, θα πήγαινε στα προσφυγικά. Θα πάει πολύ πιο γρήγορα τώρα, αν γίνει δεκτό το αίτημα. Και έτσι λοιπόν, πιθανότητα πάμε πέμπτη αγωνιστική Ατρόμητος Παναχαϊκή 25 Οκτωβρίου στο γήπεδο προσφυγικών και στο μάτς του δευτέρου γύρου αντίστοιχα θα είναι το Παναχαϊκή Ατρόμητος που σημαίνει πλέον ότι το μάτς αυτό θα γίνει στην Αγιά. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα η Παναχαϊκή τώρα θα παίξει τρία σερή εκτός έδρας παιχνίδια αν γίνει δεκτό, που σημαίνει ότι στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου εκ των πραγμάτων στις πρώτες 6 αγωνιστικές θα έχει 5 μάτς στην Αγιά και μόνο ένα εκτός έδρας με τον Παλιοξηριακό. Άρα λοιπόν οι δύο ομάδες έκαναν αυτό το κοινό αίτημα και περιμένουν την απόφαση της ΕΠΟ αν θα κάνει δεκτό και αν πλέον θα αντιστραφούν οι έδρες με το παιχνίδι πλέον να γίνεται πρώτα στα προσφυγικά με γηπεδούχο τον Ατρόμητο και στο δεύτερο γύρο στην Αγιά με γηπεδούχο την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, με την αναμονή τώρα της απόφασης υπάρχουν τα παιχνίδια της Κυριακής. Εσείς φτάνουμε στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που η Παναχαϊκή είναι γηπεδούχος, γηπεδούχος η Παναγία Άλλιος και αυτό εμάς που παίζει εκτός έδρας είναι ο Ατρόμητος. Η Παναχαϊκή ουσιαστικά θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της αύριο το πρωί με τελευταία ευρωπόνηση στο γήπεδο Πανεπιστημίου για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Παλιξηριακού την Κυριακή στις 4 η ώρα με μοναδικό στόχο την νίκη, τη δεύτερη σερή νίκη, καθώς από εδώ και πέρα σε κάθε παιχνίδι επιζητά τους 3 βαθμούς και ούτως ή άλλως έχει και ένα βατό πρόγραμμα στην συνέχεια. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος με τους συνεργάτες του θα έχουν πάρει από ό,τι φαίνεται τις αποφάσεις τους για την ενδεκάδα της Κυριακής. Πιθανό να υπάρξουν κάποιες λίγες αλλαγές, όχι πολλές. Ο στόχος είναι βεβαίως η νίκη. Η Παναχαϊκή λοιπόν θα παίξει φουλ επίθεση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στόχος είναι όπως και στο Αγρίνιο να καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι, να μην έχει άγχος και να ικανοποιήσει και τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο το Παπαλοβενσιακό στάδιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Ένα μάτσο οποίο θέλει προσοχή. Αυτό τόνισε και ο προπονητής Παναχαϊκής ότι ο Παλιοξιακός δεν είναι κακή ομάδα. Θεωρεί ότι είναι από τις καλές ομάδες. Είναι μια ομάδα αθλητική που πρεσάρει, τρέχει μέσα στο γήπεδο και αυτό ο στόχος είναι τουλάχιστον ένα γρήγορο γκολ που θα κάνει πολύ πιο εύκολη την αποστολή. Αχ, λογικό φαβορί, εξυπακούεται για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, αλλά με σοβαρότητα και ηρεμία στο παιχνίδι. Είναι το πρώτο εντός, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα μάτσο το οποίο ο κόσμος της Πάτρας περιμένει να δει την φετινή Παναχαϊκή μετά τα 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Έχει τώρα την ευκαιρία να πάει την Κυριακή στο Παμπελοπονησιακό στάδιο για να παρακολουθήσει το μάτς της τρίτης αγωνιστικής με την ομάδα του Παλιοξηριακού.

Η Βαναγάκη, η οποία θα θέσει κυκλοφορία περίπου 2.500 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την ομάδα του Λιξουρίου. Περιμένει αυτό τον κόσμο στο γήπεδο. Θεωρεί ότι θα υπάρξει προσέλευση κόσμου. Άλλωστε, έχει δώσει και έναν πολύ ικανοποιητικό αριθμό εισιτηρίων διαρκείας που αυξήθηκε την τελευταία εβδομάδα. Και βεβαίως ο μοναδικός στόχος είναι το τρίποντο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τους 3 βαθμούς νίκης, αλλά και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να ικανοποιήσει τους λάθλους που θα την δουν για πρώτη φορά φέτος στην Πάτρα, έστω και αν δεν είναι στην Αγία και είναι στο Πανπροβινησιακό Στάδιο.

Ένα μάτσο για την Παναχαϊκή θα, όπως είπαμε, θα φτάσει σε ένα ποσό 200-300 την Κυριακή. Αυτά θα είναι τα έξοδα της αναμέτρησης, γιατί συν βεβαίως αυτά που θα πλήρωνε αν ήταν και στην Αγιά. Δηλαδή η Παναχαϊκή ουσιαστικά θα πληρώσει την Κυριακή περίπου 1.800 ευρώ, είναι τα χρήματα που θα πάνε στη Ειδικούς Επιτροπή του Παυλοβενησιακού Σταδίου για την διεξαγωγή του αγώνα. Και από εκεί και πέρα θα χρειαστεί χρήματα για το συνεργείο καθαρισμού που θα καθαρίσει το Παυλοβενησιακό Στάδιο, για τον ηλεκτρολόγο που θα υπάρχει στο γήπεδο, για τον τεχνικό των Matrix που θα λειτουργούν οι φωτεινοί πίνακες, ο φωτεινός πίνακας του γήπεδου. Οπότε το συνολικό ποσό θα φτάσει περίπου στα 2.300-2.250 με 2.300. Είναι ένα σημαντικό ποσό για ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας και νομίζω ότι είναι και ένας λόγος ο οποίος πρότεινα μαζί με τον Ατρόμητο το μάτς της πέμπτης αγωνιστικής να πάει στα προσφυγικά, γιατί αν παίξει και στο μέτωπο στο Πανιωσιακό με τον Ατρόμητο θέλει περίπου πάλι τα ίδια χρήματα, και όπως και να το κάνουμε τώρα για δύο εντός έδρας παιχνίδια τα 4.500 δεν τα λες και λίγα. Συν επαναλαμβάνω ότι η Παναχαϊκή έχει και τα επιπλέον έξοδα, δηλαδή στα 2.250 που θα δώσει την Κυριακή, επαναλαμβάνω, το ξεκαθάρισα που πάνε 1.800 στο Παπανοβολησιακό και τα υπόλοιπα 450 στον ηλεκτρολόγο, στον τεχνικό Matrix, στο συνεργείο καθαρισμού, τη ιδιωτησία θα πληρωθεί, οι σεκιουριτάδες, οι security θα πληρωθούν. Δηλαδή ό,τι είχε σαν έξοδα στο γήπεδο της Αγιάς πάνε επιπλέον την Κυριακή αυτά τα χρήματα. Ουσιαστικά δηλαδή με τη διετσία φαντάζομαι και τα υπόλοιπα έξοδα που έχει φωνακή θα παρέσει σίγουρα τα 3 χιλιάρκα για το εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με την ομάδα του Παλιξουριακού.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης το πρώτο μήνυμα λέει στο, για τα διαρκείας, λέει ποια είναι η τιμή. Παναγιώτη, ξεκινάνε από 100-400. Κάτσε μισό λεπτάκι να το βρω. Θυμίζω ότι πουλούνται στα γραφεία της Παναχακής, περνώντας θα υπάρχουν διαρκείες και στο Παύλο Μητσιακό την Κυριακή. Το απλό εισιτήριο, ένα εισιτήριο διαρκείας απλό που παίρνει περισσότερος κόσμος, είναι 100 ευρώ. Και παρακολουθεί τους αγώνες από τη θύρα 3 της πυγμαχίας του γηπέδου. Το φοιτητικό έχει 80 ευρώ, παρακολούθηση από τη θύρα 3 της πυγμαχίας. Τα ladies έχουν 100 ευρώ, εκεί έχουμε είσοδο από τη θύρα 2 των επισήμων και παρακολούθηση τον αγώνα στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι τα family τα οποία στοιχίζουν 150 ευρώ, επίσης αυτά από τη θύρα 2 των επισήμων, και υπάρχουν, τα VIP που είναι για οικογένεια έως 3 άτομα, επίσης και αυτά είναι στα 150. Τα VIP είναι 200 ευρώ από τη θύρα 2 των επισήμων, υπάρχουν στήρια με 250 ευρώ και αυτά που είναι για τις πολυθρόνες, δερμάτινες πολυθρόνες στη θύρα 2 φτάνουν στα 400 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές που έχει η Παναχαϊκή στα εισιτήρια διαρκείας. Επαναλαμβάνω, ένα απλό εισιτήριο διαρκείας κάνει 100 ευρώ. Ένα εισιτήριο που για να είναι στη χώρα των επισήμων είναι στα 150, το πω χοντρικά, συν τα υπόλοιπα που δίνει για ladies, για οικογενειακά, και 400 ευρώ μόνο για αυτούς που θέλουν να καθίσουν στις δερμάτινες πολυθρόνες.

Έτσι λοιπόν, τώρα ουσιαστικά κοιτάει αυτό το παιχνίδι με την ομάδα του Παλιοξηριακού. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν εικόνα για την ομάδα του Παλιοξηριακού. Ήδη άνθρωπος της Παναχαϊκής, ο αναλυτής, έχει παρακολουθήσει την ομάδα του Λιξουρίου, έχει δώσει όλες τις οδηγίες στο τεχνικό επιτελείο. Είπα ότι ο αναλυτής της Παναχαϊκής που έχει αναλάβει φέτος κάνει αρκετή δουλειά. Άλλα παιχνίδια θα βρίσκεται στα εντός έδρας της Παναχαϊκής. Θα είναι στο γήπεδο και θα ενημερώνει και στο ημίχρονο τεχνική αισία για αυτά που βλέπει, ενώ και άλλα παιχνίδια και σε άλλα θα πηγαίνει εκτός έδρας στον επόμενο αντίπαλο. Αυτή είναι η αποστολή που θα έχει τη φετινή χρονιά και θα ενημερώνει το τεχνικό επιτελείο για όλα όσα βλέπει για τους επόμενους αντιπάλους.

Ο Κωνσταντίνος λέει: το budget θα είναι, λέει, 1 εκατομμύριο και σκεφτόμαστε τα 2 χιλιάρικα, λέει, και ζητάμε αλλαγή έδρας, λέει, με ατρόμητο σόρ, λέει, κάτι δεν καταλαβαίνω. Ναι, Κωνσταντίνε, εντάξει, πιθανό είναι και ένας λόγος. Ίσως η Παναχαϊκή θέλει να αλλάξει τους δικούς λόγους με το ατρόμητο το παιχνίδι. Έτσι. Να παίξει πρώτα στα προσφυγικά. Το έχουν συμφωνήσει οι ομάδες, θεωρώ θα γίνει. Δεν νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα κολλήσει στα 2 χιλιάρικα. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Είναι και αυτός όμως ένας λόγος ότι να φαντάζομαι ότι στα αυτά που σκέφτονται υπάρχει αυτό το κομμάτι, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Τώρα τον είναι πολλά τα λεφτά τώρα και 3 χιλιάρικα δεν είναι και λίγα, λες και λίγα για έναν αγώνα. Έτσι. Υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, δεν το συζητάμε. Τώρα για οι δύο ομάδες, εγώ πληροφορήθηκα από χθες το βράδυ να σου πω ότι έχουν ζητήσει αλλαγή έδρας οι δύο ομάδες για τους δικούς λόγους. Εντάξει, τα προσφυγικά αυτά είναι ένα παιχνίδι γιορτή εκ των πραγμάτων και όπως θα είναι και στην Αγία. Για τους δικούς λόγους, αφού συμφωνούν οι ομάδες, νομίζω ότι σε εμάς περισσεύει, Κωνσταντίνε. Έτσι. Είπα ότι από τη μία τώρα θα παίξει τις 6 πρώτες αγωνιστικές 5 παιχνίδια εκτός και μόλις ένα εντός με τον Παλαιοξηριακό, βεβαίως και με Ατρόμητο, θα είναι και ο παδί του στο γήπεδο. Τώρα υπάρχει και η δεύτερη μεγάλη κερκίδα στα προσφυγικά εκ των πραγμάτων. Και στο δεύτερο γύρο όμως θα έχει στις πρώτες 6 αγωνιστικές 5 εντός και 1 εκτός. Και ξεκινάει εκεί με πάρα πολλά παιχνίδια εντός έδρας. Το budget όντως θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει περίπου 340-350, άλλα 650 χιλιάρικα θα μπουν ως το τέλος της φετινής περίοδου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι πιθανότητα έχουν ένα από τα μεγαλύτερα budget που υπάρχουν φέτος στην κατηγορία και χωρίς να συμπεριλαμβάνουν σε αυτά χρήματα τα οποία θα μπουν στην πορεία για παίκτες με προσφυγές. Έτσι. Το budget λοιπόν της Παναχαϊκής θα φτάσει όντως στο 1 εκατομμύριο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Έτσι, γιατί θα πληρώσουν και όλα τα έξοδα για το γήπεδο και ό,τι άλλα υπάρχουν, θα τα λάβει η διοίκηση της Παναχαϊκής. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα σημαντικό budget το οποίο θα είναι από 950 ως 1 εκατομμύριο. Κάπου εκεί βγαίνει από τα τελικά νούμερα που έχουν κάνει οι άνθρωποι της Παναχαϊκής και έχουν παραδώσει τον κύριο Γιούν για να γνωρίζει όλο το φετινό προλογισμό της ομάδος.

Λοιπόν, ο Χαράλαμπο λέει: Λέξη, καλησπέρα από τη βροχερή Κέρκυρα. Καλησπέρα, Χαράλαμπε. Βρέξει την Κέρκυρα, έβγαινε σε βροχέ έτσι. Και Σαββατοκύριακο δεν δείχνει να έχει και καλό καιρό. Φτάχνει οι βροχέ θα έρθουν και προ τα κάτω από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν να έχουμε, λέει. Τα χρήματα αυτά μήπω θα έπρεπε να τα πληρώσει αεραστεχνική υποκατάσταση στο γήπεδο, λέει: Χωράφι με τι συναυλίε και τα υπόλοιπα. Και ποιο το όφελο άλλο. Στην τροπή να λέμε, λέω, τη στοιχεία στο στάδιο. Εντάξει, εγώ είπα τι πληρώνει. Δεν είπα το κοστί Παναγάκη. Δεν το είπε το στάδιο αυτή την τιμή, την αποδέχτηκε. Δεν έγινε κάτι. Έτσι, η Παναχαϊκή, εντάξει, η Ρασενική δεν μπορεί να τα πληρώσει αυτά. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κάθε χρόνο η Παναχαϊκή παίζει ένα παιχνίδι. Είπα ότι από φέτος η διοίκηση της Παναχαϊκής έχει ενημερώσει τη διοίκηση της Ρασενικής ότι θέλει να κάνει επανασπορά τον Ιούλιο. Δηλαδή για την διοίκηση της Παναχαϊκής θεωρώ ότι είναι η τελευταία χρονιά που δεν θα ξεκινάει πρωτάθλημα στην Αγιά. Όμως θεωρώ ότι αν πας Ιούλιο, σίγουρα δεν θα έχει συναυλίες. Ή αν θα έχει συναυλίες θα έχει τον Ιούνιο. Αλλά και τον Ιούνιο με τα παράζα και σε Ιουνίου τελειώσουν τα παιχνίδια στα παράζα. Έτσι, οπότε η δείξη μαγικής θέλει να πάει Ιούλιο. Και βέβαια υπάρχει και το ανοιχτό θέμα του χρόνου και της ανακατασκευής του χλωτάπητα. Είναι ένα θέμα το οποίο η δείξη μαγικής το εξετάζει. Το σκέφτηκε φέτος, φαντάζομαι του χρόνου θα θέλει να το υλοποιήσει το θέμα της ανακατασκευής. Έτσι, εγώ δεν είπα τι θα πληρώσω στο στάδιο. Δεν είπα ότι είναι αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει την Κυριακή. Για έναν αγώνα γάμα εθνικής κατηγορίας. Έχει δώσει και παραπάνω στάδιο για αγώνα β' εθνικής κατηγορίας. Αλλά και ένα παιχνίδι γάμα εθνικής κατηγορίας είναι ένα σημαντικό νούμερο. Το λες και λίγο.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει εδώ, οι διαιτές λέει δεν πληρώνονται. Άρα 2.500 είναι αυτοί, λέει 5.000. Όχι, Αντώνη, δεν είναι τόσο πολλά τα λεφτά των διαιτών. Μην πας με τη Super League 2 στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καταρχήν δεν υπάρχει και τέταρτος διαιτητής. Είναι διαφορετικές οι αμοιβές. Άλλο στη Super League 2 που είναι επαγγελματική κατηγορία, άλλο στην τρίτη εθνική κατηγορία που είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Δεν φτάνουν σε αυτά το ποσό που μου είπες. Είναι πολύ μικρότερο το ποσό που αποτείται για τις διαιτησίες. Σημαντικό ποσό, έτσι, που μπορεί να πλησιάζει το χιλιάρικο, λίγο πάνω, λίγο κάπου εκεί, δεν είναι παραπάνω, έτσι. Είναι και ένα νούμερο και αυτό, έτσι. Όχι, δεν υπάρχουν τα νούμερα. Αυτά που είναι για διαιτησίες Super League 2 δεν υπάρχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως την Κυριακή θα φτάσει ένα κόστος, ναι, σαν 3.500 ευρώ. Κάπου εκεί, όλο μαζί το πακέτο, οι διαιτές και security. Security θα έχει στο στάδιο, security θα έχει στην Αγία. Αυτά είναι τα αναέξοδα που υπάρχουν σε κάθε αγώνα. Γι' αυτό λέω ότι εκ των πραγμάτων θα φτάσει αυτό το νούμερο συνολικά για αυτό το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παλιοξηριακό.

Άρα λοιπόν, τι πρώτο παιχνίδι, 4 η ώρα, όλα τα μάτς είναι Κυριακή, είναι η πρώτη τελευταία Κυριακή που ξεκινούν τα μάτς 4. Από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, 5η αγωνιστική Κυριακή 25 Οκτωβρίου, πάμε καθαρά στη χειμερινή ώρα, τον αγώνα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μέχρι τέλος Μαρτίου, 3 το μεσημέρι. Όλα τα μάτς μετά θα είναι Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Νίκος Αλέξης, εσπέρα βρήκαν κάποιοι, λέει, θέμα σκοτρίου, γιατί να γίνει το πρώτο παιχνίδι, λέμε το Ατρόμητο στα προσφυγικά. Παντού βρίσκουν κάτι μεκτό. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω το πω. Κωνσταντίνο με αυτή την έννοια. Νίκο, εντάξει, για τους δικούς λόγους οι δύο ομάδες που έκαναν αυτό το κοινό αίτημα. Πιθανότητα βολεύει και τις δύο δικές των ομάδων. Συμφώνησαν οι προπονητές και των δύο ομάδων. Από τη στιγμή που τα βρίσκουν οι δύο, νομίζω ότι εμάς στον κόσμο δεν πέφτει. Τώρα Πάτρα θα είναι το πρώτο παιχνίδι, Πάτρα και το δεύτερο. Απλά τώρα δεν θα παίξουμε απλομυσιακό, θα παίξουμε λίγο παρακάτω στα προσφυγικά. Και στο δεύτερο γύρο, αντί για προσφυγικά, θα είναι Άγια. Λίγη σημασία έχει, νομίζω, έτσι. Και τα δύο παιχνίδια στην Πάτρα θα είναι, γιορτή θα είναι και τα δύο μάτς, και τώρα και τα προσφυγικά θα είναι και πολύ πιο άνετα, έτσι, με τις δύο κερκίδες που έχουν το γύρο των προσφυγικών, προσφέρεται για παρουσία πάρα πολύ κόσμου σε δύο εβδομάδες, αλλά πριν τις δύο εβδομάδες υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια προαθλήματος, τα οποία ναι, μπορεί να είναι λογικό φαβορί, αλλά πρέπει να τα δεις με σοβαρότητα. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Χάρης πόρα μάτρες είναι 6-3 στο αφαίρεστο μήνυμα. Μετά σας 261-0-700-258 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Είπαμε λοιπόν και γι' αυτό το... Την αλλαγή που αναμένεται να εγκριθεί την προσεκή Δευτέρα στο πρόγραμμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μια αγωνιστική, η τρίτη, χωρίς το μεγάλο παιχνίδι. Η Παναχαϊκή, όπως είπαμε, η οποία ετοιμάζεται στους περισσότερους όπως φαίνεται, έχει καταλήξει στην 11η που θα παρατάξει την Κυριακή, χωρίς πάρα πολλές αλλαγές, αναμενόμενο. Και αυτό είμαι ικανοποιημένος. Βεβαίως, είπαμε, θα υπάρχει και διαχείριση, θα δίνονται και ευκαιρίες ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα και στα υπόλοιπα παιδιά. Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, μεγάλο οπλοστάσιο που υπάρχει δυνατότητα στην τεχνική ηγεσία για να κάνει τις αλλαγές του τέλη. Αυτό που στη Μαναχική θεωρούν αυτήν την ώρα ως πρωτεύον, θα το λέω συνέχεια, είναι το γηπεδικό. Και από ό,τι φαίνεται το πρώτο πράγμα που έχει αποφασίσει η διοίκηση Μαναχικής είναι να κάνει ένα τουλάχιστον βοηθητικό γήπεδο τη νέα χρονιά. Ψάχνεται βεβαίως για χώρους και για αθλητικό κέντρο. Το αθλητικό κέντρο δεν μπορεί να γίνει από τη μέρα στην άλλη, το καταλαβαίνουν όλοι. Όμως η ιδέα πλέον και το πλάνο ενός βοηθητικού γηπέδου είναι στην πρώτη γραμμή αυτήν την ώρα. Φαίνεται ότι υπάρχει λύση για το χώρο που θα γίνει ένα βοηθητικό γήπεδο. Είναι απόφαση της διοίκησης Παναχαϊκής ότι μέχρι το τέλος περίοδου της φετινής θα έχει οριστικοποιηθεί και θα έχει προχωρήσει εργασίες για ένα βοηθητικό γήπεδο. Είναι κάτι που είναι αναγκαίο. Το φαντάζεστε όλοι, βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Είπα και χθες και σήμερα μου το μετέφεραν πάλι ότι από εδώ και πέρα είναι κακός αγωνιστικός χώρος στο πανεπιστήμιο. Μπορεί οι άνθρωποι πανεπιστημίου να εξυπηρετούν την Παναχαϊκή, είναι κακός αγωνιστικός χώρος. Με προβλήματα. Στην καλύτερη κατάσταση δεν είναι ούτε και το στάδιο αυτή τη στιγμή. Άρα εκ των πραγμάτων όλα τα γήπεδα χρειάζονται επανασπορά. Το στάδιο θα κάνει ούτως ή άλλως. Μόλις τελειά τώρα Παναχαϊκή, αν που δεν θα παίξει δεύτερο παιχνίδι, θα το Παμπροβλησιακό θα κλείσει για επανασπορά. Άρα εκ των πραγμάτων είναι ένα μεγάλο κομμάτι το θέμα του γήπεδου και η Παναχαϊκή πλέον πήρε την απόφαση τουλάχιστον ένα βοηθητικό γήπεδο τη νέα περίοδο σε χώρο που έχει βρεθεί, που εξετάζονται τελευταίες λεπτομέρειες και νομίζω ότι είναι μια πολύ γενναία απόφαση για να λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολλά χρόνια.

Ο Νίκος μου λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει στο δεύτερο γήπεδο Αναχαϊκή θα έχει 6 πρώτες αγωνιστικές, 5 μέσα και ένα έξω. Ή όχι, λέει: Όπως είπες, 5 πρώτες θα έχει 4 μέσα και ένα έξω. Στις 6 είπα, Νίκο. Στις 6, ναι, αυτό είπα και εγώ. Στις 6 πρώτες αγωνιστικές, 5 είπα μέσα και ένα έξω στο Λιξούρι. Ναι, τώρα με την αλλαγή του προγράμματος, είναι και τώρα με ενημέρωσα και από τον Ατρόμητο ότι έχουν αποφασίσει οι ειδικοί των δύο ομάδων, το έχουν συμφωνήσει να αλλάξουν τις έδρες, και ότι μου ξεκατάρισε και από τον Ατρόμητο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, για λόγους που πρέπει να γίνει αυτό το αίτημα, το κοινό αίτημα το κάναμε. Έτσι, να, Πάτρα, αυτό που φαγηγώ, ότι και για την Παναχαϊκή θα είναι καλό, ότι στο δεύτερο γύρο θα έχει ένα πλέον εντός έδρας, και για εμάς είπε θα είναι καλό, ότι τώρα που είμαστε, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, θα έχουμε πολλά έσοδα στο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής με την Παναχαϊκή που θα γεμίσει το γήπεδο των προσφυγικών. Και συμφώνησα με αυτό που άκουσα από μένα, πάτρα το ένα, πάτρα και το άλλο, ότι δεν αξίζει, είπε, να σχολιάζουμε παραπάνω την αλλαγή της έδρας που θα γίνει στο παιχνίδι των δύο ομάδων της Πάτρας.

Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντική είδηση αυτό με το βοηθητικό γήπεδο. Άλλη μια σημαντική είδηση, είναι οριστική απόφαση ότι θα υπάρξει ένα βοηθητικό γήπεδο τη νέα περίοδο. Το έχουν πάρει απόφαση οι διοικούντες, το έχουν αποφασίσει, έχουν βρει και το χώρο και θα προχωρήσουν πλέον και στο κομμάτι του βοηθητικού γήπεδου. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχουν τα θέματα του γήπεδου. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα περάσει η επιτροπή από το γήπεδο της Αγιάς για να δώσει την αδειοδότηση για τη μία κερκίδα. Ενώ ένα θέμα που έχει προκύψει πλέον τις τελευταίες ώρες, το είπα από χθες και τώρα πλέον, είναι δεδομένο, υπάρχει μια μικρή εμπλοκή, ας ελπίσουμε μικρή εμπλοκή, που θα φέρει μια καθυστέρηση όσον αφορά το θέμα του φακέλου της ανάπλασης της Αγιάς. Θέμα που προέκυψε αυτή τη στιγμή από την πολεοδομία, καθώς είμαστε στην τελευταία φάση για το την διάγραμμα κάλυψης, η τελευταία άδεια πρέπει να εκδοθεί προτού ξεκινήσουν οι εργασίες, προτού πάμε στην περιφέρεια, συγγνώμη, προέκυψε ένα θέμα από την περιφέρεια, από το πολεοδομικό γραφείο. Έβγαλε 4 παρατηρήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, οι 3 παρατηρήσεις είναι εύκολες, έχω την αίσθηση, δεν νομίζω, και αυτό με το πράσινο, επειδή διάβασα και στο κάποιους μηχανικούς που αναφέρθηκαν σήμερα, είπαν ότι είναι εύκολο το κομμάτι, και όντως είδα ότι και ακόμη και οι μηχανικοί επιβεβαιώνουν ότι είναι ένα θέμα αυτό το θέμα. Τη στάθμιση. Τι έχει συμβεί, για να το ξεκαθαρίσω, η Παναχαϊκή είχε δηλώσει θέση στάθμιση για το γήπεδο Αγιάς. Είναι υποχρεωτικό να δηλώσει θέση στάθμιση για ένα γήπεδο, για μια κερκίδα αυτή τη στιγμή 1.300 και ανθρώπων καινούρια, συν 400 άτομα, 450 που θα είναι το καινούργιο κλειστό της Παναχαϊκής. Οι θέσεις, νομίζω, αν κατάλαβα, είναι 1:30 ανθρώπους. Η Παναχαϊκή είχε δηλώσει θέσεις πάρκινγκ, όμως έχει δηλώσει ξένες ιδιοκτησίες πάρκινγκ. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή χωράφια τα οποία έχουν δεν είναι της Παναχαϊκής. Μου πάνε, υπάρχει ένας χώρος στην Διοράνη, η Παναχαϊκή δεν έχει καμία σχέση με αυτό το χώρο. Ότι εκπαιδεύουν την πολεοδομία ψάχνοντας αυτό, είδα ότι η Παναχαϊκή είναι υποχρεωτικό οι χώροι που θα δηλώσεις για στάθμευση να είναι δική σου, να είναι ιδιοκτησία της Παναχαϊκής. Αυτό είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε στην όλη ιστορία του φακέλου της ανάπλασης. Η Παναχαϊκή έχει δηλώσει τα χώρια στάθμευση και για 2 πάρκινγκ μεγάλα, αλλά δεν είναι δική της χώρη. Αυτό είναι το πρόβλημα που προκύπτει αυτή την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χώρος που λένε ότι ανήκει αλλού. Άρα, τίθεται τώρα ένα μεγάλο θέμα. Πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία και πού θα βρεθούν, πώς θα δημιουργηθούν οι χώρες στάθμευσης σε αυτά που έχει η Παναχαϊκή. Έπεσε ήδη μια πρώτη κουβέντα, μια πρώτη σκέψη για υπόγειο πάρκι. Μάλλον δεν θα προχωρήσει, γιατί το υπόγειο πάρκι σημαίνει πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Τώρα υπάρχει ο μηχανικός της Παναχαϊκής που έχει αναλάβει, θα έχει συνάντηση αυτή την εβδομάδα με τον διευθυντή της πολεοδομίας Πάτρας και θα συζητήσει και με τον αρμόδιο υπάλληλο που έχει χρεωθεί ο φάκελο τι λύσεις μπορούν να εξεταστούν. Να προχωρήσει αυτό το θέμα του γηπέδου. Είναι θέμα αυτή τη στιγμή. Από ό,τι μου μετέφερε και ο μηχανικός Παναχαϊκής, είναι ένα θέμα που προκύπτει, που θα φέρει κάποια καθυστέρηση. Διάβασα, είπα και μηχανικούς που τοποθετήθηκαν σήμερα και είδα ότι όντως είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό με το στάθμευσης. Είναι υποχρεωτικό. Όντως είναι υποχρεωτικό η χώρη στάθμευσης σε ένα καινούριο κομμάτι γηπέδου που θα γίνει. Και θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα λυθεί. Η Παναχαϊκή εξετάζει τώρα, ο μηχανικός ουσιαστικά θα πάρει την ευθύνη. Αναζητούνται οι τρόποι. Θα εξεταστούν πολύ καλά τώρα ό,τι είναι σε διοκτησία της Παναχαϊκής, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δηλωθεί ως πάρκινγκ. Έτσι, γιατί όντως, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρος ο νόμος, μου είπαν ότι πρέπει να είναι ιδιοκτησία της Παναχαϊκής. Οι χώροι που έχουν δηλωθεί σήμερα για θέσεις στάθμευσης δεν είναι ιδιοκτησία της Παναχαϊκής, λοιπόν, το μία. Και εδώ μπήκε το μεγάλο θέμα τώρα, δεν ξέρει κανείς πόσο θα τραβήξει αυτή η καθυστέρηση. Συμπληρώνουμε ένα χρόνο τώρα στην πολεοδομία και τώρα βγήκε ένα θέμα που για την ώρα δεν το είχε προβλεφθεί. Τα υπόλοιπες 3 παρατηρήσεις που έχουν βγει, δεν νομίζω από ό,τι μου είπαν ότι είναι δύσκολο. Υπάρχει ένα θέμα ότι πρέπει να υπάρξει φύτευση πράσινου, αυτό το θεωρούν ότι θα ξεπεραστεί εύκολα, και άλλες 2 παρατηρήσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θεωρούν ότι θα ξεπεραστούν. Όμως οι χώρες στάθμευσης αρχίζουν ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει να εξεταστούν τώρα καλά όλα τα δεδομένα στους χώρους της Παναχαϊκής, πού μπορεί να δηλωθούν αυτές τις θέσεις στάθμευσης. Δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή το νούμερο. Βασικό. Ούτε η Παναχαϊκή ούτε ο μηχανικός από τη στιγμή μπορεί να κάνει εκτίμηση ποιο είναι το νούμερο που ζητάει η πολεοδομία
για να βρεθεί αυτό ο αρμόδιος χώρος. Η Πολυτεχνία το μόνο που λέει ότι αυτοί οι χώροι που μας δώσατε δεν ανοίγουν σε εσάς, δεν μπορεί να γίνει χώρος στάθμευσης. Τώρα λίγο εκεί θα υπάρξει μια αλλαγή στο όλο σχέδιο, θα βρεθεί λύση εκ των πραγμάτων, δεν το συζητάμε, έτσι. Απλά το θέμα είναι μην καθυπάρξει καθυστέρηση τώρα, εδώ. Για να ξεπεραστεί το τελευταίο εμπόδιο από ό,τι φαίνεται που υπάρχει και το οποίο ίσως να μην το περίμεναν κιόλας, γιατί όλοι θεωρούσαν ότι από την αρχή με την πρόταση του μελετητή που υπήρχαν αυτά τα πάρκινγκ όταν καλυμμένα, έρχεται τώρα η Πολυτεχνία όμως και λέει ότι από ό,τι μου βιομηχανικός ότι ξεκάθαρα μιλάει για χώρους μέσα στην ιδιοκτησία της Παναχαϊκής. Άρα εκ των πραγμάτων τώρα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση, πρέπει να βρεθεί τρόπος σε όλη αυτή την ιστορία που θα βρεθούν οι χώροι στάθμευσης για να προχωρήσει ο φάκελος της ανάβλησης.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, πώς λέγεται αυτό το λαμπρό μυαλό, λέει, που δήλωσε πάρκινγκ τις ξένες ιδιοκτησίες. Πες το όνομά του, λέει, γιατί θέλω να φτιάξω ένα σπίτι, λέει, σαν τον πύργο, λέει, της πίζας. Κοίταξε, Νίκο, όλος ο φάκελος, εντάξει, στην αρχή, εντάξει, ίσως να μην δηλώθηκαν θέσεις. Η αλήθεια είναι στο σχέδιο υπάρχουν θέσεις. Όμως, είναι ξεκάθαρο τώρα, ο μηχανικός φαναγκακής που πήγε κλείθηκε από την Πολυδομία. Ο μηχανικός της Παναχαϊκής, ο καινούριος μηχανικός που ασχολείται, έχει κλείθει προχτές από την Πολυδομία. Η Πολυδομία τον ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ. Και του ξεκαθάρισε, που συμφώνησε βέβαια και ο μηχανικός, το ξέρει ότι η χώρα που έχετε δηλώσει από την Παναχαϊκή δεν είναι δική σας. Όντω μου είπαν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα χωράφι που ανοίξει ένα ιδιοκτήτη. Εδώ φαίνεται στο σχέδιο ότι υπάρχει χώρο πάρκινγκ, χώρο στάθμευση. Έτσι. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, εντάξει, θα το Νίκο, αποφεύγω τα ονόματα. Ας ελπίσουμε τώρα, γιατί είναι μια προσπάθεια από όλους. Μελετητές, μηχανικούς, την πολεοδομία. Θα γίνει μια συνάντηση αυτή τη βδομάδα. Και τώρα μετά τα νέα δεδομένα, από ό,τι γνωρίζω ότι υπήρχε και μια. Ήταν και ο κ. Μητρογιώργος μια νέα συνάντηση για το θέμα της ανάπλασης. Τώρα βεβαίως ο μηχανικός παναγκακής θα ενημερώσει τον κύριο Μητρογιώργο ότι υπάρχει αυτή η μικρή εμπλοκή. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Η παναγκακή είναι υποχρεωμένη και θα πάει στους δικούς της χώρους να δει πού είναι το, πού μπορεί να δηλώσει θέσεις στάθμευσης. Ναι, είναι Νίκο ένα θέμα. Εσύ μπορεί να το ξέρεις κιόλας. Έτσι, είναι ένα θέμα αυτό τώρα που έχει προκύψει αρκετά σοβαρό. Είπα, συζητήθηκε αμέσως για υπόγειο πάρκινγκ. Ναι, είναι πολύ ακριβό. Δεν ξέρω αν βγαίνουν τα λεφτά για υπόγειο πάρκινγκ. Για να δηλωθούν θέσεις στον χώρο της Παναγκακής για υπόγειο πάρκινγκ. Τώρα πώς θα λυθεί, θα λυθεί το θέμα. Είπα ότι υπάρχει μία σύσκεψη αυτή τη βδομάδα στην Πολυδομία, την νέα εβδομάδα, η οποία θα κρίνει πάρα πολλά το πού θα μπορούν να δηλωθούν χώροι για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.

Ο Παναγιώτης λέει, Αλέξη, την Κυριακή μπορεί η Παναγία ξεκινήσει και με τρεις μικρούς στην ένα δεκάδα. Παναγιώτη, δεν ξέρω. Κοίταξε, θα υπάρξουν μαχητές που θα ξεκινήσει και με τρεις μικρούς. Είναι στο πλάνο του Σπύρου Αντωνόπουλου να ξεκινήσει μάτς με τρεις μικρούς. Δεν ξέρω αν θα είναι την Κυριακή να ξεκινήσει με τρεις μικρούς. Θα ξεκινήσει με τους δύο σταθερά, δεξιά και αριστερά στην άκρη. Τώρα δεν ξέρω τι αλλαγές μπορεί να υπάρξουν. Δεν νομίζω θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μην σου κρύβομαι. Αν θα κάνει μία-δύο να φρισκάρει την ομάδα, δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Δεν έχει και λόγο δηλαδή να κάνει περισσότερες αλλαγές εκ των πραγμάτων. Έτσι. Τώρα έρχεται πολύ καλή εμφάνιση στο Αγρίνιο. Ουσιαστικά μεσολαβεί και μία εβδομάδα. Αυτό να παιχνίδι στο άλλο. Δεν υπάρχει. Λόγος να κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Ούτως ή άλλως και στο Αγρίνιο επιθετικά έπαιξε και εδώ επιθετικά θα παίξει. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς που αναμένεται να έχει την απόλυτη κυριαρχία, να είναι αυτή που θα πιέζει. Θέλει ένα γρήγορο γκολ. Όπως δηλαδή και στο Αγρίνιο θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ και να καταρρίσει το μάτς νωρίς. Το Λιξούρ είναι μια ομάδα που, όπως το είδαν οι άνθρωποι της Παναγικής, θεωρούν ότι θέλει προσοχή. Εντάξει, θεωρώ ότι στο μεγάλο γήπεδο η Παναγιακή έχει την δυνατότητα να είναι αυτή το απόλυτο αφεντικό στο παιχνίδι, αλλά σίγουρα θα είναι καταρρίσανε δυνατόν το μάτσο από το πρώτο ημίχρο. Να μην μπλέκει, να μην έχει άγχος στη συνέχεια. Γιατί τώρα ξέρετε, τα παιχνίδια είπαμε. Υπάρχουν και μάτς που μπορεί να είναι στο λογικό φαβορί, αλλά αν δεν πάει σε ένα γρήγορο γκολ, μετά οι άλλοι ταμπουρώνονται και πρέπει να βρεις λύσεις. Εντάξει, είναι λογικό φαβορί, με σοβαρότητα θα πάρει άλλους 3 βαθμούς.

Λοιπόν, Αλέξη λέει 450 θέσει θα είναι, λέει, το νέο κλειστό. Να φανταστώ, λέει, με μια κερκίδα, άλλο είναι λάθο, λέει, τη αριστερική. Αν πρώτο Θεό ανέβει η ομάδα, λέει, μπάσκετ στην Α1, θα ψάχνουμε να βρούμε γήπεδο. Νομίζω, Άλεξ, θα το ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι για τόσο μου πάνε. Ότι και εγώ είχα την αίσθηση ότι ήταν 700-800 θέσεων, αλλά να το τσεκάρω. Νομίζω προχτές μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα προκύπτει για 1300 άτομα στην νέα κερκίδα που θα γίνει στο Πέταλο και για το κλειστό 450 θέσεων. Θα το ρωτήσω όμως για το κλειστό, αν είναι τόσο, εάν είναι μεγαλύτερο. Και εγώ έχω την αίσθηση αρχικά ότι είναι μεγαλύτερο το κλειστό. Έτσι. Το κλειστό θα είναι το κεντρικό γήπεδο, μία κερκίδα θα έχει, έτσι το συζητάμε. Για το μία κερκίδα στο υπογράφω. Δεν μιλάμε για γήπεδο δύο κερκίδων, για μία. Για μία κερκίδα μιλάμε, αυτό το γνωρίζω καλά. Απλά θέλω να τσεκάρω τη χωρητικότητα, είναι μεγαλύτερη. Είναι δύο βοηθητικά γήπεδα και ένα κεντρικό γήπεδο με μία κερκίδα. Δεν νομίζω ότι έτσι καλώς θα γίνουν τρία γήπεδα εκεί. Δεν μπορεί να γίνει γήπεδο με δύο κερκίδες. Εκ των πραγμάτων. Μα νομίζω είχα την αίσθηση ότι ήταν μεγαλύτερο κι εγώ. Θα το τσεκάρω όμως από τους μηχανικούς ακριβώς πόσο λέει η άδεια. Έτσι, πόσο είναι η άδεια. Δηλαδή τώρα όπως μου είπαν ότι ακόμη και οι δύο στην Παναχαϊκή έχει αυτή τη στιγμή χωρητικότητα επίσημη 4.500. Στο γήπεδο της Αγίας δείχνει ότι οι δύο αυτή τη στιγμή και οι τρία μαζί εννοείται και ναι, ότι έχει 4.500. Θα το δούμε, Άλεξ. Τώρα αν πάει στην Α1 Αθηνική πάλι θα είναι ένα θέμα. Έτσι. Για τώρα και να είναι μεγαλύτερο, σου είπα, πάνω από 700-800 αποκλείεται να είναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάνω με μεγαλύτερη χωρητικότητα το νέο κλειστό. Άρα εντάξει, βλέποντας, θα το δούμε.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: Αλέξη, λέει, ευχαριστούμε τον Παπαδόπουλο που δεν σε φήμωσε. Όχι, ούτε καν. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο. Καταρχήν. Έτσι. Πρώτο και βασικό κομμάτι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Έτσι. Άρα, ούτε καν ο άνθρωπο. Να είναι καλά. Τρέχει από ταξίδι σε ταξίδι. Έχει και τους δικούς του παίκτες. Και την Παναχαϊκή. Τώρα το βλέπω ενεργό και στο βόλεϊ. Ξεκινώντας η Α2 και στο βόλεϊ. Αν μαθαίνω, θα πηγαίνει και στα παιχνίδια του βόλεϊ. Βοήθησε με ένα σημαντικό οικονομικό τίμα από ό,τι έμαθα. Την ομάδα βόλεϊ, τη γυναική ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής. Είναι σημαντικό. Βεβαίως, τώρα νομίζω ότι σήμερα πρέπει να έχει στην Πάτρα. Ούτως ή άλλως, όλοι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής είναι παρόντες. Καλό Τάσο Παπαδόπουλος, όταν είναι στην Ελλάδα, έρχεται συνεχώς στην Πάτρα, ενημερώνεται για όλα τα θέματα. Ο κ. Μακροστέριος έρχεται 2 φορές την εβδομάδα. Συνήθως είναι εδώ Τετάρτη-Πέμπτη και στον αγώνα της Κυριακής. 2 φορές είναι και ο Θανάσης Λεμονής. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα όλοι έρχονται και ασχολούνται με τα θέματα της ομάδος. Και αυτό είναι κάτι που τους ικανοποιεί. Και για όλα τα θέματα είναι ενήμερος ο Γιούν. Ενημερώνεται για τα πάντα. Ο Γιούν δεν ασχολείται με τα αγωνιστικά καθόλου. Δεν έχει καμία συμμετοχή, καμία όχληση, ποτενά για τα αγωνιστικά. Τον Γιούν τον ενδιαφέρουν τα οικονομικά και τα λειτουργικά. Ο Γιούν δεν έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στο λειτουργικό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Θέλει όλα να λειτουργούν στην εντέλεια.

Λοιπόν, ο Παύλος λέει: όλοι οι δρόμοι αύριο οδηγούν στο κλειστό της Κάτω Αχαγιάς. Πολύ εντάξει, τα χέρια το κόσμο. Αύριο στην Κάτω Αχαγιά, φυλάτες και των δύο ομάδων, υπάρχουν 300 μέτρα. Έτσι, είναι ένα ντέρμπι, το πρώτο τοπικό ντέρμπι θα δούμε. Νομίζω ότι θα είναι πρέπει να είναι μια διαφήμιση του αχαϊκού μπάσκετ. Το θεωρώ είναι ένα ντέρμπι, ανοιχτό. Έτσι. Δύο πολύ καλοί προπονητές, Αντρέας Παπαδημητρίου, Θανάσης Λιώνας, στους πάγκους των ομάδων. Κόσμος πολύ. Από τη Δυτική Αχαΐα μου λένε ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για το παιχνίδι. Είπαν εκεί πάει πολύ κόσμο αύριο στη γειτονική Αχαγιά να κυλήσουν όλα καλά. Τώρα ένα ντέρμπι, δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Είπαν εκεί πάει με καλή ψυχολογία γιατί έχει δώσει ήδη ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε με το Λιβέρι. Η Αχαγιά είναι το πρώτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα, διότι είχε ρεπό την πρωταγωνιστική και όπως είπε ο Αντρέας Παπαδημητρίου για την Αχαγιά το πρέπει μπαίνει πολύ γρήγορα και μπαίνει από το πρώτο κιόλας εντός έδρας παιχνίδι. Για την Αχαγιά υπάρχει το πρέπει να νικήσει αύριο, γιατί έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια που ακολουθεί. Είναι ένα ντέρμπι που νομίζω ότι θα κριθεί όπως όλα τα μάτς, λεπτομέρειες, πίσω στην τύχη, δεν ξέρω, θα τα δει ένα παιχνίδι, κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει, αλλά πάντα δεν πάει να είναι ένα μάτς το οποίο, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, είναι άλλα παιχνίδια αυτά και σίγουρα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Σάββας μου λέει ότι έχουμε ακόμη μία ανακοίνωση από την ομάδα του Προμηθέα, ναι, πριν από, για δεύτερη δικαστική δικαίωση μέσα στην ημέρα. Με ανακοίνωση της πριν από λίγα λεπτά, η ομάδα του Προμηθέα ανακοινώνει. Αγαπητοί φίλαθλοι, πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι τέσσερις αποφάσεις, δύο από τα δυτικά δικαστήρια και δύο από τους αθλητικούς δικαστές του ΕΣΑΚΕ, δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στην κινδυνολογία που σκόρπισαν ανεξέλεκτα διάφοροι γνωστοί, άγνωστοι εναντίον μας. Εμείς το λέγαμε από την αρχή, υπομονή και επιμονή. Η αλήθεια θα λάμψει και έλαψε. Άρα λοιπόν, ο Προμηθέας δικαιώθηκε και από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Πλέον και οι τέσσερις αποφάσεις από ό,τι ανακοινώνει, δύο του δυτικού δικαστηρίου και δύο από τους αθλητικούς δικαστές του ΕΣΑΚΕ, δικαιώνουν την πατρινή ομάδα που δεν τίθεται κανένα θέμα αποβολής της από το πρωτάθλημα. Αντίθετα, συνεχίζει κανονικά και η δίκη του Προμηθέα με ανακοίνωσή της πριν από λίγα λεπτά, η δεύτερη μέσα στην ημέρα, τονίζει ότι νιώθει δικαιωμένη καθώς η αλήθεια έλαψε και πλέον ο Προμηθέας ετοιμάζεται τώρα για δύο μεγάλα παιχνίδια, γιατί έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τα επόμενα παιχνίδια στην Πάτρα. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν κάποια λίγα εισιτήρια ακόμη αυτή τη στιγμή, κάτι λιγότερο από 300 εισιτήρια έχουν απομείνει για το αυριανό παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι θα εξαντληθούν για αυτά και το τόφαλο θα είναι κατάμεστο, ενώ αναμένεται να υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη για το μάτς του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημιστότερο και επανερχόμαστε.

0: Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τρίτο μέρος. Να πω ότι τα μάτς όλα είναι 4 ώρα την Κυριακή. Εκτός από το μάτς της Πρέβεζας, το οποίο θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, το Πρέβεζα Λεβάντε, καθώς θα εξυπηρετηθεί η ομάδα της Ζακύνθου στο ταξίδι της επιστροφής. Στο μάτς στο Παπλοπονησιακό στάδιο διατίθεται ο Αλέξανδρος Τσαμούρης από τη Μεσσηνία. Είχε παίξει πέρυσι στην Παναχαϊκή. Πρώτος βοηθός ο Ηλίας Μπεκιάρης από τη Λακωνία. Δεύτερος ο Θωμάς Τζαφαλιάς από τη Λακωνία. Παρατηρητής ο Δημήτρης Μπερσής από την Αρκαδία. Να δούμε και τους διαιτές στα άλλα παιχνίδια για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι με τους διαιτές και να συνεχίσουμε. Στο μάτς του Αιγείου, Παναγιάλης Τηλικράτης Λευκάδος στις 4 η ώρα. Δημήτρης Γκριτζέπης από την Αρκαδία. Βασίλης Γεωργακόπουλος από την Αρκαδία. Δημήτρης Τσαντίλας από την Αρκαδία. Παρατηρητής Βασίλης Αθανασόπουλος από την Αργολίδα. Είπα ότι το ρεπορτάζ δικό μου είδηση λέει ότι ο Παναγιάλης θα ανακοινώσει μεταγραφή. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνει παίκτη μεσαίας γραμμής μετά τον Φολωνό που απέκτησε. Αποκτά και Έλληνα παίκτη, πέρυσι έπαιζε σε ομάδα Super League 2. Απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ανακοινώσει την απόκτησή του. Παίκτη που παίζει στη μεσαία γραμμή και ψάχνει και μία ακόμη μεταγραφή για το επόμενο διάστημα. Ο παίκτη φαίνεται να είναι ήδη στο Αίγιο για τις τελευταίες λεπτομέρειες, για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του στην Αιγιώτικη ομάδα και να είναι ένα ακόμη μεταγραφικό απόκτημα. Στην Ιγουμενίτσα, 4 η ώρα, Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών, Θεόδωρος Νίκου από

Ο Παναγιώτης λέει ότι η Παναγιακή θα βγάλει στήρια για τα ανακοίνωση για τα εστήρια. Παναγιώτη, φαντάζομαι πως ναι, επειδή είναι και πανευρωπαϊκό στάδιο, φαντάζομαι η Παναγιακή απόψε ή αύριο θα υπάρξει μια ανακοίνωση για το κομμάτι των εστήριων, δηλαδή 10 ευρώ είναι τα εστήρια, έτσι, στην Κυριακή, η γενική είσοδο είναι 10 ευρώ στο πανευρωπαϊκό στάδιο, αλλά βέβαια θα υπάρχουν και περισσότερες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, από την πλευρά της διοίκησης Παναγιακής για το κομμάτι, γιατί είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, ότι για την είσοδο των φιλάθλων φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση επόμενες ώρες.

Ο Γιώργος λέει: Για ποιον είπες, λέει, για μεταγραφικό απόκτημα. Αλέξη, είπα για τον Πανηγάλη ότι το ρεπορτάζ λέει ότι θα ανακοινώσει, είναι θέμα ορών να ανακοινώσει παίχτη. Που έπαιζε πέρυσι ομάδα Super League 2 και είναι μεσαίος, στη μεσαία γραμμή παίζει. Και φαίνεται ότι είναι ήδη στο ίδιο παίχτη για τις τελευταίες λεπτομέρειες για την απόκτησή του. Άλλωστε, εντάξει, αυτό το κομμάτι του Πανηγάλη που είναι γνωστό ότι πάει ακόμη δύο παίχτες. Τη μία μεταγραφή θα την κάνει τώρα και μπορεί κάθε ομάδα, είπα φέτος, αν το βλέπουμε αυτό, ότι μέχρι τις 26 Γενάρη μπορούμε κάθε μέρα να ακούμε για μεταγραφές. Εντάξει, δεν είναι πολύ ελεύθεροι παίχτες τώρα, μην κρυβόμαστε. Οι καλοί παίχτες έχουν, οι πάρα πολύ καλοί παίχτες έχουν κλείσει. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι παίχτες που όντως και έχουν μείνει παίχτες από τη Β' Εθνική αυτή τη στιγμή. Γιατί οι ομάδες είναι λιγότερες φέτος στη Β' Εθνική. Με τον έναν όμιλο της Β' Εθνικής κατηγορίας και 16 ομάδες έμειναν πάρα πολλοί παίχτες ελεύθεροι από την Super League 2. Τώρα όσοι παίχτες από Super League 2 δεν βρήκαν, δεν φωλεύτηκαν με ένα συμβόλαιο στην κατηγορία, αναγκαστικά όποιοι είναι ελεύθεροι θα επιλέξουν ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας για τη συνέχεια. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας ακόμη full μεταγραφική περίοδο μέχρι τις 26 Γενάρη που θα ολοκληρωθεί. Αυτό βεβαίως ισχύει μόνο για τα αεραστεχνικά σωματεία, δηλαδή για την τρίτη εθνική κατηγορία και για τις ομάδες του αεραστεχνικού που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή μέχρι τις 26 Γενάρη να κάνουν μεταγραφές.

0: Ο Θανάση, καλησπέρα Αλέξη. Ο καιρός για την Κυριακή θα είναι καλός. Θανάση μου, τι να σου πω. Χθες ήταν καταιγίδα την ώρα του αγώνα. Σήμερα λες νεφιά την ώρα του αγώνα. Για την ώρα, τώρα βλέπω αλλαγή στις καιρικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, ότι η βροχή στην Πάτρα πιάνει 6 μετά τη λήξη του αγώνα. Αυτή είναι. Δηλαδή, την ώρα του αγώνα 6 νεφιά. Μακάρι να είναι αυτή η σωστή πρόβλεψη, έτσι, ότι δείχνει εδώ το αγώνα ότι θα έχουμε συννεφιά. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Αύριο δείχνει ασθενή βροχή την ώρα που θα έχουμε τα τοπικά πρωταθλήματα. Λοιπόν, για πάμε τηλεφωνική επικοινωνία. Από την άλλη άκρη τώρα στη γραμμή, Γιώργο Σωτηρόπουλος από την Αθήνα. Έχουμε πολλά να πούμε τώρα, μετά από αρκετό καιρό. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άλεξ, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, τι γίνεται στην Αθήνα?
1: Με τον καλό. Και η επιστροφή σου.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Τι γίνεται στην Αθήνα?
1: Σε περίμενα. Είχανε λυσάξει όλοι.
0: ναι.
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Λυσάγανε.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Τι γίνεται στην Αθήνα, πώς τα βλέπεις τώρα?
1: Όλα καλά. Όλα βγαίνουν καλώς. Όχι, θα το θέλω, υγεία να έχουμε, όλα προχωράμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Πρωτού πάω στην τρίτη εθνική κατηγορία, νομίζω ότι, επειδή τώρα κάνεις και το ρεπορτάζ, ένας όμιλος με Super League σε Super League 2 είναι εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα από αυτό που είχαμε συνηθίσει, έτσι?
1: Εντάξει, δεν έχει. Είναι με τη νύχτα. Μιλάμε για κάτι το οποίο, εντάξει, και το είχαμε βιώσει και τα προηγούμενα χρόνια φυσικά, και όταν ήταν και η Παναχαϊκή, όταν ήμασταν κάτω, τα παρακολουθούσαμε. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα, όπως βλέπεις, που γίνεται χαμός, που δεν υπάρχει φαβορί. Γιατί τα θεωρητικά φαβορί του καλοκαιριού έχουν πάει περίπατο, δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Και που είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, άμα κάνει ένα καλό σερί κάποια ομάδα, μπορεί να μπει και αυτή μέσα στην διοίκηση. Επομένως, ναι, δεν νομίζω ότι συγκρίνεται με play-off και play-out και βορρά, νότο κτλ. Για μένα καλύτερα που δεν έχει και play-off και play-out είναι καλύτερο αυτό.
0: Ναι, σωστά. Βγήκες πρώτος, δεύτερος τελείωσες, ανέβηκες.
1: Βγήκες πρώτος, δεύτερος τελείωσες και... Και πριν γίνει μόνο. Τώρα, εντάξει, τώρα αυτό το πάνω κάτω δεν είχε... Δεν είχε ουσία ιδιαίτερη, νομίζω, δεν είχε νόημα, δεν ήταν καλό. Αλλά βλέπεις τώρα ότι με αυτήν την αλλαγή τι γίνεται.
0: Ναι, είναι.
1: Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει, και παραπονιούνται αρκετοί φίλοι και έχουν δίκιο, δεν υπάρχει σε όλα τα μάτς κάλυψη, που είναι θέμα, δηλαδή 3 μάτς την εβδομάδα μένουν χωρίς εικόνα, 3 με 4, και είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι η Κυριακή είναι Μαρκό Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι.
1: Το Μαρκό ΑΕΛ είναι την Κυριακή 3 παρατέταρτο, αύριο δείχνει το Πανθρακικό με τον Έστω, στις 3 παρατέταρτο επίσης στην ΕΡΤ, στις 3 αύριο δείχνει την Καλυθέα με τον Πανθρακικό, το YouTube της Λίγκας, εκεί η Σούμπρετ, ναι, έτσι, και τη Δευτέρα δείχνει τον Πανιόνιο, με τον ΠΑΟΚ Β' στην Αλμέρη.
0: Μάλιστα. Σούλης Παπαδόπουλος τον βλέπω εγώ υποψήφιο, όταν θα να ξέρεις για τον εισιτήριο.
1: Δεν ξέρεις, ναι, ο Σούλης εγώ θεωρώ ότι είναι το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή, με αυτά τα οποία κάνει. Βίψω έχω δει και από κοντά με τον Ολυμπιακό που παίξαν στο Ρέντι. Πραγματικά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει να ζηλέψει κάτι για να μην διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Έχει τρομερό υλικό. Εντάξει, τώρα αυτοί που έχει από τη μέση και μπροστά δεν υπάρχουν. Είναι απίστευτη ποιότητα. Του Ελαραμπή, του Σεμπάτη, αυτών των παιχτών. Σε τρομερή κατάσταση όλοι. Και νομίζω ότι ο Σφίλης είναι φαβορία αυτή τη στιγμή. Και η Μαρκό δηλαδή. Συνέπεια έχουν από ό,τι ξέρω τρομερή. Είναι οργανωμένοι. Γυρίζουν στο γήπεδο τους τώρα με την ΑΕΛ μεθαύριο. Και να σου πω την αλήθεια, Μαλέξη, αν δεν χάσουν την Κυριακή, εγώ δεν σου λέω να κερδίσουν να κάνουν το 6-6. Αλλά άμα κάνουν το 6-6, γεια σας. Αλλά να μην χάσουν, παραμένουν με μεγάλες ανάγκες μια ομάδα που θα πάρει μια από τις δύο θέσεις για μένα. Γιατί τι γίνεται τώρα? Δεν κάνουν κι άλλοι από κάτω ένα σερί, δηλαδή είναι και η Βόλου έχει να πάει στη Σύρο, θα κάνει διπλό. Δεν το βλέπω, δεν ξέρω.
0: Δύσκολο.
1: Ο Πανσεραϊκός θα πάρει πίσω τους βαθμούς. Δύσκολο κι αυτό το βλέπω εγώ. Άρα λοιπόν, δεν βλέπω τον τρόπο που η Μαρκό δεν θα είναι μέσα στη διεκδίκηση. Πιστεύω θα είναι.
0: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω. Ότι διεκδίκησαν με στήριο.
1: Και η ΑΕΛ του Σοκράτη, παρότι δεν την περίμενα, επειδή είναι μεγάλη ομάδα,
0: ναι.
1: Αν είναι κοντά και πάει μέχρι το Γενάρη, ξέρεις, εκεί και κάνει κάποιες κινήσεις, γιατί όχι και αυτή.
0: Να σου πω, επειδή είδα τον νέο πρόεδρο της Λάρισας μαζί με κάποιους ανθρώπους το καλοκαίρι στη Ρόδο, αυτό είναι το πλάνο. Ότι να είμαστε κοντά, μας έλεγε, και το Γενάρη θα τα δώσουμε όλα, είπε, να πάρουμε τη μία τις δύο θέσεις. Αυτό που λες ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι, γιατί,
0: να είμαστε τώρα κοντά, είπε, και αν το Γενάρη είμαι κοντά, θα κάνω τρομερές μεταγραφές, είπε, για να βγούμε.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όταν μιλάμε για την ΑΕΛ, δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα σφαγίδα, μιλάμε για την ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Η οποία τι λέει, ότι αν είμαι κοντά λοιπόν και επειδή είμαι και μεγάλη ομάδα και συσπυρώνομαι,
0: ναι,
1: θα πάω να βρίσκω πίσω. Γι' αυτό σου λέω δηλαδή, είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη έχουμε και τον Πανιώνη ο οποίος, φέτος για τον Πανιώνη όχι αυτός σκοπός, απλά είναι τελευταία χρονιά και το λέω αυτό γιατί αν δεν τα καταφέρει και φέτος δεν ξέρω του χρόνου σε τι κατάσταση είναι ο Πανιώνιος. Είναι τεράστια η πίεση αυτή τη στιγμή. Στον οργανισμό γενικότερα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον, έχει δρόμο. Έχει πολύ δρόμο νωρίς είναι, αλλά όσο είναι νωρίς δεν είναι και αργά. Τι εννοώ. Επειδή δεν υπάρχουν τα play-off και τα play-out, κάθε βαθμός τώρα που χάνεται μετράει. Δεν αναπληρώνεται.
0: Ναι, δεδομένο αυτό.
1: Οπότε όποια ομάδα μένει πίσω τώρα θα έχει πρόβλημα, μελλοντικά.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε γάμα εθνική κατηγορία. Ξεκινάμε από τα δικό μας τον όμιλο. Εντάξει, εμείς όταν αναμενόμενο ότι είναι κούρσα για δύο, το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά εξαιρετικά το ξέρουμε και πριν το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Πριν αρχίσει, δηλαδή.
0: Ότι γίναμε σοφοί τώρα με το ξεκίνημα, ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν γίναμε σοφότεροι. Ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναχάκη με τον Πανεγιάλη μεταξύ τους. Στα παιχνίδια που θα έχουν και μετά στο δεύτερο γύρο κτλ. Γιατί μεταξύ τους θα κρυθεί η πρωτιά. Δεν το συζητάμε. Εγώ άμα με ρωτάς φίλε, και εντάξει θα συντηρηστούν και οι φίλοι στην Πάτρα, δεν βλέπω γιατί δηλαδή ο Πανεγιάλης που να είναι σε άλλη ταχύτητα από την Παναχαϊκή. Δεν το βλέπω εγώ αυτό. Όχι επειδή κέρδισε την πρεμιέρα, αν πεις ντέρμπι είναι, μπορεί να έρθει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Εγώ τον Πανεγιάλη το μετράω γιατί πήγε δεύτερη αγωνιστική στη φιλιά της και κέρδισε. Δηλαδή ανατροπή.
0: Ναι, είναι από τα δύο δύσκολα μάτια που έχει να δώσει εκτός έδρας. Επ' τους ουσίας άλλα δύο το έχουμε γίνει δύσκολα πριν την Παναχαϊκή, η Λευκάδα και η Πρέβεζα. Το ένα την φιλιά της το πήρε.
1: Δηλαδή, γι' αυτό πλέον αρχίζω να το μετράω και να λέω, όπα, εδώ παιδιά κάτι γίνεται, γιατί είμαι στο γραφείο, βλέπω τα μάτια σκορ και βλέπω χάνει να μην ήταν της φιλιά της, χαίρεται η Παναχαϊκή, λέω, θα χάσει ο Παναγιάλιος, θα κερδίσει ο Παναχαϊκή, εντάξει, ισορροπία, δεν είναι αγωνιστική. Μετά περνάει η ώρα, πατάω, βλέπω ένα-δύο. Λέω, κάτσε ρε φίλε, τώρα, όπα, εδώ δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Οι φιλιά της πέρυσι πήραν πρωτάθλημα, ήταν στα μπαράζια
0: ναι, να πούνε. Ναι, τα δύο τελευταία χρόνια είναι ομάδες που διεκδικούν, ναι.
1: Είναι μια ομάδα που διεκδικεί, μπράβο. Δεν είναι οπότε λοιπόν εύκολο διπλώμα να κάνεις εκεί και με ανατροπή. Άρα λοιπόν ο Παναγιάλης κάτι μου έδειξε εμένα με αυτό. Και γενικότερα πέρα από το αποτέλεσμα είναι μια ομάδα που έχει μια πάρα πολύ καλή δεκάδα, δεν έχει το βάθος του Παναγιάλη, δεν το συζητάμε, αλλά έχει τον ίδιο προπονητή, έχει τη δυναμική του. Επομένως λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο, Αλέξη, εγώ θεωρώ ότι η πρώτη θέση είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ από τώρα, έτσι.
0: Α, εννοείται. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει να πω ότι η Παναχαϊκή είναι φαβορή. Η Παναχαϊκή δεν μπορώ να πω ότι είναι φαβορή γιατί είναι μια εντελώς νέα ομάδα η οποία θέλω να τη δω. Τι εννοώ θέλω να τη δω.
0: Είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες.
1: Θέλω να τη δω. Δηλαδή το να βάλει 5 στο Αγρίνιο και 5 στο Λιξούρι μεθαύριο δεν μου λέει απαραίτητα κάτι εμένα. Με βάση αυτό που θέλω εγώ στο μυαλό μου με το ποδόσφαιρο που βλέπω εγώ, έτσι αυτό λέω.
0: Γιατί
1: και στο Αγρίνιο τα γκολ επειδή τα είδα, τα 5 γκολ έφυγαν και μπάλα μέσα τα χέρια του τερματοφύλακα, έτσι. Και θα δει άλλα δύο κούντρες με τους αμυντικούς.
0: Εντάξει, έχει δρόμο ακόμη. Έχει δρόμο. Εντάξει, το ξέρω από την αρχή, ήταν κούρσα για δύο.
1: Δύσκολα, να το πω καλά. Θέλω να τη δώσω στα δύσκολα την Παναχαϊκή. Να το πω πιο σωστά. Αυτό.
0: Μάλιστα, και νομίζω ότι γενικά πιο όμιλο, έχουμε έναν όμιλο στον οποίο ο Ατρόμητος μπορεί να καθιερωθεί και είπα ότι εκτός από Πρέβεζα, Φιλιάτες, εγώ βάζω και τον Τηλικράτη μέσα ανεξάρτητα αν έχασε προχθές την έδρα του, μπορεί την Κυριακή να δυσκολεύσει τον Παναγιάννη να δείξει ότι, ότι είναι, θεωρώ ότι στη Λευκάδα ειδικά ότι είναι, θα είναι δυνατή ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπόλοιπες ομάδες.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δεν νομίζω υπόλοιπες ομάδες.
1: Για αμεληταία.
0: Ναι. Ειδικά εντός έδρας του Τηλικράτης δεν νομίζω ότι είναι τα αναμελητεία. Ας έχασε προχτές, γιατί επειδή είδα φάσεις, εντάξει, είχα στάχαστα, έτσι, στο 0-0 είχα στάχαστα για να προηγηθεί. Αλλά το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί.
1: Είχα έτσι, Αλέξη, η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κάνει γκέλα πουθενά αλλού. Γκέλα. Δεν πρέπει να χάσει βαθμό πουθενά αλλού, είναι το πω, όπως ακριβώς το σκέφτομαι. Παναχαϊκή δηλαδή μέχρι να παίξουμε το Αίγιο στη δεύτερη αγωνιστική στην Πάτρα, στο δεύτερο γύρο στην Πάτρα, πρέπει να πάμε το απόλυτο. Είναι κατανοητό νομίζω αυτό.
0: Ναι. Και ο Ατρόμητος
1: αν τώρα συζητήσουμε ότι η Παναχαϊκή κάνει και αλλού ή τα ισοπαλία μετά την πρεμιέρα στο Αίγιο, κάτι πάει λάθος. Είναι τέτοια δυναμική των ομάδων, μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Δηλαδή αυτό το ρόστερ, αυτό το υλικό, αν κάνει δεύτερο στραβό αποτέλεσμα, κάτι δεν λειτουργεί καλά. Για μένα.
0: Πάμε τώρα αγωνιστική τώρα θα πηγαίνουμε. Τώρα δεν μπορεί να... κάθε αγωνιστική... και έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα. Παιχνίδι, Γιώργη, για όλες τις ομάδες νομίζω.
1: Και το σημαντικό, παιχνίδι, ναι, οκ, αλλά και το σημαντικό για την Παναχαϊκή να γυρίσει και γρήγορα στην Αγιά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως από ό,τι είδες υπάρχει το κοινό έτοιμο τώρα με τον Ατρόμητο που θα γίνει δεκτό, που θα παίξει προσφυγικά τώρα με τον Αβέδα. Αλλάζουν έντρες στο πρώτο και δεύτερο γύρο.
1: Ναι. Οκ. Okay. Αγιά που θα πεινάει.
0: 7 Νοεμβρίου το πρώτο, ναι, μπαίνει αγιά.
1: Ωραία, να μπει και 7 Νοεμβρίου αγιά, που είναι άλλη δυναμική εκεί, δεν το συζητάμε και εκεί κυριολεκτικά όταν έχεις ένα τέτοιο ρόστερ σαν αυτό της Μοναχαϊκής. Είναι μάτσα αυτά, Αλέξη, που όταν έρχονται αυτοί οι αντίπαλοι είναι που λέμε χάουν από τα διόδια, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι χαοτική διαδυναμικότητας. Και θα τα αξιολογήσουμε όλα, δηλαδή βήμα-βήμα θα τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Βήμα-βήμα θα τα βλέπουμε.
0: Και έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Ατρόμητος, Γιώργο. Η περιοχή σου. Η ομάδα της περιοχής.
1: Ο Ατρόμητος, εντάξει, ο Ατρόμητος, ναι, πολύ καλό ξεκίνημα. Χαμηλά την μπάλα θα πω βέβαια για τον Ατρόμητο, γιατί δεν έχει παίξει με ομάδες οι οποίες είναι και κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς να θέλω να μειώσω τις νίκες τους. Το Λεβάντι είναι μια ομάδα που όπως ξέρεις καλά, έχει ξεκινήσει μια εβδομάδα, 15 μέρες, δεν έχει καμία προετοιμασία καθόλου. Η Λευκή μου φέτος είναι παρατημένη. Δεν είναι η ομάδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, okay. Πολύ καλό ξεκίνημα, ναι, για να πάρει ψυχολογία ο Ατρόμητος, δεν το συζητάμε, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά του για τον Ατρόμητο. Βέβαια, όμως δείχνει ο Όμιλος ότι του πάει για να έχει μια άνετη παραμονή.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει τώρα να το χάσει, πρέπει να είναι προσιλωμένος, να χαμηλά το κεφάλι κάτω η μπάλα, χαμηλά, να συνεχίσει τη δουλειά και να αποκτήσει τα επόμενα μάτς.
0: Ναι, παρότι πολλοί λένε ότι αυτός ο όμιλος μπορεί να είναι και ο πιο βατός όμιλος, δηλαδή ότι επειδή υπάρχουν δύο καλές ομάδες και οι υπόλοιπες, η διαφορά είναι τεράστια με τις υπόλοιπες ομάδες, θεωρώ μια πρώτη εικόνα που έχω από όλους τους ομίλους είναι ότι σε κάθε όμιλο δύο-τρεις ομάδες ήταν αυτές που τελικά θα ξεχωρίσουν. Εκτός από τον όμιλο της Αθήνας, που πιστεύω ότι κάποιες ομάδες θα συνέλθουν στην πορεία, αλλά και εκεί που εγώ δίνω ακλόνητο φαβορί το Γάλλιο, θεωρώ ότι σε όλους τους ομίλους γενικά.
1: Στον όμιλο της Αθήνας, ας πούμε η Προοδευτική, ας πούμε ένα παράδειγμα, είναι μια ομάδα που δεν είναι καλή.
0: Ναι, δεν είναι καλή.
1: Στην Πρεμιέρα έχασε εύκολα από τη Δόξα Βίρονα στον Κορυδαλό και τώρα ας πούμε την Κυριακή έχει το Προοδευτική Ιωνικός, ωραία. Αλλά λες είναι Προοδευτική, δεν ξέρεις πώς θα την δράσει. Δεν είναι καλή όμως. Γενικά ναι, σε κάθε όμιλο είναι 2-3 καλές ομάδες και οι υπόλοιπες στη μετριότητα κινούνται. Απλά τι γίνεται. Στους άλλους ομίλους έχουν και ένα, πώς να σου πω, έχουν μια βαρύτητα οι ομάδες. Πώς να σου πω, έχουν ιστορία, έχουν ένα υπόβαθρο. Εδώ στον δικό μας όμιλο δεν είναι όλες οι ομάδες έτσι. Δεν έχουν δυναμική ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει, είπα ότι είναι εκτός από τότε 5 ομάδες, οι υπόλοιπες δεν φαίνεται ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ με το ποδόσφαιρο τα έχω δει όλα. Οπότε είμαι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά θεωρώ ότι σε όλους τους ομίλους, δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι θα είναι 2-3 ομάδες. Και γενικά, διαφορετικά, όλοι λέγανε στον άλλο όμιλο της Πελοποννήσης, ο Μιλτιάδης ήταν το ακλόνητο το φαβορί, ο Μιλτιάδης έπαιγε 3 γκολ στην Κόρινθο, έτσι και μπορούσε να πάει και 5 από τις φάσεις που είδα.
1: Έτσι. Ναι, αλλά έχασε την κόρη του Μιλτιάδη.
0: Ναι.
1: Δεν έχασε κάποιον. Θέλω να πω, έχασε μια ομάδα που και αυτή έχει τη δικιά της ιστορία. Και πάντα είναι καλή.
0: Ναι, ναι, έχει κόρη, δεν οπωσδήποτε.
1: Κατάλαβες τι λέω. Εδώ αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, να πάει να χάσει τον Άγιο Ματθαίο, όπως λέγεται αυτή η ομάδα. Ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Νομίζω μπάλα είναι ok, ναι, αλλά αν γίνει θα είναι κάτι που θα μου κολλήσει τρελάρνητη εντύπωση. Είτε για την Παναγία, είτε και τον Πανεγιάλιο φορά αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε στην Κρήτη, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Τα Χανιά που είναι το απόλυτο φαβορί, έκαναν διπλό στον εργοτέλειπο, αυτές 1-2.
0: 1-2, ναι.
1: Μένα αυτό μου δείχνει ότι ναι, πάω, τελείως. Δεν έχει μάλλον ο πατέρας σου, πάω να σε καταπιώ να βγω. Καταλαβες, αυτό λέω. Αυτό θέλω να δω την Παναχαϊκή εν ολίγης, και αυτό ήθελα να συνδέσω τώρα. Θέλω να του δω την Παναχαϊκή αυτό. Και πώς θα το δω, αν πάει με το απόλυτο ξεσουλέω μέχρι τον τέρμι με τον Πανεγιάλο στο δεύτερο γύρο στην Πάτρα. Αν πεις ρε Γιώργη κάτσε εσύ τι ζητάς τώρα, κάνει παντού νίκες. Ναι, γιατί το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό ρε παιδιά. Παντού νίκες ζητάς, τι ζητάς. Δηλαδή πού να αφήσεις βαθμό με αυτό το υλικό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχει ένα βατό πρόγραμμα.
1: Το Αίγιο, η Παναχαϊκή, έφερε ο προπονητής από τον Πάγκο τον Καμπεράκη, τον Ιφορόπουλο και τον Αμπί, ξέρω εγώ, μπήκε μπει ο Ναμπί.
0: Ναι, μπήκε.
1: Ωραία, δηλαδή είναι normal αυτό για ομάδα γάμα εθνικής, όχι. Είναι καλή παίχτες θέλω να πω. Ποιότητα, τρομερή. Τι να συζητήσω λοιπόν, τι να διαπραγματευτούμε σε αυτό. Ο κόσμος να στηρίξει θέλω, εγώ δηλαδή τώρα ξέρεις θέλω να δω. Θέλω να δω κόσμο με τον Παλιξουριακό στον Παμπελοπονησιακό. Μην αρχίσουμε πάλι τώρα να βρίσκουμε, να λέμε, να κάνουμε. Κι εγώ είμαι σε πολλά πράγματα πρόσωπο. Έχω ενστάσεις. Αγωνιστικά δηλαδή, δεν έχω ενστάσεις. Έτσι, αυτό εννοώ. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο κόσμος δεν θα στηρίξει την ομάδα. Δηλαδή την Κυριακή να μην έχει κόσμο. Άμα με ρωτάς, εγώ δεν θα έχει κόσμο. Εγώ είμαι απεσιόδοξος. Αλλά κακός δεν θα έχει.
0: Εγώ πιστεύω θα έχει. Εντάξει, τα γνωστά, τα νούμερα που τα αναμενόμενα, έτσι δεν θα έχει 4.000 κόσμο,
1: ναι, αλλά δεν μπορείς να λες κόσμο. Και να ζητάς κάθε χρόνο όλα να σου φταίνε, όποιος διοικεί την Παναχαϊκή κάθε χρόνο να σου φταίει, και τώρα που γίνεται μια νέα προσπάθεια με αυτούς τους ανθρώπους που κάτι προσπαθούν τέλος πάντων να δείξουν, να και πάλι φέτος να μην πηγαίνεις, άπες με το Λιξούρι, τι να κάνω με το Λιξούρι παίζουν.
0: Λέω ναι, τώρα. Ναι, για αυτός είναι όμιλος, για άλλες ομάδες.
1: Αυτός είναι όμιλος, μπράβο. Όπως το λέει, δηλαδή, τι περιμένουμε, να παίξουμε τον Πανεγιάλη στο τέρμι για να πάμε όλοι. Μετά όμως μην απαιτούμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν εκεί οι φίλοι μου στην Πάτρα. Γιατί τώρα ξέρεις ένα χρόνο που λείπω, τα σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Έχω βγάλει και το έχω πετάξει εγώ το συνέστημα, το έχω βγάλει στην άκρη. Τα σκέφτομαι λίγο πιο ψυχρά. Δεν μπορείς να απαιτείς όταν εσύ δεν κάνεις τίποτα. Αυτό αφορά την Παναχαϊκή εκεί και τον κόσμο. Για την άποψη, κατά την άποψή μου.
0: Ναι, και ήδη μέχρι τώρα από ό,τι ανακοινώθηκε έχουν μπει 350 χιλιάρικα μέχρι σήμερα και πάμε και ένα μπάτζετ 1 εκατομμύριο και θα μπορούν να αλλάξει 650 μέσα στη χρονιά.
1: Εντάξει, οκ. Okay, να είναι καλά οι άνθρωποι Κοίτα Αλέξη, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να το μειώσω, αλλά επειδή τα έχουμε φάει στη μάπα και όχι εσύ, έχουν γίνει αυτά πάλι στο παρελθόν. Συνέπεια δεν υπήρχε στην Παναχαϊκή διάρκεια. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, το είπα και χθες εγώ, Γιώργο, ότι το ξεκίνημα όσον αφορά, γιατί λέγαμε χθες κάποια ακροατές για τις προσφυγές που έρχονται, ότι στην ίδια κατάσταση ήταν και οι Αμερικάνοι. Είχαν και αυτές τις προσφυγές το 21 όταν ήρθαν μπροστά τους.
1: Περίπου στα ίδια νούμερα. Που ήρθαν οι Αμερικάνοι με τον Πέτρο, η ομάδα λειτουργούσε τράπεζα. Μετά έρχονταν τα προβλήματα. Εντάξει, τα έχουμε ζήσει αυτά. Και η συμμαχία στην αρχή όλα τέλεια. Εντάξει, να δούμε συνέπεια. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν θα είναι συνεπείς, αλλά να το δω, μπορώ να το δω και να το κρίνω.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι, μακάρι, να τους δούμε. Να τους δούμε και μακάρι. Εγώ θετικά είναι τα δείγματα. Δεν υπάρχει... Μπα προσάψω εγώ κάτι ρε παιδί μου. Δεν κάνω τον κακό τώρα και τον κρινιάρι. Αλλά λέω θέλω και ο κόσμος να το στηρίξει αυτό. Να πάει και να δείξει κάτι στους ανθρώπους. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ και να στηρίξουμε αυτό το οποίο προσπαθείτε να χτίσετε εσείς, ας πούμε, για την ομάδα. Άμα τώρα πάλι ο κόσμος αρχίσει τη μύρλα και το έτσι και το αλλιώς, δεν μπορεί να κάνουμε δουλειά. Δεν θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό. Γι' αυτό λέω, πρέπει κάθε στιγμή και ο κόσμος να δίνει για να πάρει. Δηλαδή τι εννοώ να πάρει. Να απαιτεί. Να απαιτούμε όμως και εμείς κάνοντας το καθήκον μας. Αυτή είναι η άποψη μου.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Να κρίνουμε βέβαια, να κρίνουμε τα κοσκήμα, να το συζητάμε. Ό,τι μαζεύονται μας αρέσει, αλλά με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην δημιουργούμε στην ομάδα θέμα. Δηλαδή σου λέω και εγώ έχω διαφωνίες πολλές, αλλά δεν θα κάτσω εγώ να κάνω τώρα γκρίνια για το project και όλο αυτό, γιατί βλέπω ότι κινείται στο σωστό δρόμο αυτό που πάει να κάνει η Παναχαϊκή. Άλλο το να διαφωνώ σε δύο πράγματα, σε τρία κομμάτια, ξέρω, τέσσερα. Κατάλαβες. Αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Άλλο η γκρίνια, άλλο η μιζέρια, άλλο το όλο αυτό και η κριτική. Να κάνει, να πάνε όλα καλά, να σου πω.
0: Ναι, οπότε περιμένουμε, τώρα έχουμε τα παιχνίδια. Όντως πρέπει να πάει δηλαδή και ο κόσμος, πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί οι αντίπαλοι. Έτσι. Οπότε τώρα μην ψάχνουν τα εμπορικά μάτσα, ένα-δύο είναι τα εμπορικά μάτσα, έτσι μην κρυβόμαστε. Α, μετά όλοι αυτοί είναι αντίπαλοι για τις ομάδες. Πώς θα το, ό,τι και να λέμε.
1: Κοίταξε να δεις, σου λέει. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι αυτή και είναι σκληρή για ακόμα μία φορά στην ιστορία της Παναχαϊκής τα τελευταία πολλά χρόνια. Και αν δεν μπει στη διαδικασία να το στηρίξει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, δεν θα έρθει ποτέ κατά την άποψή μου η στιγμή που θα έρθουν άλλα μάτς. Δηλαδή να είναι πιο ανταγωνιστικά τα παιχνίδια. Δηλαδή σε αυτή τη β' εθνική φέτος έτσι όπως είναι, δεν είναι αμαρτία να μην είναι Παναχαϊκή.
0: Είναι ασόμινος.
1: Γιατί κάθε μάτς φέτος, αν ήταν η Παναχαϊκή στη β' εθνική τη φετινή, έτσι, κάθε μάτς εντός θα είχε ενδιαφέρον. Ποιο μάτς δεν θα είχε ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, τώρα η β' εθνική είναι εντελώς άλλο πρωτάθλημα με έναν όμιλο.
1: Ναι, άλλο πρωτάθλημα. Και σε αυτό το άλλο πρωτάθλημα των 16 ομάδων στον ένα όμιλο, η Παναχαϊκή είναι απούσα. Τέλος πάντων, είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω. Έχει μείνει πολύ πίσω εκεί η ομάδα. Μακάρι να βρει επιτέλους τον δρόμο και τη σειρά της, αλλά θέλει στήριξη. Και καλή, δηλαδή καλή αύρα. Θέλει θετική αύρα η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει και την κριτική, αλλά με ωραίο τρόπο, με νορμάλ πράγματα.
0: Μάλιστα. Τίποτα άλλο ότι... να υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε, που βλέπεις, που θεωρείς ότι είναι άξιο που πρέπει να αναφέρουμε.
1: Άξιο όχι, νομίζω ξέρεις τι πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Το πρωτάθλημα την Παναχαϊκή αρχίζει, φίλε, μετά. Όχι ακόμα, τώρα ακόμα δεν έχει αρχίσει πρωτάθλημα. Μετά αρχίζει το πρωτάθλημα, εκεί που θα γίνει κοκοραμαχία με τον Πανεγιάλη που θα πάρει την πρώτη θέση. Mm. Και μετά Εάν και εφόσον καταφέρει η ομάδα να πάρει την πρώτη θέση και πάει στα μπάρα, εκεί είναι το κανονικό πρωτάθλημα για την Παναχαϊκή. Γιατί εκεί θα παίξουμε κανονικές ομάδες. Με όλο το σεβασμό σε αυτές που είπα, έτσι. Αλλά εκεί θα δει το επίπεδο των ομάδων των κανονικών που πάνε να πάρουν άνοδο. Γιατί εκεί είναι καλές οι ομάδες. Το ΕΓΑΛΟ είναι ομάδα που λέμε στα όρια της Β' Εθνικής. Τα Χανιά το ίδιο.
0: Η Μύκονος είναι άξιος.
1: Η Μύκονος, αν και πρώτη, το ίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και με καλό προπονητή το Χαντέ.
0: Ναι, το και καλό προπονητή το Χαντέ και μαθαίνω και από τη Μύκονο ότι θα κάνουν και μεταγραφές και άλλες. Θα την ενισχύσουν και άλλες.
1: Ναι. Δηλαδή το Απόλλωνος Μύρνη δεν ξέρω να καταφέρει να μπει. Είναι ο Απόλλωνος Μύρνης. Είναι ο και έχει το ψάκι του Τζιόλι αν τα καταφέρει και φτάσει μέχρι εκεί, δεν ξέρω. Εντάξει, εκεί δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Εκεί θα έχουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά πολλά έτσι για το αγωνιστικά. Τώρα είναι μια, πρόσωπο, ένα απόγευμα όλο αυτό. Κατά την άποψή μου.
0: Τώρα πάμε παιχνίδι και βλέπουμε πώς θα κυλήσει και πώς θα φτάσουμε εκεί.
1: Και τα σημαντικά, συγγνώμη, τα σημαντικά για μένα λέξει είναι άλλα. Δηλαδή, διάβασα, εσύ το έγραψες, δεν θυμάμαι, ήταν προημερών ότι υπάρχει μια πρόθεση να βρουν επιτέλους μια άκρη με ένα βοηθητικό οι άνθρωποι, αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ήδη και κινούνται να έχουν ένα γήπεδο καινούργιο τον χρόνο. Βοηθητικό, εντάξει, το αθλητικό κέντρο είναι πλάνο, αλλά ένα αθλητικό κέντρο δεν χτίζεται σε ένα μήνα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για γήπεδο όμως, ναι. Για γήπεδο είναι πρόθεση την επόμενη χρονιά να υπάρχει ένα βοηθητικό γήπεδο.
1: Δεν νοείται αυτό. Δηλαδή μέχρι και η Μαρκό λέμε, ας πούμε, πάει η Μαρκό για πρωτάθλημα. Ναι, αλλά η Μαρκό έχει κλείσει δύο γήπεδα στην Κερατέα. Έχει δύο γήπεδα βοηθητικά στην Κερατέα η Μαρκό. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όταν έχεις τη σειρά σου την ολοργανωμένα, θα πας. Όταν δεν τα έχεις αυτά, δεν μπορείς να πας στενά, παιδιά. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, βέβαια, το γηπεδικό νομίζω ότι είναι το α και το μ.
1: Ναι, αυτά είναι προτεραιότητες. Η αγιά να σου λουποθεί το γήπεδο να μαζευτεί. Δεν λέω τώρα τον αγροτικό χώρο πάνω σπορές και τέτοια. Αυτά ειδούν θα κάνεις αγρότες. Τα γύρω-γύρω, να φτιαχτούν να είναι ωραία. Ο κόσμος να πηγαίνει δηλαδή, να αφήνει το ευρώ του και να ικανοποιείται που αφήνει το ευρώ του, ρε αδερφέ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουμε λίγο, δεν γίνεται. Πρέπει να φύγει από την αχτή από εκείνο το πράγμα, το μίζο ρόλο. Μόνο άμα γίνουν αυτά θα γίνει κάτι καλό εκεί. Αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τα μάτια της Κυριακής και από εβδομάδα πάλι σχολιάζουμε. Πάμε αγωνιστική είπαμε.
1: Η σκεπαστή θα ανοίξει.
0: Η σκεπαστή θα ανοίξει το 27 και βλέπουμε.
1: Το 27 λες, ε.
0: Λέω ότι υπάρχουν θεματάκια. Ψάχνουν μια φόρμουλα από ό,τι ξέρω τώρα για πιο γρήγορα πράγματα. Στο παιχνίδι πάντως έχει μπει για τα καλά ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Θα υπάρχει μια συνάντηση τις επόμενες μέρες και βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί βλέπω εκεί και ένας εκ των ανθρώπων που ασχολείται εκεί με τα διοικητικά προημερών ανέβασε και μια φωτογραφία με τον κύριο Φαρμάκη. Οπότε προφανώς υπάρχει καλή σχέση εκεί.
0: Είναι μεγάλο θέμα για τον κόσμο σκεπαστή, αλλά τώρα για αρχές 27 και βλέπουμε.
1: Πες, οκ, okay, ωραία.
0: Γιώργο, δεν ακούω καλά, τώρα δεν έχω καλή επιστροφή, για πες μου.
1: Όχι, λέω ωραία, μακάρι να ανοίξει, μακάρι.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Γιώργο.
1: Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε.
0: Για κάτσε γιατί έχω ένα προβληματάκι. Τώρα με ακούς.
1: Εγώ ακούω, εσύ μ' ακούτε.
0: Μισό λεπτό να φτιάξω λίγο και εγώ. Λίγο με δυσκολία σ' ακούω.
1: Εγώ σ' ακούω πάντως.
0: Ναι, και εγώ πολύ αχνά σ' ακούω τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φταίει, αν φταίω εγώ.
0: Θα το δει ο Θόδωρος, σ' διακοπή.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, το. Το δίκτυο, ωραία, θα το φτιάξει ο Θόδωρος.
1: Okay. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: Γιώργο, εμείς θα καθυστερούμε.
1: Να σε καλά.
0: Να έχεις και ρεπό σήμερα, γιατί είναι η μέρα και λίγο ξεκούρασης.
1: Έτσι.
0: Καλή δύναμη και εδώ είμαστε, τα σχολιάζουμε. Ναι, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Πάμε διαφημιστώντα και επανερχόμαστε.

0: Τη σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, Βοχαρά, πάμε για τελευταίο μέρος. Είπαμε, ακούσατε και με Γιώργο Σεντρόπουλο. Τα μάτς λοιπόν την Κυριακή, τρίτη αγωνιστική του προαθήματος, 4 η ώρα. Με πιο σημαντικό, είπα ότι για την Παναχαϊκή είναι το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή χρονιά στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Ούτως ή άλλως, τελευταία χρόνια το έχουμε συνηθίσει ότι ένα παιχνίδι, εκτός από πέρσι που είσαι προσφυγικά, ένα παιχνίδι το πρώτο πάντα οι δύο είναι στο Παμπλοβονησιακό στάδιο. Θα δούμε. Λογικό φαβορή για τους 3 βαθμούς της νίκης. Το ίδιο και ο Παναγιάλης με τον Τηλικράτη. Και ο Ατρόμητος θα παλέψει για το καλύτερο αποτέλεσμα στην ομάδα του Πλαταριά και με πολύ καλή ψυχολογία που έχει πάει για ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει εδώ, Αλέξου, άλλους ομίλους, τι βλέπεις, υπάρχουν καλές ομάδες? Καλές ομάδες υπάρχουν. Είπα και με τον Γιώργο, 2-3 ομάδες. Τον Όμιλο της Πελοποννήσου, εντάξει, ο Μιλτιάδης έχει ξεκινήσει σαν φαβορί. Το Λουτράκι και αυτό δείχνει να έχει μια ομάδα που, εντάξει, ακόμη δεν με έχει πείσει ότι πάει για πρωτάθλημα, αλλά επειδή μπορεί να κάνει και μεταγραφές και άλλες, το υπολογίζω. Η Κόρινθος είναι πάντα Κόρινθος. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Το Όμιλος Αθήνας είναι ο πιο δύσκολος αυτή τη στιγμή. Το Αιγάλη όμως δείχνει ότι έχει ομάδα η οποία είναι αρκετά καλή. Είναι ομάδα, όπως είπε και ο Γιώργος, που αγγίζει στο επίπεδο Super League 2. Στον άλλο όμιλο, νομίζω Μύκονος Νάξος, δεν βλέπω κάτι άλλο. Με προβάδισμα στη Μύκονο, βέβαια είναι πολύ νωρίς, έτσι. Και στον όμιλο της Κρήτης, τα Χανιά, περνώντας από τον Εργοτέλη, αποκτούν σημασία, γιατί ο Εργοτέλης είναι ένας βασικός αντίπαλος εκεί. Θεωρητικά οι ομάδες που έχουν ακουστεί ότι θα είναι από τα φαβορί του πρωταθλήματος, αυτές και θα έχουν τον πρώτο λόγο για να φτάσουμε στην τελική φάση των μπαράζ. Όμως είναι πάρα πολύ νωρίς να σκεφτόμαστε από τον Οκτώβριο ποιες ομάδες θα πάνε το Μάιο στα μπαράζ. Είναι πολύ μακριά ο Μάιος. Επιτρέψτε μου, δεν είναι τόσο κοντά ο Μάιος. Μέχρι τον Μάιο έχουμε 7-8 μήνες που θα παίζεται μπάλα στους αγωνιστικούς χώρους. Έχουμε την κανονική διάρκεια, έχουμε τη δεύτερη φάση του αθλήματος και μετά φτάνουμε στην τελική φάση. Άρα νομίζω ότι κάθε πρόβλεψη τώρα είναι και λίγο παρακινδυνευμένη. Λίγο πολύ όμως αυτή είναι η εικόνα, ότι σε κάθε όμιλο θα υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες θα ξεχωρίσουν και θα διεκδικήσουν την πρωτιά μετά τη δεύτερη φάση, ώστε να πάμε στην τελική πεντάδα των αγώνων μπαράζ για τις δύο θέσεις ανόδου στη Super League 2, 2 από τον Βορρά, 2 από τον Νότο.

Λοιπόν, η αυριανή ημέρα το Σάββατο περιλαμβάνει εκτός από τα τοπικά πρωταθλήματα και πολλά μεγάλα παιχνίδια στο χώρο του μπάσκετ, τα οποία θα κυριαρχήσουν. Έχουμε, όπως είπαμε, το μεγάλο μάτς είναι στο Τόφαλος, Προμηθέας Παναθηναϊκός. Μάτς θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Sky το παιχνίδι, σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη από την τηλεόραση του Sky, το αυριανό παιχνίδι. Και επαναλαμβάνω ότι έχουν απομείνει κάποια λίγα εισιτήρια ακόμη για την μεγάλη αυριανή αναμέτρηση, όπου και εδώ βεβαίως υπάρχει το φαβορί και το outsider, με ακλόνητο το φαβορί, τον Παναθηναϊκό, που φτάνει σε λίγη ώρα στην Πάτρα για το αυριανό παιχνίδι με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος νιώθει πάντως από όλα ικανοποιημένος και ανακουφισμένος αυτήν την ώρα με τις δύο σημερινές αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου που τον δικαιώνουν και συνεχίζει κανονικά το πρωτάθλημα της Basket League. Αύριο, εντάξει, ο στόχος του είναι να φανεί να μείνει στο παιχνίδι όσο περισσότερη ώρα μπορεί. Υπάρχει λογικό φαβορί στην αναμέτρηση και στη συνέχεια να παλέψει τα παιχνίδια που πρέπει για να πετύχει το στόχο του, αφού και αυτός έχει ξεκινήσει με ήττα το φετινό πρωτάθλημα.

Ιστορικό παιχνίδι και για την ομάδα μπάσκετ αύριο της Ένωσης Γλαύκου Έσπερου, καθώς στις 5 το απόγευμα δίνει το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι στην Elite League. Πάλεψε στο Αρκαλοχώρι στην πρεμιέρα, δεν τα κατάφερε, έχασε τα τελευταία λεπτά. Αύριο θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη της στην κατηγορία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θέλει μπροστά στο κοινό της να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τους εντός έδρας αγώνες και σίγουρα θα είναι και μια δικαίωση όλου του οργανισμού που έχει φτάσει στην Elite League. Τα εντός έδρας παιχνίδια είναι κλειδί για την ομάδα του Γλαύκου, του Έσπερου Γλαύκου. Μπαίνει το πρόπι, πρέπει να κερδίσει. Έχει τις δυνατότητες. Τώρα βεβαίως είναι μια άλλη κατηγορία αυτή που δεν έχει σχέση με την National League 1. Οι ομάδες όλες είναι καλές. Αυτό είναι κατανοητό. Οι ομάδες όλες παλεύουν για νίκη και για το Γλαύκο Έσπερο λοιπόν αύριο είναι μια σημαντική πρεμιέρα στο γήπεδό του όπου θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Πιο σημαντικό νομίζω από όλα είναι ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Όλα δείχνουν ότι ο Γλαύκος έχει πάρα πολύ κόσμο αύριο. Γενικώς βλέπω αύριο σε όλα τα γήπεδα υπάρχει μεγάλο, πολλής κόσμος στο μπάσκετ. Δηλαδή ξεκινώντας από και από τον Γλαύκο Έσπερο που θα γεμίσει από τους φίλους της ομάδος και πατρινούς. Στην Αχαγιά βλέπω να μην έρθει καρφίτσα να κάθονται και όρθιοι. Στο Αχαγιά, Παναχαϊκή. Στο Προμηθέας Παναθηναϊκός θα είναι κατάμεστο, οπότε όλα τα παιχνίδια που είναι εδώ θα έχουν πάρα πολύ κόσμο στην αυριανή ημέρα.

Στην Άση Ανήκει ένα, είπαμε τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κάτω Αγαγιά. Εκεί όπου το Μάτς Αγαγιάς 82 με την Παναχαϊκή κλέβει την παράσταση, δεύτερη αγωνιστική, πρώτη για την Αγαγιά 82. Η Αγαγιά η οποία θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Η Παναχαϊκή πάει με πολύ καλή ψυχολογία μετά την νίκη της και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες στο πρωτάθλημα και να δείξει ότι θα είναι πολύ δυνατή φέτος στην Άση Ανήκει ένα. Ντέρμπι με τα όλα. Αύριο στην Κάτω Αγαγιά με πολύ κόσμο, με δρακόντια μέτρα από την αστυνομία και σίγουρα ένα μάτς που θα το δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα στο αυριανό παιχνίδι στην Κάτω Αγαγιά. Είναι εντυπωσιακό και η ομάδα της Δυτικής Αγαγίας θα έχει στήριξη των φιλάθλων, αλλά και η Παναχαϊκή πάει με πολύ κόσμο αύριο στην Κάτω Αγαγιά για αυτό το ντέρμπι με την ομάδα του Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ο Προμηθέας 2014 παίζει την Κυριακή το παιχνίδι δεν θα γίνει αύριο Σάββατο με τερμάτισε διψού, θα γίνει την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στον Καστελόκαμπο, διότι αύριο παίζει και η ιατρική ομάδα του Προμηθέα. Έτσι λοιπόν το μάτσο με το Σίλα θα γίνει την Κυριακή 2 στο Καστελόκαμπο. Και ο Απόλλωνας έχει δοκιμασία, καθώς πάει στο Sporting να αντιμετωπίσει το φαβορί της κατηγορίας. Θέλει να δείξει άλλο πρόσωπο αγωνιστικό αύριο ο Απόλλωνας. Θέλει να φανεί ανταγωνιστικός, θέλει να δείξει ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που φάνηκαν στην πρεμιέρα και την ήττα που έκανε από το Δίστομο, και τώρα πλέον καλείται να βγάλει αντίδραση. Εντάξει, δύσκολο μάτς, δεν είναι το φαβορί ο Απόλλωνας αύριο, το φαβορί το Sporting είναι, γιατί και φαβορί για την πρώτη θέση σε αυτό τον όμιλο, αλλά ο Απόλλωνας πάντα είναι Απόλλωνας, πρέπει όμως να δείξει πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια κυπέλου και στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ της εκπομπής στέλνει τώρα την κερκίδα από το γήπεδο της Αγιάς και μου λέει αν αυτή η κερκίδα, Αλέξη, ενώ στο γήπεδο Πανιώνιο έχει λέει έτσι, αν αυτή η κερκίδα είναι ασφαλής, λέει, για τους ποδοσφαιριστές, λέει, τι να πω, σκάρα, λέει, στα 60 εκατοστά από τελική γραμμή, το ίδιο και στο πλάγιο. Μάλιστα, βλέπω τη φωτογραφία. Ήδη και ο Άγγλος Δανιήλ μίλησε σήμερα, είπα ότι είναι γεγονός και από το ρεπορτάζ που έχουν κάνει οι συνάδελφοι του πολιτικού για τα γήπεδα σήμερα στον Νέο Λόγο, ότι επί της ουσίας κανένα γήπεδο δεν πληρεί την πραγματικότητα. Κανένα δεν έχει ό,τι απαιτείται για την ασφάλεια. Τώρα εδώ ένας φίλος μου στέλνει ότι στο γήπεδο της Αγιάς υπάρχει μία σκάρα στα 60 εκατοστά από τελική γραμμή, λέει, το ίδιο και στην πλαγιά. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να υπάρξουν ασφάλεια. Σήμερα ο Άγγελος Δανιήλ μίλησε στον Νίκο Βαβαστεφανάτο. Του τόνισε ότι η ασφάλεια των γηπέδων είναι, αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντες και προβληματίζει. Είναι σημαντικό, είπε, να εξετάσουμε τις εγκαταστάσεις, να εντοπίζουμε τις ελλείψεις και να ζητούμε λύσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για τους αθλητές. Και όπως τόνισε, το ζητούμενο είναι να υπάρχει πρόληψη και ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί ένα δυσάρεστο περιστατικό για να ασχοληθούμε με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των αθλητών και των ανθρώπων που βρίσκονται στα γήπεδα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν θέματα, όπως και να το κάνουμε με τα γήπεδα, μην κρυβόμαστε. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλο θλιβερό γεγονός. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ταρακούνημα γενικά σε όλες τις ενώσεις για την ασφάλεια των εραστεχνών ποδοσφαιριστών στα τοπικά γήπεδα, και ας ελπίσουμε ότι και στην Αχαΐα όλα θα κυλήσουν καλά τη φετινή χρονιά, χωρίς δυσάρεστα πρόπτα. Επαναλαμβάνω, όλα τα γήπεδα έχουν τα θέματα τους, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο γήπεδο που είναι τέλειο αυτή τη στιγμή. Αλλά ας ελπίσουμε ότι για κάποια πράγματα, αν μπορούν να διορθωθούν, να διορθούν πριν έχουμε ένα δυστάριστο γεγονός. Αυτό είναι η πρόληψη. Να προλαβαίνουμε κάτι, αν δούμε ότι κάτι μπορεί να διορθωθεί για την ασφάλεια των παιδιών.

Λοιπόν, αύριο έχουμε και συνέχεια. Μισό λεπτό. Λέει εδώ ο φίλος μας στέλνει το μήνυμα. Η Κερκίδα λέει στο γήπεδο Αγιάς φτιάχτηκε, λέει, και πριν από 8-10 μήνες. Λέει, γιατί το άφησαν με φιές, δεν θα το λύσουμε το πρόβλημα. Όχι μόνο, λέει, σε αυτό το γήπεδο, αλλά και σε όλα τα γήπεδα. Όντως η Κερκίδα φτιάχτηκε, είναι τόσο. Δεν έχει ούτε χρόνο στο γήπεδο της Αγιάς. Εγώ θα το μεταφέρω το θέμα και στο Χρήστο Πλούμη και στους ανθρώπους της ΕΠΣ Αχαΐας. Για αυτό που λένε τώρα εδώ κάποιοι φίλοι, ότι υπάρχει, ότι η Κερκίδα είναι πολύ κοντά και ότι υπάρχει και μια σχάρα στα 60 εκατοστά που υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο γήπεδο. Αν πρέπει, λέει, να γίνει αρχή, θα κάνουμε κατάληψη εμείς οι γονείς. Μάλιστα. Άρα, είπα, θα ρωτήσω, θα ενημερώσω τους ανθρώπους της ΕΠΣ Αχαΐας, να δούμε αν υπάρχει κάτι για το γήπεδο της Αγιάς και θα σας ενημερώσω.

Λοιπόν, αύριο και το Σαββατοκύριακο έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας. Αύριο 4.30 η ώρα είναι ξυπάει λίγο νωρίτερα, 4.30 και σωστά είναι γιατί τώρα σκοτεινιάζει και πιο γρήγορα. Θύελα Πατρών Διαγόρας Βραχανίκων, σημαντικό παιχνίδι. Αλέξ Σταθόπλος Σμυρίζει στο Φώτης Αραβαντινός. Στο Μιντιλόγλι, Αστέρας Μιλογλίου, να πω στη Θύρα μετά του αγώνα ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Αστέρας Μιλογλίου Φαραϊκός, 4.30 στο Μιντιλόγλι. Ο Νίκος Χρονάς γιατί σε περιγραφή του Αποστόλη Νικολόπουλου. Πανευριακός Ριόλου Αναγέννηση Πατρών, 4.30 στο Ριόλο, με διαιτή τον Στέφανο Κωνσταγιάννη, περιγραφή Παναγιώτης Μάλιος. Και ο Όμιλος ολοκληρώνεται την Κυριακή με δύο παιχνίδια. Άουτρι Τριταϊκός Πήγας Μπεγουλακίου, 4.30 στο Σταυροδρόμι σφυρίζει ο Τσάκης. Αχαϊκή Δόξα Νηφορέικων Βραδινό υπό το φως των προβολέων στις 7 το βράδυ μετά από χρόνια στην Κάτω Χαλιά σφυρίζει η Ελένη Αντωνίου. Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο αύριο 4.30 στην γήπεδο της Αγιάς Δαβουρλής K92 Αιγύρα Κράτας, ένα σπουδαίο παιχνίδι. Κωνσταντίνος Ανδριανός αξιολογημένο μάτς, περιγραφή Δημήτρης Σαρής στο μάτς αύριο στην Αγιά. Νίκη Προαστίου ΑΕΑ 4.30 στο Προάστιο, στο αθλητικό κέντρο της Νίκης Προαστίου. Σφυρίζει ο Μιχάλης Ζήκος, περιγραφή Οδυσσέας Φουρτούνης. Και έχουμε αύριο στις 7 η ώρα στα προσφυγικά Πάτρε Πανιώνιος Αχιλλέας, σφυρίζει ο Νίκος Δανιήλ, που είναι με άδεια εδώ και την Κυριακή θα μεταβεί στο Αγρίνιο να σφυρίξει μάτς στην τρίτη εθνική κατηγορία του μάτς του Παναγρινιακού. Κυριακή 4.30 στο δημοτικό γήπεδο Πλαστήρια Αγίου, Θύελα Αγίου και Ραυνός Αγίου Βασιλείου σφυρίζει ο Γιώργος Μπακόπουλος. Και η αυλαία της αγωνιστικής στο δεύτερο όμιλο ολοκληρώνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου σε 7 το βράδυ με την αναμέτρηση του Άρη Πατρών με τον Εθνικό Πατρών, ένα μεγάλο ντέρμπι στο γήπεδο προσφυγικών και διαιτή τον Κώστα Βαβαρούτα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στη Β' κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο, Ίκαρος Πετροτού Λιμνοχώρη αύριο στις 4.30 στο δημοτικό γήπεδο Ροητίκων σφυρίζει ο Σπηλιόπουλος. Αχαιός Αραβαλίου Αστέρας Λεοντίου αύριο Σάββατο 7 και 4 στο Κόπα Ζάρας σφυρίζει ο Κώστας Ανδριανός. Θα παίξει δύο παιχνίδια. Πύρος Ισώματος, Κτηγριακή. Πύρος Ισώματος Δίας Αραβαλίου στις 4.30 σφυρίζει ο Γκαβός. Κρίνος, Δάφνη Πατρών, Κυριακή 4.30 σφυρίζει ο Ταξιάρχης. Παναθηναϊκός Πατρών, Αναγέννηση Σκιαδά, Κυριακή 4.30 σφυρίζει ο Μαρδάς. Και Δόξα Παραλίας, Άτλας, ένα επίσης σπουδαίο παιχνίδι, 4.30 στα Ροήτικα την Κυριακή σφυρίζει ο Αλέξης Σταθόπουλος. Αυτά είναι τα μάτσα για τον πρώτο όμιλο.

Πάμε να δούμε τα μάτς στο δεύτερο όμιλο. Αύριο Σάββατο στις 4.30 η Πάτρα Περιβόλα στο Ζάρας σφυρίζει ο Φωτίνης. 4.30 Καμάρες Αχιλλέας Καμαρών Αστέρας στη Μαΐ στο ντέρμπι της Αιγιάλιας σφυρίζει ο Μέρμικας. Παναχθηναϊκός Σουλίου Απόλλων Εγλυκάδος στην Κυριακή 4.30 σφυρίζει ο Σπηλιόπουλος. ΠΑΟΚ Πατρών Αετός Ρίου 7 η ώρα το βράδυ Κυριακή στα προσφυγικά Χριστοδουλάτος. Πάτρα Β ΕΑΣ Πατρών Κυριακή 1.30 το μεσημέρι στα προσφυγικά ο Παπαχρήστος και την Κυριακή 4.30 ΑΕ Αρώης ΑΕ Καλάβρητα στο γήπεδο προσφυγικών σφυρίζει η Γλυκερία από Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, και κάπως να πούμε ότι αύριο στις 2 το μεσημέρι έχουμε επίσης ένα σπουδαίο παιχνίδι, αυτή τη φορά για το πόλο. Τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ΑΕ Εθνικής Γυναικών Πόλο, όπου η ΝΕΠ θα υποδεχτεί στις 2 στο Πεπανό στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή αναμέτρηση. Η ΝΕΠ έχει μία νίκη, μία ήττα. Πάει αύριο για τη δεύτερη νίκη της και με τη βοήθεια του κόσμου ελπίζει λοιπόν να τα καταφέρει. Άρα λοιπόν η αυλή του Σαββάτου ανοίγει με ένα μεγάλο παιχνίδι στο Πεπανό ανάμεσα στην ΝΕΠ και την ομάδα του ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική. Και μην ξεχνάμε ότι βεβαίως η ΝΕΠ είναι η γενική ομάδα της ΝΕΠ, είναι μία από τις ομάδες οι οποίες είναι πλέον στην πρώτη κατηγορία. Η ΝΕΠ, η γενική ομάδα της ΝΕΠ Εξουσίας και ο Προμηθέας είναι αυτές οι δύο ομάδες που πλέον αγωνίζονται από πλευράς Πάτρας στις μεγάλες κατηγορίες, η μία στο πόλο, Προμηθέας στο μπάσκετ. Λοιπόν, Σπορ FM Πάτρας θα είναι μαζί σας αύριο το απόγευμα 4:20. Ο Νίκος Προστεβανάτος θα είναι εδώ, συνδέσει και με τα 5 γήπεδα που θα γίνουν οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας 4:30, ρεπορτάζ και από τη Β' κατηγορία, και την Κυριακή στις 4 η ώρα ζωντανή μετάδοση από το Παμπροβονησιακό στάδιο του αγώνα της Παναχαϊκής με τον Παλιοξηριακό, τον οποίο θα ακούσετε ζωντανά από τον Σπορ FM Πάτρας 96.3. Εδώ από το στούντιο πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε Δευτέρα το απόγευμα στις 6 από τον Αλέξη Γενή που ήταν στα μικρόφωνα του Σπορ FM Πάτρα. Δευτέρα το απόγευμα στις 6 από τον Αλέξη Γενή που ήταν στα μικρόφωνα του Σπορ FM Πάτρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης.

0: καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
2: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το λέω και φεύγω αμέσως για Σαν Λαρένα και στον Νίκο Ζέρβα για την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Χαίρετε κύριε Νίκο και πάλι.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καλησπέρα και πάλι από την Σαν Λαρένα με αρκετό σκοτάδι στις εξέδρες και
1: γιατί?
2: Φως. Όχι, έτσι είναι το γήπεδο. Έτσι είναι
1: λειτουργικό.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι το παρκέ φωτισμένο αρκετά. Όλα έτοιμα λοιπόν για την 58η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ανατολού Εφές στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει μία νίκη παραπάνω, 29 Ολυμπιακός, 28 η Εφές. Θυμίζω ότι η πρώτη τους αναμέτρηση ήταν στις 27 Οκτωβρίου του 1994. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει επί ελληνικού εδάφους, ο Ολυμπιακός έχει 19 νίκες, η Ανατολού Εφές 10. Ασφαλώς υπάρχει μία νίκη της Εφές, ένα διπλό που έχει στοιχειώσει τους ερυθρόλευκους από το μείον 51 του Δεκεμβρίου του 2004, 110-59, που είναι και η βαρύτερη ήττα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Ρόμπερτ Ρότερ Μόζερ από τη Γερμανία, ο Μικέλε Ρώση από την Ιταλία και ο Τζεντιάν Σίσι από την Αλβανία είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ολοκόκκινη φανέλα και το κόκκινο του σορτσάκι, η Εφές με το άσπρο μπλε στην φανέλα της και το ίδιο σορτσάκι. Πεντάδες για τους φιλοξενούμενους. Την οργάνωση του παιχνιδιού στην αρχή θα έχει ο Μάθιου Στράζελ, ο Πιτζέι Ντόζιερ θα είναι στο 2, ο Λόιτ στο 3, ο Ντάριο Σάριτ στο 4 και ο Μπρούνο Φερνάντο στο 5. Ενώ για τον Ολυμπιακό υπάρχει μια έκπληξη και αναφέρομαι στην παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς στην πεντάδα των Ερυθρόλευκων. Οι υπόλοιποι είναι Μακιντάιρ, Βόρντ, Βεζένκοφ και Εβαν Φουρνιέ. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ τη αναμέτρηση. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει 2-1. Μία νίκη απέναντι σε Μπασκόνια και Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Μία ητά στην Μπολόνια από τη Βίρτους με μπάζερ μπίτερ. Η Εφές έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Κωνσταντινούπολη. Έχει χάσει από Μπαρτσελώνα στην Μπαρκελόνη και Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, εκεί που έχασε και τον Μάικ Τζέιμς με αυτόν τον πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ασφαλώς ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να παρουσιάσει ένα καλύτερο αμυντικό πρόσωπο από ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας που δέχεται 92 πόντους μέσο όρο, είναι η 13η χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης. Στην επίθεση του φυσικά, αν πλησιάσει αυτό το 97,7, θα είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται. Και φυσικά να δούμε πώς θα έχει βοηθήσει αυτή η εβδομαδιαία παραμονή στην Ελλάδα και οι προπονήσεις στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας, οι κανονικές, στον αύριο Ολυμπιακό στο ρυθμό του. Περίπου 7.500 είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού και συνεχίζεται η προσέλευση. Νομίζω αρκετά σημαντικό νούμερο για ένα γήπεδο που χωράει 9.000. Πρώτη επίθεση για την Εφές. Πολύ καλή άμυνα του Μακιντάιρ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μαζεύει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να βάλει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης με τον Γουόρντ να έχει κάνει μια διαφορετική κόμη και το Μοντέρο να είναι μια φάνα. Ο Μοντέρο στον πάγκο φυσικά θα μπει αργότερα. Ο Μακιντάιρ στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ με τον Σάρι τσουτάρει για τρεις μέσα. Πρώτο καλάθι για τον MVP της Ευρωλίγκας που λίγο πριν το τζάμπολ παρέλαβε και το βραβείο του για τον κορυφαίο ambassador του One Team, του φιλανθρωπικού προγράμματος που τρέχει η Ευρωλίγκα. Μια συγκινητική στιγμή. Μια κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι σε ανεταρικό αμαξίδιο το παρέδωσε στο Σάσα Βεζένκοφ. Σάριτς δεν μπορεί για την απάντηση. Πρώην παίκτης στο Σακραμέντο Κινγκς θα στοχίσει και ο Ολυμπιακός έχει και πάλι την κατοχή. Γιώργος Μπαρτζόκας εναντίον Παύλο Λάσο, με τον Παύλο Λάσο πλέον στα 59 να γράφουν και οι δύο ένα ακόμη κομμάτι σε αυτήν την μονομαχία που έχουν από τότε που ο Παύλο Λάσο ήταν στη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό στο Λονδίνο. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που θα καταφέρνει. 5-0 από τον Τάισον Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και τώρα μείνεται με τον Λόιτ να δίνει στον Στράζελ, ο προεπέμπτης του Μονακό και συμπαίκτης του Απόντα τον Νταχόλ σήμερα. Με τον Βεζένκοφ απέναντί του, στεμπάξου για τρεις, ναι, 5-3 για τον πολυμήχανο ο Μάθιου Στράζελ. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιδί το οποίο προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μια πολύ καλή μεταγραφή για την Ανατολού Εφές. Μακιντάιρ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δίνει ένα screen ψηλά. Ο Μακιντάιρ με τον Στράζελ, ο οποίος πάει το screen, δίνει στον Γουόρντ. Γουόρντ ωραία στα προτές. Από τη δεξιά πλευρά επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Βεζένκοφ για το δεύτερο δικό του άστοχο. Υπάρχει όμως φάουλ που κερδίζει ο Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Μπρούνο Φερνάντο. Χρειάζεται ένα καλό παιχνίδι ο Ταϊρίκ Τζόουνς για να πάρει τα πάνω του. Αν και νομίζω το πρόβλημα είναι κυρίως συγκέντρωσης που έχει αξία, όλοι γνωρίζουν πόσο καλός παίκτης είναι. Ίσως είναι και λίγο παραπάνω από 7.500, μπορεί και 8. Λίγες θέσεις δεξιά, όπως περιγράφουμε, είναι άδειες. Πολύ καλή νομίζω η πρώτη προσέλευση σε κάτι άλλο γνωστό για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραία πάσα στον Τζόνς Κάρχαμα. 7-3 από τον κορυφαίο δημιουργό της περσινής Ευρωλίγκας. Ο Τζόνς ακολούθησε στο πλαϊνό pick and roll. Και τώρα ο Ντόζιερ θα απαντήσει με ένα ανενόχλητο σούτ. Εδώ η άμυνα του Ολυμπιακού κινήθηκε 7-6 για τους ερυθρόλευκους. Με τον Ντόζιερ να τιμωρεί εδώ την αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με τον Σάριτς και ο Φουρνιέ στην πεντάδα. Την Ντόρση έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Βεζένκοφ θα προστάρει χαμηλά τον Ντόζιερ από τις αλλαγές και θα σκοράρει. 9-6. Στράζελ με τον Μάκι Ντάιρ, έτσι είναι τα μαρκαρίσματα. Θα πάρει σκρίνα από τον Μπρούνο Φερνάντο. Προσπαθεί να στήσει ένα πικεντρόλο Στράζελ. Τελικά πάει μόνος του, αλλά αστοχή εξ επαφή στο σχεδόν ανενόχλητο layup. Μάκι Ντάιρ, πολύ ωραία πάσα στον Τζόνς. Αυτός έξω στη γωνία για το Γουόρντ για τρεις. Θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound όμως από τον Τζόνς, ο οποίος έχει μισμάτς, το διαβάζει. Αλλοιώνει την προσπάθειά του. Η μπαλά είναι στα χέρια του Ολυμπιακού για 6 ευρώ ακόμη. Μάκι Ντάιρ στέκεται, σουτάρει για 3 μπροστά στον Στράζελ. Αστοχή. Rebound από τον Ντόζιερ. Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάει την διαφορά στις δύο κατοχές. Ο Σάριτς θα δώσει έξω στον Στράζελ, φάουλ χαμηλά από τον Γουόρντ. Πολύ έξυπνο, καθώς ο Στράζελ είχε πάρει την εσωτερική και υπήρχε σημαντικό μειονέκτημα. Δύο ομάδες που έχουν παρελθόν και από δύο σειρές play-off. Τη σεζόν 12-13 και τη σεζόν 16-17 έχουν εκείνο τον αλυσμόνιο του τελικό του Βελιγραδίου το 2022, που Μίτσιτς με τρίποντο στην εκπνοή έστειλε την ΕΦΕΣ στον τελικό και μετέπειτα ήταν και κάτοχος. Μόνος του απελπιστικά ο Ντόζιερ, δεν θα το χάσει ούτε αυτό. 9-9. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε πάρα πολύ αδιάβαστος τώρα στην άμυνα δύναμης πλευράς. Ο Μπρούνο Φερνάντο το διάβασε με μια πολύ καλή πάσα εδώ στην ευκαιρία στον Ντόζιερ να πετύχει το δεύτερο του σουτ. Φουρνιέ διαβάζει την άμυνα, σου πάρει για 3 με step back θα στοχίσει. 12-9, οι δύο ομάδες ξεκινούν πολύ καλά από την περίμετρο. 2 στα 5 για τον Ολυμπιακό, 2 στα 4 για την Εφές. Στράζελ ξανά πάσα δύναμη στην πλευρά στον Λόιντ. Λόιντ για 3 airball, rebound από τον Γουόρντ. Πολύ κακό σουτ για τον Τζόρνταν Λόιντ, που μαζί με τον Σάριτς και τον Στράζελ είναι οι 3 διακριθέντες των τριών πρώτων αγωνιστικών. Φυσικά εξαιρουμένου και του μεγάλου άτυχου Mike James. Ωραία πάσα του Φουρνιέ, καλάθι και φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Υπάρχει μια τάση του Ολυμπιακού να ταΐσει λίγο περισσότερο τον Ταϊρίκ Τζόνς, είτε με καταστάσεις κεντρικού pick and roll, είτε με καταστάσεις πλαϊνού pick and roll. Θεωρώ ότι είναι θέμα αξιοποίησης κιόλας, να τον κάνει να νιώσει λίγο πιο χρήσιμο στο επιθετικό του παιχνίδι. Ο Τζόνς φτάνει τους 4 και έχει το δικαίωμα για μια σύντομη ομαδική βολή. 5-34 από την προφανάλη της πρώτης περίοδου. 14-9. Ενώ ετοιμάζεται ο Μιλουτίνοφ να αντικαταστήσει τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει στο δάχτυλο. Ναι, αυτό, γι' αυτό ζητάει και από τον Λότερ Μόζερ τώρα να πιάσει την μπάλα λίγο, να δει αν είναι καλά το δάχτυλό του. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος φοράει και μια κορδέλα στο κεφάλι σήμερα. Αν ευστοχήσει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της Παρτίζαν, το κάνει. Θα δώσει τη θέση του στον Μιλουτίνοφ, τους παθούς, γιατί παρασκευούν κάποιες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team. 15-9 συν 6 για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς δείχνει τα συγχαρητήρια από όλο τον πάγκο, πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο Στράζελ περνάει σαν σταματημένο, το Μάκι Ντάιρ. Εδώ πολύ κακή ένα συναντίον ενός άμυνα του Μάκι Ντάιρ και αμέσως ο Μπαρτζόκας σηκώνει το μοντερό. Στη συνέχεια της φάσης ο Γουόρντ θα κερδίσει φάουλ. Πάρα πολύ γρήγορο το παιχνίδι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να πάνε σε γρήγορες κατοχές. Ο Μάκι Ντάιρ κάθισε ήδη στον πάγκο, πέρασε ο Μοντέρο με αυτό το ασυνήθιστο look με την αφάνα. Πρώτη παράσταση και του Γιάννη Μοντέρο μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού και παίξει σε τελικά της Κύπρου. Ο Γουόρντ θα πάει στη γραμμή, καθώς το φάουλ έρχεται πάνω στην προσπάθεια ψηλά. Ο Γουόρντ, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Colin Malcolm στην Πάρη. Ο Malcolm δεν έχει περάσει ακόμη στην πεντάδα της Έφες. Είπαμε πριν ότι ο Στράζερ ήταν συμπαίκτης με τον Χόλ, ο οποίος βέβαια δεν παίζει, αλλά ήταν και συμπαίκτης με τον Evan Fournier στην γαλλική ομάδα που πήρε το ασημένιο μετάλλιο του 2024 στο Παρίσι. 17-11 μεταξύ τους δύο βολές του Tyson Ward. Στράζελ έξω στον Λόιντ. Ο Λόιντ θα σκοθεί για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάουντ από τον Σάριτς. Ξανά Λόιντ, ο Στράζελ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ακόμη ρήγμα στην ρακέτα του Ολυμπιακού και σκορ για την ΕΦΕΣ πολύ εύκολα. Με τον Στράζελ να φτάνουν τους 7 πόντους. 17-13. Τώρα ο γιατρός του Ολυμπιακού και κάτι βάζει στον Ταρίκ Τζόνς. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Κλέβει ο Ντόζιερ από τον Γουόρτ και ο Λόιντ θα φτάσει σε ένα ακόμη πολύ εύκολο καλάθι για την ΕΦΕΣ στον εμφυδιασμό. 17-15. Ο Βεζένκοφ θα δώσει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ πλαϊνό επικεντρώ με τον Βεζένκοφ, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα και σκοράρει. Εδώ λειτουργήσε σαν σέντερ ο Βεζένκοφ. Συνεργασία με τον Φουρνιέ. 7 η πόντη του Βεζένκοφ, ήδη 2 ασίστ του Φουρνιέ, ο οποίος έχει δώσει και τις 2 μαζί με τον Μαγκιντάιρ. Άλλες 2 έχει δώσει ο Αμερικανός. Ο Σάριτς αστοχεί. Ο Βεζένκοφ έχει και την δύσκολη δουλειά να μαρκάρει τον Σάριτς στην άμυνα, ο οποίος ναι, είναι πιο αργός αλλά πολύ πιο σωματώδης από τον 30χρονο φόρουαρντ του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στέκεται στο άρεα τα 8 μέτρα για 3, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Σάριτς. Ο Ολυμπιακός που έχει να δώσει 3 φάουλ, χωρίς να στείλει την θέση στην γραμμή. Μπρούνο Φερνάντο μακριά από το πεδίο βολής, που θα δώσει τον Λόιντ. Λόιντ προσπαθεί να στήσει δεξιά ένα pick and roll με τον Φερνάντο, δεν τα καταφέρνει, είναι στο Στράζελ. Στράζελ ξανά στο Λόιντ με τον Μοντέρο απέναντι του. Ο πρώην παίκτης της Μονακό, έξω στον Στράζελ. Στράζελ για 3, θα στοχίσει. Μακρινό rebound από τον Μπρούνο Φερνάντο όμως. Δεύτερο rebound της ΕΦΕΣ, ωραία πάσα την Ντόζιερ στη γωνία για 3 ο Σάριτς. Θα στοχίσει, rebound από τον Βεζένκοφ με υποψία φάουλ από τον Ντάριο Σάριτς. Και μια και λέμε για rebound, η καταμέτρηση για τον Βεζένκοφ είναι ιστορική σήμερα, καθώς θέλει 5 για να μπει στη δεκάδα όλων των εποχών, να ξεπεράσει με 1095 τον Φιλίπ Ρέγγες. Αυτό το πεπρόδειο πάντως. Φάουλ και γκολ, όχι, είναι φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Φουρνιέ. Και τα πρώτο τηλεοπτικό time out της βραδιάς. 3 και 2.
1: Ωραία.
2: Πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου, 19-15 τάσο.
1: 19-15 και πάμε αμέσως στο Παγκρίτιο, στον Μάνο Σουριά. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Αγγλία. Μάνο.
3: Η Αγγλία νίκησε την εθνική μας ομάδα 3-1 στο πρώτο παιχνίδι για τα αποκλειστικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εθνική μας ομάδα για το Γιάννα Ενίκολα φάνηκε πάρα πολύ καλά απέναντι στην Αγγλία. Βέβαια, στην αγγλία αντίσταση. Είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη πίεση τόσο με το σουτ της Παπαθεοδόρου της ομάδας του Δοκάρη. Με την Στάνογκοη όμως η Αγγλία σε 39 πήρε το προβάδισμα στο σκορ να μπει το οποίο έλειξε το τρίτο μήκονο. Σαφώς καλύτερο στην επανάληψη φιλοξενούμενες. Στο 62 με την υπηρεσία διπλασίασαν τα τρίματά τους. Το 67 η Ρούσο πέφτει και το 0-3. Η δική μας δεν τα παράτησε πάντως. Προσπάθησε λίγο μπροστά. Δημιούργησε στιγμές, είχε καλές φάσεις και σε δύο από αυτές το 1978 η Brookshire, η Ιταλία στην Brookshire πέτυχε το τελικό 1-3 και τώρα την επόμενη πάρτι, 13 του Δημόνου, 13 του 1, ο Λέστερ ο επαναληπτικός με τον κορδόν της εκκλήμας να είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στην εκκλής πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα της Αγγλίας.
1: Ωραία, Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 σε επίπεδο γυναικών. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακός ΕΦΕΣ με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, επιστρέψανε δύο ομάδες από το τηλεοπτικό time out. 19-15 θυμίζω το σκορ, 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέτου. Φουρνιέ είναι στην γραμμή, θα στοχίσει στην πρώτη. Πρώτη χαμένη για τον Ολυμπιακό μετά από 3 εύστοχες. 7 ο Βεζένκοφ, 4 ο Γουόρτ, 3 ο Φουρνιέ, 5 τα Ρίκ Τζόνς. Έτοιμος και για την δεύτερη ο Γάλλος. Αντιβάλλει. 20-15 η ώρα του Τάιλερ Ντόρση. για να μπει στη θέση του Φιρμίνιο για τις πρώτες ανάσες. Και θες την επίθεση με τον Κάμερον Πέιν, τον παίχτη που κλήθηκε να αντικαταστήσει πριν από λίγες μέρες, τον Μάικ Τζέιμς. Έχει δεν έχει δύο προπονήσεις, όπου είναι παίχτης Παρτίζαν. Ωραία μήνα του Βεζένκοφ στον Στράζελ τώρα, συγκρατεί όμως την κατοχή. Και ο Μάλκομ θα δώσει τον Σάριτς. Υπάρχει μια σμάτση με τον Γουόρντ. Ο Σάριτς το διαβάζει, γυρίζει το κορμί του, καλή άμυνα από τον Γουόρντ. Στράζελ για τρεις στο τέλος χρόνου. Αστοχή, rebound και φάουλ που κερδίζει ο Μοντέρο από τον Σάριτς. Και μάλιστα είναι φάουλ που θα στείλει τον Μοντέρο στη γραμμή. Καθώς είναι το πέμπτο ομαδικό της ΕΦΕΣ. Το φάουλ του Μάλκομ, διορθώνω. Και ο Στράβιτς θα χαμηλά τον Μοντέρο. Και ο πρώην παίκτης της Βαλένθια θα πάει στη γραμμή για δύο βολές, έχοντας την ευκαιρία, αν εστοχίσει, να φέρει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο σύν 7. Η ΕΦΕΣ που πήρε τους παίκτες που προαναφέραμε στην αρχή της μετάδοσης, έχουν φύγει ο Σμιτς, Αζέρ, ο Λί, ο Βάιλερ Μπαμπ, ο Σέιν Λάρκιν φυσικά, στην πολύ μεγάλη μετακίνηση από την ΕΦΕΣ στη Φενέρ, και η Μπομπουά, που Αργέ και Σουάιντερ, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρει μια λίστα ομάδα. 21-15 από τον Μοντέρο, ο οποίος πετυχαίνει τον πρώτο πόντο της βραδιάς. Και τώρα τον δεύτερο, 22, 15, 2 και 39 ακόμη. Και ο Κάμερον Πέιν στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΕΦΕΣ. Ο Στράζελ παίζει με 3 γκάρ τώρα. Ο Λάσο για να ελέγξει την κυκλοφορία. Φάουλ εφηβικό που κερδίζει από τον Μπρούνο Φερνάντο ο Μοντέρο. Δύο πολύ καλές τοποθετήσεις από τον Γιάννη Μοντέρο, βέβαια. Επιφέρουν και αντίστοιχες κατοχές για τον Ολυμπιακό. Ο Λάσο δεν θα αφήσει τον Μπρούνο Φερνάντο με δύο φάουλ στον παρκέ, λογικό. Επιστρατεύει τον Κάι Τζόνς, ένα παιδί το οποίο είναι λίγο πιο αλτικό, λίγο πιο τεσάρι. Να το πω έτσι, θυμίζω ότι η ΕΦΕΣ δεν έχει τον Γιώργο Παπαγιάννη για λίγες μέρες ακόμα, γιατί είναι στο τελικό στάδιο της πανότητου του. Δεν έχει και τον Αιζάια Κορτινιέ. Με καλή λύση για το Γιάννη Κόρβιν. Μοντέρο. Μοντέρο σου παίρνει για τρεις και αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Έξω στο Βεζένκο. Ο Βεζένκο μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα με φλόουτερ. Αστοχή, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει τραυματιστεί. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δείχνει να πιάνει τον αστράγαλό του ο Βεζένκο. Όχι, ευτυχώς είναι καλά. Δείχνει να είναι καλά. Ο Ολυμπιακός δεν δέχεται μάλιστα καλάθι. Παρότι έπαιξε με 4 στην άμυνα. Μοντέρο στο Βεζένκοφ, καλή άμυνα από μπροστά από τον Πέιν. Πατάει καλά ο Βεζένκοφ, έπεσε στην αρχή του να στραγγαλώ και πήσε άτσα, λένε αλήθεια. Μάλκολμ, τον Πέιν ετοιμάζει, τον Εντζάι αμέσως ο Μπαρτζόκας για να δουν και τι γίνεται στο πόδι του Βεζένκοφ για καλό γεωργικό. Σάριτς, Πέιν, Πέιν για 3 από τα 7,5 μέτρα, δεν είναι καλό σου πέρα. Ο Ντόρση μαζεύει πολύ εύκολα το αμυντικό rebound. Ντόρση. Του πάρει από τα 8 μέτρα ο Ντόρσεϊ. Αστοχή. Βιαστικό τώρα για το σούτ του Ολυμπιακού. Φτάνει τα 2 στα 8 από τα 6,75. Κλέβει ο Γουόρντ εξαιρετικά. Θα τα καρφώσει βέβαια. Με το ένα χέρι. Εντυπωσιακή φάση από τον εξαιρετικό Τάισον Γουόρντ. 24-15. Ένα λεπτό ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φάουλ του Ντόρσεϊ. Πολύ σωστό. Θα να δώσει ο Ολυμπιακός. Έχει άλλα δύο τώρα με αυτό. Ο Βεζέκοφ στον πάγκο. Και στο Mbaye Ndiaye, ο οποίος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, εννοείται. Ο Γιούστα έχει περάσει για την ΕΦΕΣ, ένας από των λίγων Τούρκων που υπάρχουν στην σύνθεσή της. Ο Σάριτς μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ, ναι, σωστό είναι το σφύριγμα, δύο βολές για τον Κροάτη. Ο Σάριτς που ακούστηκε πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό με δύο φορές, όταν η πράσινη ψάχναν να τον αντικαταστήσει του Λεσόρ κυρίως, τότε δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση και τελικά η ευρωπαϊκή του επιστροφή έμενε να είναι στην Ανατολή ΕΦΕΣ. Ο Σάριτς θα εκτελέσει, θα στοχίσει την πρώτη. εδώ η εκτός αποστολής παίκτης του Ολυμπιακού, με Τσίπογλου, Κλώτας και ο Δενταχόλ. Μία στις δύο με τον Σάριτς, ο οποίος μειώνει στους 8. 24-16 από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Μοντέρο. Μοντέρο στον Μιλουτίνοφ, μακριά από το πεδίο βολής, στο Σέρβος δίνει χέρι-χέρι με τον Ντόρσεϊ. Στα πολλά χαντόφ που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος στον τρόπο που επιτίθεται. Για κατευθυντικά ακόμη για τους Ερυθρόλεπτους. Ο Μοντέρο δίνει στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ γυρίζει ωραία το κορμί του. Θα τελειώσει με δεξιό χουκ, θα στοχίσει. Ένα ακόμη επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ όμως. Ανανέωση κατοχής. Ο Μιλουτίνοφ πάει προς τα μέσα. Εντζάι, φοβερή πάσα. Καλάθι εδώ. Ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε με οσκαρικό τρόπο. 26-16 δημιουργός. Ο Νίκολα Μιλουτίνο, η παρουσία του οποίου ήδη έχει βελτιωθεί νομίζω πάρα πολύ την άμυνα των Ερυθρόλεπτων. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Γιούστα στον Μάλκολμ, αστοχή, τέλος πρώτης περίοδου. Λίαν καλός η βαθμολογία του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ολυμπιακός 26, Ανατολού ΕΦΕΣ 16.
1: Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου της Ανέλα Αρένα, στο συν 10 οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 26-16 της Ανατολού ΕΦΕΣ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Big Win νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Ο Ολυμπιακός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είχε 7 στα 10 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 6 στις 7 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά και 6 assist συν 2 κλεψίματα για 2 λάθη. Πρώτο σκόρερ ο Βεζένκοφ με 7 πόντους, ενώ 6 έχει ο Γουόρντ. Από την άλλη η ΕΦΕΣ είχε 3 στα 6 δίποντα, 3 στα 11 τρίποντα, 1 στις 2 βολές, 6 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά και 4 assist συν 2 κλεψίματα για 3 λάθη. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με τα οποία ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ξεκίνησαν πριν από λίγο σε 9.30 στην Βαρκελόνη Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας, είναι 6-10 το σκορ μετά από τα πρώτα 3 λεπτά. Και στην Βιτόρια Μπασκόνια Μπεσίκτας 2-5. Πριν ξαναπάμε στην Σανέλ Αρένα, να σας θυμίσω ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky με την δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30 και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, άρχισε η δεύτερη περίοδος με τον Κώστα Παπανικολάου να περνάει στην πεντάδα του Ολυμπιακού, αλλά και τον Brian Dunston. Ας δούμε τη φάση και θα εξηγήσω. Θα επαναλάβω μάλλον για τον Dunston πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμετοχή, αλλά και τι ψάχνει ο Κώστας Παπανικολάου. Enjoy με 5 δευτερόλεπτα ακόμη, μια κακή πάσα. Ο Παπανικολάου θα στάρει από τα 8.30 και θα στοχίσει. Ο Παπανικολάου ψάχνει τάσο 2 rebound για να ξεπεράσει τον Γιάννη Μπουρούση στη λίστα όλων των εποχών. Με 1164 σταμάτησε ο Γιάννης Μπουρούση στην πολύ μεγάλη καριέρα. Το 1163 έχει ο Παπανικολάου. Ωραίο floater από τον Οσμάνι Δικαλάφη. 26-18. Ενώ για τον Brian Dunston, ξαναλέω, είναι η συμμετοχή νούμερο 383. Μπαίνει στη δεκάδα όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Kalinic. Dunston και το πρώτο καλάθι της βραδιάς από τον Brian Dunston, μάλιστα. 28-18. Νομίζω ότι έκανε πολύ σωστά ο Ολυμπιακός που του έδωσε το συμβόλαιο αυτό. Πολύ έξυπνα ο Γιούστα τώρα πάνω στον Παπα-Νικολάου. Κρατάει την κατοχή. Ολυμπιακός που έχει την πολυτέλεια να μην χρησιμοποιεί τον Χολ σήμερα, όντας από υπερατλαντικό ταξίδι, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι έχει μια τρίτη πολύ αξιόπιστη λύση για 8-10 λεπτά τον Brian Dunston, έναν άψογο επαγγελματία. Ο Kai Jones θα δώσει πολύ μακριά την μπάλα στον Payne, πολύ ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού, που παίρνει πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια σίγουρα. Το Κάμερο Μπέινα στο χ, rebound τον Παπα-Νικολάου. Εχνιδιασμό Κρι Μέινα είναι τώρα. Ο Μοντέρο πάει στο καλάθι, αστοχή. Έρχεται ο Ντάνστον με rebound, αστοχή. Και ο ίδιο Τάπα που δέχεται ο Παπα-Νικολάου από τον Πέιν. Θα μένει ευκαιρία εδώ στο transition τριπλή για τον Ολυμπιακό να προσπεράσει με 12 και αντί να γίνει αυτό, ο Μάλκολμ τον τιμωρεί. Κακή επιστροφή αυτού του Ολυμπιακού για το 28-20. Εντζάι. Εντζάι είναι με τον Οσμάνι που παίζει με μια προστατευτική μάσκα. Θα βρίσκει ένα τραυματισμό στην μύτη. Ντόρσε για 3 με υποψία φάουλ από τον Κάι Τζόνς. Έρμπολ πάντως για τον Ντόρσε. Ο οποίος φαίνεται και σήμερα να εκβιάζει λίγο τα πράγματα και να μην είναι όσο ομαδικός μπορεί και ήταν πέρσι στη σεζόν. Μπέλα για την Έφες με τον Ράσελ, τον παίκτη της Κλούς, με καλό EuroCup πέρσι στην ρουμανική ομάδα. Σου διατρίζει για τον Οσμάνι που το έχει και το αποδεικνύει. 28-23, ένα γρήγορο 7-0 της ΕΦΕΣ που φέρνει στο πλήν 5 απόσταση 2 κατοχών πλέον. Μοντέρο για 3. Νομίζω ότι και εδώ υπήρχε φάουλ και μάλιστα είναι μπροστά στα μάτια του τρίτου διαιτητή του Τζεντιάν Σίσι. Ήταν στην ευθεία ακριβώς από εδώ που περιγράφω και για το χέρι του Μοντέρο να χάλεται. Τέλος πάντων, θα δοθεί ξανά για τους Ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο λαϊνόπηκε εδώ με τον Ντάνστον εκτός έξω στον Ντόρση. Επιθετικό φάουλ όμως από τον Ντάνστον. Ο Γιούστα το κέρδισε πολύ έξυπνα. Ναι, σωστό σφυρίγμα. Ο Ντάνστον δεν το ήθελε, αλλά με την ορμή του έπεσε πάνω στον Γιούστα, ο οποίος ήταν στην κατακόρυφο στημένος. Ευκαιρία για την ΕΦΕΣ να πλησιάσει στην κατοχή. Ενώ έρχεται ακόμη κόσμος στο Summer Arena. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 8.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μάλκολμ. Βγαίνει καλά στην αλλαγή ο Ντζάι και οδηγεί σε λάθος. Νούμερο 6. Την 4 με σκόρτε. Την ΕΦΕΣ. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός είναι και αυτό. Τώρα κάνει ο ίδιος όμως λάθος. Είναι επαναφορά μάλιστα. Η στατιστική του Ολυμπιακού δείχνει ότι ο ίδιος κάνει 13,3, που είναι πολλά, αλλά δεν αναγκάζει και σε πολλά λάθη τον αντίπαλο, μόλις 13. Ράσελ με τον Μοντέρο απέναντί του. Θα δώσει έξω στον Μάλκολμ, πολύ δυνατό παιδί αυτός, με μια ριβέ σκοράρει με ταμπλό. 28-25, 9-0 το σερί της ΕΦΕΣ. Και ετοιμάζει τον Τζόζεφ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Μάλκολμ παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ντόρση. Εξαιρετική άμυνα, κακή πάσα όμως και διαβάζει ο Ντζάι και κλέβει. Χαμένη ευκαιρία της ΕΦΕΣ τώρα εδώ για ένα εύκολο καλάθι. Ο Ντόρση, εντυπωσιακή τάπα από τον Κάι Τζόουνς πάνω στον Ντόρση. Το μάτς έχει γίνει λίγο ροντέο. Ωραία πάσα τώρα στον Κάι Τζόουνς. Καλή και η άμυνα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος κάνει φάουλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν καλή άμυνα. Καλή σκέψη να κάνει φάουλ, καθώς εκεί ο Κάι Τζόουνς, αν σηκωνόταν, είχε δύο εύκολους πόντους. Ο Τζόζεφ λογικά θα πάρει θέση του Μοντέρο ή του Ντόρση, για να δούμε. Ο Ντόρση περιμένει την αποφάση του προπονητή του, ο οποίος θα λέει λίγο εκεί με τον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Μικέλε Ρώση. Ο Ντόρση θα πάει στον πάγκο, έτσι θα παίξει με δύο καθαρά playmaker ο Μπαρτζόκας. Ο Ντόρση φεύγει με 0 στα 2, είναι στα 3 εντός παιδιάς. Πάρα φορά για 17 ευρώ για την ΕΦΕΣ. Ο Μάλκολμ πετάει την μπάλα στον Ράσελ. Ο Ράσελ με τον Οσμάνι, ο οποίος έχει δημιουργήσει προβλήματα. Αστοχή στο λέει από Οσμάνι. Ο Ντάνστον μαζεύει δυναμικά το rebound και κατεβάζει και την μπάλα. Λήψη άλλης λύσης. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα με τον Ράσελ, ο οποίος βάζει σωστά την μπάλα στα χέρια. Ωραία. Κλέβει ο Οσμάνι, μπάλα στα χέρια του Μοντέρο και φάουλ του Μάλκολμ. Ροντέο το ματς. Γενικότερα η ΕΦΕΣ έχει αρχίσει και πιέζει πολύ καλύτερα στην άμυνα και αυτό της έχει δώσει το 9-0 ουσιαστικά στη δική της επίθεση. Ο Ολυμπιακός επιμένει λίγο πολύ στο τρίποντο, αν θέλετε τη γνώμη μου, με 2 στα 11. Την ώρα που δεν είναι και ιδιαίτερα εύστοχος στα τρίποντα, με 8 στα 15. Ο Μοντέρο επαναφέρει στον Τζόζεφ Τζάι. Δίνει στον Μοντέρο, που σε μαρκάρεται για τρεις. Ούτε τώρα ο Γιάννη Μοντέρο. Επιθετικό rebound όμως από τον Εντζάι. Πολύ ωραία πάσα στον Μοντέρο, ο οποίος μπαίνει στην εσωτερική. Δίνει στον Τζόζεφ. Εντζάι για τρεις από την κορυφή. Airball. Πολύ κακό σουτ από τον Εντζάι και rebound από τον Οσμάνι. Και θες μπορεί τώρα να μειώσει τον πόντο ή και να ισοπάρισει. Αν βρει τρίποντο. Οσμάνι με τον Παπα-Νικολάου γυρίζει. Αστοχή rebound από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος με αυτό το rebound ξεπέρασε τον Γιάννη Μπουρούση. Όπως αναφέραμε και πριν, ο Παπα-Νικολάου πλέον είναι 7ος rebounder όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα. Τώρα γλίστρησε ο Παπα-Νικολάου, δίνει στον Εντζάι. Χαλασμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό, που έχει 6 δευτερόλεπτα. Και βλέποντας ο coach Μπαρτζόκας ότι δεν λειτουργεί και πολύ καλά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνει time out για να οργανώσει αυτή την επίθεση των 6 δευτερολέπτων. Τάσο.
1: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή στη Sanela Arena. Να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Είπαμε και στον πρόλογο. Διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων τελείωσε, επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα. Ήδη έχουμε σέντρα σε κάποια από αυτά. Στο 15ο λεπτό στο Signal Iduna Park, Borussia Dortmund Werder Bremen 0-0 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Λίγο πριν το ημίχρονο για την 8η αγωνιστική της Eredivisie στην Ολλανδία, PSV Eindhoven Herenveen 1-0. Και στο ημίχρονο για την Primeira Liga της Πορτογαλίας, 8η αγωνιστική, Moreirense Gil Vicente 0-0. Σε μισή ώρα από τώρα έχουμε σέντρα στο Braga Sporting Λισαβόνας. Επίσης στις 10 παρατέταρτο έχουμε σέντρα στο Lens Lyon για την 6η αγωνιστική της Ligue 1 στην Γαλλία. Και στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ για την 8η αγωνιστική στην La Liga στην Ισπανία. Επίσης τώρα τούτη την ώρα έχουμε σέντρα για την 8η αγωνιστική στη Jupiler League στο Βέλγιο, Μπέβερεν εναντίον Λόμελ. Τα είπα όλα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, επιστρέφουν και οι δύο παιδιά τώρα στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός έχει 6 δευτερόλεπτα με Μοντέρο, Ντάνστον, Τζόζεφ, Μιντζάη και Παπα-Νικολάου, Γιούστα, Ράσελ, Μάλκο, Μοσμάνι και Τζόνς. Οι 5 της ΕΦΕΣ, 28-25 το σκορ. Μιντζάη έχει βάλει μόλις 2 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία. Μεγάλο καλάθι επαναστατικό στο τέλος της επίθεσης. Το χρειαζόταν αυτό. Ολυμπιακός 31-25. Αυτό το στήριο πεντάλεπτο με μόλις 2 πόντους για τους προαθλητές Ευρώπης. Ο Ράσελ μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Οσμάνι για 3. Καλό σουτ από τον Γιούστα. Διορθώνω. Πρώτο καλάθι για τον 29χρονο παίκτη της ΕΦΕΣ. 31-28. Μοντέρο στον Τζόζεφ. Τζόζεφ ξανά στον Μοντέρο. Ο Παπα-Νικολάου αλλάζει την κατεύθυνση εκεί. Ο Μοντέρο βρίσκει χώρο. Θα αστοχήσει. Έρχεται με το λέει από τον Ντάνσον. Δεν τα καταφέρνει. Ο Εντζάι επίσης με το δικό του επιθετικό rebound δεν μπορεί να σκοράρει. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός έχει 12 επιθετικά rebound και έχει βάλει μόλις 4 πόντους από αυτά. Ράσελ. Νευρικότητα και άτσαλα τελειώματα. Επιτρέψτε μου. Φάουλ του Παπα-Νικολάου χαμηλά. Τρίτο. Η ώρα του φωλή, να στρέψει. Δεν ξέρω αν είναι το γήπεδο, αν είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει ίσως. 13 είναι τα επιθετικά rebound πλέον του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολλά και έχει μόλις 4 πόντους από αυτά. Ράσελ. Η φουρνία πέρασε τη θέση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτασε και τα δύο φάουλες κι αλλιώς. Ο Ράσελ, σουτιατρής για την ισοφάριση, θα στοχίσει. Rebound εφηδικό από τον Γιούστα, που έχει κάνει και αυτός δουλίτσα. Έχει βρει αυτό το σχήμα ο Λάσο και του δίνει πράγματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ράσελ μπαίνει προς τα μέσα, πάρα πολύ ωραίο καλάθι με καμπύλη στην μπάλα. 31-30 το μάτς στον πόντο, με το επιμέρους να είναι 14-5 υπέρ της ΕΦΕΣ στη δεύτερη περίοδο. Τουρνιέ, στον Τζόζεφ, με συγχωρείτε. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Ταϊρικ Τζόουνς. Τζόζεφ έξω στο Φουρνιέ. Φουρνιέ προσποιείται στον Γιούστα. Σε μαρκάρεται πέναλτι. Είναι αυτό αστοχή όμως. Είναι ακόμη άστοχο του Ολυμπιακού πίσω από τα 6.75. 3 στα 15 πλέον για τους Ερυθρόλευκους. Και Βεζένκοφ και Τζόουνς θα βάλει ο Βαρτζόκας. Ο Ράσελ. Ο Ράσελ από τα 6 μέτρα για το προβάδισμα. Όχι. Ο Ντζάι θα μαζέψει το rebound. Τζόζεφ. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Φάουλ του Γιούστα έχει να δώσει η ΕΦΕΣ, 43. Το εξοδεύει σωστά ο Γιούστα αφού είδε ότι ο Μοντέρο έχει πάρει τον διάδρομο. Έξω ο Ντάνστον. Έξω και ο Ιντζάι. Και επιστρέφουν τα Ερικ Τζόουνς και Σέσσα Βεζένκοφ. Και οι δύο θυμίζομαι κάποιους μικροτραυματισμούς στην αρχή του αγώνα. Ο ένας στο δάχτυλο του κοριού, ο Τζόουνς, και λίγο στον αστράγαλο νιώθει να πονάει ο Βεζένκοφ, αλλά είναι καλά και οι δύο. Ο Ολυμπιακός έχει 16 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση. 31-30. Η Εφές έχει επιστρέψει για τα καλά. Τζόζεφ διστάζει για το σούτ εκεί. Είναι στο Βεζένκοφ πίσω από τον Οσμάνι απέναντι του τώρα. Ο Τζόζεφ παίρνει σπίνα από τον Βεζένκοφ, παίρνει από τον αριστερό διάδρομο. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Καναδό. 33-30. Όλη η δουλειά ήταν του Βεζένκοφ βέβαια. Ο οποίος με τη δουλειά που έχει κάνει στο κορμί το καλοκαίρι μπορεί να κάνει και πιο δυνατά screen. Ράσελ στον Οσμάνι. Υπάρχει μισμάτς εκεί με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ προσπαθεί να παίξει την άμυνα του Νοσμάνι και μάλιστα κερδίζει και την κατοχή. Εδώ θυμίσε λίγο τελικό Ευρωλίγκας, εκεί που ο Τζόζεφ έβγαινε στις αλλαγές με τον Λάιλς και ο Λάιλς τον έχει βάλει 20 πόντους στο ημίχρονο, να μείνει σχεδόν άποντος. Ο δεύτερο και δύο Τζόζεφ το λέει καρδούλα του, παρότι στο δέμας πολύ μικρότερος. Ο Βεζένκοφ ξανά στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο δεν έχει πάρει μπρος σήμερα ακόμη, φαίνεται. Τώρα 5 δευτερόλεπτα ο Μοντέρο με step back shoot για 3, αστοχή ξανά. Ο Ταϊρικ Τζόουνς γραπώνει ένα ακόμη θετικό rebound και σκοράρει. 35-30, ο Ολυμπιακός κάνει θράψη στις έξτρα κατοχές. 14 τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Λάθος, νούμερο 7 με την ΕΦΕΣ. Μια ΕΦΕΣ που μέχρι σήμερα στα 3 πρώτα παιχνίδια έδινε μόλις 11 έξτρα κατοχές στους αντιπάλους της και έχει δώσει ήδη 14 σε 18 λεπτά στον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό και ξαναλέω, ο Ολυμπιακός δεν τις έχει εκμεταλλευτεί και στο επακρό με κάποια άτσαλα τελειώματα. Φουρνιέ. Φουρνιέ προσπαθεί να παίξει το πήγαινο με τον Τζόουνς. Τελικά επιλέγει τον Μαγκιντάιρ, ο οποίος πήρε στο Μοντέρο. Υπάρχει φάουλ επιθετικό, λένε οι διαιτητές. Το Ταϊρικ Τζόουνς πάνω στον Κάι Τζόουνς. Και time out από τον Λάσο. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος του μηχρόνου. Ολυμπιακός 35-30.
1: Λοιπόν, 35-30 στη Σαν Έλα Αρένα. Μπροστά στο συν 5 οι Ερυθρόλευκοι. Δεν μπορούν να ξεφύγουν, να πάρουν διαφορά ασφαλείας από τους Τούρκους. 10 στα 20 δίποντα έχουν μέχρι τώρα. 3 στα 16 τρίποντα, πολύ άστοχοι. Έξω από τη γραμμή των 6.75, 6 στις 7 βολές. Βλέπω εδώ, ήδη έχει πάρει ο Ολυμπιακός, διαβάζω καλά, 27 rebound, εκ των οποίων τα 14 επιθετικά και 8 assists στην 3 κλεψίματα για 5 λάθη. Αν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στο site της Ευρωλίγκας, το να έχει 14 επιθετικά και να είναι μόλις στο συν 5 είναι πραγματικά κατόρθωμα, αλλά όταν έχεις και 3 στα 16 τρίποντα, απ' την άλλη μπορεί να εξηγηθεί η ΕΦΕΣ. Από την πλευρά της, αυτούς τους 30 πόντους τους πέτυχε με 7 στα 14 δίποντα, 5 στα 14 τρίποντα. Έχει μία στις δύο βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά, 9 assist και 3 κλεψίματα για 7 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Ναι, είναι αυτό το στοιχείο που ανέλησα και πριν τάσω. Ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα 14 πλέον επιθετικά του rebound δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Έχει μόλις 4 σκότς από αυτά.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Είναι μία 6 τώρα, ανανεώθηκε τώρα μόλις η στατιστική μου. Και ενώ το καλά του Global Jones. Αν είχε λίγο καλύτερη αναλογία στην εκμετάλλευση των 6 εκατοχών, θα είχε πάρει σίγουρα μια διψήφια διαφορά.
4: Για μη τι άλλο, να ήταν λίγο στοιχειωδός πιο εύστοχος από την
2: περίμετρο. Ναι. Σωστό.
1: Γιατί ο 3 στα 16 ναι, είναι πολύ κακό ποσοστό.
2: Είναι κακό, ναι. Και εντάξει, κάποια σου βέβαια δεν είναι μέσα από το σύστημα, είναι λίγο με επιμονή και αιμονή, επιτρέψτε μου στο
1: υπόλοιπο.
2: Ο Ράσελ, τελευταίο δίλεπτο πρώτου μικρόνου, τώρα υπάρχει φάουλ ξανά από το Eric Jones. Όχι του Τζόζεφ. Πάνω στον Οσμάνι. Και μάλιστα είναι φάουλ το οποίο θα στείλει τον έρχεται της ΕΦΕΣ στην γραμμή. Είναι πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός γενικά το έχει πάει καλά στην άμυνα. Είναι πιο συγκεντρωμένος, φαίνεται. Έχει μεγαλύτερη διάθεση να βάλει το κορνί του. Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που σκοράρει μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Σε ένα μικρό δείγμα βέβαια. Τριών αγώνων, 82,7 φορές μέσο όρο. Το να την κρατήσει κάπου εκεί νομίζω ότι είναι ο στόχος. Δύο βολές για τον Οσμάνι, ο οποίος έχει 5 πόντους. Είναι δεύτερος σκόρερ της ΕΦΕΣ, πίσω από τον Στράζερ και τον Ντόζιερ που έχουν από 7. Κάνει την πρώτη. Και για την δεύτερη είναι και 44 που μένουν για το πρώτο ημίχρονο της νέας εποχής του Ολυμπιακού εδώ στη Σάντελ Αρίνα που θα τον φιλοξενεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης προς αδύνης και φιλίας τουλάχιστον μέχρι Λεβάρ και βλέπουμε. Ο Σμάνι είναι στον πάγκο με καλή παρουσία, στρέφει ο Κάι Τζόουνς Τζόζεφ. Το Βεζένκοφ και χέρι με το Φουρνί εκείνος. Καλός κρίνος από τον Eric Jones και είναι επιλογή συγκεκριμένα. Ο Φουρνί επιλέγει τον Τζόζεφ στις 45 μοίρες του διατρίσει τον Καναδό. Ένα ακόμη άσφαιρο για τον Ολυμπιακό που έχει 3 στα 17 πλέον. Και όσο συνεχίζεται αυτή η αστοχία είναι λογικό να σφίγγει και η άμυνα της ΕΦΕΣ προς τα μέσα. Ο Σάριτς έξω στον Ράσελ. Ράσελ για 3 αστοχή. Rebound από... Βαλένει για την ΕΦΕΣ. Σωστά. Ο τελευταίος που ακούμπησε είναι ο Βεζένκοφ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα. Ο Κάι Τζόνς θα δώσει χέρι-χέρι στο Στράζελ. Στράζελ με τον Μάκι Ντάιρ. Περνάει τον Φουρνιέ. Πολύ ωραία πάσα στον Σάριτς. Αλλά έχει πατήσει τη γραμμή ο Κροάτης. 8ο λάθος της ΕΦΕΣ. 6 έχει ο Ολυμπιακός. Και κάπως έτσι εξηγείται και το 35-31 που είναι λίγο φτωχό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Τζόζεφ. Δεν υπάρχει φάουλ που λέει πάνω σε Φουρνιέ που δεν σφυρίζεται. Και άλλο φάουλ που λέει τώρα το παραδέχεται. Στην overplay άμυνα του Λόιτ τράβαγε φανέλες εκεί. Όμως, απάντα. Έχει να δώσει πάντως η ΕΦΕΣ άλλο ένα. Μπορείς να στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. Ο Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Ξανά Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα. Τζόζεφ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βιαστεί. Μακιντάιρ στείλει ένα screen στο Βεζένκοφ. Στο Μακιντάιρ, ο οποίος κάνει step back. Σουτάρει για 3 airball. Και αυτό το σουτ του Ολυμπιακού. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν υπάρχει επίθεση. Και ο Λάσο. Καλή time out για να οργανώσει την τελευταία λογικά επίθεση της ΕΦΕΣ στο πρώτο ημίχρονο. 34,3 απομένουν για το φινάλε. 35-31.
1: Λοιπόν, στο 12ο λεπτό Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας 22-23 και στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στη Βιτόρια Μπασκόνια Μπεσίκτας 17-28. Στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, έχουμε ημίχρονο με γκολ στο PSV Eindhoven Herenfen 1-0. Δεν έχουμε γκολ στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Επίσης χρωστάω αποτελέσματα από το πόλο. Στην πρεμιέρα της η Βουλιαγμένη στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του Eurocup των ανδρών ιτήθηκε 17-12 από την Μπαρτσελώνα στον όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη της Ιταλίας. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Παπα-Νικολάου με 5 γκολ και αύριο αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Απόλλωνα, δεύτερο για τον δεύτερο όμιλο που διεξάγεται εδώ στο Σεράφιο Κολυμβητήριο απέναντι στην Παρτίζαν. Στο τρίτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 8-8 και στις γυναίκες το Champions League Ο Εθνικός ξεκίνησε εντυπωσιακά, νίκησε 28-6 την Νάνση. Πάμε στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Με την ΕΦΕΣ να έχει την κατοχή και την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Λόιτ, Στράζελ, Ράσελ, σταθερά με τρία γκάρτ. Ο Λάσο που έχει βγει αρκετά. Έχει περιορίσει πολύ την κυκλοφορία του Ολυμπιακού και τη δημιουργία του Ράσελ. Ωραίος παίκτης. Μήνυξε στον Ντόζερ, Ντόζερ για τρεις αστοχή. Rebound από τον Μακιντάιρ. Ο Βεζένκοφ, μια ολόκληρη επίθεση για τον Ολυμπιακό και πολύ όριμο. Ο Βεζένκοφ δίνει στον Φουρνιέ για να πάει σε κάτι οργανωμένο Ολυμπιακός. Λέμε για τον Ολυμπιακό και τα 3 στα 18, αλλά και η ΕΦΕΣ δεν πάει πίσω. 5 στα 16 τίποτα έχει. Φουρνιέ, ωραίο πλαϊνό επικεντρώνο με τον Τζόνς, ο οποίος χάνει την μπάλα από τον Στράζελ. Δεν προλαβαίνει νομίζω η ΕΦΕΣ να κάνει κάτι, ναι. Τέλος. 35-31 λοιπόν, ένα φτωχό επιτρέψτε μου ποιοτικά με πάρα πολλά εκατέρωθεν λάθη από 9. Κατέγραψε στατιστική με φτωχή δημιουργία. 8-9 assist. Πολλά στο χασούπια από τους δύο. Και ένα δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει. Μετά το συν 10 που είχε στο τέλος της πρώτης περίοδου, το 26-16, τίποτα καλό. 9-15 το επιμέρους της δεύτερης περίοδου, νομίζω ότι είναι από τις πιο φτωχές παραγωγικά σε παιχνίδι Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν για την ώρα της Άννα Λαρίνα. Επιστρέφουμε σε 14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, ημίχρονο της Άννα Λαρίνα, μόλις το συν 4 Ολυμπιακός, 35-31, πολύ φτωχό το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Ολυμπιακός είχε 10 στα 20 δίποντα, 3 στα 18 τρίποντα, 6-7 βολές, 25 rebound, των οποίων 12 τώρα βγάζει τα επιθετικά, 8 assist και 4 κλεψίματα για 8 λάθη. Και από την άλλη, η ΕΦΕΣ είχε 7-14 δίποντα, 5-16 τρίποντα, 2-4 βολές, 16 rebound, 4 από αυτά επιθετικά και 9 assist συν 5 κλεψίματα για 9 λάθη. Λοιπόν, αυτά από μένα, ακριβώς 10. Κανένα οβεράκι απόψε. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος, με Στέφανο Παλόλουτολο την πρώτη και Πάνο Μπουρνά τη δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Μη με προδώσεις.
6: Second rule of Fight Club is...

0: Χαιρόμαστε που έχουμε νέους ακροατές πλέον, καινούριο σήμα. Χαιρόμαστε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Λοιπόν. Καλώς. Και καλώς ήρθατε όλοι γενικώς.
1: Ναι, και καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, γιατί είναι δημοσιογραφικά. Όπως πρέπει. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Τέταρτη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Πρώτο παιχνίδι στην Σάνελ Αρίνα. Κρύο πρώτο ημίχρονο, θα λέγαμε, γενικώς. Ψάχνω εδώ και με το γήπεδο και μεταξύ τους και όλα. Λοιπόν, 35-31 είναι το σκορ, χαμηλό σκορ. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 4 πόντους. Το κάνω, το ξανά είδαμε τον Μιλουτίνοφ να μπαίνει, να παίζει. Πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά. Να σας πω εγώ.
0: Απλά έπαιξε 5,5 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και με την απουσία του Ντόντα Χόλ, ο οποίος γύρισε από την Αμερική. Νομίζω πριν λίγες ώρες στην πραγματικότητα, το βράδυ της Πέμπτης τέλος πάντων, έχει πέσει όλο το βάρος στον Derek Jones για τη θέση 5. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πόσα λεπτά δηλαδή είναι προγραμματισμένο να μπορεί να βγάλει ο Μιλουτίνοφ. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι. Καλά πάει ο Derek Jones μέχρι στιγμής.
0: Αλλά απλά είναι, θέλει και λίγο, ξέρεις.
1: Θα βγάλει ένα 25 λεπτό μες στο παρκέ, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τους γνωστούς τρόπους. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, αυτό το κόκκινο banner, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, και εκεί θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε.

0: email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα αποστέλλετε στο ramagia05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, τελειώνει και αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Δόξα τω Γιαραμπή, δεν κάναμε, πόσο ξέρουμε. Οπότε καλά είμαστε και προχωράμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και... Δεν ρωτάω, θα το πω απλώς καταφατικά. Επειδή είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία ζωής, βεβαίως, το στοίχημα Nation, να ξέρετε, στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Face στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Τώρα, σε λίγες μέρες δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή τώρα, σε 6 μέρες είναι αυτή η αγωνιστική. Όχι, τι λέω.
1: Τι λες τώρα.
0: Συγγνώμη, άκυρο.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η πρώτη.
0: Έκαλε, είστε.
1: Εκεί δεν είστε.
0: Τέταρτη, συγγνώμη, την πήρεψαμε τη δεύτερη. Από τη χαρά μου που ξαναξεκινάει. Όχι, για την τέταρτη, έχετε ικανό να το προγραμματίσετε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες παγέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας για να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το στοίχημα Nation. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος σεισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού έχουμε σε εξέλιξη άλλα δύο. Λίγο πριν τη λήξη του μικρόνου Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις 38-35 και στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 32-34 το παιχνίδι. Επίσης ενδιαφέροντα παιχνίδια και για τα διάφορα πρωταθλήματα. Έχουμε για τη Λαλίγκα το Μάλαγα Ισπανιόλ 0-0 στο 10, Ντόρτμουντ Βέρντερ λίγο πριν το ημίχρονο επίσης 0-0, Λανς Λιόν στο 25 επίσης 0-0, Μορέιρεν σε Ζιλ Βιθέντε στο 65 επίσης 0-0, Άιντχόφεν Χέρενφεν. Πιτέζο εδώ έχουμε γκολ, στο 50 είναι 1-0 το παιχνίδι, Μπέβερν Λόμελ 0-1 στο 25, Ράκοβ Κατοβίτσε 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο, Βόνι η 1 για να πάμε στο μπάσκετ 79-41, Ντιζόν Λιμός γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ 69-76 και για τους μίστες έχουμε και ένα Αλντοσίβι Ατλέτικο Σαρμιέντο 1-1 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, Αλνάσρ Ντιρίγια τελείωσε αυτό 2-0, αυτό βάλε γκολ ο Ρονάλντο νομίζω. Νομίζω ότι έβαλε γκολ ο Ρονάλντο.
1: Τι πιο σύνηθες θα έκανες.
0: Εδώ πέρα. Έφτασε. Εντάξει, τώρα θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση σε λίγο. Έχει φτάσει στα 980, αν δεν απατώμε. Ο Ρονάλντο. Λοιπόν, έχουμε ένα Αβελίνο Σαμπντόρια 4-1 που την Αβελίνο ξέρετε την έχουμε στην καρδιά μας η μεγαλύτερη.
1: Ένα.
0: Διότι έπαιξε εκεί ο Νικολό. Λοιπόν, μαζί με τον Βάλτερ το Σάχνερ τότε.
1: Τον Αυστριακό βεβαίως. Οι δύο ξένοι που είχε Αβελίνο τότε, ναι.
0: Και ο Νικολό ξεκίνησε και σούπερ. Λοιπόν, και τα στιγμή που μαθαίνατε στο YouTube, ξεκίνησε στο κύπελο με γκολ. Με αυτά με καταπληκτικά.
1: Δύο γκολ νομίζω πέτυχε εκεί.
0: Δύο γκολ και μετά έπαιξε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είναι η αλήθεια. Άλλα βασικό, άλλα ως αλλαγή. Εκεί δεν το μάτωσε.
1: Ναι.
0: Εκεί στο πρωτάθλημα δεν το μάτωσε. Λοιπόν, και έχουμε επίσης για δεύτερη κατηγορία Γαλλία να τα πούμε όλα αυτά. Είναι τόσο και άλλα αρκετά παιχνίδια. Λοιπόν. Ας τα αφήσουμε θα έλεγα γιατί είναι έτοιμο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Οπότε πάμε στην Σανέλ Αρίνα και στον Νίκο Ζέρβα. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα.
2: Νίκο. Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά. Πώς σου φαίνεται εκεί.
2: Εντάξει, προσπαθώ να συνεχίσω. είναι ωραίο γήπεδο, έχει ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί ο κόσμος έχει ανταποκριθεί νομίζω, όχι σε ρυθμού sold out, ok. Αλλά είναι ελάχιστα τα διακαθίσματα. Είναι περισσότερο από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Και σιγά σιγά θα συνηθίσουμε νομίζω όλοι. Και ο κόσμος και η ομάδα. Και εμείς που επί 17-18 χρόνια περιγράφαμε στο στάδιο εμείς και τη λέξη.
1: Νίκο, τι λένε οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
2: Η εκτίμηση που έχει γίνει επίσημα από τον Ολυμπιακό είναι ότι ο στόχος είναι τέλος Φεβρουαρίου. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές σημειώνονται και καθυστερήσεις. Έργα οικοδομικά. Πάντως από την ενημέρωση αυτή δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια για κάποια καθυστέρηση. Εντάξει, σε επίπεδο φημολογιών πολλά λέγονται, αλλά η συμφωνία πάντως για τη Σάντα Λαρίνα είναι τετράμινη, άρα μέχρι τέλος Ιανουαρίου, με οψιόν για άλλους δύο μήνες. Έτσι, οπότε βλέπουμε. Λοιπόν, άρχισε το παιχνίδι μας 35-31, φτωχό σε ποιότητα, ειδικά δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε μόλις 9 πόντους. Μεγάλο το πρόβλημα η αστοχία από τα 6-75, 3 στα 18 είχαν υπέρθει στον Μπαρτζόκα και το γεγονός ότι τα 12 θετικά rebound του Μέλσον δεν τα ξαργύρωσαν, έβαλαν μόλις 6 πόντους. Έχει αρχίσει με Γουόρντ, Μακιντάιρ, Βεζένκο, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τον Μιλουτίνοφ αντί του τα Ρικ Τζόνς, ο Λόιντ σε ένα άτσαλο layup, ο Μπρούνο Φερνάντο μαζεύει το rebound, δίνει έξω στον Λόιντ. Σάριτς για 3 από τις 45 μοίρες, μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Λόιντ, Σάριτς, Ντόζιερ, Φερνάντο και Στράζερ είναι οι 5 της ΕΦΕΣ. Βεζένκοφ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ με τον Στράζερ απέναντί του. Φαίνεται να χάνει λίγο την κατοχή, τελικά το βρίσκει και βάζει ένα καλάθι το πρώτο του απόψε. Έχει για 3 ασίστ το πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, 37-31. Ο Ολυμπιακός παίρνει καλύτερο βαθμό στην άμυνα από ότι στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έχει μπλοκάρει η επίθεση του σήμερα αρκετά. Στράζελ, για να δούμε στο δεύτερο μήχρονο, θα δούμε οι πρώτες του Μπαρτζόκα περισσότερες διεξόντους προς το καλάθι. Αυτή η αστοχία πάντως δεν είναι καλός συμμάχος, γιατί οι άμυνες πάντα κλείνουν προς τα μέσα. Ο Ντόζιερ σε μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια αστοχή. Ο Σάριτς μαζεύει το rebound, ο Μακιντάιρ του παίρνει την μπάλα μέσα στα χέρια. Ο Ολυμπιακός είναι σε κατάσταση transition. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. 39-31. Ένα coast to coast ουσιαστικά από τον 32χρονο Γκάρτ. Όπως και αυτός ψάχνει επιθετικά το παιχνίδι του. Είναι πολύ διαφορετικός ο ρόλος του στον Ολυμπιακό από ό,τι ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι λογικό να έχει πρόβλημα προσαρμογής. Ντόζιερ, φάουλ του Φουρνιέ. Και έχω την αίσθηση ότι είναι και διαβολές. Ναι, είναι σωστό το σφυρίγμα. Ναι, έχει κατεβάσει το χέρι, πάει στην μπάλα το χέρι του Φουρνιέ. Νομίζω ότι βρίσκει και τον αγώνα του Ντόζιερ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Με 6 πόντους και 2 τρίποντα ο PJ Ντόζιερ. Θα βάλει την πρώτη. 3 στις 5 βολές η ΕΦΕΣ, 6 στις 7 ο Ολυμπιακός. Γενικά δεν έχει πολλές βολές στο παιχνίδι. Πολύ αστοχία έχει. Το έχει τόσο πολλά φάουλ. 39-33. Ο Μακιντάιρ σε μια ακόμη οργάνωση επίθεσης του Ολυμπιακού απέναντι στον Στράζελ. Μακιντάιρ στον Βεζένκοφ, που ξεκίνησε καλά, έκτοτε έχει συγγύσει. Μακιντάιρ παίζει ένας-ένας με τον Στράζελ. Ο Μιλουτίνοφ σώζει την κατοχή. Φουρνιέ για 3. Ναι, δυνατό. Δυνατή ανάσα αυτή για τον Ολυμπιακό από μακριά. Μετά από αρκετή ώρα σκόρα κατά 6-75 Ολυμπιακός. Με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 7. Στράζελ στον Ντόζιερ. Ο Ντόζιερ είναι με τον Φουρνιέ. Ο Στράζελ με τις αλλαγές από τον Βεζένκοφ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της ΕΦΕΣ. Ο Στράζελ, καλή άμυνα τον Βεζένκο, βρίσκει όμως τη γωνία των Σάριτς. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, ο Κροάτης δύο φορές εκεί. Πιαστεί λίγο άτυχος, 0 στα 6 εντός παιδιάς από τον Σάριτς που έχει μόλις έναν πόντο. Έχει πάει άψογα ο Ολυμπιακός και ο Βεζένκοφ θα επιτεθεί πάνω στα αργά πόδια του Σάριτς. Ο Μιλουτίνοφ έρχεται με follow για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στους 11. 44-33. Φάουλ του Φουρνιέ. Δεύτερο. Δεν το καλό δέχεται ούτε αυτό ο Φουρνιέ. Αλλά νομίζω το έκανε. Κάνε στον Ντόζιερ. Ο οποίος επαναφέρει και την μπάλα από την πλαϊνή γραμμή 17 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Ντόζιερ τα λέει εκεί σε ήρεμο ύφος με τον Φουρνιέ. Το προηγούμενο το πρώτο καλάθι του Μιλουτίνοφ. Από το τρίτο επιθετικό rebound του. Έχει 5 συνολικά ο Σέρβος. Είναι ο Φερνάντος στον Στράζελ, όχι. Ο Μακιντάιρ παίζει πολύ καλή άμυνα στον Στράζελ για να μην πάρει την μπάλα. Ο Σμάνι, ο οποίος παίρνει θέση του Σάριτς, θα δώσει τον Μπρούνο Φερνάντο, έξω στον Λόιντ. Λόιντ, 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόζιερ για 3 στο τέλος του χρόνου. Να το. Το τρίτο τρίποδο του PJ Ντόζιερ. Εδώ η ΕΦΕΣ κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Ο Ντόζιερ βγήκε ελεύθερο σουτ 44-36. Ο Μακιντάιρ το έχει πάρει προσωπικά και τρίτο συνεχόμενο καλάθι για τον Μακιντάιρ με μια διακοπή για αυτό το follow του Μιλουτίνοφ. Συν 10 και ο Μακιντάιρ στους 6. είχε ξεμπουκώσει, όπως λέμε εντός εισαγωγικών, επιθετικά και στο Ιβανόφιο. Λοιπόν, πολύ καλή άμυνα από μπροστά του Γουόρντ. Αναγκάζει στο 10ο λάθος την ΕΦΕΣ. Ο Γουόρντ, ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός και αμυντικά και επιθετικά στην πρώτη περίοδο, έκανε μια άψογη εμφάνιση. Βάλε και 6 πόντους. Περίοδο 2 rebound. Και πολύ καλές άμυνες. Μπεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ, ο Γουόρντ ξανά προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση άτσαλα. Έρχεται ο Μπεζένκοφ, παίρνει το θετικό rebound μαζί και το foul και δύο βολές από τον Οσμάνη. Αρχίζει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά και εξαργυρώνει αυτά τα θετικά του rebound. Θυμίζω ότι στην Πολώνια οι Ερυθρόλευκοι έχασαν 20 αμυντικά, τα 12 εξ αυτών στην τέταρτη περίοδο. Σήμερα έχουν πάρει οι ίδιοι 14. Αλλά και μόλις 8 πόντους από αυτά, μπορεί να γίνουν 10 αν ο Βαζένκοφ εξοφίσει στις βολές. Βάζει την πρώτη. 47-36. Και τώρα 48-36. 5-50 ακόμη ο τέλος τρίτης περίοδου της Summer Arena. Ο Γουόρντ κυνηγάει τον Στράζελ. Πολύ καλή άμυνα του Φουρνιέ, ο οποίος βγαίνει από μπροστά. Ο Ολυμπιακός εμφυλιασμό με τον Μάκη Ντάρι. Πιάστε τον. 50-36 με την εκτόξευση του Κόντι Μίλερ. Μάκη Ντάρι, μπορώ να πω καλώς τον. Καθώς στα προηγούμενα 3 παιχνίδια δεν ήταν επιθετικά αυτός που μπορεί, ήταν μόνο δημιουργικά. Σήμερα ο Μάκη Ντάρι είναι αυτός που στην τρίτη περίοδο έχει βάλει 8 μαζεμένους πόντους. Που έχει συνεισφέρει στα μέγιστα για αυτό το συν 14. 50-36, time out τον Παύλο Λάσο.
1: Η καλή άμυνα έφερε ανοιχτό γήπεδο, επιθέσει ανοιχτό γήπεδο και επίσης ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να σκοράρει από τα 6,75. Είχε...
0: Δεν μπορούσε να σκοράρει γενικώς στη δεύτερη περίοδο.
1: Ναι, και από τα 6,75 ειδικώς, είχε 2 στα 15, πόσο είχε 2 στα 16. Αντί να πηγαίνει και να δοκιμάζει πότε θα σπάσει, ας πούμε, η κατάρα και πότε θα μπορέσει να ευστοχεί στα τρίποτα, πέρα από ένα του Φουρνιέ που είδαμε νωρίτερα, έχει βάλει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, είτε με τις μπούκες του Μακίνταιρ, είτε με τα επιθετικά rebound του Μιλουτίνοφ και του Βεζένκοφ. Γενικά έχει πάει σε μια άλλη φιλοσοφία, δεν μου μπαίνουν τα τρίποντα, τι θα κάνω, θα κάτσω να σκάσω, θα πάω την μπάλα μέσα στο καλάθι και θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ εκεί τα mismatch. Ο Μακίνταιρ είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, οπότε έχει πλεονέκτημα όταν πάει στο ένας με έναν για να φτάσει μέχρι το καλάθι και συνδυασμό με την καλή άμυνα. Προφανώς η διαφορά πήγε στο C14, θυμίζω στο ημίχρονο ήταν στους 3 πόντους.
0: Στους
1: 4, συγγνώμη, 35-31. Αυτό το συν 4 έχει γίνει συν 14 πολύ γρήγορα και χωρίς άγχος.
0: Σωστά. 3 λεπτά πριν το τέλος, Μπασκόνια Μπεσίκτας, πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπασκόνια Μπεσίκτας στο 42-44, έχουμε ημίχρονο στη Βαρκελόνη. Μπαρσελόνα Ζάλγκερς 41-39, στο καλά δηλαδή. Και στα παιδιά που είπαμε πριν, το Μάλαγα Ισπανιόλ έχει γίνει 0-1, το Λανς Λιόν έχει γίνει 1-0. Αυτά είναι γκολ που μπήκανε. Και στα παιχνίδια που δεν είχαμε πει καθόλου, δεν θα τα πούμε ούτε αυτή τη φορά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
1: Έλα Νικόλα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε 50-36 με το time out του Λάσο. Στράζελ με τον Λόιντ. Λόιντ για 3. Θα στοχίσει και αυτός ψηλά. Το rebound από τον Μάκη Ντάιρ. Ο Λόιντ πολύ χαμηλά. Γενικότερα ο Ολυμπιακός θα πάει πολύ καλά και στον Σάριτς, ο οποίος έχει 14 πόντους μέσω όρο στα 3 πρώτα παιχνίδια και βάλει μόλις έναν.
1: Πάντως Νικόλα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ο Λόιντ της Μονακό με το Λόιντ της ΕΦΕΣ, όχι μόνο σήμερα, με το Λόιντ της ΕΦΕΣ είναι δύο διαφορετικοί παίκτες.
2: Ναι, και πέρσι δεν ήταν καλός.
1: Και πέρσι,
2: νομίζω ότι είναι θέμα ομάδας. Ξεκάθαρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει λίγο πιο οργανωμένα πράγματα. Ωραία τώρα συνεργασία του Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ. Να και η δημιουργία, η τέταρτη παρακαλώ του Φουρνιέ. 52-36 συν 16 ο Ολυμπιακός έχει πατήσει τον γκάζι. Τρέχει ένα επιμέρους 17-5 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Γενικότερα έλεγα ότι και στον Σάριτς και στον Λόιντ έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ενώ και ο Στράζελ, ο οποίος είναι από τους κινητήριους μοχλούς του ΕΦΕΣ, έχει μείνει στους 7 με καμία assist. Πολύ πολλά. Ο Γουόρντ στον εφημεριασμό 54-36. Νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πολύ το τοπίο. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ανοιχτές διόδους, δεν έχει μείνει τόσο πολύ στα τρίποντα όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ήταν ευεργετικό το ημίχρονο και οι οδηγίες που δόθηκαν. Ο Ντόζιερ θα αστοχίσει, ο Μιλουτίνοφ Εδώ στο Βεζένκοφ και πλέον φλερτάρει με το συν 20 Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά λάθος. Σωστό είναι το στήριγμα. Είναι μπρος πίσω αυτό για τον Γουόρντ, ο οποίος πήγε πιο αργά από ό,τι έπρεπε να πάρει την μπάλα. Αυτό διόλου βέβαια εμποδίζει τους 8.000 φίλους του Ολυμπιακού να στήσουν έτσι ένα μικρό πάρτι εδώ στη Σάμελ Αρίνα. Στην πρώτη τους επαφή με αυτό το γήπεδο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάντως. Πολύ πιο ζεστό από το παλιό στάδιο της Πεφυλίας που η εξέδρεση είναι μακριά από το παρκή. Εδώ τώρα είναι στα 3-4 μέτρα. Φάουλ του Γουόρντ στο μεταξύ. Το τελευταίο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός. Επαναφέρει ο Λόιντ στον Κάι Τζόουνς. Και ξανά στον Ράσελ, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε στο πρώτο μέχρι, αλλά ήταν πολύ δημιουργικός και δημιουργήσει καλές αποστάσεις βασικά, είχε 3 assist. Λόιντ για 3 νάτος. Πρώτο καλάθι του στο δεύτερο ημίχρονο και πρώτο του τρίποντο. 54-39. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ, έχει βγει πάνω από τον Ντόζερ. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος, αλλά ο Βεζένκοφ έρχεται να πάρει την μπάλα, να κάνει ένα ανάποδο lay-up. Νέο rebound από τον Μιλουτίνοφ και φάουλ. Τέταρτο επιθετικό του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρυσι ήταν ο πρώτος rebounder της Ευρωλίγκας, γενικά αλλά και σε επιθετικά rebound. Εντελώς άλλη εικόνα του Ολυμπιακού με τον Μιλουτίνοφ στο πάρκε και στις δύο πλευρές. Ο Μακιντάιρ φέρει το πρώτο θερμό χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού. Στη θέση του ξανά ο Γιάννη Μοντέρο, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα και θα διχάσει από την παρέμβαση του Κάμερον Πέιν. Ο Λάσο γνωρίζει ότι η θέση του δεν είναι και πολύ ασφαλής. Στην εφέση ο Γουόρντ τώρα θα πάρει μια μαγική πάσα από το Φουρνιέ και παράλληλα και φάουλ από τον Ντόζερ για δύο βολές. Κινήθηκε έτσι μουλοχτά, επιτρέψτε μου, κάτω από τη ρακέτα ο Γουόρντ. Ο Ντόζερ δεν τον πρόλαβε, τον τράβηξε. Τον στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Γουόρντ, ο οποίος φλερτάρει με το να γίνει ο πρώτος υψήφιος του Ολυμπιακού. Δείγμα του πόσο καλό παιχνίδι έχει κάνει σήμερα και επιθετικά ο Γουόρντ, γιατί τα υπόλοιπα στατιστικά δεν αποτυπώνονται. 55-39, πέμπτη ασίστ του Φουρνιέ, παρακαλώ. 1-2 για τον Γουόρντ. Διαφορά στους 16-3 και 24. Ο Λόι το παίρνει προσωπικά. Παίρνει ένα φάουλ για δύο βολές από τον Γουόρντ. Σωστό το φάουλ. Αλλά δεν και πολλή ώρα, νομίζω, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε με αυτή την ορμή στο δεύτερο ημίχρονο και άρχισε να πετυχαίνει πολύ εύκολα καλάθια. Η ΕΦΕΣ έχει χάσει και τη συγκέντρωσή της. Δεν πάει δηλαδή σε οργανωμένες επιθέσεις, δεν αλλάζει την μπάλα. Τώρα ο Λόγκ πήγε να κάνει μια ποικιλία, κέρδισε αυτό το φάουλ, αλλά σε βάθος 40 λεπτά αυτά δεν μπορούσαν. Λόιντ. Θα στοχίσει την πρώτη, φτάνει τους 6 ο Λόιντ. Ψάχνοντας για διψήφιους, μόνο ο Ντόζιερ είναι γενικότερα στο μάτς με 11. Βέβαια έχει πλουραλισμό με τον Γουόρντ στους 9, τον Βεζένκοφ επίσης στους 9, τον Φουρνιέ στους 7, τον Μακιντάρη στους 8, τον Ταϊρίκ Τζόουνς στους 7. Ενώ ετοιμάζεται και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος, όπως προείπα και το επαναλαμβάνω για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ξεπέρασε στην 7η θέση όλων των εποχών στα rebound της Ευρωλίγκας το Γιάννη Μπουρούση με τα 3 που μάζεψε. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης Μπουρούση θα είναι χαρούμενος με τον φίλο του και συμπαίκτη του και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Μιλουτίνοφ με τη διαφορά να έχει πέσει στους 14 πλέον. Κουρνιέ παίρνει το σκρίν του Μιλουτίνοφ, βγάζει τον Παπα-Νικολάου ελεύθερο για 3, θα βάλει και άλλο αρχηγός, ναι γιατί όχι. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου με το δεύτερο του τρίποντο φτάνει τη διαφορά στους 17. Τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου, ο Πέιν. Ο Πέιν σουτάρει για 3 μπροστά στο Μιλουτίνοφ και το βάζει. Αλλά και πάλι χωρίς πάσα η ΕΦΕΣ. Πέιν, θυμίζω, είναι ο αντικαταστάτης του Mike James. Όσο και αν είναι πολύ βαρύ αυτό, με τον οποιονδήποτε μπασκετμπολίστα κληθεί να αντικαταστήσει τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση. Ο Φουρνιέ θα στοχίσει σε τρίποντο. Η ΕΦΕΣ προσπαθεί να βρει να οργανώνει την άμυνα του Ολυμπιακού, όμως δεν τα καταφέρνει. Έτσι πάει στο οργανωμένο παιχνίδι. Ο Κάμερον Πέιν ένα ακόμη καλάθι. Νομίζω ότι έχει δίκιο για μαρτύρια για φάουλ. Το έκανα Μοντέρο. Μόνο καλάθι για τον Πέιν, 58-46. Μοντέρο στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ με τον Γιούστα, ο οποίος έχει επιστρέψει το παιχνίδι. Φουρνιέ σταματάει την τρίπλα, δίνει στο Βεζένκο. Βεζένκο με τον Οσμάνι. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Φουρνιέ από τα 4,5 με τα μπλου αστοχή. Επιθετικό rebound το χι. Μόνο rebound. Λόιντ. Κυρία για την ΕΦΕΣ να πάει σε μονοψήφιο. Είναι ετοιμάζον τον Ερικ Τζόουνς ο Μπαρτζόκας. Πέιν για 3. Μάλιστα με τα μπλο. 58-49. Οι 7 μαζεμένοι πόντι. 8 με συγχωρείτε. Μαζεμένοι πόντι του Κάμερον Πέιν. Αλλάζουν άρδιν το σκηνικό εδώ στη Σάντιλ Αρένα. Το συν 17 του Ολυμπιακού γίνεται συν 9. Το Μοντέρο, ο οποίος δεν έχει φανεί απόψε, οργανώνει μια ακόμη επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου του ανοίγει δρόμο με Λουτίνοφ στην γραμμή. Εκεί δεν τα καταφέρει ο Παπα-Νικολάου όμως. Ο Φουρνιέ με τον Οσμάνι. Προλαβαίνει το χρονόμετρο. Ο Φουρνιέ αστοχή. Επιθετικό rebound νούμερο 5 του Μιλουτίνεφ όμως. Φουρνιέ για 3 από τη γωνία. Ούτε τώρα. Έκτο επιθετικό rebound του Μιλουτίνεφ, ο οποίος συνεχίζει το πάρτι. Ένα το συνολικά rebound του Μιλουτίνεφ. 6 από τον οποίο είναι επιθετικά. Και ο Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση του Σέρβου για τις ανάσες. Επιστρέφει και ο Ντόρσεϊ στη θέση του Φουρνιέ. Χρειάζεται τώρα ο Ολυμπιακός και Μοντέρο και Ντόρσεϊ. Μόλις 2 πόντους έχει βάλει ο Μοντέρο. Μία assist, ο Ντόρσεϊ είναι άποντος. Με μία assist και αυτός. 59-6 ο τέλος τρίτης περίοδου. Επαναφέρει ο Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός έχει 12 δευτερόλεπτα. Αρκετό χρόνο για να επιτεθεί. Στο χέρι του Μοντέρο η μπάλα. Βγαίνει για σκρίνο ο Βεζένκοφ, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Βεζένκοφ προσποιείται στον Γιούστα, σουτάρει για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound του Ταϊρίκ Τζόουνς. Άστοχος ο Ταϊρίκ Τζόουνς από κάτω. Νέο επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ντόρσεϊ για 3. Καλά δόκι. Η μπάλα μπήκε και βγήκε βασανιστικά. Μόνο 3 βολές για τον Ντόρσεϊ. 19 πλέον τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Και στην πρώτη διακοπή θα ψάξω αν είναι κάποιο είδος ρεκόρ. Εδώ ο Ντόρσεϊ παραλίγο να πάρει το απόλυτο. Ο Βεζένκοφ αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Προχωράει σωστά βέβαια, δεν είναι κουτσένη, δεν ξέρω τι έχει ακριβώς, πάει στα αποδυτήρια. Ο Ντόρσεϊ χάνει τη βολή. Είναι εγκρισμένος μάλιστα, χτυπάει και την μπάλα στο παρκέ. Ο κόσμος τον χειροκροτεί για να τον ενθαρρύνει. Μέσα η δεύτερη. Ο Βεζένκοφ επέστρεψε, οπότε προφανώς ήταν κάτι πολύ απλό. ...60-49... με τον Ντόρσεϊ να βάζει τους δύο πρώτους του πόντους στο παιχνίδι με αυτές τις βολές. Γιούστα με τον Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα του Μοντέρο, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ζητάει challenge ο Κάι Τζόουνς. Υπάρχει διχογνωμία τώρα ανάμεσα σε Ρότερ Μόζερ και Ρίτσι, για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα αλλάξει κατοχή. Νομίζω ότι βγαίνει από τα χέρια του Ταϊρίκ Τζόουνς και όχι του Κάι Τζόουνς. Αυτό τώρα συζητούν οι διαιτητές. Ναι, και την αλλάζουν την απόφασή τους από μόνοι τους. 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση της ΕΦΕΣ. 30 δεύτερα και 1 για την τέλος τρίτης περίοδου. 64-49 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ, όπως και η ΕΦΕΣ. Πολύ ρα πάσα στον Οσμάνι από τον Γιούστα για 3. Τώρα ο Γιούστα θα στοχίσει. Η ΕΦΕΣ έχει 9 στα 24 πλέον. Πίσω από τη γραμμή. 5 στα 23 έχει ο Ολυμπιακός. 2 στα 5 στην τρίτη περίοδο. Δείγμα του ότι δεν έχει επιμείνει πολύ. Όπως σωστά είπε και ο Κώστας Βανιμάκης, στο να σουτάρει ανεξέλεκτα τρίποντα, δεν είναι η μέρα του. Ντόρσεϊ στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Κάμερον Πέιν. Ο απίστευτο καλάθι στο τέλος του χρόνου από τον Γιάν Μοντέρο, πέφτοντας εκτέλεσε ο πρώην παίκτης της Βαλένθια. 62-49. Με υποψία φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Πέιν. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει με το συν 13. Δεν είναι η μέγιστη διαφορά, αλλά το επιμέρους 27-18 της τρίτης περίοδου έχει βάλει στις σωστές ράγες το τρένο της νίκης για τους Ερυθρόλεπτους. Τα λέμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
1: Έκανε μια μικρή αντεπίθεση η ΕΦΕΣ, κατάφερε εκεί να κατεβάσει τη διαφορά η οποία έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Το κλείσιμο ωστόσο του δεκαλέπτου φέρνει τον Ολυμπιακό με ένα καλό προβάδισμα, με μια έτσι καλή παρακαταθήκη για την τέταρτη περίοδο, όπου αν συνεχίσει σε αυτό το τέμπο, δηλαδή με σοβαρότητα σε επίθεση και άμυνα, με κόσμο να πηγαίνει στα επιθετικά rebound που του δίνουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, και όχι επιμονή στο τρίποντο αλλά στο να περνάει την μπάλα μέσα, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από την ΕΦΕΣ.
0: Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχο στο δίποντο, στο 50% είναι, αλλά στο τρίποντο είναι στο 20%. Ναι. Οπότε είναι γενικώ, υπάρχει μια στοχεία, λογικό. Καινούριο γήπεδο, καινούργια καλάθια, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν. Είμαστε τέλο τρίτη περίοδου και ο Ολυμπιακό δεν έχει παίχτη με διψήφιο αριθμό πόντων ακόμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να πείτε, ψηλοπράγματα είναι αυτά και σε χαμηλό σκορ. Εν πάση περιπτώσει,
1: να δούμε τι έγινε και με τον Βεζένκοφ που πήγε στα αποδυτήρια. Αν είναι κάτι στιγμιαίο, ας πούμε, ή είναι κάτι πιο σοβαρό, θα φαντάζομαι, θα μάθουμε αργότερα. Θα ξέρει ο Νίκος Ζέρβας, θα μάθει, θα ρωτήσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι το Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις ξεκίνησε στην τρίτη του περίοδος. Είναι στο 43-39 αυτή τη στιγμή. Ενώ και το παιχνίδι της Μπασκόνια με την Μπεσίκτας είναι στο 51-49.
1: Με τον Έντουαρτ Σαμβαρέβο, λες.
0: Ναι.
1: Τον Έντουαρτ, τον οποίο τον τζακώσανε να οδηγεί, δεν θυμάμαι, νομίζω με παραπάνω αλκοόλ από το όριο. Έφαγε ένα καλό πρόστιμο από την Ζάλγκη. Ουσιαστικά του είπανε: μη διανοηθείς να το ξανακάνεις, διότι αυτή τη φορά γλιτώνεις με πρόστιμο. Μετά τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ελαστικά.
0: Ναι, λογικό.
1: Ναι.
0: Λογικά ακούγονται όλα αυτά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ο Βεζένκοφ μάλλον στο μέρος πήγε, παιδιά.
1: Εντάξει, όλα καλά.
2: Το ρεκόρ του Ολυμπιακού στα επιθετικά rebound είναι 23 από τις 17 Μαρτίου του 2017 απέναντι στη Γαλατά Σαράι. Το θυμήθηκα μάλιστα, το είχα περιγράψει αυτό. Είναι στο DPFT. Βέβαια τότε είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει θες να υπερβάλλει αυτό στην τετάρτη περίοδο. Αλλά νομίζω ότι είναι κοντά στο ρεκόρ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός με 5 ακόμη επιθετικά σπάει αυτό το σημαντικό ρεκόρ των 23 rebound παύλα έξτρα κατοχών. Φάουλ που κερδίζει ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο ντεμπούτο του με την ΕΦΕΣ, την αλήθεια. Λέγαμε ότι ένα από τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, εκτός ότι έπρεπε να βελτιώσει την άμυνά του, ότι παίζει σε ένα γήπεδο για πρώτη φορά με τον κόσμο του, ήταν ότι δεν ήξερε πώς θα αγωνιστεί η ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τεράστια απουσία. Εννοείται ότι αποδυναμώνεται πάρα πολύ η ΕΦΕΣ. Είναι κακό νέο για όλο τον μπάσκετ, καλό νέο για τους αντιπάλους της ΕΦΕΣ, αλλά καταλαβαίνετε ότι αλλιώς μπορείς να κάνεις scouting με τον Mike James μέσα, διαφορετικά χωρίς αυτόν. Δεν δείχνει να έχει επηρεάσει τον Ολυμπιακό βέβαια αυτό, ο οποίος νομίζω ότι αν ήταν λίγο στοιχειωδός και έστωχος από τον περίμετρο, θα είχε καθαρίσει το μάτς. Ο Πέιν έχασε την πρώτη βολή, μένει το 62-49. Θέλει όμως και για την δεύτερη να τη βάλει. 62-59 και 40 για το φινάλε της αναμέτρησης της τέταρτης αγωνιστικής εδώ στη Σάντα Λαρίνα. Ο Ντόρσεϊ, ο Μοντέρο, ο Τζόνς, ο Ιντζάι και ο Παπα-Νικολάου είναι περί το Ολυμπιακό. Ιντζάι, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει την εσωτερική, θα πάρει φάουλ για δύο βολές. Ζητάει μάλιστα να μετρήσει και το καλάθι. Και υποστηρίζοντας ότι είναι στην κάθοδο το σούτ του. Ο κόσμος διασκεδάζει πάντως. Και συμμετέχει καθολικά από όλα τα μύτη και πλάτη της εξέδρας. Νομίζω δεν έχει δίκιο ο Παπα, ήταν στο ανώτατο σημείο της ανώδου μπάλα, οριακό. Δύο δολές λοιπόν για τον αρχηγό, που θα χάσει και τις δύο. 64-50. Τελικά μέτρησε το καλάθι, ζητώ συγγνώμη. Το καλάθι μέτρησε και ο Παπα-Νικολάου έχασε τη μία βολή. Τη συμπληρωματική δηλαδή. Θα κάνει φάουλ ο αρχηγός στο τρίτο δικό του. Και οι διαιτητές πάνε στη γραμματεία, δεν ξέρω για τον λόγο. Υπάρχει μια διακοπή. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Ξέρω τι ακριβώς διακυβεύεται τώρα εκεί. Κάποιο φάουλ κόφτει κάπου αλλού. Τώρα, ο Λότερ Μόζερ πάει για να δώσει την... Ναι, χρειώθηκε φάουλ προηγουμένως στον Κάι Τζόνς, αλλά ήταν στον Γιούστα. Αυτή η αλλαγή έγινε, προφανώς, εντάξει, μικρή λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Ο Λόιτς επαναφέρει 64-50, 9 και 16 το φινάλε. Κάι Τζόνς στον Ράσελ. Ο Ράσελ στον Κάι Τζόνς ξανά, ο οποίος βάζει την μπάλα στο παρκή και παίρνει φάουλ. Από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δεύτερο φάουλ του Αμερικανού. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, πρέπει να το προσέξει αυτό. Τα έχει κάνει γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Έχει δικαίωμα για ένα ακόμη. Ο Λόιτς επαναφέρει. Στον Οσμάνι. Οσμάνι με τον Ντζάι προσπαθεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Απέξει πλάτη, γυρίζει. Ωραίο το fade away, αλλά άστοχο. Από τον Οσμάνι. Rebound του Παπα-Νικολάου. Το Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Κάμερον Πέιν. Δεν ξέρω γιατί απορρεί τώρα ο Πέιν. Το κρατούσε τον Μοντέρο από παντού. Μόνο από την αφάνα τον έπιασε. Χέρι, φανέλα, όλα. Είναι για καλή διαιτησία πάντως σήμερα. Με λίγη γκρίνια, με κατέρωθαν. Χωρίς λόγο. Jones, δεν τελειώνει τώρα το βίδισμα. Βάλει πολύ ωραία πάσα στον Εντζάι εδώ ο Jones. Πιστοποιεί ότι σήμερα είναι καλά, γιατί παρότι το βίδισμά του δεν ήταν το ιδανικό για να πάει να τελειώσει τη φάση. Είδα καριέρα τον Ντζάι και τελείωσε τη φάση ο Σενεγαλέζος. Λόιντ στο διατρής προς τον Παπα-Νικολάου μέσα. Ο Λόιντ έχει βρει ρυθμό. 66-53. 8-25 για το φινάλε. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει με φλότερα στο χ. Ο Λόιντ μαζεύει το rebound. Γιατί προσπαθεί να ροκανίσει την διαφορά όσο μπορεί για να κάνει την τελική αντιεπίθεση. Γιούστα, ακεί η ενέργεια από τον Γιούστα, καλή άμυνα και του Μοντέρο, ο οποίος τον οδηγεί σε μια ποικιλία. Ντόρση. Ο Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, πατάει καλά στο χ όμως. Λιμπάνω τον Λόιτ που είναι παντού. Και φάουλ του Παπα-Νικολάου, τέταρτο. Πάνω στον Λόιτ. Λέει στον Μπαρτζόκα να τον αφήσει λίγο ακόμα τον Παπα-Νικολάου. Το δέχεται ο προπονητής του. Ο Παπα-Νικολάου με 4 φάουλ. Νομίζω ότι όπου να είναι έρθει η ώρα του Ward ή του Φρουμιέ. Θα δούμε. Κάι Τζόνς στον Κάμερον Πέιν. Ο Πέιν είναι με τον Ντόρση, αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου και άλλο σκρίν του Κάι Τζόνς στον Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Ντόρση, πάρα πολύ καλή άμυνα και καλάθι στον εφνιδιασμό με κάρφωμα από τον Ντόρση, μάλιστα. 68-53. Εδώ ο Πέιν έκανε λίγο κατάχρηση τρίπλας. Ο Ντόρση ήταν προσεκτικός. Έκλεψε, κάρφωσε. Η διαφορά σου 15, εντάξει. Λογικό ο Πέιν με δύο προπονήσεις να μην έχει και 100% ρυθμό άνθρωπος. Δεν έχει πάει άσχημα, 9 πόντι, 2 assist, 2 rebound και ένα λάθος. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις παίχτη να αντικαταστήσεις το Mike James Οκτώβρη μήνα. Εκατόρθωτο. Αλλά έτσι θα πορευτεί η Έφες πλέον, δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Ράσελ σε μία ακόμη οργάνωση παιχνιδιού. Με τον Ντόρση επάνω του, ο Παπα-Νικολάου βγαίνει να δώσει τη βοήθεια. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ράσελ πάει στο 1-1. Θα σκοράρει, όχι, θα στοχίσει. Rebound από τον Μοντέρο. Μοντέρο εξώνει στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος θα στοχεί της επαφής με το ένα χέρι. Φοβερή φάση εδώ. Καλή άμυνα από τον Ιντζάι. Η κατοχή παραμένει στην ΕΦΕΣ, ενώ είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 8 assist για 9 λάθη και έχει κάνει μόλις ένα λάθος σε 13 λεπτά, έχοντας μοιράσει 9 assist. Η αμυνολογία είναι 9-1 δηλαδή. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς εξηγείται γιατί η διαφορά πήγε και μέχρι στους 18 και γιατί είναι τώρα σταθερά στους 11 με 15. Συν το ότι η ΕΦΕΣ πλέον αυξήσει πάρα πολύ τον ρυθμό των λαθών της, 14 πλέον για την τουρκική ομάδα. Να ξαναλέω αυτό το μόλις ένα λάθος του Ολυμπιακού στα 13 πρώτα λεπτά του χρόνου είναι πολύ σημαντικό. Jones στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, όπως ξαναλέω, δεν είναι σε πολύ καλή βραδιά. Ενζάι βάζει την μπάλα στο παρκέτο στον Μάλκομ, δίνει στον Ταϊρίκ Jones. Ο Jones πήγε να κάνει έτσι κάτι εντυπωσιακό. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Θα περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του για να βρει τον Ενζάι και για να ανταποδώσει στην assist προηγουμένως. 68-53 πάντα το σκορ. Μάλκολμ μένει προς τα μέσα, στοχεί με ταμπλό. Επιθετικό rebound του Kai Jones, Lloyd, τον Μάλκολμ. Ράσελ για 3 μέσα, δεν προλάβα Ντόρσεϊ. 68-56. Η ΕΦΕΣ μένει σε μια επαφή που κύλες ανατρέψιμη στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ από τον Γιούστα, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Σάριτς από πλευράς ΕΦΕΣ. 5-58 για το φιναλέ. Σίγουρα δεν θα είναι από τα μάτια, θα θυμόμαστε. Ποιοτικά, σημασία έχει για να πάρει ο Ολυμπιακός το 3-1 και να πάρει μια αλφα ψυχολογική όθηση, γιατί ακολουθεί πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Λάθος τώρα από τον Μοντέρο, ο οποίος ξαναλέω δεν είναι καλά. Η ΕΦΕΣ στον ευνηδιασμό με τον Γιούστα σκοράρει και μειώνει στους 10. Γεγονός που αναγκάζει τον coach Μπαρτζόκα να πάρει time out. 5-50 δεν έχει κλειδώσει το μάτς και ο Μπαρτζόκας το ξέρει καλά.
0: Μάλιστα, στους 10 από τους λοιπόν, το όρεξε η Ανατολού, αρκετά εκνευρισμένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Λογικό. Ήθελε να το τελειώσει το παιχνίδι, να το κλείσει τέλος πάντων, να μην δώσει δικαιώματα στην ΕΦΕΣ, η οποία κατέβασε πρώτα στους 10 πόντους.
0: Και για να πούμε τι εννοεί ο Νίκος Ζέρβας με το θέλω οπωσδήποτε την ίδια Ολυμπιακός να πάει στο 3-1, γιατί έχει δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί. Να πούμε ότι τα τρία επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι Βαλένθια έξω, πρωτοπόρος Βαλένθια, μέσα από τον Παναθηναϊκό, Μπαρσελόνα έξω, Φενέρμπαχτσε μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε, ό,τι νύχες μπορείς να κάνεις, καλό είναι να τις κάνεις. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις.
1: Ειδικά εντός, έτσι, είναι που τα παιχνίδια λιγοστά στο ξεκίνημα, για τους λόγους που γνωρίζουμε. Ναι. Γενικά είναι λιγοστά στο ξεκίνημα. Το πρώτο είναι, ναι.
0: Σωστό. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις είναι στο 55-52, 3-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπασκόνια Μπεσίκτας 57 όλα. Περίπου 7 λεπτά περί τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγα. Ημίχρονο Μάλαγα Ισπανιόλ 0-1. Στο 60 λεπτό μόλις μπήκαμε. Ντόρτμουντ Βέρντερ παραμένει το 0-0. Λανς Λιόν 1-0 στο ημίχρονο. Μορέρενσε Ζιλβιθέντε τελείωσε 0-1. Μπράγκα Σπόρτινγκ ξεκίνησε με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη είναι 0-0 στο ημίωρο. Αϊτχόφεν Χέρενφεν 2-0 τελειώνει σε λίγο. Ημίχρονο Μπέβερελ Λόμελ 1-1 και επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με το time out. Καμία αλλαγή στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση, ο Μοντέρο, ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο Παπα-Νικολάου και ο Ντζάι. Είναι οι πέντε του, Γιούστα, Σάριτς, Ράσελ, Μάλκομ και Τζόνς, οι πέντε της ΕΦΕΣ. Ο Ντζάι για τρεις, ναι, θα δώσει τη λύση. Ο Σενεγαλέζος, ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος στέρ της Ευρωλίγας, εννοείται, αλλά δεν αφήνει και ελεύθερο. 71-58 από ένα πολύ άρτια εκτελεσμένο σύστημα μετά από time out, coach Μπαρτζόκα. Το έβγαλε στις 45 μοίρες στον Ντζάι. Ωραία πάσα του Γιούστα στον Kai Jones. Ο Μάλκολν πάσα μέσα προς τα έξω. Γιούστα για τρεις. Το καν ταμπλό. Ο Μάλκολν θα πάρει το rebound. Δεν έχει καταλάβει όμως ότι τέλειωνε ο χρόνος. Πετάει απλά την μπάλα. Καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει καλά. Μετά το time out. Παπα-Νικολάου στο Μοντέρο. Μοντέρο στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ από τα 7,5. Ούτε τώρα ο Ντόρσεϊ
2: Σα που βρήκε Στεφάνη την μπάλα. Ένα στα 6 εντός παιδιάς ο Ντόρσεϊ, ένα στα 8 ο Μοντέρο. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός στο σύν 13. Ράσελ για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Ντόρσεϊ. Φάουλ. Κερδίζει ο Ντόρσεϊ από τον Ράσελ ή από τον Γκάι Τζόουνς, για να δούμε. Όπως και να έχει το τέταρτο μαδικό της ΕΦΕΣ, ο Γκάι Τζόουνς το φάουλ. Ο Μπαρτζόκας δεν βάζει Μακιντάιρ, δεν βάζει Βεζένκοφ. Μακιντάιρ νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στην αντεπίθεση. Στην τρίτη περίοδο, προφανώς βλέπει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Φοβερή πάσα του Εντζάι και κάρφωμα του Ταϊρικ Τζόουνς. Η πάση του αγώνα. Με τον Εντζάι να βάζει ένα τρίποντο και να κάνει και τη δημιουργία της βραδιάς. Για τον Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος κάρφωσε με μανία στο καλάθι της ΕΦΕΣ 73-58. Ετοιμάζει τον Γουόρτ και τον Ντάνστον. Ο Μπαρτζόκας, ο Γιούστα μπαίνει προς τα μέσα, θα τελειώσει τη φάση με ένα λέει από τα στοχίσει rebound από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει και τώρα, νομίζω ότι θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο τετράλεπτο. Ντόρσι, καλά σκηνή από τον Τζόουνς, υψώνει στον Τζόουνς. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση από τη μαγική πάσα του Ντόρσι. Θα το κάνει ο Μοντέρο, όχι, ο Μοντέρο αστοχή σε lay-up. Και η ΕΦΕΣ με τον Μάλκολμ στον εθνιδιασμό μειώνει στους 13. Εδώ η διαφορά είναι να πάει στους 17 και να τελειώσει το μάτς. Πέφτει στους 13, ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επαναφορά. Πεδαριώδες λάθος του Εντζάι. Και ο Γιούστας σκοράρει μόνος του 73-62. Φοβερό. Παπα-Νικολάου στον Μοντέρο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου ξανά. Εντζάι, ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Τζόουνς, φάουλ. Απίστευτο λάθος του Εντζάι στην επαναφορά. Και μια έδωσε πάρε βάλε στο Γιούστα. Παπα-Νικολάου στον πάγκο για να επιστρέψει ο Γουόρτ. 16 λεπτά, 8 πόντι, 4 rebound. Καλές άμυνες, μόλις ένα λάθος από τον Παπα-Νικολάου, που είχε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Και ο Ντάνστον στη θέση του Ταϊρικ Τζόουνς μετά τις βολές. Δεν επιβαρύνει τον Μιλουτίνοφ εν ώψη διπλής αγωνιστικής ο Μπαρτζόκας. Δεν βάζει τον Βεζένκοφ, δεν ξέρω αν έχει κάτι. Θα ρωτήσουμε μετά. Τώρα ο Φουρνιέ εκεί τον παρηγορεί του, χαϊδεύει το κεφάλι. Καλό κλίμα στον πάγκο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πάντως. Έτσι κι αλλιώς αυτό το μάτς είναι το λίγο προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρικ Τζόουνς σε ένα παιχνίδι που είχε ανάγκη εδώ και καιρό. Από την περσινή σεζόν, νομίζω ότι το τελευταίο του καλό παιχνίδι ήταν ο τελικός της Ευρωλίγκας, εκείνο το δεκάλεπτο. 11 πόντι, 6 rebound, 2 assist με τον Ταϊρικ. Στην 13 για τον Ολυμπιακό, θετικό φάουλ τώρα του Γιούστα, ναι. Το κερδίζει ο Ντόρσι. 3 και 7 με το φινάλε ενός αγώνα που εκτός από την νίκη ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και την καλύτερη του εικόνα στην άμυνα. Δεν θα πω ιδανική, αλλά σίγουρα υπήρξε μεγαλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη συνεννόηση. Και ενώ στις διπλές αγωνιστικές στην Ισπανία με Βαλένθια την Τρίτη και Μπαρσελόνα την Παρασκευή, είναι αναγκαίο αυτό. Εντζάι, ο Γουόρτ μπαίνει στην close out με τις ΕΦΕΣ, δίνει στον Ντάνστον, Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Μοντέρο, πολύ ωραίο lay-up με ταμπλό. 77-62, διαφορά ξανά στους 15, 160 δευτερόλεπτα από το τέλος. Κλέβει ο Μοντέρο, ο Ντόρσεϊ του δίνει την μπάλα μπροστά και καλάθι. 79-62, ο Μοντέρο μπορεί να είναι μόνος στους 8 με 3 στα 11, αλλά η διάθεσή του στην άμυνα είναι κάτι που του δίνει νομίζω και την είσοδό του και την παραμονή του στην πεντάδα μέχρι το τέλος. Time out τον Λάσο, τα πάντα μοιάζουν να έχουν κρυφθεί στην Σαν Λαρίνα. 79-62, 2,5 λεπτά πριν από το φινάλε, παιδιά.
0: Ναι, πραγματικά θα πρόκειται περί θαύματος να γυρίσει η Ανατολού σε αυτό το παιχνίδι. Δεν φαίνεται, έκανε τις μικρές προσπάθειες, τα έφτασε μέχρι τους 10. Όχι, ήταν ένα παιχνίδι που όπως είπε ο Νίκος, γρήγορα θα ξεχαστεί. Θα μείνουν όμως οι πόντες στον Ολυμπιακό, της νίκης.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω το νόημα του time out του Λάσου τώρα. Θέλω να πω, δεν είναι δύο ομάδες που φαίνεται ότι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα ισοβαθμίας για να πεις ότι κυνηγάει να κατεβάσει τη διαφορά. Να γυρίσει το παιχνίδι δεν προλαβαίνει, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Εντάξει, κάτι θα έχει στο μυαλό του τέλος πάντων που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ενδεχομένως. Είναι αυτά που λέμε πως και δεν τα καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να μάθεις δύο-τρεις παίχτες μερικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δύο-τρία συστήματα. Και σου είναι καλύτερα πάντα να τα κάνεις τα επίσημα, πάντα κάνεις τα φιλικά ή στις προπονήσεις.
1: Okay.
0: Εδώ θα τα κάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, 60-55 το Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις.
1: Αν προλάβει να τα κάνει, γιατί.
0: Αν προλάβει, ναι.
1: Θέλω να πω, είναι, ναι. Έλεγε και ο Νίκο Ζέρβα, βαρύ το κλίμα για τον Λάσο.
0: Όντως.
1: Εγώ λέω, όσο κυκλοφορεί και ελεύθερο ο Αταμάν για την ΕΦΕΣ, μπορεί να είναι και κάτι που να υπάρχει στο μυαλό. Δεν ξέρω. Ίσως ξέρει ο Νίκο Ζέρβα να μα πει. Νίκο, ξέρει κάτι γι' αυτό.
2: Θα σου πω τι έχει γίνει βασικά. Το είπα και στην πρώτη συνδέση ότι οι φήμες είναι όλο και περισσότερες για επιστροφή του Έργιν Άδαμαν. Το θέμα είναι ότι ο Λάσο το καλοκαίρι είχε ουσιαστικά διωχθεί από την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είχε συμφωνήσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον Λούκα Μπάνκι να επιστρέψει στην ΕΦΕΣ. Ο Λούκα Μπάνκι επικαλέστηκε ένα οικογενειακό θέμα. Βασικά έκανε παιδί ο άνθρωπος.
1: Να το ζήσει κιόλας.
2: Και δεν ήθελε βεβαίως να δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Και ένα ωραίο πρωί μαθαίνουμε ότι τελικά θα μένει ο Λάσο. Δεν το λες και ότι πιο σταθερό σε άποψη. Και δεν ξέρω και ο Λάσο πώς το δέχτηκε, έτσι. Γιατί ό,τι και αν είναι, ό,τι γνώμη και αν έχει κανείς, είναι ο Παύλο Λάσο, έτσι.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπόρ FM Πάτρας.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα, δεν πας μακριά, αλλιώς δήλωσε ο Γιώργος Μπατζόκας. Απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών της οργανώτριας αρχής. Αν υπομονώ να το ζήσω και κυρίως να κερδίσω, έχω καταλάβει τι διακυβεύεται το μήνυμα του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό μέσω του Μαντζέντα TV για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη μέσο επιθετική γραμμή τα ερωτηματικά του Βάσκου Τεχνικού. Κατάμεστο θα είναι το Γιώργος Καραϊσκάκης καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα τελικά του πλάνα καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε διάταξη 4-2-3-1 καταλήγει ο Δανός Τεχνικός με δίδυμο Καμαρά Κάγκουα στη μεσαία γραμμή και Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ. Μήνυμα ενότητας από τον Ιβάν Σαββίδη στο συνέδριο που διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, τόνισε. Η Κώστα Μπάμπα και η Ντιαγέ έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα στο μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Επιπλέον κίνητρο ότι αντιμετωπίζουμε την τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις εγχώριες οργανώσεις, δήλωσε στη Ματζέντα TV ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς Ηλίας Κυριακίδης για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Βιτάλης φαβορεί για παρτενέρ του Μάρνη στη μεσαία γραμμή, ενώ ένας εκ των Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα είναι δίπλα στο Γιόβιτς. Με προπόνηση στο Κλεάνθη της Βικελίδης συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Ευχάριστα με Μπασίρη που συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Πετρής για τη θέση του Φατιγκά που έκανε επέμβαση στον Αντίχειρα. Ο Μουσταφά Φάλ πήρε τη θέση του τραυματία Κέντρικ Νάν στη λίστα ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ σε στοίχημα GBL και θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Η καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη και αυτή είναι μόνο η αρχή. Το μήνυμα της ΚΑΕ στον κόσμο για τα 4 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότητα στη λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο αίτημα του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑ και όπως ενημέρωσε η πατρινή ΚΑΕ, η εκδίκαση για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπομονή και επιμονή, η αλήθεια θα λάμψει, αναφέρει ανακοίνωση των Αχαιών. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πολλανδρών έκανε ο Απόλλων Σμύρνης που νίκησε 15-13 την Παρτίζαν στο Σεράφιο. Για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη τήθηκε 17-12 από την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο Νάνση Εθνικός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Δυσκολεύει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών που ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-offs στις 13 του μήνα η Ρεβάν στο Λέστερ. Πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Bundesliga για την Dortmund που ήρθε σοπαλή 2-2 εντός έδρας με τη Werder Bremen για την πέμπτη αγωνιστική. Για την 8η στροφή στη La Liga, Μάλαγα Σπανιόλ 1-1. Επιστροφή στις νίκες για τις Άλγηρες που επικράτησε 88-81 της Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Αουτοσουτ.
1: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Καμπάκος.
0: Άου την μπάλα. Τι κάνεις Τάσο?
1: Τάσο.
0: Τάσο, όχι Τάσο, συγγνώμη.
1: Ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
0: Ναι, μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
1: Δεν πειράζει Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Σιρώνης.
2: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο Ζέρβας, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρβας, αλλά κανένα πρόβλημα.
2: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
1: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Η οικογένεια είμαστε εδώ.
3: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Αρδάμ.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
5: Χρήστο, τι
3: Γιώργο. Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
5: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
3: Ναι! Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
5: Αλλά με πέτυχες.
3: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
5: Λοιπόν,
3: τι βάλει την ελληνικό. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, Νίκολα Κοβούλου.
4: Και εισηγήσεις.
6: Για πίστα.
4: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
5: Α, έτσι, ε.
4: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
5: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση...
4: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
5: Και τα λεπά. Μπορεί. Μπορεί να και τα λεπά.
4: Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
7: Βασανιστείτε.
4: Βασανιστείτε.
7: Βασανίσου, μωρό. Και να μου τα φας όλα.
8: Και έχοντας σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
4: Μάσε στη γασέτα, βλέπω.
8: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
7: Και σήμερα. Σήμερα. Για όλη για σένα δουλεύουμε.
4: Κοίτα τις φούρνες.
7: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμα.
4: Πάω φούρνες.
7: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
4: Έλα, έλα.
7: Φούρνες. Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου? Να πάει σε βίτσε.
4: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοείς?
7: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και ούτε άλλου.
4: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
7: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
4: Οδοντοτριάτρους.
7: Ό,τι είναι.
4: Κράτατο.
9: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
8: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
4: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
9: Αμέ.
8: Να γυμνάζεστε
4: και να διαβάζετε.
9: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Big Wings Pro FM 4,6. Εδώ είμαστε. Βραδάκι Παρασκευής. Με Γιώργο Στασινόπουλο σήμερα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ημέρα του. Μάλλον Μισουράκης και Πάνος Μπουρνάς στα DEX. Να πάμε παρεούλα after review μέχρι και τις 2. Βεβαίως πρωταγωνιστές είστε εσείς. Οπότε σας περιμένουμε στην παρέα μας 2-10-95-79-283-4-5 να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Βεβαίως και για το παιχνίδι του μπασκετικού Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου πόση ώρα έχει περάσει, μια μισορίτσα. Ολυμπιακός Εφές 89-66 στην Σανέλ Αρένα και να τα πούμε και για το ντέρμπι το ποδοσφαιρικό που έρχεται και όχι μόνο επιστροφή στη δράση στην Στίχημαν Super League. Πώς τα δες?
1: Μπασκετάκι.
0: Τα μπασκέτια.
1: Μπασκετάκι, μ' άρεσε που έσφιξε λίγο η

0: άμυνα.
1: Ναι.
0: Σε ένα μάτς που ήταν πολύ άστοχος ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξε άμυνα. Το πήρε πάνω το Μακιντάιρ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Και δεύτερο σέρι καλό παιχνίδι που κάνει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτόν τον τομέα που τον έχει ανάγκη και ο ίδιος.
0: Εντάξει, γενικά καλός ο Ολυμπιακός σε παιχνίδι που και εντυπωσιακό στα rebound.
1: Ναι, τα επιθετικά,
0: Εντυπωσιακός. Νομίζω ότι εκεί πέρα έγινε 21. Και όλη η διαφορά.
1: Και έπαιξε ρόλο σε αυτό νομίζω και ο Τζόουνς.
0: Το άλλο σημαντικό κέρδος αυτού του αγώνα για μένα. Γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα τις προηγούμενες μέρες για τον Τζόουνς.
1: Σε πολύ ήρχα νερά.
0: Ναι, και ασόβαρος.
1: Με αυτό, ναι.
0: Δηλαδή σήμερα ήταν πολύ, πολύ σοβαρός, πολύ συγκεντρωμένος. Έπαιξε και για τον Χολ.
1: Σωστά. Ο οποίος είχε μείνει εκτός για αυτό το προσωπικό πρόβλημα που είχε αποχωρήσει από την Ελλάδα. Επέστρεψε, αλλά δεν ήταν σε κατάσταση για να αγωνιστεί. Και μοντέρα το μεταξύ σε μια μέτρια βραδιά που δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, εντάξει, θα συμβούν και αυτές οι βραδιές.
1: Ναι, απλά εκεί φαίνεται πόσο, ξέρεις, παιχταράς είναι ο άνθρωπος. Επειδή ακόμα και σε μια μέτρια βραδιά καταφέρνει πόσο έβαλε, 16 πόντους. Σε assist είναι λίγο πιο πίσω, 2 assist, αλλά δείχαμε και ότι δεν ήταν στα καλά του.
0: Έχει πλουραλισμό Ολυμπιακός στην επίθεση. Δηλαδή, βλέπεις, δεν τα βάζεις στο πρώτο ημίχρονο, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα μπουν. Και σημαντικό ότι ξεκινάει και την. Στη νέα του έδρα, ας το πούμε έτσι, μέχρι να ετοιμαστεί το ΣΕΦ, με νίκη. Γιατί το γνωρίζει, τώρα το μαθαίνει, ναι. Το γήπεδο δεν είναι απλό, ούτε τις προπονήσεις δεν κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Στο ΣΕΦ προπονείται η ομάδα. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά, γεμάτο το γήπεδο, ωραία η ατμόσφαιρα.
1: Είναι πολύ μπασκετικό, όπως λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί, είναι πολύ ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Είναι πολύ μπασκετική η Sun El Arena. Δηλαδή, όχι απλά όταν είναι κατάμεστη και η μισή να είναι, γίνεται δράρα. Πόσο μάλλον σαν σήμερα που έγινε.
0: Ωραίο, έχει γίνει ωραία δουλειά. Φάνηκε.
1: Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά και τα γεύεται τώρα και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε, έχει ανέβει στο 3-1. 3-1 έχουν η Φενέρ και η Παρτίζαν. Απόλυτη είναι ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια στο 4-0 και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και, τα λέγαμε και εκτός του ντύου, πολύ δύσκολο πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή πηγαίνει Ισπανία, Βαλένθια, Μπαρσελόνα, θυμίζω έχουμε διαβόλο εβδομάδα και μετά, Φενέρ.
0: Ναι.
1: Φενέρ εντός.
0: Εντάξει, είναι απαιτητική η Ευρωλίγκα πολύ.
1: Προφανώς.
0: Πολύ απαιτητική.
1: Γι' αυτό τώρα ό,τι μαζεύεις καλό είναι.
0: Ναι, τώρα κάνε, πάρε νίκες όσο μπορείς.
1: Λοιπόν, έχουμε και το πρωτάθλημα αύριο με δύο αναμετρήσεις. Εντάξει, τα φώτα πηγαίνουν παραπάνω στη Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη. Και επειδή είναι ο κακός δαίμονας, όπως λέμε, της ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες, αλλά κυρίως επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα Όφη, πέρα από κακούς δαίμονες. Βέβαια, είναι και μια έδρα η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια που τα πηγαίνει περίφημα, εντός έδρας. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και το άλλο μάτς είναι το Αστέρας ΑΕΚ τώρα Ατρόμητος. Θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Είναι δύο εκ των τεσσάρων ομάδων οδήχως νίκη. Οπότε αυτόματα το καθιστά και ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον όμως παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αναμφίβολα το ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και έχουμε δίπλα εδώ πέρα Γιώργο να μας πει. Δεν ξέρω. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, σαφώς τα ερωτήματα είναι περισσότερα.
0: Ναι, το είπαμε και τη Δευτέρα, Μανώλη, είναι ερωτηματικό Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα δεις τώρα. Ό,τι και να πεις, θα πέσεις έξω.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα καινούρια, τα είπαμε, καινούριος προπονητής. Εγώ είμαι πιο κοντά, δηλαδή σαν εικόνα περιμένω να δω κάτι όπως με τη Γιαγκελόνια. Mm-hmm. Περιμένω δηλαδή μια συσπήρωση, μια πιο παθιασμένη εμφάνιση.
1: Δεν το λες μόνο για τα πρόσωπα, το λες κυρίως για την...
0: Το λέω και για τα πρόσωπα και okay. Για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι.
1: Θύμισε μου για Γκυλονέα μπροστά ποιος είχε.
0: Μπροστά είχε τον Ζέλσον, τον Τσικίνιο και τον Ζώτα και κορυφή τον Γκονζάλες.
1: Τον Γκονζάλες, ο οποίος όμως επειδή έχει επιστρέψει τελευταίο...
0: Εσέ, στα χαφ.
1: Okay. Άρα από όλους αυτούς, βάσει και αυτών που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που μεταφέρεται, οι συνάδελφοι, ο Γκονζάλες είναι ο λιγότερο πιθανός να ξεκινήσει.
0: Κοίταξε, από αυτά που προκύπτουν και από τη σημερινή προπόνηση, το φαβορί είναι ο Μάριος.
1: Μάριος, έχει πάρει και το χρόνο του με τη Λιβαδιά.
0: Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι δηλαδή που μπορεί να γίνει. Εμένα, αν με ρωτάς, μου φαίνεται και λίγο παράξενο να βάλεις σε ντέρμπι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει 20 λεπτά πόσο έπαιξε στη Λιβαδιά και τώρα δεν το ξέρει καν το πρωτάθλημα, ούτε καν ξέρει το παιχνίδι αυτό.
1: Και το πήγε γίνει και λίγο αναγκαστικά επειδή ο Ολυμπιακός έψαχνε σκορ.
0: Μπράβο, έψαχνε γκολ, ναι, μπράβο. Από την άλλη όμως ήταν 3 εβδομάδες στο Ρέντι, έχει δουλέψει, είχε το ευτύχημα ο Αλκοαθήλ να έχει, να του λείπουν διεθνείς, αλλά να έχει όλους μεσοεπιθετικούς στη διάθεσή του, άρα έχει κάνει δουλειά εκεί. Και επίσης αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι εντυπωσιασμένοι από την εικόνα του στο Ρέντι. Είναι πάρα πολύ καλός στις προπονήσεις, είναι εξαιρετικός, δουλεύει πάρα πολύ, δείχνει ότι έχει κατανοήσει αυτά που ζητάει ο προπονητής. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα την Πέμπτη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Από τη στιγμή λοιπόν που δείχνει ότι είναι καλά και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ντέρμπι, είναι λογικό και για τον προπονητή να πάει με τον Μάριος. Στο μυαλό του προπονητή, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δω τον Γιάρεπτσουκ βασικό. Αν και με τα σημερινά αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Και το λέω με το σκεπτικό ότι ο Γιάρεπτσουκ έπαιξε με την Εθνική, βρήκε ρυθμό που του έλειπε, σκόραρε, που είναι σημαντικό για την ψυχολογία του, και επίσης ξέρει και τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα έχει παίξει, έχει σκοράρει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Πιστεύεις τώρα ότι ο Λιγουαθήλ σκέφτεται και το παιχνίδι της Πέμπτης, σκέφτεται το ποιοι έχουν παίξει λίγο παραπάνω ντέρμπι, ώστε να έχουν και μια παραπάνω εμπειρία, κατάλαβες? Ή τίποτα από όλα αυτά που εμείς πολλές φορές ζητάμε και ξέρεις, για να περνάει και λίγο η ώρα να
0: το γεμίζουμε. Το παιχνίδι της Πέμπτης πιστεύω ότι δεν το σκέφτεται.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό με τον Μάριους να είναι στο μυαλό του ότι okay, θα τον εβάλω γιατί δεν θα καταπονηθεί και δεν, έτσι και αλλιώς δεν θα τον έχω την Πέμπτη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το μάτς της Πέμπτης στο μυαλό του. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι και το βαθμολογικό, αλλά επειδή είναι και νωρίς το πρωτάθλημα, είναι και το ψυχολογικό κυρίως. Δηλαδή να μην βρεθείς.
0: Το ψυχολογικό. Το ψυχολογικό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει έναν ταραχώδης καλοκαίρι, τα είπαμε. Θέλει μια μεγάλη νίκη για να μπει σε ένα σωστό δρόμο, να βρει ψυχολογία και να αρχίσει να κερδίζει και χρόνο και ηρεμία. Βασικό, να έχει ηρεμία. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν την έχει στο 100%. Θα την αποκτήσει με μια νίκη επί του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, τα είπατε και χθες με τον Μπάμπη, που ήταν εδώ, Μπάμπη Τσιμπίδας, μαζί με την Κοράλη, ο οποίος σήμερα απουσιάζει, έχει το ρεπό του, επειδή ρωτάτε. Λιγότερα τα ερωτήματα. Έως και κανένα. Πιο πολύ για τη θέση του φορ. Αλλά το τέι, από ό,τι καταλαβαίνει, έχει το προβάδισμα. Θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Διαβάζουμε εδώ και τα μηνύματά σας. Βλέπω και για τα συνθήματα. Δεν το αποφεύγουμε, παιδιά. Αλλά οκ, είναι συνθήματα σε τουαλέτες. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, κλάιν. Θα σβηστούν. Αν έχει πει και η Kaya Ek ότι όποιοι βανδαλισμοί που λέτε κι εσείς ή όποιες ζημιές γίνουν, θα υπάρξουν αποζημιώσεις, θα διορθωθούν.
0: Εντάξει, αν είναι τώρα μόνο αυτά που είδαμε, τα συνθήματα, ναι, είναι αυτό που λες, θα σβηστούν, κακώς έγιναν. Okay, δεν είναι κάτι, δεν θεωρώ, καλό είναι να μην γίνει τίποτα, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Βλέπω εδώ ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα 6-7 μεταγραφές. 17 έκανε φέτος, 18 όπως έκανε, δεν είναι... και άλλες 6-7.
1: Το λέγαμε όταν τελείωσαν οι μεταγραφές που πάντα αργούν, κυρίως για τον Ολυμπιακό, ότι άντε να φτάσει ο Δεκέμβρης να πάμε να συζητήσουμε για τις επόμενες τώρα. Εσύ πιστεύεις στο φινάλε των μεταγραφών, αν υπάρχει μία-δύο θέσεις που δεν έχει καλυφθεί, ενώψη Δεκέμβρη, ενώψη καλοκαιριού, κυρίως Δεκέμβρη, είναι η συζήτηση? Υπάρχουνε, καταρχάς.
0: Κοίταξε, όπως ξέρουμε τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει περίπτωση το Δεκέμβρη να μην κάνει μεταγραφή.
1: Καλά, προφανώς. Εγώ σου λέω αν υπάρχει χτυπητή τώρα ανάγκη.
0: Χτυπητή για μένα υπάρχει στο αριστερό μπακ.
1: Okay.
0: Κανονικά ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει ένα αριστερό μπακ που να μπορεί να τον εκαλύψει περισσότερο και ανασταλτικά.
1: Γιατί που το πας ποιοτικά, δεν το πας ποσοτικά, επειδή έχει δύο παίκτες.
0: Ποσοτικά έχει, ναι. Ποσοτικά έχει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι έχει και προπονητή, ο οποίος δεν έχει μερίδιο μεταγραφές μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβολή.
0: Ήρθε, βρήκε μια ομάδα φτιαγμένη, χτισμένη. Θυμίζω ότι τέθηκε και το θέμα να γίνει μεταγραφή ελεύθερου παίκτη.
1: Ναι.
0: Συζητήθηκε να πάρει ένα back και ένα half. Τα έβαλαν κάτω διοίκηση και προπονητής. Αποφασίσανε όμως ότι είναι προτιμότερο να μην έρθει τώρα κάποιος παίκτης από την αγορά των ελεύθερων, διότι μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία όλο το καλοκαίρι δεν προπονούνται και θα θέλανε πολύ περισσότερο χρόνο για να μπουν σε ένα ρυθμό και να προσφέρουν. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει έτσι και τον Γενάρη, ό,τι διορθωτικό προκύψει, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει.
1: Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε πότε επιστρέφει ο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα έχει επιστρέψει.
1: Έχει επιστρέψει.
0: Ναι, διαθέσιμος είναι ο Ρόκα. Και είναι και από τους υποψήφιους, εντάξει, για ενδεκάδα όχι, αλλά νομίζω στη ροή του αγώνα πολύ πιθανό να το δούμε. Όπως παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και ο Μπέιλι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι προπονείται κανονικά και είναι και πάρα πολύ καλά. Οπότε τον κρατάμε και αυτόν, δεν ξέρω για ενδεκάδα. Εμείς λέμε αυτά που προκύπτουν από τις τελευταίες προπονήσεις και εκτιμήσεις μέσα από διάφορες ασκήσεις που γίνονται. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια έκπληξη. Εγώ πατάω περισσότερο σε ενδεκάδα για Αγγελόνια.
1: Έκπληξη.
0: Έκπληξη, αν έβλεπα θα έβλεπα τον Μπέιλι βασικό.
1: Μπέιλι,
0: βάσει της εικόνας που δείχνει στο Ρέντι καθημερινά.
1: Ωραία. Το Ρέγγιντε στα μηνύματα που διαβάζω. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέμε. Αλλά οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι είπαμε ρε παιδιά ότι καλό είναι ότι είναι λάθος αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι. Εμείς αναφερθήκαμε καταρχάς στα συνθήματα στις τουαλέτες. Ξαναλένε στις τουαλέτες. Δηλαδή στο τέλος της μέρας.
0: Αύριο το πρωί δεν θα υπάρχουν αυτά.
1: Ναι. Ούτε για το τι ακούστηκε. Αυτά που ακούγονται είναι κατακριτέα. Ακούγονται σχεδόν σε κάθε γήπεδο. Αν όχι σε όλα. Πείτε σχεδόν σε κάθε γήπεδο.
0: Ούτε το ότι ακούγονται σε κάθε γήπεδο πάει να πει ότι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: σωστό.
1: Ναι, ναι. Προφανώς, προφανώς.
0: Κακώς ακούγονται, εννοείται. Ναι, ναι.
1: Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια. Δεν είναι καν απόφαση επί της ουσίας της ΚΑΙ ΑΕΚ, όπως μας είχε εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εκεί στους απεσταλμένους, όχι στους απεσταλμένους, στους δημοσιογράφους. Είχε εξηγήσει ότι το γήπεδο της Σανέλ Αρίνα είναι. Ουσιαστικά ανήκει στον ίδιο φορέα όπως και το ΣΕΦ, δηλαδή στο ΣΕΦ, και τα δύο ανήκουν στο Υπουργείο Αθλητισμού. Οπότε ήταν αναγκασμένος, θέλοντας και μη, να το παραχωρήσει. Αλλά είχε προσθέσει ότι ακόμα και αναγκασμένος να μην ήταν, είναι της λογικής ο Μάκης Αγγελόπουλος ότι πρέπει να βοηθάς τις άλλες ομάδες. Το είχε ξανακάνει στο παρελθόν με άλλους τρόπους, τους είχε εξηγήσει. Είναι και γνωστοί, ακόμα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτή είναι η λογική του. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν διαφωνούν. Στο κομμάτι των παδών της ΑΕΚ, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια δικιά τους επιλογή να. Δείχνουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους και αν θέλετε στα δικά μου μάτια είναι και μια σωστή επιλογή. Θέλω να πω ότι ούτε επεισόδια κάνουν, ούτε πηγαίνουν και την ώρα που παίζει ΑΕΚ διαμαρτύρονται ή γιουχάρουν κτλ. Θέλω να την εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αν γίνουν υλικές ζημίες όπως έγιναν σήμερα, ξαναλέω στους τουαλέτες. Ωραία.
0: Δεν είναι καν ούτε υλικές ζημίες, μιλάμε
1: ναι,
0: για,
1: για γκράφιτι.
0: Μπογιάτισμα για γκράφιτι με σπρέι σε καθρέφτη το οποίο θα σβήσει κακώς, το ξαναλέω, κακώς έχει γίνει.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει. Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε νομίζω με αυτό.
0: Αλλά ναι.
1: Επίσης, για να το αλλάξω τώρα λίγο, με την νίκη σήμερα του Ολυμπιακού, αυτήν την εβδομάδα, έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ το 10 στα 10, φίλε.
0: Σωστό.
1: Χθες ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, μέσω εβδομάδα και οι ομάδες και στο BCL και στο EuroCup και στο FIBA Europe Cup. Όχι βέβαια πως σημαίνει κάτι βαθμολογικά, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Δεν παίρνουμε κανένα.
0: Όχι, απλά σου
1: δεν κυνηγάμε καμία κολονία τσυχία. Ναι, αλλά δείχνει εσύ ότι είναι ανταγωνιστικό το προϊόν.
0: Τη δυναμική των ομάδων και του πρωταθλήματος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε σας περιμένουμε να τα συζητήσουμε.
0: Βλέπω ένας φίλος που λέει ότι θέλει το Φορτούνι στο 10. Δεν νομίζω ότι θα τον δούμε τουλάχιστον βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν γίνει κάτι τέτοιο. Στο δικό μου μυαλό και στα δικά μου μάτια ο Φορτούνης είναι μια ποιοτική αλλαγή για 20-30 λεπτά.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν λίγο εγώ για Φορτούνη, να σου πω την αλήθεια. Και στη λογική, ξέρει από ντέρμπι, ξέρει και το δήλωσε κιόλας. Ενώ στις δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα, είχε πει ότι καταρχάς είχε υπογραμμίσει το Παναθηναϊκό σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, φέτος μια πολύ καλή ομάδα, και ότι έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν περιπτώσεις που χρειάστηκε να γυρίσουμε την κατάσταση όπως τώρα.
0: Βέβαια.
1: Που είναι πίσω βαθμολογικά.
0: Ναι, και με πίεση.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι από τους παίκτες
0: που ξέρει ότι
1: έχουν το
0: know-how. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν το βλέπεις.
0: Για... Δεν το βλέπω για βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Τον έχει δοκιμάσει και στο 10. Θυμίζω ότι ο Φορτούνης επί Μεντιλίμπαρ δεν έχει παίξει ποτέ στο 10. Και ο Αλγουαθίλ δύο φορές που τον έχει χρησιμοποιήσει στα άκρα τον έχει βάλει. Οπότε είναι κάτι που θα το δούμε. Πιστεύω ότι στη διάρκεια του αγώνα και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παίξει ο Φορτούνης. Είναι παιδιά, είναι παίκτης που και αυτό που λέει ο Μανώλης ισχύει, ξέρει τις καταστάσεις, ξέρει τις συνθήκες, αντιλαμβάνεται σε τι πίεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο οργανισμός και μπορεί να δώσει πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο προπονητής, αλλά και ο προπονητής θα εκμεταλλευτεί παίκτες στο ξεκίνημα του αγώνα που θα του βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις. Και για τον Τζικίνιο, επειδή βλέπω πολλοί κόσμος και τον κατακρίνει, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης που πριν ένα χρόνο λέγαμε ότι έγινε ληστεία από την Μπενφίκα που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Για να τον βάζει και ο Αλγουαθίλ, κάτι βλέπει. Του κάνει τη δουλειά.
1: Πού φτάσαμε για τον Τζικίνιο? Από εκεί λέγαμε, και καλώς το λέγαμε, ότι είναι αναγκαντικατάστατος. Συζητάμε από το ξεκίνημα της εβδομάδας, και όχι από το ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ και αρκετό καιρό, ξέρεις, τα κακώς και μένα τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού, ότι δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια. Δεν σκοράρει πολύ. Όλα αυτά τα γνωρίσματα πιστεύεις ότι, ξέρεις, τα κουβαλάει και η ομάδα του Αλγουαθίλ. Θέλω να πω ότι είναι προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε πολύ καιρό και μήπως είναι κακό να τα χρεώνουμε και στον Αλγουαθίλ τώρα. Όχι στον Αλγουαθίλ τον ίδιο, στην ομάδα αυτή.
0: Κακό, ναι, δεν μπορεί να τα χρεωθεί ο Αλγουαθίλ. Έχει βρει μια ομάδα και τώρα προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Επίσης έχει ένα τρομερό σερίο Ολυμπιακός, Μανώλη, και φίλες και φίλοι, σε παιχνίδια εντός έδρας πρωταθλήματος, επιθετικός του, η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στις 24 Ιανουαρίου στο 1-0 επί του Βόλου, που είχε βάλει τον γκολ ο Ελκαμπή. Από τότε, εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, δεν έχει ξανασκοράρει επιθετικός του Ολυμπιακού.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ρε.
0: Ροντινέι, ναι. Πολύ γκολ. Ο Κάρμο φέτος με τον Ατρόμητο.
1: Αυτό π.χ. είναι ένα αγωνιστικό πρόβλημα που έχει να κάνει και με τα φορ. Προφανώς.
0: Μπράβο.
1: Okay.
0: Και προφανώς έχει να κάνει και με τη δημιουργία και πώς ταΐζονται οι φορ για να σκοράρουν.
1: Ναι. Αν θα το έδινε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο στην ΑΕΚ. Βάσει των όσων έχει πει, ξαναλέω, την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, υποχρεωμένη είναι και η μία πλευρά και η άλλη. Άρα και ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος και μάλιστα το έχει χρησιμοποιήσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος. Και ως, πώς να το πω, σε περίπτωση που το χρειαστεί η ΑΕΚ ενώψει η NBA Europe, ως ένα πλεονέκτημα το ότι θα έχει διαθέσιμο το ΣΕΦ. Να το δούμε, αν χρειαστεί. Αλλά βάσει των όσων έχει δηλώσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος, αυτό ισχύει. Λοιπόν, άντε πάμε break. Να επιστρέψουμε, σας περιμένουμε και εσάς. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 να τα πούμε.

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε που είναι στο προφημένο 4,6 After Review. Γιώργος Αστινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Στα DEX 210-95-79-283-4-5. Αν την έχουμε κάνει εκπομπή του Ολυμπιακού. Γεια σου ρε Γιάννη. Κάθε μέρα είναι και κάποιος, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί, αν δεν είστε από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Χθες ο Μπάμπης, προχθές ο Πάνος Λούπος. Σήμερα ο Γιώργος, οπότε χθες τα πάμε περισσότερο, τα πάτε βασικά περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
1: Αύριο ο Πάνος πάλι.
0: Αύριο ο Πάνος, που έχει και παιχνίδι ΑΕΚ με τον Όφη. Αλλά δεν είναι εκπομπή του Ολυμπιακού, συζητάμε ό,τι θέλετε και τώρα θα συζητήσουμε μέχρι να έρθει στην παρέα μας για τα ματσάκια του Σούκου στο κείμενο Super League. Αύριο δύο ματς. ΑΕΚ Όφη, τι βλέπεις?
1: ΑΕΚ Όφη. Θα το πάρει ΑΕΚ. Θα το πάρει γιατί στη Φιλαδέλφια παρουσιάζεται τελείως διαφορετική, ναι. Και πλέον είναι και πολύ πιο ψηλιασμένη με τον Όφη.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
1: Στη Τούμπα, νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετική η ΑΕΚ. Θα το πάρει το μάτς.
0: Δεν δίνει πολύ, πάντως να ξέρεις αυτό, στοιχηματικά, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Μου έχεις πει ότι παρακολουθείς γενικά. Έχεις μια ιδέα. Εγώ θυμίζω ότι είναι δύο ομάδες από τις τέσσερις που δεν έχουν μέχρι στιγμής νίκη. Οι άλλες δίνουν ο Λιβαδιακός και ο Βόλος. Ο Βόλος ο οποίος έχει πλην πλέον. Έχει μείον ένα.
1: Δύσκολο μάτς τώρα αυτό να κάνεις πρόβλεψη. Βλέπω να μένουν χωρίς νίκη.
0: Όχι διπλό βλέπω. Εγώ βλέπω να μηχάνει πιο πολύ από προς δεξιά είμαι γενικά. Γενικά είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει πάρα πολύ διπλό, αν το πιάσει κάποιος ιστορικά, αλλά θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς και οι δύο στα τελευταία παιχνίδια δείχνουν ένα καλύτερο πρόσωπο και ο Ατρομήτος απλά δεν έρχονται τα αποτελέσματα, πιο πολύ προς δεξιά. Είμαι λοιπόν Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Θα έχει γκολ αυτό το μάτς.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Όχι το Αστέρας Ατρόμητος.
0: Πιθανό, έχει διπλό over 1,5. Έτσι το βλέπω. Ηρακλής Λεβαδιακός, πρώτο παιχνίδι Καφτατζόγλιο. Για τον Ηρακλή την Κυριακή 5 ώρα.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ηρακλής.
0: Λεβαδιακός, η μοναδική ομάδα χωρίς γκολ.
1: Άλλη ομάδα φέτος.
0: Που φτάσαμε.
1: Άλλη ομάδα.
0: Που φτάσαμε πραγματικά. Χωρίς γκολ σε 5 παιχνίδια ο Λεβαδιακός που έρχεται.
1: Ο οποίος δεν είναι τόσο κακός.
0: Όχι.
1: Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι τόσο κακός. Και με τον Ολυμπιακό και στο προηγούμενο που είχε παίξει δεν είναι. Με την Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν κακός.
0: Ανεβαίνει. Έχει κάνει και πολλές μεταγραφές τώρα, στην περίοδο των Ελευθέρων. Έχει πάρει τον Ελληνένη.
1: Ναι, άλλη ομάδα.
0: Οπότε περιμένουμε και λίγο διαφορετικό πρόσωπο. Αύριο θυμίζω ότι είναι και τα δύο μάτια στις 7.30. Είπαμε την Κυριακή 5 ώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός.
1: Εγώ ξέρω ποιο μάτσα έβλεπα την Κυριακή. Το Κηφισιά Πανετολικός.
0: Ναι. Εγώ θα είμαι στο Ηρακλής Λεβαδιακός μέσα. Οπότε δεν θα έχω εικόνα καθόλου από το άλλο. Ναι, για τηλεόραση. Τι βλέπεις και φυσικά Πανετολικός. Ηρακλής Λεβαδιακός, να πούμε. Γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ, ε. Ναι. Άσο το βλέπω. Δεν διαφωνώ στο γκολ-γκολ. Ναι.
0: Και φυσικά Πανετολικός.
1: Και φυσικά Πανετολικός, οβεράκι, πιστεύω. Και βλέπω και Φυσιά.
0: Περίεργο. Ναι.
1: Αλλά δύσκολο παιχνίδι αυτό τώρα για πρόβλεψη. Αλλά είναι, νομίζω ότι θα είναι ωραίο μάτς να το παρακολουθήσει κάποιος.
0: Άρης Βόλος, 7 ώρα και εκεί.
1: Αυτό, εδώ πέρα βλέπω.
0: Είναι και δύο πιεσμένοι πολύ. Δηλαδή ο Άρης έχει ξεκινήσει με αυτό 2-2 νίκες. Μετά ήρθε η Βαριά από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, ήρθε από τον Μπάουκ στην Τούμπα. Ήρθε σου παλιά με τον Ηρακλή.
1: Πρέπει να βγάλει μια αντίδραση.
0: Όπως αντίδραση πλέον πρέπει να βγάλει και ο Βόλος μετά την τιμωρία που δεν έχει και νίκη κιόλας ο Βόλος. Οπότε πολύ δύσκολο.
1: Είναι ομάδα όμως που κάνει κηδείες ο Βόλος.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι και ποιοτική ομάδα φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον σε επίπεδο μονάδων.
1: Ναι.
0: Έχει και ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κυριακή βράδυ.
1: Α, έχει και αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό το παλιό παιχνιδό.
0: Κοίτα, εγώ θα βγω από τη δύσκολη θέση. Όντως το βλέπω πολύ. Γκολ-γκολ. Πιστεύω θα σκοράρουν και δύο.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν συμφωνώ με απόψεις που λένε το βλέπουν 0-0. Δεν μπορώ να το δω 0-0 αυτό το παιχνίδι. Έχουν πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και ο Ολυμπιακός, άσχετα αν ακόμα δεν ξέρεις τι θα σου δείξει. Θα έχει γκολ αυτό το μάτς. Δεν λέω ότι θα γίνει 2-2, 3-2, 2-3, αλλά πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Και το βλέπω να κάθεται στο Χ.
0: Χ, ε.
1: Χ.
0: Αυτό είναι καλό για τους ανταγωνιστές των δύο. Θα είναι, αν έρθει. Και Δευτέρα έχουμε μας, παιδιά. Έχουμε το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Προοδευτική Ιωνικός που λέει ένας φίλος.
0: Φίλε, 4 ώρα την Κυριακή. Έχει προοδευτική Ιωνικός μετά από 7 χρόνια. Την Κυριακή, 4 ώρα. Το έχω στα μπάρ και εγώ. Δυστυχώς δεν θα μπορώ να το δω. Θα πήγαινα και γήπεδο να ξέρεις.
1: Το δείχνει.
0: Δεν έχω δει να το
1: δείχνει. Κανείς, λέει. Ναι. Τρομερά μάτσα αυτά.
0: Αλλά θα έχουμε άνθρωπο εμείς, οπότε θα το ακούτε από το Big Ones Forever.
1: Συντονιστείτε, ναι, ναι, τρομερά μάτσα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια είχαμε να δούμε ντερμπι εκεί τη Λαμπράκη. Ελπίζουμε να κλείσει ομαλά. Μακάρι δηλαδή. Πάω Καλαμάτα Δευτέρα, 6 ώρα.
1: Πάω.
0: Πιστεύω θα το βάλει τον γκολ τη Καλαμάτα.
1: Θα το βάλει, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Θα το
0: βάλει και γκολ.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει. Εγώ. Καλαμάτα είναι. Μ' αρέσει. Είναι, ναι, ωραία ομάδα.
0: Πολύ καλά. Και το γύρισε και λίγο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ήταν αφελή. Προσπάθησε να παίξει και ποδόσφαιρο, όπως το κάνει σε κάθε μάτς Καλαμάτα του Παναγιώτη Χρυστοφιλέα, αλλά ξέρεις, είχε και μια ανασταλτική προσέγγιση στο ξεκίνημα.
1: Μπράβο,
0: να,
1: ναι,
0: μην κινδυνεύσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σιγά-σιγά ανέβαινε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Η Καλαμάτα πιστεύω θα το βάλει τον γκολ, αλλά πιστεύω θα χάσει κιόλας. Θα το δούμε. Από τον ΠΑΟΚ. Η επιλογή παίκτων στο Ολυμπιακό είναι λάθος, όπως και τακτικές. Δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Μετριότητες στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίς δεν είναι όμως. Μένει ο προπονητής να τα λέμε αυτά.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε, παιδιά. Προσπαθεί να αλλάξει πράγματα. Είναι τελείως διαφορετική η λογική του και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει από αυτό που είχε μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2,5 χρόνια με τον Μεντιλίμπαρ. Θέλει την μπάλα ο Ολυμπιακός τώρα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν την ήθελε την μπάλα. Θέλει δημιουργία, θέλει κυκλοφορία, υπομονή. Οπότε πάμε σε κάτι τελείως καινούριο για τον Ολυμπιακό. Οπότε θέλει λίγο υπομονή να το δούμε και πώς θα βγει αυτό το πράγμα στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη δηλαδή κάποια δείγματα προσπάθησε να τα δείξει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και στο μάτς με τον Όφη, στο οποίο έχασε, στο πρώτο μισάωρο, φάνηκε κάποια αλλαγή. Όπως αλλαγή φάνηκε και στο παιχνίδι που κέρδισε με τη Γιαγκελόνια. Αλλά εκεί είχε και μεγαλύτερες εντάσεις και μεγαλύτερο πάθος. Νομίζω ότι για μένα εκεί είναι και το κλειδί του ντέρμπι για τον Ολυμπιακό. Να μπει με αυτή την ένταση και με αυτό το πάθος. Εάν έχει την ίδια προσέγγιση και την Κυριακή το βράδυ, του δίνω μεγάλη τύχη του Ολυμπιακού.
0: Βλέπω εδώ μηνύματα ακόμα για τα γκράφιτι. Λέω φίλος πήγα γήπεδο και ντράπηκα από αυτά που είδα. Παιδιά, δεν είναι ωραίο θέμα. Δεν λέμε εμείς ότι είναι ωραίο θέμα. Αλλά οκ. Μην του δίνετε πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτό που μπορεί να πάρει.
1: Όσο δίνουμε έκταση σε τέτοια γεγονότα, καλό είναι να λέγονται και να αναδεικνύονται, συμφωνώ. Αλλά όσο δίνουμε έκταση, δίνουμε μεγαλύτερη αξία για να συμβαίνουν και περισσότερο. Το κατακρίνουμε, το είπαμε και προχωράμε. Επειδή επιμένει πολλοί κόσμος εδώ για τον Τσικίνιο, να πω ότι δεν έχει και τον Γκουστάβο Σά ο Ολυμπιακός.
0: Πότε τον περιμένουμε?
1: Δεν τον έχει. Καλά είναι, προπονείται.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι.
1: Του έχει λείψει για να μπορέσει να δοκιμάσει και κάτι άλλο σε αυτή τη θέση. Όπως δεν είχε και έτοιμα τα εξτρέμ του για να δούμε και το Ζώτα Σίλβα πίσω από τον επιθετικό, που είναι και αυτή μια λύση που μπορεί να παίξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε γι' αυτό ας κρατάμε μικρό καλάθι ακόμα και για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Μην δούμε εκπλήξεις, μην δούμε δύο καθαρά εξτρέμ και δούμε και τον Ζώτα πίσω από τον επιθετικό. Πάντως το ξαναλέω, αυτό που προκύπτει είναι ότι πάμε με μια ενδεκάδα λογικής για Γκελόνια.
0: Τώρα το καμιά τύχη δεν έχει Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι έχει ελπίδες αυτός ο Ολυμπιακός? Ξέρεις, εντάξει, δεν του σχολιάζω καν το μήνυμα. Προφανώς είχε ελπίδες, δηλαδή ακόμα και ομάδα της Super League 2 να ήταν, όχι Ολυμπιακός. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος συζητούσε τις προάλλες. Έχουμε δει πολλές φορές σε αυτά τα ντέρμπι, ειδικά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, κάποιος εκ των δύο να πηγαίνει με την ταμπέλα outsider και πολύ και να κάνει την έκπληξη.
1: Και να κάνει τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Συνήθως εκεί γίνονται.
0: Πώς θα δει κάμα, δεν υπάρχει outsider σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Όχι, δεν υπάρχει outsider. Ναι. Καταρχήν μιλάμε τώρα για δύο ομάδες που έχουν εκτινάξει τα μπάτζετ τους. Παιδιά, την Κυριακή το βράδυ τα δύο budget των ομάδων που θα είναι στο Καραϊσκάκη θα κοστίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα και πόσο άλλαξαν επίπεδο οι δύο αιώνιοι. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τελειωμένο κανέναν από τους δύο. Όσο και αν είναι πιεσμένος ο Ολυμπιακός, όσο και αν μας έχει μείνει η εικόνα από το τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, είναι και κάτι άγνωστο αυτό που περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
0: Ναι. Δεν τα κουκουλώνουμε, παιδιά, είπαμε. Μάλιστα.
1: Ο Ζώτα έχει το απρόβλεπτο. Δεν συμφωνώ και με το φίλο που λέει για τον Αρτσούμπι. Πού τον θυμήθηκε τον Αρτσούμπι? Φοβερό.
0: Ο οποίος είχε και ελληνικές ρίζες, ε.
1: Ναι, ναι. Πολύ πάθος, πολύ ποιότητα και είναι ένας παίκτης που για μένα τον θα τον φοβάται και η άμυνα. Τον υπολογίζει.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
4: Μανολή. Λες να παίρνουμε τηλέφωνο, αλλά έχουν περάσει 45 λεπτά. Δεν είχατε γραμμή και μιλούσατε εσείς.
0: Ναι, τι.
4: Απλώς μου κάνει έτσι, μου προξένησε εντύπωση που έχουν περάσει 45
0: λεπτά. Αυτές οι βραδιές.
4: Γιώργο, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Μακή.
4: Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η δεύτερη.
4: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι. Στο μόνο που συμφωνώ μαζί σου είναι στο θέμα του Φορτούνη. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι δεν είναι για ολόκληρο παιχνίδι.
1: Ναι.
4: Είναι για κάποια λεπτά τα οποία πρέπει να είναι και ποιοτικά λόγω του ταλέντου που διαθέτει.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο θέμα του Τσικίνιο, όταν λέγατε εσείς, όσοι λέγανε για ληστεία, ληστεία είναι, ληστεία έχει κάνει ο Τσικίνιο στον Ολυμπιακό με τα χρήματα που παίρνει. Γιατί του ανανέωσε ο Ολυμπιακός το συμβόλαιο προσφάτως, πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει.
0: Μάκη, σου έχει πάρει, είναι βασικός πυλώνας για να πάρεις conference, ρε. Όχι και ληστεία.
1: Ξεχνάς τι έχει κάνει και τη χρονιά
4: έχει του conference
1: και τη χρονιά του double.
4: Πάχει, άκου να δεις κάτι. Έχει ένα χρόνο τώρα, να μην πω παραπάνω, που δεν προσφέρει τίποτα. Τίποτα.
0: Πες με, άρα...
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ και να τον εμηδενίσω γιατί έχω δει τι μπορεί να προσφέρει.
4: Μα δεν γίνεται Ολυμπιακός να έχει σαν δεκάρι, που λέει ο λόγος, το Τσικίνιο. Δεν γίνεται. Πήραμε 17-20 παίχτες, πώς πήραμε. Και έχουμε ακόμα το Τσικίνιο.
1: Δεν έπαιζε με δεκάριο με τη Λίμπαρ. Δεν το ήθελε το καθαρό δεκάρι τύπου Φορτούνη.
4: Αν κατάλαβες πως το είπα, δεν εννοούσα ότι είναι δεκάρι.
1: Ναι.
4: Απλώς επειδή είναι πίσω από τον επιθετικό, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είναι μπαλωμένος, μπαλάτος. Που δεν είναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, είχε τις εντάσεις για να βγάλει πίεση ψηλά,
4: τι να
1: κλέψει.
4: Κάνω την ένταση,
1: αυτό ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
4: Να το κάνουμε μαραθωνοδρόμο, που και σε αυτό διαφωνώ. Γιατί τρέχει κάποια μέτρα και μετά σταματάει. Χάνεται μες στο παιχνίδι. Γι' αυτό και ο κύριος Ιμανόλ είναι σχεδόν από τις πρώτες αλλαγές, ο Τσικίνιο.
1: Είναι όμως και βασικός και στα τρία μάτς
4: του Ρωμανού. Είναι η πρώτη αλλαγή σχεδόν που γίνεται.
1: Ναι, συμφωνώ.
4: Άρα αναγνωρίζει το λάθος και τον βγάζει.
1: Σου είπα και πριν όμως ότι ήταν και περιορισμένες οι λύσεις που είχε.
4: Μα πήραμε τόσους παίχτες. Ή πήραμε, Γιώργο μου, τόσους παίχτες. Και να λέμε ότι είναι περιορισμένες οι λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει λάθος επιλογές.
1: Έχουν γίνει λάθη, Μάκη, αλλά υπήρχαν και παίκτες όπως ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος ήταν τραυματίας, όπως ο Πουέρτα που ήρθε τελευταία στιγμή και ψάχνει τα πατήματά του για να μπει στην ομάδα.
4: Γιώργο, αυτό ψάχνει τα πατήματα. Δεν είναι αγελάδα να πατάει μέσα στο βάλτο και να βλέπουμε από πού πέρασε. Ο παίχτης ο οποίος αξίζει να πάρει τη θέση μπαίνει μέσα στο γήπεδο, π.χ. Ροντινέη, π.χ. Πέσε, Δηλαδή μπορώ να σου πω πλήστα παραδείγματα παιχτών που μπήκαν αμέσως και μπήκε ο Κάγκουρας, ο Κάγκουα του Παναθηναϊκού, ο παιχταράς, μπήκε ο Μάγερ της ΑΕΚ, μπήκε ο Καμαράτη του Παναθηναϊκού, μπήκε ο Ουναΐ, μην πω τίποτε άλλο. Αυτοί πώς μπαίνουν αμέσως.
5: Περίμενε να δεις πώς θα εξελιχθεί η χρονιά.
4: Τι να περιμένω.
5: Τρία παιχνίδια έχει κάνει ο Αρκουαθή.
4: Τρία παιχνίδια, αλλά άμα μείνω εγώ 8 και 10 βαθμούς πίσω, καληνύχτα Μαργαρίτα.
0: Εντάξει, έχουμε δει να ανατρέπονται.
4: Όπου τι να κάνω.
5: Εγώ πάντως να ξέρεις τελειωμένο δεν θεωρώ κανέναν. Και στο μείον 8, άσχετα αν θα προκαλέσει εσωστρέφεια και πίεση μεγάλη.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο σίγουρο. Ο κύριος Μαρνέκης θα κλαίει τα λεφτά του. Εμείς θα κλαίμε αυτό που θα βλέπουμε σαν Ολυμπιακοί και δεν θα είναι μόνο ένας μπροστά, θα είναι τρεις μπροστά. Και είναι αλλιώς να κυνηγάς έναν ή να κυνηγάμε πολύ έναν και αλλιώς να κυνηγάει ένας τρεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό. Επίσης είπατε για τον Ζώτα ότι είναι έτσι. Παιδιά, είναι επιθετικός και είναι αργός. Είναι ξαπατσούλης. Απορώ που βλέπετε τα καλά στο Ζώτα. Τον έβλεπα στην Ότιχαν. Τίποτε. Δείχνει πράγματι, δείχνει μαχητικότητα. Αλλά αυτό στον Ολυμπιακό δεν φτάνει. Γι' αυτό και δεν δημιουργούν φάσεις. Δεν μιλάω εγώ τη μαχητικότητα. Βάλε έναν μαραθωνοδρόμο μέσα, βάλε έναν κατοστάρι να τρέχει να κάνει.
0: Δεν έχει μόνο αυτά τα στοιχεία της Μακή. Έχει και άλλα στοιχεία. Και,
4: τι άλλα.
0: Και στο συνδυαστικό κομμάτι μπορεί να προσφέρει. Δεν σου λέω ότι
4: δεν
0: είναι Μαραντόνα. Okay,
4: κεφαλιά αλλά... δεν έχει. Πάει για κεφαλιά και χτυπάει στον ώμο η μπάλα.
0: Δεν είναι και το πρώτο μπόι εκεί. Δεν είναι
4: καλά.
0: Δεν είναι καλαντερός.
4: Είσαι άνετος και τη βλέπεις την μπάλα σου έρχεται, θα τη χτυπήσει με το κεφάλι και δεν ξέρω πού να πάει. Όχι να σου χτυπάει στον ώμο.
0: Οκ, Μάκη. Πες στον κόσμο ότι δεν περίμενε 45 λεπτά. Αυτό
4: νομίζω. Όχι, περίμενα, δεν είπα εγώ ότι περίμενα 45
0: λεπτά. Εγώ το κατάλαβα. Απλό ο κόσμος το κατάλαβε έτσι πως το πες. Τέλος πάντων. Επειδή περιμένει κι άλλος, πάμε. Καλό βράδυ, Μακή.
4: Έγινε.
5: Καλό βράδυ, Μακή.
0: Πάμε. Χαίρετε.
6: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
6: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Εσύ φίλε, πώς σε λένε.
6: Βαγγέλη. Από Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
6: Καλά είσαστε. Λοιπόν, εγώ παίρνω 1-2 φορές το χρόνο.
0: Όχι.
6: Παναθηναϊκός.
0: Κακό αυτό.
6: Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί τι, όταν κάθε μέρα λέω τα ίδια.
0: Σωστό, εντάξει.
5: Να βγαίνεις όταν έχεις κάτι να πεις.
6: Άμα έχω κάτι να πω, να το πω.
0: Άρα τώρα έχεις μαζέψει πράγμα μηνών.
6: Επειδή όχι, δεν θα πω τίποτα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, θα πω δύο πράγματα. Αυτοί που παραπονιούνται, οι ακροατές, είναι ακροατές. Αυτοί είχαν μάθει κάθε βράδυ πρώτη γραμμή. Σας μιλάω ειλικρινά. Και τώρα βγαίνουν και με μεσημέρι, γιατί εγώ ακούω Sport FM και στη δουλειά μου, έχω το τηλέφωνο και σας ακούω. Βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ.
0: Βέβαια δεν παραπονέθηκε ο Μάκης τώρα.
6: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω γενικά εγώ, δεν μιλάω για έναν. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Αλλά βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ. Και λένε τα ίδια.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, για τον ντέρμπι, διπλό καρφωτό. Συγγνώμη φίλε μου που είσαι Ολυμπιακός, αλλά εφέτος ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα. Διπλό καρφωτό. Δεν θα πω σκορ. Μπορεί να είναι και ένα μηδέν.
5: Αυτό που το στηρίζει στην εικόνα του Παναθηναϊκού ή συνδυαστικά με την εικόνα
6: ακριβώς,
5: του
6: ακριβώς. Στην εικόνα, όχι, στην εικόνα του Παναθηναϊκού. Εγώ κοιτάζω τα του οίκου μου.
0: Mm-hmm.
6: Και ο Παναθηναϊκός εφέτος έχει προπονητή και έχει ομάδα που παίζουν. Δηλαδή έχει κάνει, προσπαθεί να κάνει οικογένεια. Δεν την έχει κάνει 100%, αλλά είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
5: Είναι πολύ πιο σοβαρός.
6: Έτσι ακριβώς. Και οι κινήσεις όλες έχουν γίνει μελετημένες και ωραίες. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Έχει ένα προπονητή νέο, ο οποίος θέλει να κάνει κάτι για να δείξει, δηλαδή για το μέλλον του, πέρα από τον Παναθηναϊκό να πάει σε κάποιο άλλο επίπεδο αύριο μεθαύριο, και έχει πάρει και παίχτες οι οποίοι, εγώ για μένα προσωπική μου γνώμη, γιατί παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1970. Δεν είμαι παιδάκι. Εντάξει, και έχω περάσει και πίκρες πολλές. Έχω περπατήσει και από Ομόνια για Ελληνικό που ερχόνταν από το Κέντεμπορκ με το 1-0, είδαμε ένα φαντάρο, δεν είχαμε φράγκα.
0: Mm.
6: Καταλαβαίνεις,
0: ωραία να τα μένουν. Κακά είναι βασικά.
6: Και
0: αλλά, ξέρεις, μετά από χρόνια...
6: Έχω πάει και 10 μέρες φυλάκα γιατί την κοπάνισα για να πάω να δω το Παναθηναϊκό με την Κέντεμπορκ στον επαναληπτικό.
0: Πάντως Βαγγέλη, εγώ δεν σου λέω, μπορεί να έρθει 0-5, ξέρω εγώ. Ωραία, εύκολο δεν είναι το μάτι.
6: Όχι,
0: δεν το έχεις στο μυαλό σου τόσο εύκολο.
6: Όχι,
0: δεν είναι το Ολυμπιακός, Καρεσκάκη.
6: Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός πάντα θα είναι Ολυμπιακός.
5: Τα ξέρεις ότι αυτά τα μάτια είναι διαφορετικά.
0: Και πέρα, από αυτό, Βαγγέλη, είναι αυτό που λέμε από τα αποκριματικά και μετά, ένα αρνητικό που το έχει αφήσει στην άκρη ο Παναθηναϊκός, το αμυντικό transition που λέμε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τεσταριστεί. Που εγώ σου λέω το έχει αφήσει όντως στην άκρη, δεν το έχουμε δει, αλλά είναι ένα πολύ καλό τέστορ. Και μπορεί να πάρει άριστα.
6: Και μην ξεχνάς και ένα άλλο, Παναθηναϊκός στο γύρο της φτώχειας της κακομεριάς πήγε και χτύπησε μέσα στο Καραϊσκάκι με τα πιτσιρίκια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σου λέω, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα είναι ντέρμπι.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
6: Πόσο είναι κάτω ο ένας, ναι, μα έτσι και πάντα θα είναι. Και πάντα θα είναι. Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ.
0: Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία πέρα από
6: δύο ομάδες.
0: Όταν λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη πίεση, επειδή είναι και πίσω βαθμολογικά, είναι και μια ευκαιρία για εκείνον να πάρει αυτό. Δηλαδή, δεν θα σου πω το θέλει παραπάνω. Ντέρμπι είναι, γιατί δεν το θέλουν.
6: Έχει καινούριο προπονητή.
0: Και για εκείνον είναι μια ευκαιρία.
6: Θέλω να σου πω, προπονητή σήμερα. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή πιο ομάδα.
0: Καλά, και ο Παναθηναϊκός είναι προπονητή.
6: Δεν έχει. Ναι, αλλά
0: ενώ είναι το πρώτο ντέρμπι.
5: Με τον Ολυμπιακό. Έχει
6: παίξει και πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Παναθηναϊκός από τα προγραμματικά μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό.
0: Είναι πολλά, ναι. Είναι
5: 13 παιχνίδια έχει παίξει.
6: Όλα μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Δεν νομίζεις.
5: Βέβαια,
6: ενώ ο Ισπανός καλός προπονητής, Παναγία κοντά, αλλά ακόμα δεν έχει, δεν μπορεί μέσα σε 15-20 μέρες, ένα μήνα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει στην ομάδα. Θέλει ένα μήνα, δύο μήνες, ξέρω εγώ, θέλει λίγο χρόνο νομίζω. Αυτό νομίζω, δεν λέω τίποτα άλλο. Και μπορεί να πάνε τον Ολυμπιακό μετά τον Νοεμβρίο να πετάει. Δεν το αφιβάλλω εγώ αυτό.
5: Βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα είναι ο Ολυμπιακός μετά.
6: Δηλαδή παίχτες όπου τώρα λένε οι Ολυμπιακοί για το Τζιτίνιο και το Αζωνέ και τον άλλος, μπορεί να τους αφήσουν να μεταμορφωθούν. Όπως πέρυσι, πώς τον λένε, ο Μπενίτεφ, τον Αργεντίνο τον είχε για τα μπάζα, ναι ή όχι.
5: Σωστό.
6: Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
5: Σωστό. Και είναι παίκτης που...
6: Ο Ταμπόρδα,
5: μιλήμετε. Και είναι παίκτης που για μένα είναι παράγοντας την Κυριακή.
6: Έτσι.
5: Γιατί θα
6: παίξει. Και λέγανε και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, έχουν λέει τρεις προπονητές, ο Κόντις, ο αυτός, κάτι ξέρουν λέει αυτοί. Και όμως για μένα δεν ξέρανε. Γιατί το παλικάρι, όπως οι άλλοι Αργεντίνοι που έχουν συναλλαγή για τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού, θέλουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν και να κάνουν τη διαφορά. Αυτό θέλει υπομονή, παιδιά.
0: Βαγγέλη, αν υπάρχει ένα στοιχείο αγωνιστικά που να φοβάσει ενώπιση Κυριακής, ποιο είναι? Αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει.
6: Από το Παναθηναϊκό για μένα, ναι.
0: Ναι, ναι.
6: Να σου πω την αλήθεια, αυτή τη φορά δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί και μπροστά, και στο κέντρο, και στην άμυνα, και στο τερματοφύλακα, έχει πολύ καλούς παίχτες.
5: Είσαι υπεραισιόδοξος. Καλά κάνεις.
6: Σου μιλάω ειλικρινά, για πρώτη φορά αυτό το λέω. Σου μιλάω τώρα, ας πούμε, από τον κύριο που ξεκίνησε πριν από το 2010 και μετά, είμαι η πρώτη φορά είμαι τόσο αισιόδοξος για αυτή την ομάδα. Αλήθεια σου λέω.
5: Εντάξει, είναι και 13 παιχνίδια τώρα που δεν έχει χάσει.
6: Μπορεί να είμαι και λάθος, υπόψη. Μπορεί να έχω και λάθος. Δεν είναι ότι θα γίνει αυτό που λέω εγώ, αλλά έχω αυτό το πιστεύω.
5: Οκτώβρη μήνα πάντως δεν πήρε πρωτάθλημα κανείς.
6: Όχι, μα δεν είπα θα πάρει πρωτάθλημα. Εγώ πήγα το συγκεκριμένο παιχνίδι, Παναγία κοντά. Όχι μια.
0: Ωραία,
6: μην ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε και ο Παναθηναϊκός και ο Γιωβάνοβιτς που είχε τον τραυματισμό του τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, τα διαλύθηκαν όλα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Τον Αϊτόρ λες.
6: Ναι, τον Αϊτόρ. Τα έχουμε περάσει όλα, εντάξει. Αλλά τώρα φέτος πιστεύω είχε μεγαλύτερο βάθος. Λοιπόν, να μην σας κρατάω τη γραμμή, γιατί περιμένει ο κόσμος και από σεβασμό να μιλήσουν και άλλοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και να είστε καλά και καλό παιχνίδι, φίλε.
0: Να είστε καλά, Βαγγελή.
5: Να είστε καλά, Βαγγελή.
6: Και να το χαρούμε όλοι.
0: Μακάρι. Κάτε μην να πεις τέλος. Ναι, και ο Μπενίτεθ έδωσε στο ξεκίνημα, έδωσε ευκαιρίες στον Ταμπόρδα. Λοιπόν, κάτσε, επειδή το είχα στο μήνυμα αργάματα. Ανά για την Ντόρτμουντ. Είδες τι είχε γίνει στην Ντόρτμουντ?
5: Τι είχε γίνει? Όχι, δεν είδα.
0: Ήταν μέχρι το 80. Ναι, ήταν Ντόρτμουντ Βέρντερ 0-0 στο 80. Τελικό 2-2. Δηλαδή ποιος το είχε παίξει αυτό, goal over και το αντίθετο, έτσι.
5: Το έχει κλείσει στο 80 και ξυπνάει αύριο το πρωί.
0: 2-0 η Dortmund, 80-85, 88-92.
5: Καρέτσα σε έπαιξε.
0: Όχι. Ενώ δεν ξεκίνησε βασικός, μπήκε αλλαγή. Έπαιξε, μπήκε αλλαγή. Και το φάγε κιόλας η Dortmund από πρώην παίκτη της, τον Fulgrick, και είχε και ένα Braga Sporting. που έπαιξαν βασικοί και Ιωαννίδης και Βαγιανίδης, διπλό για τη Sporting με στην Πράγκα 3-1.
1: Να πω τώρα εδώ με την ευκαιρία ότι ετοιμάζει και ένα πολύ ωραίο σκηνικό ο κόσμος την Κυριακή. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση και από την Θύρα 7. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα social media και να δει το σχεδιάγραμμα του γηπέδου. Υπάρχει ένα dress code δηλαδή για το match της Κυριακής.
0: Το οποίο θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια, ναι. Ανάλογα τη θύρα που θα κάθεται ο καθένας, θα πρέπει να φοράει κόκκινο ή άσπρο. Οπότε θα υπάρχει ένα μόνιμο ερυθρόλευκο χρώμα στο γήπεδο. Θα είναι πάρα πολύ καλό να στο κοιτάξει ο κόσμος, να βοηθήσει, να βγει αυτό. Θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός σήμερα. Εννοείται, κατάμεστο.
0: Ωραία είναι αυτά τα ντέρμπι, εσύ, από νωρίς να πηγαίνεις. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος για το φάνταση. Παίζεις φάνταση. Σούπερ Λίγκας. Ναι, καλά, εγώ δεν παίζω γενικά, γι' αυτό το λέω.
1: Ευρωλίγκας. Okay. Και δεν έχω δει και τι έκανα.
0: ναι, δεν παίζω. Εγώ είμαι πιο πολύ του FIFA και του Pro και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να έχω εγώ συμμετοχή. Ο ίδιος να κοινώ τα νήματα που λέμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνω ότι πάει βάση ατομικής απόδοσης, τρία tips για το Σουκού. Αύριο ΑΕΚ Όφι. Καλή εμφάνιση Μάγερ, πιστεύω, μια και δεν πολύ έπαιξε με Κροατία, βασικά δεν έπαιξε καθόλου. Το πιέσαι και στις δηλώσεις του Μάγερ ότι ήταν και λίγο άρρωστος μεταξύ άλλων, οπότε πιστεύω θα κάνει καλή εμφάνιση ο Μάγερ. Στο άλλο το Βριανό, να δώσουμε Βριανά αν είναι, Αστέρας Ατρόμητος. Θα έχουμε ντεμπούτο Ντάνι Γκαρθέα. Δυνατό αυτό,
1: για Ατρόμητο. Πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι, και μάλλον το γυρίσει και σε τριάδα ο Κέρκες. Δηλαδή θα έχει Ντάνι Γκαρθέα, Μουτουσαμί και Τσιγκάρα, που είναι μια πολύ καλή τριάδα για Ατρόμητο. Αυτή, οπότε βάλετε Ντάνι Γκαρθέα να κάνει καλά πραγματάκια.
1: Σημαντική ενίσχυση ο Γκαρθέα για τον Ατρόμητο.
0: Πολύ σημαντική. Βέβαια αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το fantasy. Δεν χρειάζεται να έχει goal assist. Μια καλή συμμετοχή αρκεί δηλαδή με πάσες, ξέρεις, δημιουργικά, κοψίματα.
1: Goal και assist σίγουρα σου δίνουν. Ναι. Σου δίνουν.
0: Και ένα
1: γιατί
0: τρίτο.
1: Είχα της Premier League το fantasy, να σου πω την αλήθεια. Εκεί συμμετέχω, όχι πολύ ενεργά. Έχω κάνει μια ομάδα.
0: Ναι, και τρίτο να βάλουμε, αν και είπαμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα, το είπαμε goal άσο.
1: Από τα αυριανά θέλεις.
0: Αυριανά είπαμε. Την Κυριακή άστα. Πάμε κι άλλο ένα, επειδή λέει τρία ο φίλος. Από αυτό το μάτς Τούμπας τη Δευτέρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, εγώ λέω Μορέιρα και Ζίφκοβιτς. Ένα από τον δύο. Βάλτε. Πάμε, Ρέικ. Εκτός αν θες να. Πάμε. Ναι, ωραία. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
5: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
6: Ο Διονύσης.
5: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
7: Όπως σου λέω.
5: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
8: Στα εξηγόρια.
9: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
5: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
7: Εντάξει, καλά.
10: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
11: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
12: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
11: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
12: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα πες τα ρε
10: Βαγγέλη. Δεν το
12: πες, κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί.
11: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνος. Ήθελα ένα
13: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
12: Έλα, λέγω!
13: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
14: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες...
12: Ο Λουκάς!
15: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
14: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
12: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
14: Πω.
5: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
12: Σιτ Μανούλη.
5: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
12: Εντάξει. Ωραία.
16: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
17: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
16: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
18: Κατάλαβες τι γίνεται.
16: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
12: Νικολάκη!
16: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
19: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
12: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
19: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
19: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
20: Μας ακούει εδώ.
5: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
21: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
22: Εμένα με μιλήνει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτ Μανούλη.
5: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών. Ναι.
18: Τι γελάς, ε.
16: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
5: Αχ.
16: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε λεπτό ήγε το σκορ.
5: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
16: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
12: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
16: Πώς το πες αυτό.
12: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
23: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
12: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: εδώ είμαστε, Μπίνους Προεφεμένη 4,6 After Review. Γιώργος Αστινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Μπουρνάς, ρυθμιστικού και μουσικές επιλογές. Μια μουσική επιλογή βέβαια θα είναι του Γιώργου στο φινάλε. Παπακουσταντίνου,
1: Παπακουσταντίνου.
0: Μας την έχεις κάνει τη Δευτέρα.
1: Λατρεμένος.
0: Παπακουσταντίνου, τι.
1: Το Ελλάς.
0: Δεν είναι κάποιο πολιτικό μήνυμα, έτσι. Όχι. Δεν είναι πολύ τη μόδα.
1: Όχι. Για το πρωτάθλημα.
0: Πλάκα καλά.
1: Πάντως
0: είναι για το
1: πρωτάθλημα που αρχίζει.
0: Σωστό.

0: Τον ίδιο τον οπαδόν.
1: Περισσότερο οι οπαδοί το κυνηγάνε, αλλά και αυτή θέλει λίγο παραπάνω. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα ντέρμπι, είναι άλλο πράγμα.
0: Μα τώρα εσύ ήταν η φιέρα, δηλαδή είχαμε Άρης Ηρακλής. Τα έχουν βρει οι οπαδοί των δύο ομάδων. Τα έχουν βρει οι δύο ομάδες. Κάνει και εσύ ως πολιτεία ένα βήμα.
1: Και πέρσι έγινε μια προσπάθεια στα play-off να γίνει ανταλλαγή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νομίζω.
1: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι, και να υπήρχε και μετά στο Καραϊσκάκι. Τα κόψε η αστυνομία. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά των οπαδών, εσπρώξ το λίγο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κάποιο που σου έχει μείνει πολύ. Με οπαδούς και των δύο.
1: Με οπαδούς και των δύο, τα ντέρμπι της Λεωφόρου.
0: Okay.
1: Όλα στη Λεωφόρο με οπαδούς και των δύο. Ο ΆΚΑ. Ειδικά ο...
0: Καλά, τότε πήγαιναν και πολλοί. Και από την μία και την άλλη.
1: Πολύ. Σκέψου τώρα ότι είχε φιλοξενούμενους 15-20.000 κόσμου.
0: Χανόταν και λίγο το πλεονέκτημα του γηπεδούχου.
1: Ναι, αλλά ήταν ναι.
0: Αδιανόητη.
1: Ήταν πάρα πολύ.
0: Η διχρωμία αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και δεν συζητάω τώρα να γίνουν έκτροπα. Φυσικά να μην γίνουν έκτροπα. Αλλά ανταλλαγή συνθημάτων είναι άλλο. Είναι το αλατοπίπερο.
0: Εντάξει, ακόμα και το πικάρισμα, μωρέ. Δηλαδή, αν μείνει στο πικάρισμα. Οκ. Okay. Είναι άλλο πια, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Επειδή στέλνει ένα φίλο τώρα γιατί να κατέβαιναν 1500, γιατί πλέον πηγαίνει με το ποσοστό τη έδρα. Οπότε τόσοι είναι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται maximum στο Καραϊσκάκι. Όλες οι ομάδες που έχουν, κυρίως οι ευρωπαϊκές που έχουν φέρει κόσμο, το maximum είναι 1500 οπαδοί. 12.000.
0: Μέχρι και 1500.
1: 1500, ναι.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Για το fantasy, όχι, δεν το είχα αυτό κατά νου. Λέει ο φίλος για αμυντικούς, χρειάζεται παθητικό 0. Εντάξει, λογικό.
1: Ναι.
0: Αν μου πει κάποιος. Και για half, εγώ είπα half. Εγώ πάντα είναι η Γαρθέα. Άρα φαντάζομαι πάνω κάτω το ίδιο θα ισχύει.
1: Όχι, εκείνη είναι να πετύχεις τον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Να
0: αλλά,
1: σκοράρει.
0: Δεν φτιάχνεις ολόκληρη ομάδα.
1: Φτιάχνεις ολόκληρη ομάδα, ναι. Θα βάλεις
0: τέρμα, τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Θα κοιτάξεις να βάλεις αμυντικούς από ομάδα που δεν θα δεχτεί γκολ.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
2: Πάλι με την πρώτη, τι γίνεται.
0: Σήμερα είναι νέκρα σήμερα. Είναι πριν την καταιγίδα. Το ντέρμπι.
2: Ναι. Κοίταξε.
0: Όνομα.
2: Είναι Μιχάλη Σανιά.
0: Έλα ρε Μιχάλη.
2: Ολυμπιακός. Ναι. Κοίταξε. Είναι πραγματικά ντέρμπι. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει, έχει αυτό. Εγώ θέλω να πω ακόμα κάτι άλλο. Ρε παιδιά, προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται, ας πούμε, να μην έχουμε φιλάθλους από τις δυο ομάδες. Και από τις δυο ομάδες, πάει να πει.
1: Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό σου λέγαμε τώρα, Μιχάλη.
2: Ναι, μα παιδί σας άκουσα. Μα τι πάει να πει δεν θέλει. Μα προφανώς και η αστυνομία σου λέει καλύτερα να έχω την ησυχία μου. Εγώ πιστεύω ότι εάν πληθούν κάποιοι κανόνες και πούνε κύριοι, στο γήπεδό σας είσαι υπεύθυνο, ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή, πριν το 90 τι είμαστε, είμαστε άλλοι άνθρωποι, είμαστε... Δεν λέμε το 70 και το 60 που ήταν άλλοι. Γενικό, δεν λέμε και το 2000, δηλαδή...
0: Μάρα Μιχάλη, το βασικό είναι εδώ πέρα έχουμε κάμερες παντού, έχουν γίνει τόσα μέτρα μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή, γιατί τα κάναμε αυτά, αν να μην γίνεται ένα βήμα.
2: Και εγώ να μου δώσω.
0: Είχαμε κλείσει τα γήπεδα 3 μήνες. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Και χωρίς COVID, λέω. Πριν από...
2: Ναι. Παιδιά, δεν έχει τώρα το...
1: Δεν έχει,
2: ρε παιδιά. Έχει άλλη νοστιμάδα το. Άλλη αξία αυτή το λέω.
1: Σκέψω ότι... Να σε διακόψω ένα λεπτό. Σκέψω ότι στο παιχνίδι της Λεωφόρου στο 1-4 είχαν πάει 4.500 Ολυμπιακοί. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είχαν πιάσει το πέταλο όλο. Και αν το θυμάσαι καλά, είχαν πάρει και κομμάτι από την κεντρική κερκίδα. Και μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι που έγινε το 2001.
2: Δεν είμαι τώρα τόσο για το που ήταν
1: σημαντικό. Κάτσε από τότε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα με τις κάμερες που βρίσκουν τα πάντα. Και όμως δεν
2: είναι τόσο. Ψάχνει και βρες. Τέλος πάντων. Δεν έχει ρε παιδιά τώρα. Όταν δεν ακούς. Εγώ σου λέω είμαι 59 χρονών και θυμάμαι, θα σου πω, θυμάμαι ας πούμε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω εσύ πόσο είσαι και αν θυμάσαι, θυμάμαι ας πούμε κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια που ήταν

0: σου λέω πριν ακόμα είναι τα ραδιόφωνα, τα ιδιωτικά ήταν το κρατικό, θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό αγώνα με τον Μπιλιαρό, ας πούμε, λέγε, και δεν θυμάμαι τι πιο παιχνίδι ήταν, γιατί θυμάμαι που φωνάζανε είναι στημένο και φωνάζανε, ήταν και από τις δύο ομάδες, δεν θυμάμαι ποιο αγώνας, αλλά πάντα μου θυμάμαι χαρακτηριστικά που φωνάζανε είναι στημένο και απαντούσαν και η μεν και η δε. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δηλαδή, δεν είναι κάτι αυτό που λες τώρα, αλλά δεν θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, ρε παιδιά, άμα δεν...
1: Παλιό είναι αυτό, ένα... πολύ
0: ναι, πολύ παλιό. Σου λέω τώρα πριν στο κρατικό ακόμα, εγώ σου λέω, ένας πάντων, α, και τον μπάσκετ την νίκη, εντάξει, βέβαια δεν ήταν εδώ που τα λέμε τώρα, δεν ήταν και η ομάδα, δεν ήταν ένας πάντων. Να δω, ρε παιδιά, είναι ξέρεις...
1: Εντάξει, μην το λες, μην το λες.
2: Μην υπό την πάση,
0: εντάξει, έλειπανε και πολύ πριν.
1: Ήταν και σημαντικό σήμερα που το πήρε το μάτς μέσα από την άμυνα, ο
0: Ιακός. Ναι, εντάξει. Και να σου πω και κάτι, εδώ πιστεύω ότι όποιος το πάρει φέτο, γιατί εδώ που τα λέμε πέρυσι Παναθηναϊκός, βέβαια αυτό πάντα είναι το όταν πάρεις το Euro, πάντα είναι το Ευρωλίγκα, πάντα είναι σημαντική. Απλά πιστεύω ότι φέτο πραγματικά θα δούμε καλούς αγώνες, γιατί ο Μπράουντες πραγματικά είναι από τις κορυφαίες προπονητές της, νομίζω από κορυφαίες, θα δούμε, πιστεύω μπορεί, φέτο μπορεί να δούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό.
2: Το συζητάμε πολλά χρόνια και δεν
0: είναι. Πιστεύω, κοίτα, πιστεύω πραγματικά ο Παναθηναϊκός φέτο είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και όλοι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι τελικά, το παιδί αυτό ο Γιάννης από τα πολλές φορές μπορεί να είναι υπερβολικός, αλλά αυτός και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι και σαν προπονητής, καταρχήν παιδί ο άνθρωπος είναι και σαν προπονητής και σαν...
2: Εσύ το αντέχεις Μιχάλη να το δεις το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό
0: Ευρωλίγκας. Εντάξει ρε φίλε, και εγώ αυτό. Αλλά θα έχει,
1: τόσο καιρό το λέμε, το περιμένουμε. Νομίζω αυτό που πηγαίνω τελικά είναι να έρθει όταν δεν το περιμένουμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Καλώς Μιχαλή, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλά, και εσύ.
1: Λοιπόν, προχωράμε, χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα παιδιά, Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
2: Καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι ρε παιδιά για...
1: Τι περιμένουμε.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι γιατί στο παρελθόν έχει δείξει...
2: Στο παρελθόν έχει δείξει ότι γινόντουσαν.
3: Γινόντουσαν σπασμένα καθίσματα, φωτιές.
2: Όχι πάντα.
3: Έκρηχνη κατάσταση. Εγώ σας έχω πάει και έχω πάει σε πολλά.
2: Έχω πάει και εγώ σε πολλά. Δεν είναι πάντα έτσι.
3: Δηλαδή αυτό που είπε ο φίλος το 91 με το μέσα ήμουνα με το είναι στημένο και έλεγαν οι άλλοι είναι στημένο. Τον γκολ του Σαμαρά το 4-5 νομίζω. 3-4 δεν θυμάμαι. Είχαν πέσει...
1: Και από πριν σε πολύ μεγάλη ειρήνη.
3: Τσιμέντα στο Νικοπολίδη. Τότε ήταν νεαρός στην ομάδα του Παναθηναϊκού και είχε φάει τσιμέντα.
1: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Επειδή όλοι έχουμε γνωστούς, εντάξει, δεν είμαστε από άλλο κόσμο και από άλλο πλανήτη. Πάντα θα αυτοί που θέλουν να κάνουν είτε να βάφουν μια τουαλέτα, μια και είναι σήμερα της τέτοιας, της επικαιρότητας, είτε να κάνουν ό,τι κάνουν. Πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι...
3: Ναι, πάντα.
1: Ωραία. Ό,τι και να κάνεις. Κάποιες χώρες σου έχουν απομονώσει έξω από τα γήπεδα. Ακόμα γίνονται έξω από τα γήπεδα σε εκείνες τις χώρες. Ωραία. Κάποιες άλλες χώρες προηγμένες, βλέπε Γαλλία, δεν το έχουν καταφέρει. Και κάθε αγωνιστική γίνεται χαμός. Το θέμα είναι ότι έχει πάρει μια σειρά από μέτρα. Τι τα έχει κανένα στα μέτρα, αν δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει.
2: Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη, στη Σερβία να γίνεται μετακίνηση του Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν που η αντιπαλότητα είναι τεράστια και να μην μπορούμε να κάνουμε μετακίνηση εδώ.
3: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της μετακίνησης και υπέρ της εκπροσώπησης των γηπεδών και φιλοξενούμενων και γηπεδούχων οπαδών. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι, δεν θα έχει τη δυνατότητα κάποιος γλυσός γηπεδούχος να πάρει το παιδί του, γιατί τα λίγα εισιτήρια που θα πάρει ο φιλοξενούμενος θα είναι ένας και ένας. Δηλαδή έτσι, και όταν λέω ένας και ένας, δηλαδή μόνο μια περίπτωση χούλιγκαν, ας πούμε.
1: Δεν
2: είναι ακριβώς έτσι.
1: Και σου ξαναλέω, Δημήτρη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αυτό, αυτή η φάσουλα με κάμερες παντού και τα λοιπά με χαλάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με χαλάει. Αλλά εφόσον το έχεις πάρει αυτό το μέτρο, δεν γίνεται να λες ότι θα έχω παντού κάμερες και δεν θα έχω φιλοξενούμενους. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα βήμα μπροστά. Και αν γίνονται έκτροπα, θα τιμωρούνται υπεύθυνο.
3: Και τα περισσότερα επεισόδια γίνονται έξω με τα ΜΑΤ και λοιπά, έτσι. Ναι,
2: δηλαδή εντάξει. Τώρα που δεν γίνονται μετακινήσεις δεν υπάρχουν επεισόδια. Πού γίνονται τα επεισόδια?
3: Υπάρχουν επεισόδια, υπάρχουν σε ανύποπτο χρόνο, σε μέρη που δεν...
2: Που δεν μπορείς να τα ελέγξεις.
3: Που δεν μπορείς να τα ελέγξεις, σε μέρη που δεν πάει ο νους της αστυνομίας ή οποιοδήποτε ότι μπορούν να γίνουν επεισόδια. Έχουμε δει παραδείγματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να νικηθεί, αλλά πιστεύω θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο, δηλαδή να εφαρμοστούν κάποια μέτρα. Να εφαρμόζονται τα μέτρα που εφαρμόζονται. Τώρα έχει γίνει μια καινούρια έτσι καινοτομία σε αυτό με τις τιμωρίες, με μια κροτίδα διακόπτεται.
1: Καλά, και αυτό το έχουν πάει στο άλλο άκρο μερικές φορές.
3: Ναι, καλά είναι. Ο ελληνικός, η Ελλάδα είναι της υπερβολής, το ξέρουμε αυτό.
2: Δεν βλέπω να έλυσε όμως κάτι και αυτό.
3: Δεν βλέπεις?
2: Να έλυσε κανένα πρόβλημα και αυτό.
3: Ναι. Τώρα βέβαια, αν ισχύσουν τα μέτρα αυτά που έχει πάρει το κράτος και η πολιτεία και υπάρχει η δυνατότητα μέσα της πάει να ελέξουν τις δικές τους δικούς στρατούς, οπαδών κλπ. Ναι, φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει κάποτε αυτό να είναι και φιλοξενούμενοι. Αλλά πιστεύω θέλουν να γίνουν σιγά σιγά βήματα ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί θα φέρω ένα παράδειγμα και με αυτό κλείνω. Θυμάστε το, πότε ήταν το 2014, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Αλαφούζο στη λεωφόρο, ήταν στο λεωφόρο.
1: Στο τελικό κιόλας, στο κυπέλλου.
3: Όχι στο τελικό, ήταν σε ένα φιλικό νομίζω.
2: Που είχε γίνει μετακίνηση, που είχαν έρθει ο παδί του
1: ΠΑΟΚ. Αυτό λες, εγώ νομίζω που ήταν μαζί.
3: Είχαν έρθει ο παδί του ΠΑΟΚ, ο Βαρόλο που οι πρόεδροι ήταν αγκαλιαστήκαν
1: στην κέντρα.
3: Έγιναν επεισόδια, χαμός έγινε. Δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ελεγχθεί πάντα, δεν μπορούν να το καταλάβουμε ότι θα γίνουν όλα ομαλά. Ναι, αρκεί να έχεις τιμωρίες, μήπως κάποια στιγμή που εφαρμόζονται και αυτό είναι σαν ο πυλώνας να γίνουν όλα, να έρχονται και φιλοξενούμενοι. Ευχαριστώ παιδιά, να πω για τον ντέρμπι μόνο ότι είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα crash test. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από τόση αποχή, αλλά θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και νομίζω ότι περισσότερο κλείνω στο να έρθει η ισοπαλία.
1: Να είσαι καλά, Δημητρή.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε.
2: Καλησπέρα.
4: Νίκος, Ολυμπιακός.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Λοιπόν, δεν είναι θέμα αν είμαστε έτοιμοι. Είναι θέμα νοοτροπίας και κουλτούρας. Επειδή είσαστε γνώστες του ποδοσφαίρου, θα σας θυμίσω την Dortmund και τη Σάλκη.
1: Ναι. Και εκεί έχουν γίνει είναι... που και που.
4: Ναι, έξω. Αλλά υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ήμουν 31 χρόνια στη Γερμανία.
1: Νίκο, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, επειδή το θυμάμαι, το 19 έχει γίνει και μέσα στο γήπεδο, αλλά εντάξει, πες αυτό ήταν εξαίρεση.
4: Ναι.
1: Που το θυμάμαι, για άλλους λόγους το θυμάμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Πολύ διαφορετική οπαδική κουλτούρα πάντως η Γερμανία από τις ωραίες οπαδικές κουλτούρες.
4: Καλά, δεν έχει.
1: Προφανώς. Ναι.
4: Διαφωνείτε?
2: Όχι καθόλου.
4: Ναι. Και να σας θυμάμαι σε ένα μάτς, το Χέσλερ το θυμάσαι τον παίχτη.
1: Ναι, ναι.
4: Στο κόρνερ, τη στιγμή πάει να το χτυπήσει, του έρχεται ένα ποτήρι με μπύρα. Σε 2 λεπτά τον έβγαζε σηκωτό τον κύριο. Και τότε απαγορεύτηκε κιόλας κάθε τι που έχει σχέση με γυαλί με στο γήπεδο. Δηλαδή και εκεί γίνονται, αλλά άλλο να βλέπεις τώρα π.χ. την Κυριακή, έτσι δεν είναι, δεν θα ήταν ωραίο να είναι ο παιδί και των δύο ομάδων?
1: Με αυτό λέμε.
2: Φανταστικό
4: να αφήσουμε τις μάνες, τις κόρες, τις αδερφές έξω από το γήπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Τι εννοείται?
4: Καταλαβαίνετε
1: τι εννοώ?
4: Τα πινελίκια.
1: Τα πινελίκια, οκ.
4: Και το θέμα τώρα είναι ό,τι αφορά το Κυριακάτικο. Γι' αυτό είμαστε σήμερα όλοι μαζεμένοι, ειδικά εμείς Ολυμπιακοί.
2: Πώς
4: από το Παναθηναϊκό πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε. Από τον Ολυμπιακό.
1: Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί και πλεονέκτημα, λέω εγώ, για τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, αλλά και εμείς οι οπαδοί όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
2: Δεν ξέρεις τι θα δεις.
4: Ναι. Ενώ το Παναθηναϊκό πάνω κάτω, ναι, έχει και 5 παιχνίδια παραπάνω.
2: Δηλαδή σκέψου ότι συζητάγαμε πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν είχες ακούσει, ότι μπορεί να βάλει βασικό το Μάριους.
4: Ναι.
2: Ούτε εσύ το ξέρεις, ούτε φυσικά το ξέρει και ο Παναθηναϊκός.
4: Σαν όνομα.
2: Ναι, ούτε ο Παναθηναϊκός το ξέρει, δεν έχει
4: εικόνα. Ναι, αλλά αυτός δουλεύει μαζί του 20 μέρες.
2: Μπράβο. Ο προπονητής όμως τον ξέρει, τον βλέπει.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα τολμήσω να ποντάρω στο άγνωστο.
1: Ωραίο, πόσο δίνει.
4: Το άγνωστο.
1: Ναι.
4: Παιδιά, εσείς είστε οι δικοί σας, όχι εγώ. Εγώ θα ποντάρω, όχι μόνο επειδή είμαι Ολυμπιακός, αλλά
1: καμιά φορά άρα άσο, άγνωστο, Okay, okay.
4: Ναι, ναι, άσο. Γιατί το άγνωστο πολλές φορές σε κλείσει. Και όταν καταλαβαίνεις τι έγινε, είναι αργά.
1: Εγώ, Νίκο, καταλαβαίνω το ότι ο Παναθηναϊκός είναι σχετικά πιο έτοιμος. Καταλαβαίνω να έχει ένα πλεονέκτημα.
4: Έχει.
1: Στο μυαλό αρκετών δεν καταλαβαίνουν να είναι τόσο φαβορεί στο μυαλό. Όχι, όχι φαβορεί, τόσο λιγμένο που το έχουν αρκετοί. Μέσα στο Καραϊσκάκη πηγαίνει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για μένα, ό,τι όσο κλισέ για να ακούγεται, είναι 50-50 τέλος.
4: Παιδιά, σε όλα τα αποτέλεσμα είναι πιθανά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Και ξαναλέω, μπορεί να έρθει διπλάρα. Δε.
4: Μπορεί να έρθει και ο κομμένο. Γιατί μας έχει κάνει κάτι και ιδίως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια που δεν είχε ομάδα, υποτίθεται. Δεν μας έκανε και ιδίως μέσα στο Καραϊσκάκη.
2: Σε κανένα ντέρμπι η ομάδα που πήγε φαβορή δεν το πήρε περίπατο.
4: Ναι.
2: Σε κανένα. Και τα μεγάλα σκόρα, άμα τα βάλεις και τα κάτω και τα θυμηθείς, έχουν έρθει σε μάτς που αυτός που το έκανε το μεγάλο σκορ δεν ήταν καλά. Δεν πήγε φαβορή.
4: Ναι. Θυμάμαι ένα μάτς, ήρθε ο Παναθηναϊκός στο κύπελο, έφερε 1-1 και μετά στο πρωτάθλημα έφαγε 4, ή το λέω αντίθετα.
2: Σωστά το λες. Έφερε το 1-1 σε ένα μάτς που είχε χάσει τα χαστά ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, ναι, ναι, που ήταν για ένα 4.
2: Που είχε κάνει και τη δήλωση ο Γκούμας, είχε κάνει μια δήλωση μετά ο Γκούμας, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι.
1: Καλώς, Νίκο.
4: Ναι. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
4: Καλή, καλή
1: βράδυ,
4: εποχή, Νίκο. Καλή εκπομπή, ε.
2: Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε.
4: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σας, παιδιά.
2: Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Σάκης από Ζάκυνθο.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Γεια σου, Σάκη.
1: Βλέπεις και Ζάκυνθο την ομάδα.
5: Φυσικά.
1: Είχαμε αλλαγή coach, ε.
5: Ναι, παιδιά, σε αυτές τις κατηγορίες γίνονται μαγειρέματα. Μαγειρέματα εννοώ δηλαδή ότι...
1: Αλλαγές προπονητών, ναι.
5: Ναι, να αλλάξει το κατάλληλα. Να το Ζάκη δίπλα. Να έχω νυχθείς από τη θέση σου. Τέλος πάντων.
2: Ωραία το έθεσες.
5: Πήρα πιο πολύ για το θέμα που λέτε για τη βία. Ρε παιδιά, είμαστε το 2026. Υπάρχουν χάμερες, δηλαδή αν βγει ένας νόμος τώρα λέω εγώ, και πει ξέρετε κάτι, θα παίζετε μαζί μισή-μισή στο γήπεδο και σας βλέπουμε όλους. Όποιος χρονίσει το δάχτυλό του, τιμωρείται η ομάδα του. Ναι. Και θα τιμωρείται η ομάδα του με τόσα εκατομμύρια και αυτή την τιμωρία. Δηλαδή λέει χαμή, ο Σάκης ο Ζούγρας, εγώ δηλαδή. Ποιος θα ακούγει κύριε παιδιά.
2: Δεν θέλει Σάκη να τιμωρείται η ομάδα κανονικά.
5: Λέω ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις.
2: Θέλει εσύ, ο Σάκης, εγώ, ο Γιώργος, ο Μανώλης που θα πάμε στο γήπεδο και θα πετάξουμε ένα μπουκάλι, θα τιμωρηθούμε εμείς, όχι η ομάδα, εμείς.
5: Θα το χάμεις ρε φίλε, συγγνώμη, ερώτηση. Και γιατί το λέω ερώτηση, γιατί ξέρουμε ότι με την τεχνολογία που τώρα μπορούν να το κάνουν αυτό. Έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: Αλήθεια είναι.
5: Μάλλον λάθος.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
5: Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί διηγήσουμε τον κόλωπα. Και φυσικά σε εμάς, σειράτσες και βαλχάνιες, έχουμε μάθει ότι ο φόβος μας κάνει νοικοκυρέους. Είναι έτσι δεν κύριε.
2: Σωστό.
5: Λοιπόν, ρε παιδιά, απλό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά, μεθαύριο ελπίζω να δούμε καλό παιχνίδι και σαν Ολυμπιακός που είμαι, θυμάμαι την τελευταία 20 αιτία να έχω πάει στα περισσότερα παιχνίδια φαβορί και έλεγα θα σου ρίξουμε πεντάρα και τελικά την πατσάκαμε. Λοιπόν, ελπίζω αυτή τη φορά να μας δικαιώσει η μοίρα και να ρίξουμε την πεντάρα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Σωστός ο φίλος, ότι το Μάριος τον ξέρει ο Βραντρόγγελεν, συμπαίκτης.
2: Το ξέρει, ναι.
1: Σάψουν σπορ.
2: Βέβαια, εντάξει, άλλο να το ξέρεις και άλλο να ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα σε ένα σύνολο και τι ρόλο θα έχει, έτσι.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι, ραδιοφωνάκι κλείστε. Έχει έρθει η σειρά σας. Α, είναι πολύ πίσω.
2: Δεν ακούγεται.
1: Πάμε, πάμε, χαίρετε. Έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Μένω στην Βρετανία, όπου έχω πάει σε διάφορα γήπεδα. Και το καλύτερο γήπεδο που έχω πάει μετά τη ΣΑΕΚ είναι της Bayern. Διαστημικό γήπεδο, λέει ο Μιλτιάδης. ΑΕΚ Σούνση. Αυτή η ζήτηση, Μιλτιάδη, την είχαμε πιάσει εκτός στούντιο με τον Γιώργο για γήπεδάρες. Αλλά επειδή έχουμε και άνθρωπο να περιμένει, θα την πιάσουμε και μετά εντός στούντιο. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ναι.
6: Ναι, παρακαλώ.
2: Ένα
6: ναι,
2: φίλε.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Απίστευτο, έπιασα.
1: Αμέσως. Αφού με κλείσαμε το προηγούμενο.
6: Αφού δεν έβαλα το ραδιόφωνο, πατάω στο εδώ ανοιχτή ακρόαση για να ακούω. Λέω, κάτι πόση ώρα θα περάσει.
1: Ήσουν ο προηγούμενος.
6: Τι είναι, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
6: Έχουμε και ρεπόρτο Ολυμπιακού σήμερα από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
6: Sorry, φίλε μου, θύμισε μου λίγο.
2: Γιώργος.
6: Βασίλης, ο Πετράλουνα.
2: Ωραία.
6: Ολυμπιακός. Γιώργο, εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο το Μάγκη που είχε πάρει πιο πριν για το περιτυγίνιο.
2: Ναι.
6: Εντάξει, τέσπα, εγώ τα έλεγα και ο σταθμό εδώ πέρα, δηλαδή για μένα κακώς συνεχίστηκε η συνεργασία με τον Τζικίνιο. Ήταν ένας από τους παίκτες που μαζί με ο Τέγκα, τον Μπακ που έφυγε, προτινέει, κλείσαν για μένα τον κύκλο τους δηλαδή.
2: Ορτέγκα, να ξέρεις, εμένα μου λείπει.
6: Ναι, δεν πήρες κανένα φοβερό μπακ, γι' αυτό ίσως.
2: Γιατί δεν αντικαταστάθηκε για μένα, όπως θα
6: εντάξει, αλλά ήταν τόσο κακός εσύ επιθετικά,
2: επιθετικό
6: τομέα, που δεν. Δηλαδή, ακόμα και ο Τικνιζιάν είναι κομματάκι καλύτερος επιθετικά.
2: Είναι πολύ καλύτερος επιθετικά. Ανασταλτικά βλέπω να έχει θέματα.
6: Εντάξει,
2: αλλά ας περιμένουμε.
6: Αλλά ας περιμένουμε. Μπήκε κάποιο 10 ούκο λίγες φορές, οπότε
2: ας περιμένουμε.
6: Έχανε επέκταση στην πλάτη του, θα είχαμε πληρώσει και με τη 3 από τα 4 γκολ που είχαμε πάει με την Μποκλέν την Νορβηγική. Ήταν να σφραγίδα τον Ορτέγκα.
2: Σωστό.
6: Συνολικά έτσι
2: από τα 4. Ναι, δεν έχεις άδικο.
6: Εντάξει, τι είναι ο παιχνίδι, παιδί μου, αλλά δεν για πολλά πράγματα. Για τον Ολυμπιακό που πολύ μπορεί να θέλει να ονειρεύονται.
2: Και με το Τσικίνιο θα φανεί τώρα στην πορεία της χρονιάς πώς θα χρησιμοποιείται. Τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα δείχνει ότι και ο προπονητής...
6: Για μένα έκανε λάθος ο περίγυρος για το Τσικίνιο, φίλε μου.
2: Ναι.
6: Περίγυρος που είναι στην ομάδα που έχει μείνει όταν έφυγε από Μεντιλίμπαρ. Γιατί όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής, του δίνει ένα βασικό μπούσουλα. Ξέρεις να έχουμε αυτόν εδώ που έφυγε στο 10. Ναι, αυτή κάναν τη
1: ζωή. Μα και τι περίοδο ήρθε ο καινούριος προπονητής. Δεν υπήρχαν περιθώρια χρονικά.
6: Αν και για μένα ο προπονητής πρέπει να πρέπει αποφάσει. Δηλαδή βλέπεις την προπόνηση, ρε παιδί μου, το Φορτούνι για παράδειγμα, έτσι. Ξέρεις βέβαια ότι είναι στα 34, σου έχουν πει, ξέρεις τι καλός παίξεις παλιά, είναι 34 πλέον. Και, εντάξει, για μένα δεν υπήρχε περίπτωση π.χ. αν ήμουν να λέμε τώρα, πότε είχα προπονητής εγώ, να μην είχα για 60 λεπτά το Φορτούνι στο 10 αύριο. Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, με τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ για Φορτούνι συμφωνώ. Και Γιώργον,
6: για 60 λεπτά, όσο αντέξεις, ρε παιδί, 60-65.
1: Λόγω ντέρμπι.
6: Λόγω ταλέντου, ρε φίλε, γιατί ξέρει τη θέση. Είναι δεκάρι, τελείως.
2: Δεν έχω πει την άποψή μου για το Φορτούνι και δεν την αλλάζω ούτε λόγω ντέρμπι.
1: Ισχύει και τη Δευτέρα
6: τρίσπη. Να σου πω κάτι, εναλλακτική είναι ο Κουστάβος για μένα στο 10. Εναλλακτική. Τώρα βέβαια τραυματίστηκε, ο Γκέι δεν έχει δείξει φοβερά πράγματα. Εδώ είναι το άλλο κομμάτι. Για μένα έχει γίνει τεράστια γκάφα από τους διοικητικούς το πού θα πάνε τα χρήματα. Βέβαια θα μου πεις έμεινα με τη Λίμπα, δεν είναι το άλλο λάθος. Επέρχεται το Μάιο ώστε να πάρουν τους παίκτες το καινούριο σύστημα που θα παίζει, ο καινούριος προπονητής που θα παίρνανε. Γιατί τώρα ας πούμε μου φαίνεται απίστευτο να έχεις τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία. Και εδώ είναι για μένα η ανυπολόγηση ζημιά που άψουμε τη Λίμπαρ, που τρία χρόνια η ομάδα είναι αδούλευση από το κομμάτι.
2: Ήταν άλλο το στυλ παιχνιδιού, Βασίλη.
6: Ήτανε ο Ποντένσε και ο Φορτούνης, παίρναν την πακέτα και δημιουργούσαν. Την πρώτη χρονιά αυτό έγινε.
2: Μπράβο.
6: Και αν θυμηθείς την Τούμπα, ο Μασούρας και ο Τσικίνιο δεν ξέραν τι να κάνουν την μπάλα. Γιατί έλειψε από εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα που κρίθηκε το πρωτάθλημα. Και ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, γιατί ήταν πτώματα.
2: Δεν συμφωνώ δηλαδή τι έκανε ζημιά με τη Λίμπαρ, δεν ξέρεις.
6: Σε αυτό το κομμάτι για μένα έκανε, γιατί να σου πω κάτι. Άμα δουλεύεις τρία χρόνια αυτομαρισμού, θα είσαι μια τελεία, στο επιθετικό τρίτο πάντα μιλάω, έτσι, για τη δημιουργία. Θα είσαι μια τελείως διαφορετική ομάδα από ένα προπονητή, ας πούμε, που θα σου δουλεύει, πάμε παιδιά, πετάμε την μπάλα, πηγαίνεις στα πλάγια, σέντρα, δεν το σκεφτόμαστε. είναι άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία και συνηθίσει ο παίκτης αυτή την νοοτροπία για 2,5 χρόνια.
2: Στήριζε τη δημιουργία του περισσότερο στην πίεση ψηλά και στα κλεψίματα.
6: Γι' αυτό
2: και δεν ήθελε να έχει και την μπάλα.
6: Φαντάζομαι τώρα το ξεκίνημα ξαφνικά να το πεις τώρα από 2,5 χρόνια, ξέρεις τι.
2: Πάρε
6: κάτι διαφορετικό.
2: Ναι,
6: πάρε
2: την μπάλα.
6: Δεν το έχει όμως δουλειά με τους συμπαίκτες σου, αυτοματισμούς κινήσεις στον χώρο ανάμεσα από τα στόπερ, να κάνουν συμπαίκτες και να τους εκμεταλλευτείς. Που μπορεί να μην το έχει όσο τις κινήσεις μου, αν τη λέμε έτσι. Για μένα δεν το έχει. Αλλά μπας πέτες, οκ. Έπρεπε να έχεις πάρει δεκάρι. Εντάξει, οκ. Θα πάνε 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα. 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα, ρε φίλε, ο οποίος τι είναι, μια glorified version του ΕΣΕ. Ένας βελτιωμένος ΕΣΕ. Ο οποίος όμως και αυτός δεν έχει δημιουργία στο τρίτο. Δεν είναι άμεσο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ο Πουέρτα είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τρομερό μοντιάλ, έτσι.
6: Ρε, φοβερός παίκτης, αλλά δεν παράγει στο τρίτο. Το επιθετικό δεν είναι στα χαρακτηριστικά του, ρε φίλε. Τόσο λοιπόν σε δύο καλά εξτρέμ που το έχουν αυτό το κομμάτι, που έχουν νούμερα, τρίπλες, ασίστ, δημιουργία, μακρινό σουτ.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Δεν πάω κανένα άλλο. Τελείωσε. Υπάρχει το 10 στο ποδόσφαιρο. Οκ, πρεσάρουν σχετικά. Αλλά μην νομίζεις ότι τα δεκαετία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τόπο επίπεδο τους σκοτώνουν στο πρέσινγκ. Δηλαδή μην πάμε στο άλλο άκρο ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Έχει αλλάξει αλλά όχι τόσο πολύ. Ώστε να έχεις άμπαλους παίκτες στο 10. Δηλαδή πώς θα απειλήσεις, δεν φίλε. Δηλαδή εξτρέμ τώρα, πήραμε το Ρόκα. Πώς θα το πνευμονίζει, δεν φίλε. Έλτε δημιουργία για το Ρόκα. Πήρασε, έδωσε 6 εκατομμύρια για Ισπανό εξτρέμ. Περέλπη και καλά 21 χρονών, πόσο είναι. Ο οποίος ούτε καλή τρίπλα έχει. Μία στις 19 τρίπλες είχε. Δηλαδή εγώ δεν θα είχα μία στις 19 τρίπλες. Θα
1: πάρω την κοιλιά, θα τον καραβιάλι. Βασίλη και αυτόν. Με το που
6: πήγε. Θα σου πω, ρε παιδί, το πάω λίγο στην υπερβολή, αλλά κατάλαβε.
1: Με την Ολλανδική καλώς ήταν. Ναι, με την Αϊμέγεν καλώς δεν ήταν.
2: Καλώς ήταν. Δεν είσαι και πολύ.
6: Δύο σου είχε έξω από την περιοχή, ρε φίλε. Τελείως αδύναμα. Δεν είχε τελειώματα.
2: Είναι ένα παιδί με προοπτική. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι ένα παιδί που μπορεί να στηριχτούν τα εξτρέμ του Ολυμπιακού πάνω.
6: Αυτό σου λέω. Δηλαδή να σου πάρει παιχνίδι.
2: Ο Μπέιλι, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει πάρει.
6: Ναι, αν τον έπαιρνε χωρί τραυματισμού και στα καλά του, ναι.
2: Δεν θα ερχόταν όμως, Βασίλη, αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα διαφορετικά.
6: Θα ερχόταν άμα τους κάνεις 3 εκατομμύρια παραπάνω.
2: Δεν θα ερχόταν, ούτε για διακοπές. Αν είναι υγιής ο Μπέιλι και αν είναι έτσι όπως τα μαθαίνω στις προπονήσεις.
6: Σύμφωνοι.
2: Okay.
6: Σύμφωνοι. Το μπεχταράτο Τζέρνι που παίζει την Μπεσίκτας εδώ και 1,5 χρόνο και βγάζει μάτια, μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός με 9,5 εκατομμύρια.
2: Όπως και ο Ζέλσον, αν δεν ήταν ανενεργός, δεν θα ερχόταν ποτέ στον Ολυμπιακό.
6: Το Τζέρνι δεν ερχόταν να έρθει, ξαναλέω.
2: Ναι.
6: Είχε παίξει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, άκουσε 10 από Βόλσμπουργκ και έκανε πίσω πέρυσι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Τεράστια γκάφα. Εχτάρα. Τέτοιους παίκτες να σε ανεβάσουν επίπεδο, δάκρα.
1: Βασίλη, πες και μια τάκα για μπάσκετ να πάμε σε break που το έχουμε κατακρεωγήσει.
6: Για τον μπάσκετ, παιδιά, εντάξει, ναι. Τίποτα. Θα δούμε ωραία πράγματα φέτος και λόγω Ζέλικος, Παναθηναϊκό. Απλά για τον τέρμπι, από αύριο ότι για μένα, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, εντάξει, το παιχνίδι είναι για 0-2, 1-2, 1-3, κάπου εκεί. Δηλαδή, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, έτσι, με αυτά που μένουν Παναθηναϊκό. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής, εντάξει, okay, θα γούσταρα να κερδίσουμε 2-0 αύριο το Παναθηναϊκό, το Βάζελο, οκ.
1: Okay.
6: Αλλά τι να πω
1: Γεια σας, Βασίλη, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε break.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
2: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
1: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
3: Ορίστε!
4: Δεν ξανακάνω φυλακή.
1: Τι είπα?
0: Είπε.
2: Γελάσε.
1: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
2: Πόσο ήθελε μάλλον αυτό, δεν ξέρω.
5: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
6: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη, το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
7: Βέβαια.
6: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
2: Πόσο ήθελε μάλλον αυτό, καλύτερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Βαγγέλη.
5: Είναι στήμα κατά την πλάτη αυτό. Κατά την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... Τι είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
2: Πώς σου ήρθε μάλλον αυτό.
1: Δεν ξέρω.
5: Πώς μου ήρθε αυτό.
2: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα έτσι. Σαν να σου ήρθε.
0: Άρε Βαγγέλη.
8: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί. Θα πω κάτι χειρότερο. Ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
1: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
2: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
1: Δεν είμαι καλά, έτσι.
3: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
4: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
3: Ματζούκας και μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
1: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
5: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία έχει ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
1: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
2: Με διαιτησία μιλάμε, τι να σου πω τώρα, όχι στο γόνατο, στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
1: Γεια σου, παιδιά!
6: Υγιένατε!

0: Εδώ είμαστε, Big News Preferment 4,6. After review, τελική ευθεία. Έχουμε κανένα τεαρτάκι, 20 λεπτάκι. 2-10-95-79-283-4-5. Γιώργος Ασυνόπουλος, Μερολή Μισουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Νίκο, κρατήσει το μήνυμά σου, θα το διαβάσω. Νίκο, το Ρέθυμνο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, σαρδαμάκια, είμαστε μέσα. Σαφώς, πρωταγωνιστές. Πες και εσύ κάτι να πεις. Κάποια στιγμή, ετοιμάσαι κάτι καλό.
1: Η φωνή μου λέει μοιάζει με τον Τζούτσικα.
0: Με τον Τζούτσικα.
1: Με τον Τζούτσικα.
0: Με τον Βάιο. Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Εσύ.
2: Βασίλης Ολυμπιακός, παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλή σεζόν, γιατί δεν σας έχω ξανακούσει. Είστε ωραίο ντουο πάντως.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Ήθελα να πω συνοπτικά όσο μπορώ σχετικά με τη Σαν Ελαρένα. Εγώ ας πούμε ήμουν στη Φιλαδέλφια στο τελικό, πήρα ας πούμε και τις γόπες που είχα, τις πήρα στην τσέπη και τις πέταξα.
0: Ωραία.
2: Υπάρχουν πάντα, πάντα και παντού. Κάτσα γράψω, τώρα έγραψα δύο μαλακίες.
0: Ναι, ήρεμα.
1: Μην ξεφεύγεις.
2: Ωραία, εντάξει, δεν είναι λαλακίες.
0: Ναι.
2: Είναι καθημερινή η φράση, αλλά με συγχωρείς.
0: Ναι, επειδή το άρχισες ωραία, δεν σε κλείνω.
2: Ναι, οπότε αυτά συμβαίνουν παντού. Δηλαδή άμα εμείς δώσουμε το σεφ, που εγώ το θεωρώ και ηθική υποχρέωση, ακόμα και να μην τα συμφωνηθέν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το δώσουμε, γιατί έχει εκτεθεί και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Και όπως και να έχει εξηγήθηκε από μέρους του, ώστε να διευκολύνει μια ομάδα που έφερε ας πούμε και ένα ευρωπαϊκό πέρυσι. Οπότε, ας πούμε θα δει original. Τι θα γράψει, θα κάνει την κουέρνικα στις τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Αυτά υπάρχουν. Το αφήνουμε αυτό όμως τώρα, ότι ήθελα να πω με λίγα λόγια ότι η μειονότητα θα την κάνει τη βλακεία. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα το μεταβριανό, άκουσα και ένα φιλό Παναθηναϊκό, ωραίος, εντάξει, είπε καρφωτό διπλό. Εγώ αποφεύγω ειδικά να δίνω σημεία σε τέτοια παιχνίδια. Είπες κάτι, δεν θυμάμαι ποιος από το δύο το είπε, ότι το ότι δεν ξέρουνε πώς θα εμφανιστούμε, το ότι ο προπονητής δηλαδή τη δουλειά έχει κάνει τώρα, είναι ατού μας.
0: Ναι,
2: και είναι
0: ναι.
2: Και ατού μας, γιατί δεν έχουν καθόλου ας πούμε scouting report από τα τελευταία παιχνίδια και για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι εκθρεμάρα, εγώ από τη Leverkusen τον θαύμαζα και από τα αρχικά του χρόνια στο FM. Αλλά αυτό είναι άγκυρο. Έχει έρθει ένα
0: και μην το λες, και εμένα μου έχουν μείνει από παλιά κάτι οι παίκτες που έπαιρνα προ-παλιά. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και μετά FIFA, ναι.
2: Και κάποιοι έχουν βγει κιόλας. Ούτως ή άλλως το data που είχε το FM το πουλάει ακόμα και σήμερα.
0: Εντάξει, το manager είναι πιο εύκολο να βρεις, ξέρεις, πιο ψαχμενιές, η αλήθεια είναι.
2: Εξαρτάται.
1: Έβγαιναν πάντα.
0: Μα και αυτά βασίζονται, όπως λέγει ο φίλος, σε data. Δεν είναι επεξηγήλες.
2: Ναι, φουλ. Κάνουν φοβερή δουλειά. Και έτσι έχει προκύψει και άμα έχετε δει το football, Mirage Data, έχει και μια πλατφόρμα, σας συμβουλεύω να τη δείτε αν θέλετε να ασχολείστε τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει όμως, πάμε για το match.
0: Δεν ξέρω αν πήγες να πεις αυτό, υπήρχαν και κλαμπ πριν από κάποια δεκαετία και βάλε, που βασίζονταν στο manager. Κυρίως πριν από 15-20 χρόνια
2: τώρα. Εννοείται. Και μάλιστα είχε γίνει χορηγός η Watford,
0: ναι.
2: Που ήταν η πρώτη που, ξέρω εγώ, το οικειοποιήθηκε, πήρε τον data, αλλά και μιλάμε τώρα για μια δεκαετία συμπληρωμένη. Εντάξει, τα αφήσουμε το FM τώρα, δεν είναι gaming ούτως ή άλλως podcast.
0: Mm.
2: Για το μεθαυριανό εγώ πιστεύω ότι ήταν under το παιχνίδι.
0: Under, ε?
2: Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλει με τίποτα ο Ολυμπιακός να χάσει και ο προπονητής σου αντίστοιχα. Θα υπάρχει μια νευρικότητα πιστεύω.
0: Εσύ πιστεύεις πιο πολύ δεν θέλει να χάσει ή θέλει να νικήσει?
2: Κοιτάξτε, το ένα δεν αποκλεί το άλλο, αλλά με ένα χι θα επικρατήσει, δεν θα γίνει χάμος. Άμα χάσουμε πάλι στο Καραϊσκάκι, γιατί και πέρυσι θυμίζομαι τον Ταμπόρδα που ήρθε αυτό το παιχνίδι, τώρα να ξαναχάσουμε, πιστεύω θα φέρει πολύ μύρλα. Και δεν θέλω καν βασικά να το σκέφτομαι.
1: Θα φέρει, Βασίλη, είναι αλήθεια αυτό.
2: Και μύρλα και διχασμό, ενώ πάμε τώρα να το ξεπεράσουμε και να το αφήσουμε πίσω, θα συντηρηθεί μια κατάσταση. Πολλοί θα γκρινιάξουν, κάποιοι δικαιολογημένα, κάποιοι όχι. Θα κάνει πολύ κακό. Δηλαδή το διακύβευμα του να χάσουμε από το να ερχόταν ένα χ έχει μεγάλη διαφορά σε αυτή την χρονική περίοδο.
1: Το κέρδος του Ολυμπιακού σε περίπτωση νίκης είναι πολύ μεγαλύτερο από τους 3 βαθμούς.
2: Δεν το συζητάμε καν. Με νίκη και κατά ψέματα επαναφέρουμε την υποψηφιότητά μας για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κερδίζει ο προπονητής ηρεμία. Το κλαμπ ησυχάζει. Οι παίκτες αποκτούν αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολλά. Και τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός.
2: Στο βάζω ένα στίγμα ότι αν το κερδίσει, θα ακουστεί και το όνομά του. Εγώ το λέω αυτό.
1: Ναι,
2: για boost, okay. Για boost, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Και πάμε πολύ γρήγορα στο ο προηγούμενος. Σεβαστές όλες οι απόψεις, έτσι, ο φίλος Ολυμπιακός. Μου φάνηκε λίγο αυτή η υποτίμηση, είπε τώρα σημαίνει για τον Μπουέρτα. Τον έβγαλε σαν τον Νέσελε, καμία σχέση. Αρχικά ο Μπουέρτα είχε ένα ποσοστό, παιδιά, κοντά στο 17% σε progressive passes, passes οι οποίες είναι προωθητικές. Το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο.
0: Ναι, και τα έκανε και στο Μουντιάλ, δεν τα έκανε απλά τώρα στη Σεκούντα
2: πέρσι. Για το Μουντιάλ, για το Μουντιάλ. Γιατί στο κλαμπ ήταν στη Σεκούντα Division, οπότε ούτως ή άλλως δεν τη βλέπω και τόσο. Αλλά είναι ένας παίκτης που τον έχει δει σε 3 παιχνίδια. Δεν είναι να τους βγάλουμε, ο Ρόκα, εγώ στην αρχή τον αμφισβητούσα, αλλά όπως τον είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να λέει να παίξει ο Πνευμονίδης. Ο Πνευμονίδης μακάρι να βγει, όλοι θέλουμε τα Ελληνάκια και το έχουμε αποδείξει κιόλας. Σαν Ολυμπιακός, είδαμε μια εθνική που έχει 8 παίκτες από Ακαδημίες Ολυμπιακού.
1: Και το Ρόκα Βασίλη, συγγνώμη σε διακόπτω, τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός και σαν project. Δεν τον έχει πάρει ότι θα στηριχτώ πάνω του.
2: Σαφέστατα. Είναι επένδυση και είναι 20-21. Πώς είναι.
1: Τόσο είναι. Ναι.
0: Για να μην ξεχαστώ, ο Πνευμονίδης, ο οποίος είχε φανταστική παρουσία τώρα με την Ελπίδα. Γκολ, 2 assist. Ναι. Και στο τελευταίο με τον Ατρόμητο είχε και εκεί ασίστ απέναντι στην Κηφισιά. Γενικά είναι σε καλό φεγγάρι. Και το έχει ανάγκη.
2: Είναι εξαιρετικός. Αλλά μας ανήκει και τώρα 5 λεπτά που δεν μπορούσε να πάρει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια που έχει πάρει με τον Ατρόμητο από πέρσι, λέω. Εντάξει, ναι. Δεν είχε κάνει πολλά καλά παιχνίδια. Αλλά τώρα είναι σε καλό φεγγάρι.
2: Είχε κάνει λίγα καλά, για να μας ειλικρινήσει τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Εμένα ο Φίλης μου αρέσει πάρα πολύ και έχει στοιχεία σύγχρονου χαφ, γιατί έχει και τη σωματοδομή, έχει ένα καλό αριστερό, θα βελτιώσει κι άλλο ενώ την έχει την τριαντάρα μπαλιά.
0: Και μου αρέσει και το θράσος του, το αγωνιστικό. Έτσι, ζητάει μπάλα, παίρνει μπάλα.
2: Το πιο βασικό. Περιμένω πολλά από το Φίλη και επίσης θα καλύψει και ένα τεράστιο κενό, το μοναδικό ίσως, στην εθνική. Γιατί νομίζω ότι πονάει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αυτά. Θα δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε μέσα, όπως είπατε και εσείς.
0: Σε ποια θύρα, τι φορά σας πρωί, κόκκινο.
1: Τι μπλουζάκι έχεις.
2: Εγώ είμαι στη 12, φοράω λευκό.
0: Λευκό. Ωραίος.
2: Φοράω λευκό.
0: Έχεις σπίτι, total white. Δεν πας με φανελάκι. Φανελάκι από στρατό.
1: Να το τηρήσουμε, Βασίλη, να βγει κάτι ωραίο.
2: Δεν θα βάλω το. Εννοείται, δεν θα βάλω το φανελάκι του παππού. Έχω απλά λευκά t-shirt. Θα πάμε έτσι και να γίνει ωραίο. Αυτό.
1: Να γίνει ωραίο, ναι, ναι.
2: Χαιρετώ, παιδιά, γιατί μιλάω ώρα.
0: Πολύ. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα έναν. Αν θέλετε να πάρετε 2-10-95-79-283-4-5, έχουμε και την αφιέρωση του Γιώργου. Οπότε είναι ευκαιρία να διαβάσω το μηνυματάκι που είχε στείλει νωρίτερα ο Νίκος. Είναι λίγο μεγαλούτσικο. Μεταφέρει μια εμπειρία από ένα παιχνίδι Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Πριν από 2 χρόνια πήγα στον αγώνα Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν για το κύπελλο Γερμανίας. Η Bayern έχασε 0-1 σε ένα μάτς που έμενε στην ιστορία για την κόκκινη κάρτα του Νόιερ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν κάτι άλλο. Δεν έγινε κάποιο σοβαρό έλεγχο πριν μπούμε στο γήπεδο. Υπήρχαν πολλά μεταπολιμένα εισιτήρια με αποτέλεσμα οι φιλάθλοι των δύο ομάδων να είναι ανακατεμένοι στις εξέδρες. Το ίδιο συνέβαινε και έξω από το γήπεδο. Χωρίς καμία υπερβολή, ο παδί της Bayern και της Leverkusen βρίσκονταν ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Το μοναδικό σκηνικό έγινε όταν ένας φίλος της Leverkusen πανηγύρισε τον γκολ στην εξέδρα που βρισκόμουν, η οποία αποτελούνταν κυρίως από φιλάθλους της Bayern. Κάποιος του πέταξε ένα ποτήρι με νερό, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ήρθε η ασφάλεια και τον απομάκρυνε, λέει ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ακόμα και σε τέτοια σκηνικά που βέβαια είχαν, ξέρεις, μπλεχτεί όλοι με όλους, που αυτούν ακόμα αγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους, εκεί βρίσκουν τις λύσεις.
1: Είναι στη Γερμανία, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το ψάχνεις. Δηλαδή σε φιλικά που έχω πάει σε προετοιμασίες, μπαίνει ο κόσμος μέσα και είναι ο αστυνομικός με την κάμερα και καταγράφει πρόσωπα.
0: Ναι. Ναι, γελάω επειδή το είπα και νωρίτερα αυτό για την κάμερα που δεν άρεσε ξαναφιλώ. Εμένα με χαλάει τόσο πολύ το θέμα κάμερας. Ξέρεις, παντού να καταγραφόμαστε. Γενικά το έχω εγώ θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Δεν λέω ότι είμαι ταραχοποιό στοιχείο και θέλω να πηγαίνω και να κάνω.
1: Και υπάρχουν εσένα που σου αρέσουν αυτά, Μανώλη, με τις κάμερες.
0: Ναι, για πες, να πω στο Big Brother.
1: Υπάρχουν αστυνομικοί που κάθονται από κάτω και βιντεοσκοπούν την κερκίδα κανονικά.
0: Ωραία.
1: Είναι να πας μια βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ωραία. Εσύ, απλώς λέω, το ότι εφόσον τις έχουμε βάλει τις κάμερες, τώρα είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν γίνεται να μην...
1: Να τις χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο...
0: Ναι, δεν γίνεται να λέμε ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μην υπάρχουν οι προποθέσεις για να έχουμε οπαδούς και των δύο. Τις έχουμε, έχουμε βάλει τα πάντα.
1: Όταν,
0: τι περιμένουμε, γιατί
1: όταν το
0: βάλει.
1: Κάναμε αυτό τώρα πριν 25 χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν... Περί γηπέδων που λέγαμε νωρίτερα, είχαμε και τη συζήτηση εκτός στούντιο με τον Γιώργο, επειδή την Πέμπτη έρχεται το Βελοντρόμ, από τις κορυφαίες έδρες για μένα. Έχω πάει κιόλας και ο Γιώργος έχει πάει.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Απλώς
1: έχω...
0: μου έλεγε ότι δεν, όταν είχες πάει δεν ήταν ολόκληρο.
1: Είχα πάει στο μάτς που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Φέτφα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τότε την κεντρική κερκίδα την είχαν, την κερκίδα όπως βλέπει απέναντι από τις κάμερες, την είχαν κλειστεί.
0: Αδιανόητη ακουστική. Εντάξει, τα έχουν πει όλοι όσοι έχουν πάει, και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ, όλοι.
1: Και πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, όσοι ταξιδέψετε στη Μασσαλία.
0: Πολύ εγκληματικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ εγκληματικότητα. Πάντως αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, πέρα από το είχα δει η σώμαση, είναι από ένα άλλο βίντεο, το λέω και στο Γιώργο, εκτός στούντιο. Είναι ένα Μαρσέιχ Παρί. Η Παρή, οι οπαδοί της Παρή, μην τους έχουμε στο μυαλό μας ως τους οπαδούς μιας νεόπλητης ομάδας. Είναι... κάνουν το δικό τους κομμάτι εκεί πέρα. Και όπου πάνε, εκτός έδρας, κάνουν αυτά που καταλαβαίνετε. Είναι φασαριώζει και με πολύ, και πολύ φωνακλάδες, όσοι τους έχετε δει. Ήταν ένα ντέρμπι όπου είχαν μείνει όλοι με τα κινητά και κατέγραφαν τα συνθήματα των δύο πετάλων της Μασσαλίας. Δηλαδή είχαν πάθει τέτοια πλάκα. Τώρα μιλάμε για οπαδούς οι οποίοι από μόνοι τους είναι πάρα πολύ δυνατοί, αλλά τους είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση.
1: Γενικά στη Γαλλία είναι δυναμικές οι έδρες. Μην το έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ποια Γαλλία. Δυστυχώς βλέπετε ότι και εκεί γίνονται, ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Με τις προϋποθέσεις Βαναδί να κλείσετε απόψε. Επειδή πάω για προϋποθέσεις. Εμένα μου αρέσει, αλλά όχι, έχουμε άλλο. Να φορέσουν κράνη στη Μασσαλία. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι ρε σε Δημήτρη, γιατί, τι είπε ο φίλος. Να είσαι καλά πάντως για τις εκπομπές που λες. Στο Λονδίνο, λέει ο φίλος, υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια κάμερες που καταγράφουν τα πάντα, για να μην πω για τα γήπεδα, λέει ο Σπύρος. Ο Σπύρος ο Σεφ. Βέβαια, Σπύρο, ξέρεις, εκτός τα βλέπεις εκεί πέρα. Δεν είναι ότι έχει λυθεί το πρόβλημα εκτός γηπέδων. Επειδή είναι ένα ζήτημα και αυτό. Οκ, να κάνουμε την αρχή με τα γήπεδα. Που θέλουμε διχρωμίες, θέλουμε και εγώ μαζί με τα δύο χέρια. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα. Η βία εκτός γηπέδων.
1: Θα εκτονωθεί πολύ η κατάσταση και εκτός γηπέδων εάν υπάρξουν, εάν ξεκινήσουν οι μετακινήσεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αλλιώς να ξέρεις ότι την Κυριακή, αύριο, μεθαύριο, θα βρεις απέναντί στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και θα ανταλλάξεις τα συνθήματα και θα φύγεις, και αλλιώς να αξίσεις ότι δεν τους βρίσκεις πουθενά. Δεν συναντιέσαι δηλαδή κάπου, και οπότε αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι θα πρέπει να το κάνουν εκτός γηπέδου. Δεν θα το κάνουν ούτε εντός γηπέδου ούτε εκτός γηπέδου. Θα εκτονωθεί. Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει. Θα γίνει και δυστυχώς θα γίνει, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό θα το, πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε. Ξεκινώντας μετακινήσεις.
0: Και είναι και εσύ, Γιώργο, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα γενικότερα η βία. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας 15χρονος, ένας 16χρονος, ένας 17χρονος να καταφύγει στη βία, είτε δεν, μέσα είτε εκτός.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, Μανώλη, κανένας λόγος.
0: Δηλαδή, το θυμό, την οργή που έχει μέσα του για διάφορους λόγους, για αυτά που βιώνει ο ίδιος η οικογένειά του, αξιοποιείται αυτή η οργή, αυτός ο θυμός, για να βγάλει όλο το μένος.
1: Δηλαδή, σε ανώσια πράγματα. Ότι οι Ολυμπιακοί δεν έχουν φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Προφανώς. Και αν το πάμε και στην επαρχία, ειδικά, επειδή έχουμε μεγαλώσει επαρχία, εκεί πέρα όλοι οι σύνδεσμοι δίπλα-δίπλα ήταν. Και οι άνθρωποι.
1: Και πίνουν μαζί καφέ.
0: Αυτό. Την επόμενη μέρα πίνουν όλοι. Και την ίδια μέρα πίνουν όλοι καφέ.
1: Και τι θα κάνουν, δηλαδή πρέπει να πλακωθείς. Πήγαινε στο γήπεδο, πες τα δικά σου και μετά πηγαίνετε για καφέ μαζί να τα συζητήσετε.
0: Λοιπόν, για με αυτό χαρμόσυνο μήνυμα φτάνουμε προς το φινάλε. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι του Γιώργου, την αφιέρωση που δεν είχαμε τη Δευτέρα. Να έχουμε ένα ωραίο το ντέρμπι. Ε?
1: Ναι, να έχουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Να μην συζητάμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μπάμπη.
0: Νίκος και εγώ, τετράδα, πρώτη φορά.
1: Τίποτα άλλο εκτός των τεσσάρων γραμμών.
0: Αυτό. Να δούμε
1: να
0: θέμα.
1: Να κάνουμε μια ποδοσφαιρική ανάλυση, μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Και γενικά να έχουμε μια ωραία αγωνιστική τώρα που επέστρεψε, μας είχε λείψει αυτές οι τρεις εβδομάδες χωρίς στοίχημα στην Super League. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Από ένα σημείο και έπειτα. Πάνος Μπουρνάς, τα Ντεξ, Γιώργος Στασινόπουλος, Μάνος Μουσουράκης. Να έχουμε ένα ωραίο το σουκού. Κλείνουμε την αφιέρωση του Γιώργου. Παπα-Κωνσταντίνου, είπαμε.
1: Παπα-Κωνσταντίνου.
0: Ελάς, δυνατός. Καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κέφι Παρασκευής, 7 μετά τις...
1: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας